0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε θα μιλήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Παρόν που ο Λόγος του Θεού είναι ένας, θα δούμε λίγα εδάφια από τη Γένεση, από το 25ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του Ισαάκ, της Ρεβέκας, αλλά κυρίως θα δούμε τον Ιακώβ και τον Ισαύ. Στο 25-19 της Γένεσης μας λέει για την γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Και στο 20 λέει ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα. Και μετά από 20 ολόκληρα χρόνια έγινε πατέρας ο Ισαάκ. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή, ευλογημένο από τον Κύριο και μάλιστα με τις επαγγελίες που είχε, η Ρεβέκα ήταν 20 χρόνια στήρα. Και το ερώτημα, όχι τότε και αργότερα και μέχρι και σήμερα, αφού είμαστε άνθρωποι του Θεού, γιατί ο Θεός να μην μας δίνει ευλογία τη στιγμή που την υπόσχεται και μάλιστα ή έξω που είναι μακριά από τον Κύριο, ας πούμε οι Χαναναίες τότε και οι Χαναναίες οι σημερινές, γεννάνε όποτε θέλουν και πολλές φορές που δεν θέλουν να μείνουν έγκυες και μένουν και κάνουν και εκτρώσεις γιατί δεν θέλουν και έρχεται η ευλογία. Και εμείς που θέλουμε ένα παιδί που είναι η υπόσχεση, η κληρονομία, περνάει ένας χρόνος, περνάει δεύτερος χρόνος. Για φανταστείτε κάθε μήνα να περίμενε η Ρεβέκα να μείνει έγκυος και να περνάνε τα χρόνια και οι δεκαετίες. Είναι ότι ο Κύριος δοκιμάζει τα παιδιά του. Ενώ οι άλλοι καμιά φορά τα έχουν ίσως πιο εύκολα γιατί περιμένει να έρθουν κοντά του, να σωθούν. Αν δεν σωθούν όλα τα άλλα, τι να τα κάνεις. Γι' αυτό, αν συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη δική μας τη ζωή, να μην λυπόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε υπό επεξεργασία. Πώς είναι η εικόνα με τον αγκιοπλάστη που φτιάχνει το αγκίο και το πλάθι το φτιάχνει, το γυρίζει, το... είναι δύσκολο. Είναι και η φωτιά από κάτω. Και καμιά φορά περνάει χρόνος, αλλά ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όμορφους, κάτι ευλογημένο. Και πρέπει να υποτασσόμαστε στον Κύριο και να μην αφήσουμε την καρδιά μας να σκληρυνθεί και να αντιδράσει με τον Κύριο και να πούμε τι κάνεις. Γιατί όταν σκληρύνει το αγκείο, πώς θα το δουλέψει ο αγκιοπλάστης. Μετά θα πρέπει να σπάσει να γίνει κομμάτια, δεν είναι μαλακό ο πυλός για να το φτιάξει, να το διορθώσει. Και ο Ισαάκ λοιπόν λέει στο 21, προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Προσευχόταν ο Ισαάκ στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε, 20 χρόνια, αλλά αδερφοί 20 χρόνια. Και η Ρεβέκα η γυναίκα του συνέλαβε. Είναι φυσικό να προσευχότανε πολύ εφόσον δεν ερχόταν η ευλογία. Μα Κύριε, έχω υπόσχεση. Είναι και η υπόσχεση. Μα δεν τη βλέπω, δεν γίνεται. Προσεύχω. Γιατί να προσευχηθώ, αφού εσύ είπες να μου δώσεις ευλογία, δώσε μου τη. Γιατί να στη ζητήσω ξανά και ξανά. Βλέπετε, με κάποιον παράξενο τρόπο δουλεύει ο Κύριος. Και στον Αβραάμ το ίδιο είχαμε πει την άλλη φορά. Καθυστερούσε και βρήκε σαρκικό τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεση του Κυρίου. Αλλά όπως είπα αδερφοί, ο Κύριος δεν μας δίνει πάντα αμέσως αυτό που ζητάμε. Θέλει να μας μάθει υπομονή, να περιμένουμε χωρίς να αλλάζουμε στάση, χωρίς να αλλάζουμε τοποθέτηση. Και λέει στο 22 «Και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της και είπε αν έτσι πρόκειται να γίνει γιατί εγώ να συλλάβω» και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η Ρεβέκα δηλαδή καταλάβαινε ότι κάτι παράξενο συνέβαινε στη κοιλιά της. Γιατί είχε δίδυμα, αλλά ένιωθε μια διαμάχη. Και ίσως να σκεφτόταν αν αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα της προσευχής του Ισαάκ, γιατί να υποφέρω έτσι. Και της απάντησε ο Κύριος στο 23. δύο έθνη στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Που αυτό είναι ανάποδον τώρα, γιατί ο μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τα πρωτεία, ο πρωτότοκος. Λογικά ο μικρότερος πρέπει να δουλέψει στο μεγαλύτερο. Είναι το αυτονόητο. Αλλά της το λέει προφητικά ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Αυτό το λέει ο Θεός με βάση την πρόγνωση του, όχι τον προορισμό, γιατί υπάρχει πάντα εισήχεση σε αυτά τα εδάφια. Γιατί ο Θεός διαλέγει τον ένα και δεν διαλέγει τον άλλο, γιατί φταίει το έμβριο που ούτε βγήκε να ζήσει ακόμα και ο Θεός το καταδίκασε ή το ευλόγησε. Και είναι άδικο αυτό. Να το δούμε. Ο Θεός προεγνώριζε τις ζωές αυτών των παιδιών. Είχε δει τις αποφάσεις τους. Μα ακόμα δεν γεννήθηκαν. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τους βλέπει άντρες μεγάλους. Τι αποφάσεις παίρνουν, τι σκέφτονται. Τι είναι η πόθη τους, ο ζήλος τους. Μ' αγαπάνε, δεν μ' αγαπάνε. Τώρα που είναι μέσα στην κοιλιά, ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν αργότερα. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ εμίσησα. Λέει στην Καινή Διαθήκη. Μα γιατί να μισάς Θεέ μου. Και το ένα παιδί του Ισάκ και το άλλο παιδί του Ισάκ. Δεν είναι του διαβόλου. Και ειδικά όταν ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να μιλήσει έτσι. Και ο λόγος είναι ότι ο Θεός γνώριζε ότι ο Ισάβ θα ήταν αδιάφορος στα πνευματικά. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Εμένα με ρώτησε. Εγώ γεννήθηκα. Ούτε με ρώτησαν αν θέλω να γεννηθώ. Γεννήθηκα. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Λέει ο Ισάβ και ο κάθε Ισάβ. Γιατί πρέπει να επακούω. Δεν εκτιμούσε τις πνευματικές αιώνιες ευλογίες που θα του έδινε. Και θα αποφάσιζε να ζήσει απόλυτα σαρκικά. Αντίθετα, ο Ιακώβ θα εκτιμούσε σωστά τις πνευματικές ευλογίες. Δηλαδή βλέπουμε ένα Ισάβ ο οποίος είναι σαρκικός και ένα Ιακώβ ο οποίος είναι πνευματικός. Δύο παιδάκια από την ίδια ευλογημένων πατέρα και μητέρα, από την ίδια μήτρα. Δύο λαοί, δύο κόσμοι. Δεν έχει σημασία αν ο σαρχικός είναι μεγαλύτερος, λέει, θα δουλέψει το μικρότερο. Και σήμερα δεν παίζει ρόλο, αδερφοί, αν τα κοσμικά σαρχικά συστήματα φαίνονται πιο δυνατά. Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με αυτές τις αρχές, με αυτές τις εξουσίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά θα υποταχθούν στο Θεό και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Θα γονατίσουν μάλιστα όλοι. Στο 24. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος. Ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα. Και αποκάλεσαν το όνομά του Ισάβ. Ισάβ σημαίνει τριχωτός. Έτσι, σκληρός. Και έπειτα βγήκε ο αδερφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάβ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Ιακώβ που λένε υποσκελιστής, κατά κρύβα είναι φτερνιστής, κρατάει τη φτέρνα. Και ο Ισάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Ήταν 40, 60, γι' αυτό λέμε έκανε 20 χρόνια αναμονής. Στο 30 μας λέει ότι τον αποκάλεσαν Εδόμ, κόκκινος, γιατί είχε πουλήσει τα πρωτοδοκία του, θα το δούμε πιο μετά αναλυτικά. Και από αυτόν το όνομα του Εδόμ ονομάστηκαν οι Εδομίτες, αυτοί που κατοίκησαν νότια της νεκράς θάλασσας. Ο Ιακώβ λοιπόν, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, προσπαθούσε να κρατήσει μέσα τον Ισάβ να βγει αυτός πρώτος. Γιατί, για να πάρει τα πρωτοτόκια. Θα μου πείτε, μα αφού δεν καταλαβαίνει, ένα νεογνώ ακόμα δεν βγήκε στον κόσμο. Κοιτάξτε πόσο Θεός τα βάζει για να μας δείξει το ζήλο του ανθρώπου του Θεού. Ότι είμαι δεύτερος φυσιολογικά, αλλά έχω ζήλο μεγάλο για να φτάσω να πλησιάσω τον Κύριο όσο πιο πολύ μπορώ. Και ίσως για το φυσικό νου αυτό να φαίνεται άδικο, αλλά ο Θεός βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Λέω σε σχέση με τον Ισάβ. Δηλαδή είδε την πίστη του Ιακώβ, είδε την επιθυμία του να πάρει τα πρωτοτόκια. Επειδή εκτίμησε σωστά την ευλογία που υπάρχει εκεί. Βέβαια, αν ο Ισαύ τιμούσε τη θέση του σαν πρωτότοκος και ήθελε να σταθεί σωστός, δεν θα μπορούσε ο Ιακώβ να τον πάρει, αλλά είδε ο Θεός τη διαφορά μεταξύ τους. Και αφού ο Ισαύ ήταν ο μεγαλύτερος, κανονικά τα πρωτοτόκια ανήκαν σε αυτόν. Τώρα, να πει κάποιος, καλά τι σημασία έχει ποιος γεννιέται πρώτος και ποιος δεύτερος, γιατί κάνει τέτοιο θέμα η Γραφή? Και μάλιστα σε μια γέννα διδήμων που είναι μερικά λεπτά διαφορά. Δεν είναι ότι γεννήθηκε ο ένας και μετά από 5 χρόνια γεννήθηκε ο άλλος και λογικά ο μεγαλύτερος έχει τα πρωτοτόκια. Τα προνόμια, αδελφοί, συνδέονταν με ευλογία. Το να είσαι πρωτότοκος, είχες ευλογία. Δηλαδή είχες ανώτερη θέση μέσα στην οικογένεια. Κληρονομείς διπλάσιο μερίδιο από τα αδέρφια σου. Αν ο πατέρας είχε 5 γιους, θα χώριζαν την περιουσία σε 6 και ο πρώτος έπαιρνε 2 μερίδια και οι άλλοι το καθένα στο δικό του, οι άλλοι 4. Είχες ιερατική εξουσία, είχες την πνευματική αρχηγία της οικογένειας και η μεγαλύτερη απόλυση ήταν η ευλογία της Διαθήκης, που σήμαινε ότι θα ήταν ένας κρίκος στη γενιά του Ιησού, γιατί από εκεί θα έρχονταν ο Μεσσίας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, όταν ο Θεός έδινε τις ευλογίες και έλεγε στην Καινή Διαθήκη, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι δεν λέμε? Ενώ έπρεπε να ήταν Αβραάμ, Ισαάκ, Ισαύ. Αυτή ήταν η σειρά, αυτός γεννήθηκε πρώτος. Από εκεί έπρεπε να έρθει η σειρά. Και όμως έβαλε τον πρώτον, τον έβαλε κάτω και έφερε τον Ιακώβ. Και τα πρωτοτόκια θεωρούνταν τόσο πολύτιμα όσο και η ίδια η ζωή, αφού περιλάμβαναν υλικές ευλογίες και πνευματικές ευλογίες. Αλλά αν δεν τα εκτιμήσω και δεν τα εκτιμήσεις, τα πρωτοτόκια που μας δίνει ο Κύριος θα τα πάρει κάποιος άλλος, όπως έγινε στην περίπτωση του Ισαύ. Θυμάστε ότι ο Θεός εξαιτίας της απιστίας των Ισραηλιτών τους αφαίρεσε τα πρωτοτόκια και λέει εμπόλιασε τους εθνικούς πάνω. Και εμείς τώρα είμαστε μπροστά. Εδόθηκε το Ευαγγέλιο στα έθνη. Και οι Ισραηλίτες πού είναι? Περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Στο 27. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μεν Ισαύ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, ένας άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκηνές. Και ο Μεν Ισαάκ αγαπούσε τον Ισαύ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή. Ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Τώρα, εντάξει, είναι λάθος οι γονείς να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους και να λένε

ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Και το ότι ο Ισαύ ήταν άνθρωπος του αγρού δείχνει ότι ήταν άνθρωπος του κόσμου. Δυνατός, καλός πολεμιστής, στα δάση έτρεχε να φέρει, άρεσε του πατέρα του μεν, αλλά όπως είπαμε δεν τον ενδιέφεραν τα του Κυρίου. Ενώ ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος, λέει, απλός. Δηλαδή το γεγονός ότι κατοικούσε σε σκηνές μας δείχνει τη φύση του, την πνευματική. Σκηνές, είμαστε εμπάρικοι σε αυτήν τη γη. Δεν θα χτίσουμε να μεγαλώσουμε, να κάνουμε. Περνάμε από εδώ γιατί το βλέμμα μας είναι στον ουρανό, όπως τον Αβραάμ. Το πιο πιθανό είναι να είχε την ευθύνη της κατασκήνωσης ο Ιακώβ, γιατί ο πατέρας του, ο Ισαάκ, ήταν τυφλός. Είχε δηλαδή την καρδιά του πειμένα. Ενώ ο Ισαύ τι έκανε, τι χαρακτήρα μας δείχνει, ο ερημίτης, ο ανυπόταχτος, ο επαναστάτης. Και λέει στο 29, και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρευμα και ο Ισαύ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ στον Ιακώβ, δώσε μου παρακαλώ να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος. Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομα του Εδόμ, και όπως είπαμε οι Εδωμίτες. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Τώρα θα πει κάποιος, είδες την αδυναμία του αδερφού σου εκεί που πεινάει πολύ και εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία του να αρπάξεις την πνευματική ευλογία που δεν έχεις και τη δικαιούται αυτός. Γι' αυτό λέμε για το ζήλο. Αρπάζει. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαύ είπε, εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια. Βλέπετε, εάν τα διεκδικούσε και λέει, τι λες αδερφέ μου, μου ανήκουν τα πρωτοτόκια. Ο Κύριος δεν θα επέτρεπε να γίνει αλλαγή. Αλλά, εγώ πάω να πεθάνω, λέει. Τα πρωτοτόκια θα σκέφτομαι, εγώ πεινάω τώρα. Και ο Ιακώβ είπε, να μου ορκιστείς σήμερα, και του ορκίστηκε. Και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισαύ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και αφού σηκώθηκε αναχώρησε. Έτσι ο Ισαύ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Που είναι πολύ τραγική αυτή η φράση. Δηλαδή αυτό που είπε στην πραγματικότητα ο Ισαύ ήταν, δεν μπορώ εγώ να ζω με υποσχέσεις, θα γίνει στο μέλλον. Δώσ' μου τώρα να φάω, να πιω, αλλιώς θα πεθάνω, ζαλίζομαι. Που δεν θα πέθαινε. Εντάξει, πεινούσε, ήταν αποκαμωμένος, αλλά δεν είναι ότι θα πέθαινε. Αυτή είναι η γενιά στην οποία ζούμε σήμερα. Τι λέει ο κόσμος σήμερα. Ού ακούς και εσύ τώρα για αιωνιότητα και για Θεό και τα θελήματά του. Φάε, πιες, απόλαυσε τη ζωή. Εστόσο ο άνθρωπος ξεχνάει ότι σήμερα ζεις και αύριο μπορεί να πεθάνεις. Και θα περάσεις την αιωνιότητα. Και τι θα γίνει, πού θα την περάσεις. Ξέρετε αδερφοί, η φυσική καρδιά δεν εκτιμά και δεν δίνει καμία αναξία στα πράγματα του Κυρίου. Και αυτό είναι τραγικό. Και πρέπει να προσέχουμε και εμείς που ναι μεν είμαστε πιστοί και είμαστε στη μεριά του Ιακώβ, επειδή περνάει ο χρόνος που είμαστε με τον Κύριο και επηρεαζόμαστε και από το πνεύμα του κόσμου, να μην οπισθοχωρήσουμε και εκεί που είμαστε Ιακώβ να μοιάζουμε και λίγο του Ισαύ σε κάποιες περιπτώσεις ή σε κάποιες τυχές του χαρακτήρα μας. Γιατί η φυσική καρδιά δεν γνωρίζει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι κάτι αόριστο. Σου λέει δεν έχει αξία, δεν έχει δύναμη είναι αυτή. Ενώ τα παρόντα έχουν βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων. Λεφτά έχεις, έχεις λεφτά. Σου λέει, έχεις θέση, τι δουλειά κάνεις. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος θέλει αυτό που μπορεί να αρπάξει, να δει με τα φυσικά του μάτια. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις περιουσία στον ουρανό. Επειδή δεν φαίνεται στα φυσικά μάτια, αν κτίζεις τη ζωή σου στον Κύριο. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό το πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει επειδή οδηγείται από την όψη, όχι από την πίστη. Γι' αυτόν το παρόν είναι το παν, ενώ το μελλοντικό, το υποσχόμενο, κάτι αβέβαιο, μηδαμινό. Τι είπε ο Ισαύ, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τώρα τα πρωτοτόκια. Και πραγματικά είναι παράξενος συλλογισμός, γιατί αφού σχεδόν χάνω το παρόν, έτσι, πάω να πεθάνω, περιφρονώ και δεν με ενδιαφέρει το μέλλον, που ίσα ίσα που το μέλλον θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέει, έτσι,

0: ο Ισαύ καταφρόνησε τα προδοκιά του. Όπως οι Ισραηλίτες που καταφρόνησαν την επιθυμητή γη και δεν πίστεψαν στο λόγο του Κυρίου. Και έτσι καταφρόνησαν και τον Κύριον Ιησού. Ακόμα και στην παραβολή των γάμων, οι προσκεκλημένοι στους γάμους καταφρόνησαν την πρόσκληση. Έχω ένα χρόνο να δω, αγόρασα πόδια, παντρεύτηκα. Και ενώ ο Κύριος καλεί, καταφρόνεις. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί σήμερα πουλούν τη θέση που ο Ιησούς τους έβαλε για ένα πιάτο φακές. Τώρα, να δω τώρα αυτό που μου αρέσει. Δυστυχώς, αδερφοί, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Και ένα πιάτο φακές μπορεί να θεωρήσω ότι αξίζει τώρα περισσότερο από μια θέση στην πνευματική γη Χανάν που θα έρθει αργότερα. Και ο λόγος για τον οποίο ο Ισαύ δεν ενδιαφέρθηκε για τα πρωτοτόκια του ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον κάνει να τα εκτιμήσει περισσότερο. Γιατί το ερώτημα είναι πώς σκέφτεται η πίστη. Πιστεύω, όσο περισσότερο βλέπω την αβεβαιότητα και τη ματαιότητα του παρόντα κόσμου, τόσο θέλω να προσκολώμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει στη Δευτέρα Πέτρου 3:11, «Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Προσδοκούμε όμως καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί». Θα στηβάζω για εδώ αυτά που θα καούν και θα διαλυθούν ή πρέπει να στηβάζουμε στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί. Ο Κύριος μας τα λέει, είναι εκεί γραμμένα. Αυτές είναι οι σκέψεις του Θεού και κατά συνέπεια της πίστης. Λέει στους Εβραίους 12:16, αναφέρεται στον Ισαύ και λέει να μην είναι όπως τον Ισαύ, ο οποίος για ένα φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια του. Το αρχαίο λέει αντιβρόσεως μιας απέδετο τα πρωτοτόκια αυτού. Για σκέψου, για ένα πιάτο φαΐ να πουλήσεις όλη την ευλογία και να μείνει το όνομά του τώρα μέσα στην ιστορία, να χάσει τη θέση του, την αρπάξει ο αδερφός του και μέχρι τώρα να λέμε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ και από εκεί έχουμε τις 12 φυλές. Είναι ο λαός Ισραήλ, από εκεί δηλαδή βγήκε. Γιατί Βέβυλος, που λέει Βέβυλο όπως τον Ισαύ, γιατί τον ονομάζει Βέβυλο, είναι αυτός που δεν έχει αρχές. Και με τη συμπεριφορά του τι κάνει, βεβυλώνει, δηλαδή μηδενίζει τις ευλογίες, τις επαγγελίες, τις εξουσίες. Γιατί για τα συμφέροντα του, για τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Εγώ τώρα και μετά. Αυτό που απασχολεί το Βέβυλο είναι το σήμερα, όχι το αύριο, το οποίο του εξασφαλίζει την αιώνια ευλογία του Άγιου Θεού, τις Ευαγγελίες του. Βέβαια, οι Ευαγγελίες αρχίζουν από τώρα και συνεχίζουν, αλλά ο άλλος θέλει μόνο το τώρα. Και όπως έπραξε εδώ και ο Ισαύ, ο οποίος μηδένισε το σήμερα για τη λεμαργία και έχασε την Ευαγγελία του για ένα πιάτο φακές. Και ξέρετε, αδερφοί, αυτός που βδελίτεται τις αρχές και τις εξουσίες, ο Βέβυλος, μπορεί να έρθει στα σύγκαλά του, αλλά πολλές φορές να είναι αργά. Γιατί λέμε, μα ο Κύριος αφού πάντα περιμένει τελευταία στιγμή, επέστρεψε, μετανόησε και θα σωθείς. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Γιατί μετά την παρουσία του Κυρίου, το έλεος του Θεού μας καταδιώκει όλες τις μέρες της ζωής μας και μπορούμε να το λαμβάνουμε συνέχεια αν έχουμε μέσα μας μετάνοια. Αμήν. Όμως, είναι επικίνδυνο αν υιοθετήσω τον τρόπο ζωής. Ας αμαρτήσω τώρα λίγο και αύριο ο Θεός θα με συγχωρέσει. Και το συνηθίσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος όταν πάω πίσω και του ζητήσω συγχώρεση θα με συγχωρέσει με το αίμα του κλπ. Αυτό είναι παγίδα, διότι όταν κάτι που είναι λάθος το κάνουμε χωρίς Πνεύμα Θεού, σοβαρότητα ή υπευθυνότητα, τότε γίνεται πάθος και καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα μας. Γιατί δεν μπορείς να έρχεσαι και να μετανοείς για κάτι που σου αρέσει, που το κάνεις ξανά και ξανά και γίνεται συνήθιο μια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανερχόμαστε στα πρωτοτόκια, το οποίο ήταν πάντοτε δικαίωμα του πρωτότοκου. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Γιατί θα πάρουμε διπλάσια ευλογία από όλους τους άλλους που θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τα πρωτοτόκια, όπως είπα, περιέκλειαν τη διπλή μερίδα της κληρονομιάς και τη θέση του Πατριάρχη που θα διαδεχόταν τον Ισαάκ και από τον οποίο θα έβγαινε ο Μεσσίας. Αυτό το ήξερε και ο Ιακώβ, αλλά το ήξερε και ο Ισαύ. Γιατί από μωρά μεγαλώνοντας τους δίδασκε ο πατέρας τους, ξέρανε. Αλλά βλέπουμε πώς το αντιμετώπισε ο καθένας. Γι' αυτό, όπως είπα, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην ελευθερία τους δεν εκτιμούν, αδιαφορούν για τη σωτηρία. Ματθαίος 16:26. Ανταλλάσσουν τα πρωτοδόκια τους με κάτι που σίγουρα θα χαθεί και θα προκαλέσει και το δικό τους χαμό μαζί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει αλλά τη ψυχή του ζημιωθεί? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ψυχή του? Δηλαδή, περιφρονώντας το μεγάλο δώρο του Θεού, οι άνθρωποι είναι σαν να ξεπουλάνε τις ψυχές τους για τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ όμως εμίσησα. Ο ίδιος ο Θεός του λέει αυτό. Γιατί ο Ιακώβ κινείται από μια εσωτερική παρόρμηση να ξεχωρίσει. Δεν τον ικανοποιούσαν τα συνηθισμένα πράγματα στη ζωή. Ήθελε να είναι μπροστά στα πνευματικά. Εκτιμούσε αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, που ήταν τα πνευματικά. Και ο Θεός πάντοτε αγαπά αυτούς που τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά περισσότερο από τα σαρκικά. Και ξέρετε, ο Ισαύ, ο οποίος περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, είναι τύπος του Ισραήλ, του λαού. Όπως ο Ιακώβ μπολιάστηκε και πήρε τη θέση του, έτσι και τα έθνη, όπως είπα, μπολιάστηκαν και πήραν τη θέση του εκλεκτού λαού, του Ισραήλ. Γιατί λογικά έπρεπε ο λαός Ισραήλ να ήταν πρώτος τώρα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ισαύ δεν είχε όραση. Και χωρίς όραση, λέει ο λόγος του Θεού, ο λαός πεθαίνει. Δεν εκτίμησε σωστά τις μελλοντικές ευλογίες του Θεού. Δηλαδή αντάλλαξε μεγάλα πνευματικά πράγματα, μεγάλες υποσχέσεις για πρόσκαιρες απολαύσεις. Μια στιγμή ανοησία, μια σαρκικότητα μπορεί να κοστίσει πολλά στον πιστό. Μα μια φορά, μια ενέργεια, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, είναι μόνο νυφακές, νομίζετε, που πείνασε εκείνη τη φορά? Ήταν όλη του η ζωή. Εκεί τώρα ήταν το λάθος που έγινε το μεγάλο, αλλά γενικά ο Ισαύ ήταν άνθρωπος της σάρκας. Δεν ήταν μια στιγμή αδυναμίας στη ζωή του. Και μάλιστα ο Ιακώβ τον έβαλε να ορκιστεί, γιατί ο όρκος ήταν ιερός και αμετάκλητος. Ορκίσου μου ότι θα το κάνεις. Όταν αργότερα ο Ιακώβ και η Ρεβέκα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Ισαάκ, θυμάστε, να μην δούμε την ιστορία, να μην μακρηγορούμε, που ήταν τυφλός άνθρωπος και λέει, μα μητέρα, αν πάω εγώ τώρα να υποδηθώ τον αδερφό μου, αντί να πάρω ευλογία, μπορώ να πάρω κατάρα, αν με καταλάβει ο πατέρας μου, ότι πάω να το ξεγελάσω. Αλλά είχαν το θάρρος και το θράσος να ξεγελάσουν τον πατέρα, γιατί ο Ισαύ είχε ορκιστεί να πουλήσει τα πρωτοτόκια, τα θεωρούσαν δικά τους, ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός παρόλο το λάθος, θα γίνει. Γιατί τι έκανε ο Ισαύ? Έφαγε και ήπιε, λέει, και ευθύς ανεχώρησε. Δεν είπε, τώρα απόφαγα και χόρτασα, ού, συγγνώμη, τι έκανα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, όχι, δώσ' μου τα πρωτοτόκια, παίρνω τον όρκο μου πίσω. Τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό που ήθελε, έφαγε, ήπιε και ανεχώρησε. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση στις επαγγελίες του Θεού για έναν αίσθημα, η πείνα. Καταφρόνησε, τα καταπάτησε ως τίποτα. Διάλεξε εφήμερη στιγμιαία απόλαυση αντί τα μελλοντικά αιώνια αγαθά. Έθρεψε δηλαδή τη σάρκα του αντί να θρέψει το πνεύμα του. Ξέρετε, αδερφοί, τα πρωτοτόκια απαιτούν υπευθυνότητα. Γι' αυτό και ο διάβολος τι το συμφέρει? Να έχει χριστιανούς ανεύθυνους. Που να μην έχουμε υπευθυνότητα να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και να κατακτήσουμε αυτά που ο Κύριος μας υπόσχεται. Ο Ισαύ είπε ότι θα πεθάνει αν δεν φάει. Αλλά Θυμάστε όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ, πέθανε όταν έφαγε. Έχασε, τα στερήθηκε. Οι Ιουδαίοι πούλησαν τα πρωτοτόκια τους στους εθνικούς για πρόσκαιρα πράγματα. Πώς είναι τώρα ο κόσμος, όπως είπα πριν, οι εθνικοί, εμείς, που δεν είμαστε τέκνα του Αβραάμ και έχουμε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, έχουμε τις ευλογίες και αυτοί είναι εκεί και κουτουλάνε πάνω στον τοίχο στο δακρύον και λένε «Κύριε, πού είσαι και πού είσαι». Και είναι εκεί τόσα στους αιώνες και ούτε καν να φτάσουν στον ναό τους, δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Η φυσική καρδιά δεν δίνει αξία στα πράγματα του Θεού επειδή δεν τα γνωρίζει. Η σχέση με το Θεό δηλαδή είναι κάτι αόριστο. Δεν έχει σπουδαιότητα, δεν έχει ισχύ. Γι' αυτόν τα παρόντα έχουν τόση αξία και δύναμη. Έχουν τόση βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων, όπως είπα. Τι θέση έχει στην κοινωνία, πόσο δυνατός είσαι, δυνατή είσαι. Περνάει ο λόγος σου, έχεις επιρροή, έχεις γνωριμίες, έχεις δύναμη γενικά. Ανθρώπινη. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, αφού δεν οδηγείται από την πίστη, αλλά από την όψη. Το παρόν είναι το παν, το μέλλον αβέβαιο. Δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί τις μακρινές ευλογίες. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέχουμε, γιατί και εμείς γνωρίζουμε τις ευλογίες με τη διάνοια μας, γιατί τις έχουμε ακούσει και λέμε ο Κύριος θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο και το άλλο, αλλά ζούμε μέσα στις ευλογίες ή τις έχουμε εκεί μακριά και προσγειωνόμαστε και γινόμαστε και εμείς λίγο Ισάβ. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος ζητάει να ευλογηθεί τώρα. Επειδή δεν έχει όραση, αυτό το θα κάνω, θα, δεν το δέχεται. Κλείνει τα αυτιά του. Ο λαός μου, λέει στον Οσιέ, αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Ο Ισάβ τι έλεγε, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια, η ευλογία από το Θεό, θα μείνει το όνομα σου στην ιστορία. Εγώ τώρα να φάω. Ο κόσμος βίνει και χάνεται για μένα, οπότε παρετούμε από τις ευλογίες της αιωνιότητας, σαν να έλεγε. Βλέπετε αδερφοί πόσο πραγματική είναι αυτή η εικόνα για έναν αδιάφορο αμαρτωλό που ενώ έχει ακούσει το λόγο του Θεού, αποτυχάνει να δώσει προσοχή. Προτιμά να απολαμβάνει τις σαρκικές επιθυμίες του παρόντα κόσμου από το να σιγουρευτεί ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και είναι άσχημο να πουλάς τη θέση σου στο ουράνιο σπίτι, τη θέση σου ως βασιλιάς και ιερέας του Θεού, γιατί έτσι μας ονομάζει ο Κύριος. Αποκάλυψη 5:9. Λέει πιο κάτω, σφάχτηκες και μας αγόρασες στο Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας και θα βασιλεύσουμε πάνω στη γη. Τι όμορφη υπόσχεση. Αλλά είναι θα βασιλεύσουμε. Θα. Δεν είναι τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα πάνω στη γη. Έχουμε μέσα μας το βασιλικό πνεύμα. Είμαστε παιδιά του βασιλιά. Αλλά δεν ξεχωρίζουμε. Εδώ λέει θα βασιλεύσουμε. Επειδή μας αγόρασε ο Κύριος με το αίμα του. Τα πρωτοτόκια πουλήθηκαν μια φορά. Όλα τα κατοπινά δάκρυα και του Ισάβ και όλων των Ισάβ δεν μπόρεσαν να τα πάρουν πίσω. Γιατί μετά όταν πήγε να πάρει την ευλογία, του λέει ο πατέρας του, τι να σου κάνω. Ήρθε ο αδερφός σου και τα πήρε. Τον ευλόγησα και θα είναι ευλογημένος. Και λέει δεν έμεινε ευλογία πατέρα μου για μένα και λέει ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Ήταν αργά. Μετά που η πόρτα του ελέους του Θεού κλείσει, πολλοί θα ζητήσουν το Θεό. Αποκάλυψη 6:15. Θα χυθούν πολλά δάκρυα, αλλά όλοι αυτοί θα έχουν έρθει πολύ αργά. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους «Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί, να παρακαλάς να σε σκεπάσουν τα βουνά γιατί αλίμονός σου. Ο λόγος που δεν ενδιαφέρθηκε ο Ισάβ ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον υποχρεώσει να δώσει μεγαλύτερη αξία στα πρωτοτόκια. Γιατί όσο βλέπω την ματιότητα του παρόντος κόσμου, την αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο πρέπει να προσκολιέμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει και στον Ιάκωβο ότι η ζωή μας είναι σαν ατμός. Φαίνεται λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Θα ζήσω, θα κάνω, θα κάνω, θα φτιάξω. Λέει ο κάθε παππούς, πώς πήγαν τα χρόνια. Χθες ήμουν νέος και τώρα γύρασα. Ρωμαίους 13:11. Ξέρετε τον καιρό που ζούμε, γιατί είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο. Γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Θα πρέπει να εγερθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, της χαλάρωσης, της άγνοιας, της ημιμάθειας. Λέει η σωτηρία είναι κοντά μας, ειδικότερα σήμερα, πιο κοντά μας. Γιατί αδερφοί, με το κάλεσμα που ελάβαμε, δημιουργήθηκαν μέσα μας κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί ο Θεός μέσα μας αναπτύσσει τη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή πνευματικές δυνατότητες που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπτύξουμε. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει την ανάγκη του σώματος ότι είναι καλά το σώμα σου να είναι γεμάτο χαρά, αγάπη, συγχώρεση, να μην έχεις μικρότητες μέσα σου δηλαδή που φέρνουν ταραχή στη ψυχή και στο σώμα και μετά αρχίζουν οι ασθένειες και υποφέρεις γιατί έχεις πικρία, έχεις μίσος, έχεις πάθη και χτυπάνε όλα αυτά στο σώμα σου. Θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο που έχουμε ώστε να τον καλλιεργήσουμε κατά Θεό. Θυμάστε, ο Κύριος Ιησούς δεν επικέντρωσε τον αγώνα του σε θρησκευτικούς τύπους, σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Τι μιλούσε ο Κύριος? Θυσία, αγάπη. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Αυτόν τον σκοπό έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο ουράνιος πατέρας μας δεν βρίσκεται σε προσπάθειες οι οποίες κινούνται έξω από τη θυσία. Πάντα στρέφεται στο συνάνθρωπο σου. Είτε είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Αγάπα τον πλησίον σου. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις. Δηλαδή, αν θέλουμε τη ζωή, πρέπει να δώσουμε αγάπη. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε. Γιατί, όπως λέει και στο Ματθαίο 25:45, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους, τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Δεν μπορείς δηλαδή να στερήσεις τον πλησίον σου από αυτά που θα θέλεις εσύ. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ευαρέστησε τον πατέρα του υπακούοντας τον κατά πάντα. Και αδερφοί, αν θέλουμε κι εμείς να τον ευαρεστήσουμε, αυτόν που μας δημιούργησε, είναι να τηρήσουμε τις εντολές του. Γιατί έτσι θα ζήσουμε, λέει, μέσα από τις εντολές. Ναι, είναι η συγχώρηση του, η αγάπη του κλπ. Αλλά σύν το χρόνο τώρα που ζούμε, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που ο Κύριος ζητάει και θέλει. Έτσι θα πλάσουμε και το χαρακτήρα μας και θα κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε, να μεταμορφωθούμε όπως ψάλαμε στον ύμνο πριν και να γίνουμε σαν Αυτόν. Να έχουμε δηλαδή τα ίδια θέλω, τις ίδιες επιθυμίες. Επομένως αδερφοί, τα πρωτοτόκια μας τα έχουμε. Ο Κύριος μας τα έδωσε. Μας ονόμασε Εκκλησία Πρωτοτόκων. Έχουμε το παράδειγμα του Ισαύ, έχουμε το παράδειγμα του Ιακώβ. Μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να αρπάξουμε αν χρειαστεί τις ευλογίες που ο Κύριος μας δίνει. Ο εχθρός έρχεται και υποκλέπτει και τραβάει και ζητάει να αφαιρέσει και να μας βάλει σε αυτόν τον ύπνο τον πνευματικό. Αλλά πρέπει, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μέχρι τέλους. Γιατί είναι αληθινές, έστω και αν δεν τις έχουμε εμπειριστεί. Έχουμε μια πρόγευση με το Πνεύμα του Κυρίου στη ζωή μας, με την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, αλλά είναι φορές, όπως είδαμε στην αρχή, που κάποιες προσευχές δεν απαντούνται ή παίρνουν πολλά χρόνια να απαντηθούν. Και λέμε, πού είναι ο Κύριος? Έρχεται ο ψιθυριστής, δεν έχει Θεό, δεν σε ακούει. Κοίτα, κοίτα, προσεύχεσαι, τίποτα. Δεν θα γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να γίνεις Ισαύ, για το τώρα, να αρπάξω τώρα. Πρέπει να κρατηθείς μέχρι τέλους. Και ο Κύριος, ό,τι υπόσχεθε θα το κάνει, μετά όμως που θα έρθει το τέλος θα το δούμε αυτό. Δεν λέει και η παροιμία, όποιος γελάει, γελάει τελευταίος. Να μην είμαστε σε αυτούς που βιαζόμαστε να γελάσουμε τώρα και να κλαίμε μετά, αλλά να γελάσουμε στο τέλος και να χαρούμε με τον Κύριό μας. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου, σε ευχαριστώ. γιατί εσύ μας διδάσκεις και μας δείχνεις, Κύριε, το πώς πρέπει να σταθούμε σε έναν κόσμο που ζητάει, Κύριε μας, το τώρα, τα σαρκικά, Κύριε μας, τα απολαύσεις τις τωρινές. Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, σε αυτήν την εποχή να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να χαρούμε, Κύριε μας, μαζί με τους άλλους, μέσα στην αγιότητα, Κύριε, που μας βάζεις, μέσα στις επιθυμίες τις δικές σου και όχι του κόσμου, Χριστέ μας Άγιε, χωρίς να χάσουμε όμως την όρασή μας, Κύριε. Αυτά όλα που υπόσχεσαι, Κύριε μας, και τα βλέπουμε στο βάθος, μακριά, για μας να είναι ζωντανά μέσα μας κάθε μέρα. Και με αυτά να ζούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, έστω και αν κάνουμε τα καθήκοντά μας καθημερινά, ως απλοί άνθρωποι που είμαστε. Να μην χάσουμε, Κύριε, το στόχο μας, το σκοπό μας, Χριστέ μας. Και εσύ είσαι που θα μας φυλάξεις, Κύριε μας, να μην χάσουμε καθόλου τη θέση μας ως πρωτότοκοι, Κύριε. Για να σε ευχαριστήσουμε, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητάμε το χρίσμα σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε, καθώς εσύ θα μας μιλήσεις, Κύριε, να ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα σου στην Εκκλησία σήμερα. Για τη δόξα σου τα ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για την αποκάλυψη του Ιησού στην Εκκλησία του. Ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο άπειρος, ο ένας Θεός και μόνος που υπάρχει, φανερώθηκε στους Αγίους του. Φανέρωσε τη φύση του, μίλησε στους πατέρες της πίστης, στην Παλαιά Διαθήκη, λέει στην προς Εβραίους το 1 και 2, λέει ότι, Εβραίους 1-2, ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το πάνε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος. Με πολλούς τρόπους ο Κύριος φανέρωνε πτυχές από τον εαυτό του. Τον τρόπο που ενεργεί, τι θέλει, τι αγαπάει ο Θεός. Μόνο που ήταν τμηματική αυτή η αποκάλυψη. Τι λέει μετά στις τελευταίες αυτές ημέρες, στο δεύτερο εδάφιο, ελάλησε προς εμάς, στο κείμενο λέει εν ιό, αυτό σημαίνει μέσα από τον ιό και διά του ιού, μέσα από τον ιό του φανερώθηκε. Γιατί φανερώθηκε μέσα από τον ιό? Γιατί έτσι ο Θεός θα μπορούσε να φανερώσει πολύ περισσότερα από την άπειρη φύση του σε εμάς, παρά από ότι στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των αγγέλων. Κάθε φορά που φανερώταν ο Θεός χρησιμοποιούσε κάποιον άγγελο. Τώρα χρησιμοποιεί τον άγγελο της Διαθήκης. Όχι ότι ο Χριστός είναι άγγελος, δεν είναι. Είναι ο αγγελιαφόρος, είναι ο μηνυτής. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, είναι αυτός που κρατάει τους 7 αγγέλους στο χέρι του και δίνει τις 7 αυτές επιστολές να πάνε στις 7 εκκλησίες και προς τον άγγελο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψων. Ο άγγελος είναι ο μηνυτής εκεί και υπό αυτή την έννοια ο Κύριος είναι, ο Ιησούς είναι ο Κύριος διακηρύσσων τον Θεό. Ο Θεός διάλεξε μέσα από τον Υιό να φανερωθεί, να φανερώσει τη δόξα Του. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να μας δείξει τι θέλει να γίνουμε. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να καταλάβουμε την κοινωνία που θέλει ο Θεός να έχεις μαζί Του. Το πρότυπο της είναι η σχέση του Χριστού με τον Θεό. Λέει στην Α Ιωάννου 1-3, λέει η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η εργασία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι θέλει να μας φέρει να γίνουμε κοινωνίοι. Αυτό που ο Κύριος Ιησούς ως άνθρωπος Χριστός, κοινωνία από τον Πατέρα. Και ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται το μεγαλείο του. Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο αμήν. Αμήν. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλει να σου το δώσει όλο. Όταν ήρθε αυτή η γυναίκα, η χείρα στον Ελισέ, και του λέει δεν έχουμε να πληρώσουμε και τα παιδιά μου θα τα πάρουν δούλους. Της λέει τι έχεις στο σπίτι? Τι σκεύος έχεις? Λέει έχω για τρία. Πήγαινε γύρω, δανείσου όσα μπορείς. Πήγαινε. Φτιάξε χώρο για να έρθει η ευλογία. Μην αφήνεις τον Κύριο μια μικρή τρυπούλα. Πεις Κύριε αυτό έχω για σένα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι μέσα μας είναι η άβυσσος. Και η άβυσσος καλεί άβυσσο. Έχουμε την άβυσσο για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν είναι τίποτα και τελικά εξαφανίζονται, και από το θησαυρό της ζωής που είναι ο Θεός ο ίδιος. Καθώς φανερώνεται σημάδια του Ιησού Χριστού, δεν του δίνουμε παρά μόνο ψίχουλα. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς δόξα Θεού καθόλου. Έρχεται ο Ιησούς τώρα και μας φανερώνει τον Πατέρα. Μας φανερώνει τη φύση Του. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Και κοιτάξτε, εδώ στην Αποκάλυψη που είμαστε, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας. Ότι ο Κύριος δεν άφησε την Εκκλησία του Έρμεο. Είναι εκεί, τον βλέπει ο Ιωάννης, ότι είναι αυτός που περπατάει ανάμεσα στις επτά λιχνίες, που είναι επτά εκκλησίες, δηλαδή η πληρότητα της Εκκλησίας. Στις επτά περιόδους που πέρασε και περνάει μέχρι το τέλος της, που είναι τη Λαοδικία, που είναι δηλαδή στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Εκεί τελειώνει όλο αυτό. Και ο Κύριος είναι εκεί συνέχεια. Είναι εκεί συνεχώς. Και τι κάνει? Σε κάθε περίοδο αποκαλύπτει τον εαυτό του ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα με τις δυσκολίες τους, ανάλογα με τους πειρασμούς που έχουν, και τους φέρνει έλεγχο, τους δίνει προτροπή και τους δίνει και παρηγορία. Αμήν. Να πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο έλεγχος όσον αφορά τον προφητικό λόγο έρχεται από άτομα τα οποία είναι σε εξουσία να ελέγξουν. Οι προφητεύοντες μέσα στην Εκκλησία τι λέει? Προφητεύουν. Τι κάνουνε? Οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Όχι έλεγχο. Γιατί εάν πάει μια στραβή θα καταστρέψει ένα άνθρωπο. Μπορείς να του καταστρέψεις την ψυχή. Γιατί ο λόγος είναι δυνατός. Και αν δεν είναι σωστός, σίγουρα είναι αρνητικός. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται και ελέγχει μέσα από τους αγγέλους οι οποίοι κηρύττουν το μήνυμα που δίνει ο Κύριος τον Ιωάννη. Μέσα από τα σκεύη τα οποία είναι από τον Κύριο ορισμένα για να ποιμάνουν την Εκκλησία του Θεού. Σε κάθε μία περίοδο φανερώνει στοιχεία της φύσης του. Μάστε, προηγούμενη φορά τα μετρήσαμε. 24 στις 7 εκκλησίες. 24 στοιχεία από τον εαυτό του. Και ξέρετε ο λόγος του τι λέει? Όταν πάμε εκεί θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Το όνομά του είναι το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ποιος του το έδωσε? Ο Πατέρας. Ο Πατέρας το κληρονόμησε ο Χριστός. Ο άγγελος πήγε και στον Ιωσήφ και του λέει θα ονομάσει το όνομά του Ιησού. Όταν πήγε στη Μαριάμ, όταν ήταν να συλλάβει ακόμη, λέει θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ο Θεός το έδωσε. Γιατί είναι υπερπανόνομα? Γιατί μέσα σε αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι αρετές και οι ευλογίες του Θεού, τα δώρα Του, οτιδήποτε ο Θεός είναι και κάνει και θέλει να πετύχει μέσα στην Εκκλησία Του. Και το κάνει. Όμως κοιτάξτε, όταν πάμε εκεί, στη δόξα Του μέσα, και τελειώσουν όλα, περάσει και η γλύτη βασιλεία, γίνει τελική κρίση και θα ξεχωριστούν οι δίκαιοι από τους άδικους, οι υπόλοιποι στη λίμνη του πυρός. Μετά, αφού υποταχθούν τα πάντα στον Υιό, και αυτός ο Υιός λέει θα υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα κλείσει η βουλή του Θεού εκεί. Γιατί μέχρι εκεί φανερώνει. Παραπέρα δεν μας πάει. Υπάρχουν όμως φράσεις που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άλλη συνέχεια μετά. Γιατί μιλάμε για ζωή αιώνια. Και ο Θεός είναι αιώνιος. Θα εξακολουθούμε να το γνωρίζουμε. Και λέει ότι θα έχουμε το όνομά Του νέο. Νέο. Γιατί θα είναι νέο? Γιατί το παλιό τι θα γίνει? Το όνομα που φανερώνει ο Θεός από τη φύση Του σε εμάς σήμερα, το όνομα Ιησούς, είναι για να μας φέρει μέχρι την ώρα εκείνη που τα πάντα θα υποταχθούν στον Υιό. Μετά αρχίζει μια άλλη σελίδα, θα γυρίσει ο Θεός. Και θα αρχίσει ο Θεός, πιστεύω πάντα εν Χριστώ, να μας δείξει τα άπειρα. Να μας δείξει αυτά τα οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε και όμως είναι μέσα στη βουλή Του, είναι μέσα στην επιθυμία Του. Λέει ότι θα είμαστε κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Απαρχή σημαίνει πρωτογένημα. Δηλαδή η Εκκλησία είναι πρωτογένημα. Θα πει κανείς, μπορεί να είναι και οι άλλοι που θα ακολουθήσουν και να εννοεί αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μας ονομάζει βασιλείς, μας ονομάζει ιερείς, μας ετοιμάζει για αυτό που ο Θεός έχει, το οποίο δεν το αποκάλυψε ακόμα. Όμως, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Μπορούμε να πάρουμε μέρος σε εκείνα, εάν σε αυτά που μας έδωσε τώρα δεν φανούμε πιστοί? Έρχεται ο Κύριος τώρα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δηλαδή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε από το 1900 μέχρι την αρπαγή. Και φανερώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζω Αποκάλυψη 3:7. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά, θυμάστε. Κύριο στοιχείο της φύσης Του. Αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε, ο Θεός είναι ξεχωρισμένος. Όταν έβαλες τον Μωυσή να φτιάξει την κυβωτό, συγγνώμη, τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη, τα πάντα, έπρεπε να αγιαστούν αφού τα φτιάξανε. Και ο Μωυσής πώς τα αγίασε? Τι έκανε? Τα ράντισε με αίμα και έλαιον. Το χρηστήριον έλαιον. Όλα ήταν ραντισμένα με αίμα και με χρηστήριον έλαιον. Τα σκεύη αυτά είστε εσείς και εγώ. Και μας θέλει όλους σκεπασμένους με το αίμα. Γιατί δεν ελέγχει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Επειδή είναι τέλεια? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός είναι μόνο τέλειος. Εμείς βαδίζουμε προς την τελειότητα, αλλά στον δρόμο σκοντάφτουμε. Συμφωνούμε? Ναι. Ο Ιάκωβος το λέει, που ήταν ένας από τους πιο άγιους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, που έγραψε την Ιακώβου, την επιστολή, λέει «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Και όμως ο Κύριος εδώ δεν λέει τίποτε αρνητικό στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και αυτό είναι τέτοια ευλογία για μένα. Με ευλογεί μέσα μου. Τι μου λέει? Μου λέει ότι ο Κύριος θα κάνει ένα τέλειο έργο στο σώμα αυτό, το οποίο είναι το σώμα της αρπαγής. Αμήν. Δηλαδή, μας κοιτάει, βλέπει τις ατέλειές μας, αλλά τι είναι αυτό που τον ικανοποιεί? Ότι η Εκκλησία αυτή τακτοποιεί την αμαρτία της, τα προβλήματά της, τη δυσκολία της, την τακτοποιεί μπροστά στο θρόνο. Αμήν. Δεν τα αφήνει ώστε να ζει με την αμαρτία. Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, αλλά ιδιαίτερα και με τους εργάτες, οι οποίοι πρέπει άφοβα να στέκονται, να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και να ελέγχουν όπου υπάρχει αμαρτία, να έρχεται ο έλεγχος. Με αγάπη. Πάντοτε με αγάπη. ώστε να ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην δοξάσουμε ανθρώπους. Να μην δοξάσουμε συγγενείς, φίλους. Τώρα ο άνθρωπος είναι περίβλεπτος. Τι να του πούμε τώρα. Δεν έχει τέτοια πράγματα στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί μου. Ο Κύριος βλέπει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας και την επενεί. Αυτό, αν δεν έχουμε φτάσει εκεί, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Θα μας φέρει ο Κύριος. Και κοιτάξτε τώρα ότι φανερώνεται και λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ξεχωρισμένος. Μην ακούσω παράπονο, ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά. Εμείς γιατί να μην είμαστε σαν τον κόσμο? Μα τι λες τώρα? Κάνουμε τόσο αγώνα να ξεχωριστούμε. Ο Θεός έκανε τόσο αγώνα να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Θαύματα, δυνάμεις, έσπασε την Αίγυπτο, διάλυσε, για να μπορεί ο Φαραώ να πει, άντε πηγαίνετε. Τον διάλυσε. Άνοιξε τη θάλασσα, πνίγει τους Αιγυπτίους και τους φέρνει στο Σινά για να τους δώσει τον νόμο, να τους δώσει την αλήθεια του και τη δόξα του, ο Κύριος. Ω, φύγαμε από την Αίγυπτο, δόξα τω Θεώ. Ξεχωριστήκαμε. Το πρόβλημα όμως που ήταν, αδελφοί? Ο Κύριος παιδευόταν 40 χρόνια να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. 40 χρόνια. Τελικά, επειδή έμαθαν την καρδιά τους να παρακούει, να είναι απειθής, σαν το όνο ο οποίος άμα βάλει τα πόδια εκεί δεν μπορεί να τον κουνήσει. Ή τον ημίωνο. Όχι. Τι λέει ο Θεός? Όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Όχι, εγώ. Και η καρδιά μετά μαθαίνει και γίνεται ανόητη. Η καρδιά. Αδόκιμη. Και ο Θεός, ξέρετε τι είπε? Ωραία. Θα μείνετε στην έρημο. Και αν σου πει ο Θεός έτσι, εσύ τι θα κάνεις? Μόλις σου είπε έτσι μετά, ξέρετε τι κάνανε οι Ισραηλίτες? Λέει, Μωυσή, θα πάμε. Θα πάμε έστω. Να κάνουμε πόλεμο με τους Κανανέους. Λέμε εσείς, μην πάτε. Μην πάτε. Αυτοί τι είχαν μάθει τόσο καιρό? Να κάνουν το αντίθετο από ό,τι ο Θεός έλεγε. Και πήγανε. Ο Μωυσής λέει, μην πάτε, και πάνε. Και τι έγινε? Γυρίσαν πίσω κακήν κακός. Τους διαλύσανε οι Κανανέοι. Τους διαλύσανε. Σε θέλει ξεχωρισμένα. Κοίταξε, τα έχει γράψει για μας, λέει. Είναι γραμμένα παραδείγματα για μας. Και τελικά τους λέει, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, προσέξτε το άλλο. Μην παντρευτείτε από τον κόσμο και πάρετε ειδωλολάτρησες, γιατί θα φέρουν τα είδωλα μέσα στο σπίτι σας. Ακούσανε? Η μια γενιά άκουσε. Οι άλλοι, οι παράλληλοι, μπήκαν μέσα τα είδωλα και αρχίζει ο κύκλος των κριτών. Δουλεία, βάρος, χαμός και τελικά, Κύριε σώσε μας, στέλνει ο Κύριος Κριτή, τους σώζει, τους ελευθερώνει, ο δόξα, αλληλούια, και μετά από λίγο η επόμενη γενιά τι κάνει? Μπλουμ, ξανά πάλι τα ίδια και έχουμε ένα ατέρμονα κύκλο, ένα ατέρμονα κοχλία γεγονότων. Συνέχεια οι άνθρωποι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν αποφάσισαν να χωριστούν από την αμαρτία. Μόλις μια γενιά, όταν το έκανε, αμέσως μεγαλούργωσαν. Το καιρό του Δαβίδ. Η γενιά εκείνη ήταν πιο πιστή από τις προηγούμενες. Τι έγινε? Το πιο περίβλεπτο έθνος πάνω στη γη τον καιρό του Δαβίδ. Μετά από το Σολομώντα, ξανά πάλι άρχισε ο ίδιος κύκλος και τελικά τι έγινε? Ο Θεός τους ξερίζωσε από εκεί, κατάστησε την Ιερουσαλήμ και τον ναό, τα κάψε όλα, χρησιμοποίησε τους Βαβυλωνίους και τους Ασσύριους πιο μπροστά, τους έδιωξε. Για 70 χρόνια. Γιατί? Γιατί δεν χώριζαν. δεν άφηναν τα είδωλα, δεν άφηναν την ακαταρσία, δεν άφηναν τη βρωμιά. Και αναγκάστηκε ο Θεός να τους βάλει στο κόσκινο, να τους κοσκινήσει και να κρατήσει μόνο ένα μικρό υπόλοιπο και αυτούς τους επέστρεψε πίσω για να συνεχίσουν, για να έρθει ο Χριστός. Ζωροβάβελ, ο Έσδρας, ο Νεεμίας και άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού γύρισαν πίσω, συνέχισαν. Θυμάστε τον καιρό του Νεεμία. Πάλι κάναν τα επιένα και πέρανε γυναίκες από τους αμονίτιδες, μοαβίτισες και ξέχασαν και τη γλώσσα τους να μιλάνε. Μέσα σε μια γενιά. Και τους μάζεψε, νομίζω ο Έσδρας το έκανε αυτό, και τους μάζεψε και λέει τώρα θα αποβάλλετε τις γυναίκες αυτές μακριά από σας. Δεν βάλατε μια λογιά. Και τελικά το έκαναν, διώξαν και τις γυναίκες και τα παιδιά. Μιλάμε, είναι Παλαιά Διαθήκη, έτσι, δεν είναι Καινή Διαθήκη. Αλλά κοιτάξτε τι κοστίζει ο χωρισμός. Ο χωρισμός. Μπορεί κανείς να μου πει στην Καινή Διαθήκη κάτι παρόμοιο που ο Κύριος έχει διατάξει. Όσον αφορά το χωρισμό, το να είμαστε Άγιοι για εκείνον. Τι έχει πει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό του στον ώμο, θα αρνηθεί τον εαυτό του, θα αρνηθεί τον κόσμο και σου διευκρινίζει. Πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, όποιος σου αγαπάει πιο πολύ από μένα δεν είναι άξιος μου. Δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό μαζί με όλα τα άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέει ζήτα πρώτα τη βασιλεία και όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε αυτό. Γι' αυτό ξεκινάει και λέει εγώ είμαι ο Άγιος. Ο Άγιος. Είσαι Άγιος. Εάν δεν είσαι, ο Κύριος θέλει να γίνεις. Άλλαξε τη ζωή σου, άλλαξε τον τρόπο που ζεις, άλλαξε τις συνήθειές σου, άλλαξε τις παρέες σου. Πρόσεξε τι παρέες κάνεις. Είσαι Άγιος, θα παραμείνεις Άγιος. Αν δεν είσαι, γίνε Άγιος, γιατί ο Κύριος Αγίους θα παραλάβει. Έτσι είναι αυτή η Εκκλησία. Εάν δεν πάρεις την απόφασή σου τώρα, ποιος σου λέει ότι αργότερα θα μπορείς να το κάνεις. Τι άλλο λέει ότι είναι. Λέει, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός. Ο αληθινός. Άφησε το να περάσει μέσα σου αυτό. Γιατί θέλω να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συστήνει τον εαυτό του ως ο αληθινός, Άγιος και αληθινός. Αυτό το συνδυασμό τον βρίσκουμε στην Αποκάλυψη το 6 κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. Ξέρετε ποιοι το λένε. Οι ψυχές των πεπελεγισμένων κάτω από το θυσιαστήριο, δηλαδή οι Άγιοι της θλίψης που τους κατακόπτει ο Αντίχριστος. Και οι ψυχές τους είναι εκεί. Περνάνε δηλαδή από το θυσιαστήριο, θυσιάζονται, τους σκοτώνει και οι ψυχές τους είναι από εκεί κάτω και κράζουν. Με τα φωνής μεγάλης λέγοντες. Έως πότε, ο Δέσποτα, Άγιε και αληθινέ. Δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Εάν δεν καταλάβεις έγκαιρα ότι ο Θεός είναι και Άγιος και αληθινός και αυτά που λέει τα εννοεί, πρόσεξε, μην είσαι από αυτούς που θα το καταλάβουν μέσα στη θλίψη. Και λέω, μα γιατί. Γιατί αδελφοί να το κάνουμε αυτό. Η Φιλαδέλφια το ξέρει, το ζει, το πιστεύει. Νιώθει μέσα της χαρά, άνεση, ξεκούραση και ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για την αλήθεια του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αλήθεια, το λόγο. Λέει ότι υπερύψωσε τον λόγο του υπερπάσαν την φήμη του. Άμα κοιτάξεις το εβραϊκό θα δεις ότι ύψωσε λέει τον λόγο πάνω από το όνομά του. Γιατί ο λόγος είναι αυτός που μέσα από το λόγο μας δίνει τη ζωή του ο Θεός. μας δίνει αυτό που είναι. Να τον γνωρίσουμε και να πάρουμε μέρος στη φύση του. Αυτός ο συνδυασμός των δύο χαρακτηριστικών επαναλαμβάνεται σε πολλά μέρη στη Γραφή. Για να ορίσει τον Θεό ως Άγιο και Αληθινό, με το οριστικό άρθρο μπροστά.

0: πεπισμένος για την αλήθεια του. Ποτέ ο Θεός δεν θα σου πει ψέματα. Πας άνθρωπος ψεύστης, ο Θεός αληθής. Είναι μέρος της φύσης του, της αναλύωτης που δεν αλλοιώνεται η φύση του. Δεν μπορεί ο Θεός να πει και να ξεπεί. Μπορεί να είναι γίνα, αλλά μπορεί να είναι και γιάν. Μπορεί να είναι άσπρο, αλλά θα έχει μια τελίτσα μαύρη μέσα. Ή το αντίθετο. Ο Θεός μας αληθεί δεν είναι έτσι. Όχι, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο αληθινός, ο πραγματικός. Κοιτάξτε τι λένε οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή Αποκάλυψη 15.3 είναι οι 144.000 που είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακούσε τι λένε. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του θούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες. Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Το ψάλμα αυτό θυμάστε. Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, Βασιλεύ των Αγίων. Δίκαιες και αληθινές είναι οδοί σου. Δεν θα σου ζητήσει ο Θεός να κάνεις κάτι στραβό, κάτι επιζήμιο για την ψυχή σου ή για άλλους. Είναι αληθινός. Αποκάλυψη 16.7 λέει και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι Κύριε, Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Εδώ νομίζω είναι στην τρίτη φιάλη της 7ης σάλπιγγας. Γιατί γίνονται τα γλυκά νερά, ποτάμια, λίμνες, γίνονται αίμα. Και λένε αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου. Γιατί αίμα έχησαν και τους δίνεις αίμα να πιούν. Μέσα στις κρίσεις του Θεού, αδελφοί, είναι το οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδούς αντί οδόντος για όποιον δεν έχει δεχτεί τη χάρη και το έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το πιστεύουμε? Ναι. Πώς θα κρίνει τους νεκρούς, τους άπιστους νεκρούς, πώς θα τους κρίνει, αφού δεν έχουν πιστέψει? Θα τους κρίνει και αυτούς. Θα περάσουν από τη δικαιοσύνη του Θεού, από την κρίση του, κατά τα έργα αυτών. Και όταν ο Θεός πιάσει να σε κρίνει κατά τα έργα, δεν βγαίνεις κερδισμένος με τίποτα. Πολλοί λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανένα, ναι, δεν έχω σκοτώσει κανένα, ναι. Καλά είμαι. Ναι, με τίνους κριτήρια το λες αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού έχει τα δικά της κριτήρια που είναι τέλεια. Έχεις αμαρτίες που έχεις κάνει, έχεις πράγματα που θα έπρεπε να έκανες και δεν τα έκανες, αυτές είναι αμαρτίες παράληψης. Και άμα πάμε και εξετάσουμε το θέμα, δεν θα θέλεις να σε πιάσει ο Κύριος για να σε κρίνει με τα έργα. Γι' αυτό και πέθανε ο Χριστός. Γιατί το άλλο δεν έχει ζωή, έχει θάνατο μόνο. Έχει θάνατο. Εκτός αυτού, ο νόμος τι λέει? Εάν πτέσεις σε ένα, φταίς σε όλα. Μια φορά. Αμάρτησες, είπες έστω και ένα ψέμα. Τελείωσες. Είσαι καταδικασμένος σε θάνατος. Η ψυχή που αμαρτάνει αυτή θα πεθάνει. Ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μία αμαρτία. Δεν λέει ο μισός των αμαρτιών, πολλών αμαρτιών. Δεν λέει έτσι. Τόσο είναι ο νόμος. Γι' αυτό και μας έδωσε την δικαιοσύνη του Χριστού, να ντυθούμε με αυτήν, για να μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 19:2 λέει: «Διότι αληθινέ και δίκαιη είναι κρίσεις αυτού, διότι έκρινε την πόλη τη μεγάλη, Βαβυλώνα, ή της έφτυρε την γη με την πορνεία αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού». Αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί? Φρόντισε κάθε λόγο σου και κάθε ενέργειά σου να είναι αληθινή. Δίκαιη οι λόγοι σου. Δίκαια τα έργα σου. Η καρδιά σου να είναι αληθινή. Να είσαι πιστός στον Κύριο, πιστός στο θέλημά του, πιστός στα αδέλφια σου. Δεν πάμε έτσι και έτσι. Λέμε και ξελέμε. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να πάρουμε τα χαρακτηριστικά του. Οπότε όταν σε βλέπει, τι θα πει? Να, ένας Άγιος και ένας αληθινός. Γιατί του λέει ότι είναι ο αληθινός? Γιατί ξέρει ότι την περίοδο αυτή είναι που θα βγάλει κόλαση όλο το ψέμα και την πλάνη. Το βλέπουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, ο Αντίχριστος τι θα πει? Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ έχω την αλήθεια. Αυτοί είναι ψεύτες. Θα προσπαθήσει να τα γυρίσει από την ανάποδη όλα. Θα υπάρχει ο ψευδοπροφήτης. Θα έρθει. Είναι πρόσωπο. Δεν είναι απλά σύνολο. Είναι πρόσωπο το οποίο θα συνεργαστεί με τον Αντίχριστο. Αλλά αυτός θα αρχίσει να δουλεύει πιο πριν έρθει ο Αντίχριστος. Πριν φανερωθεί τουλάχιστον παγκόσμια. Θα δουλέψει. Τι θα κάνει ο ψευδοπροφήτης? Κοιτάξτε τι κάνει. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη 12, 3 και 4 και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Αυτό είναι όλο το σύστημα του Αντίχριστου στην πλειότητά του. Το 7. Έτσι. Που δείχνει ότι είναι πια τελευταία βασιλεία. Και λέει στο 4. Και η ουρά αυτού του δράκοντα έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψαν αυτούς στην γη. Και ρωτάμε, τι είναι η ουρά? Ισαΐες 9:15, ο πρεσβύτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή και ο προφήτης όσθης διδάσκει ψεύδι. Αυτός είναι η ουρά. Θα διδάξουν συστηματικά ψεύδι. Όταν λέει θα διδάξουν, σημαίνει ότι με μεθοδολογία, με συστηματικό τρόπο θα διδάξουν τι? Το ψεύδος. Να σας πω ένα ψεύδος που διδάσκεται σε όλα τα επίπεδα με συστηματικό τρόπο. Ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης. Βγήκαμε από το Big Bang και από αστρόσκονη και δημιουργήθηκε τέλος πάντων η πρώτη αλυσίδα πρωτεϊνών και μετά σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται η ζωή από τις αμύβες να γίνεται η πολύπλοκη αυτή ζωή που βλέπουμε. Πιο μεγάλο ψέμα και παραμύθι από αυτό και διδάσκεται παρακαλώ από τα μικρά, τον ήπιο μέχρι τις πιο μεγάλες τάξεις στο πανεπιστήμιο. Σήμερα τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, ξέρετε ποιοι τα έχουν? Ξέρει κανείς? Έτσι, μια άγρια υπόθεση κάνε. Ποιος να έχει και να εξουσιάζει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια? Γιατί στην Αμερική, γιατί γι' αυτό μιλάμε, πληρώνεις για να σπουδάσεις. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια. Ποιος τις έχει? Η Rockefeller. Η Rockefeller τα έχουν. Αυτοί βγάζουν τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι θα καθίσουν και θα σου πούνε, ξέρεις ότι η γη έχει. ξέρω, 300 εκατομμύρια χρόνια ζωή, οτιδήποτε. Αυτοί τους βγάζουν. Και είναι αρχιψεύτεροι, είναι άνθρωποι που λατρεύουν τον ψεύτη και μιλάνε ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι. Και έρχεται ο Κύριος, λέει, εγώ είμαι αληθινός. Εγώ είμαι αυτός που είναι η αλήθεια. Και το λέει τόσο βροντερά και τόσο δυνατά για να σε σύσει, ώστε να δεις τι θα κάνεις, τι θα διαλέξεις. Μας λέει κατά Ιωάννη 8:44, είχε μια στιχομύθια εκεί με τους Φαρισαίους και τους λέει, «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου». Ο Κύριος δεν χαριζότανε, ούτε χάριζε. «Και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία». Προσέξτε, τι κάνει όταν δεν μένει στην αλήθεια, τι κάνεις. Σκοτώνεις. Ή τον εαυτό σου ή τους άλλους. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σε ένα άνθρωπο, σκοτώνει. Γιατί αν δεν υπάρχει αλήθεια, τι είναι εκεί? Ψέμα. Κάποιοι το παίζουν ιδιαίτερα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Νομίζω ότι ξέφυγες. Όταν λαλεί το ψεύδος, ο διάβολος εννοεί, εκ των ιδίων λαλεί, τα βγάζει αυτός. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Έχουμε λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο έχει από κάτω του δαίμονες και ψεύδεται συνέχεια στους ανθρώπους. Απ' την αρχή, τι είπε την Εύα? Θα είστε σαν θεοί. Και ο Θεός βέβαια δεν θέλει να είστε σαν θεοί. Φάε. Το ίδιο ψέμα επαναλαμβάνει τώρα συνεχώς. Β' Θεσσαλονικής 2:7 λέει, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τώρα? Η Φιλαδέλφια. Αμήν. Καταλαβαίνεις τη θέση που ο Κύριος έχει δώσει, τη σπουδαιότητα στο σώμα στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και λέω, και το κήρυτο δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να εξουσιάσει ο Αντίχριστος εφόσον εδώ είναι το σώμα. Εφόσον εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Το κατοικητήριο του Θεού μέσα στο οποίο κατοικεί αυτός που είναι το φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να νικήσει εφόσον είναι το φως μέσα στο λαό του Θεού. Όταν φύγει, τότε εσού εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα, λέει. Εκβληθεί βία κατάσταση που είναι αρπαγή. Και λέει, και τότε στο 8 θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη έλευση. Ώστις, ο Αντίχριστος τώρα, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εδώ τώρα θέλω να προσέξουμε, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Ψεύδους. Υπάρχουν τέρατα και σημεία και δυνάμεις ψεύδους? Ή, και αν είναι μέσα σου, αν δεν είσαι κατατοπισμένος, οπλισμένος, τα μάτια σου να είναι ανοιχτά, το πνεύμα σου να είναι σε εγρήγορση, τι θα πάθεις? Τι θα πάθουν πολλοί? Θα το χάψουν, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι θα πάει μέσα. Και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Δια τούτο και δια τούτο θέλει πέμψει από αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Προσέξτε, έχουμε την πλάνη του Σατανά, έχουμε την πλάνη του Αντίχριστου, έχουμε τους ψευδοπροφήτες που θα σηκωθούν, έχουμε όλο αυτό το συστηματικό ψέμα με δυνάμεις σημεία και τεράστια, και τελικά ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης. Έχεις και την ενέργεια του Θεού που επιτρέπει ο Θεός να χτυπήσει πλάνη αυτή τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τον Κύριο, τον αληθινό μέσα, τι θα πάθει? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η αλήθεια? Γι' αυτό ο διάβολος συνέχεια κοιτάει να χώνει τα νύχια του, να αλλάζει τον λόγο του Θεού. Θα στείλει ενέργεια πλάνης ο Θεός για να πιστέψουν στο ψεύδος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στην εκκλησία του, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός. Θα έρθει ο ψεύτικος. Ο Κύριος της είπε, όταν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, θα τον δεχτείτε. Μια άλλη έννοια του αληθινός είναι ότι αυτός είναι ο γνήσιος. Ο αυθεντικός. Σε αντίθεση με το ψεύτικο ή το εξωπραγματικό. Α Ιωάννου 5:20 λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν δια να γνωρίσουμε τον αληθινόν. Ο Υιός του Θεού ήρθε για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Ποιος είναι? Ο Πατέρας είναι ο αληθινός. Ο Χριστός ποιον αντιπροσωπεύει? Ποιον φανερώνει? Πατέρα. Αμήν. Και είμεθα εν το αληθινό. Αυτό είναι φοβερό, αδελφοί. Μόνο ο Κύριος μου το ανοίξει λίγο. Είμαστε μέσα στον αληθινό. Δηλαδή, ζούμε και τρεφόμαστε από την αλήθεια του. Αμήν. Είναι για μας η ζωή, το φως. Δεν μπορούμε το ψέμα, ούτε να τα ακούμε. Και το διακρίνουμε αμέσως.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό λέει να έχουμε δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα, για να γνωρίζουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Και η Εκκλησία του Θεού που ζει μέσα στην αλήθεια, ζει μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι λάθος. Μπορείς να διακρίνεις το ψέμα από την αλήθεια? Μπορείς. Εάν σου δώσω δύο προφητείες από καλούς αδερφούς, μπορείς να διακρίνεις ποια είναι αλήθεια και ποια είναι λάθος, εφόσον η μία είναι λάθος? Μπορείς. Λεπτές έννοιες, παράλληλες η μία με την άλλη. Αλλά τι λέει? Ο λόγος είναι αυτός που περνάει μέσα και διαιρεί σκέψεις, τις έννοιες της καρδιάς, λογισμούς. Ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια, τη γνωρίζεις και σε ελευθερώνει. Αμήν. Αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια του Θεού. Να μείνουμε στον αληθινό, αληθινή. Πρόσεξε, έρχεται ο εχθρός σε αρκετά άτομα και όταν είμαστε σε δυσκολία, πετάμε το ψέμα. Δεν ξητούσα να ελεγχώ από τον αληθινό αυτό. Πρόσεξε. Φτιάξε το. Βγάλ το από το στόμα σου. Γιατί? Έλες τώρα ένα ψέμα, έπα την άκρη. Σιγά το πράγμα. Όχι, αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι ανοίγεις μια πόρτα και λες τον ψεύτη, έλα. Και όταν έρθει μετά, δεν προλαβαίνεις να καλύπτεις τα ψέματα. Και μετά δεν ανοίξεις τον αληθινό. Ο Κύριος σου πει, δεν σε αναγνωρίζω, εσύ είσαι ένας ψεύτης. Και το λέει, οι ψεύτες δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα εδώ, και ο υπόλοιπος κόσμος δεν λέω, αλλά ιδιαίτερα εδώ πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια προϊστορία εδώ πέρα. Διάβασε αν θέλεις. την επιστολή του Τίτου. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Και είμαι αν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Εγώ είμαι ο αληθινός, ο αληθινός Θεός. Έτσι, μαζί. Αμήν. Σε αντίθεση με τι. Γιατί στην ιστορία μέσα από τον 3ο, 4ο αιώνα και μετά η Εκκλησία, οι φιλόσοφοι άλλαξαν την διδασκαλία για τον Θεό και έφεραν έναν άλλον Θεό, ξένο. Νεωστή εισαχθέντας. Μα η διδασκαλία του Θεού δεν είναι καινούρια. Ξεκινάει από την γένεση όταν λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός» και είπεν «Ο Θεός». Αμήν. Από εκεί αρχίζει. Όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν μία διδασκαλία. Η Καινή Διαθήκη δεν άλλαξε η διδασκαλία του Θεού. Ο Χριστός μιλούσε και έλεγε για την πρώτη εντολή «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι». Κύριος ο Θεός μας. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή ο Θεός είναι Θεός και του Χριστού. Μιλούσε βέβαια ως άνθρωπος. Ο Θεός. Τώρα, προσέξτε λίγο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι μυστήριο, αλλά θα σας πούμε εμείς τι είναι. Ο Θεός δεν είναι εις, αλλά είναι ενότητα. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα μέσα στη θεότητα και το κάθε ένα είναι Θεός. Εξίσου. Μα μισό λεπτό. Η Γραφή δεν λέει για υποστάσεις. Λέει ότι ο Χριστός φανερώθηκε και είναι ενώπιον του προσώπου του Θεού, ένα πρόσωπο ο Θεός, και ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Κοίταξε το Εβραίους 1:4. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως. Δηλαδή είναι το αποτύπωμα της υποστάσεως, όχι των υποστάσεων. Ήρθε ο Χριστός εδώ όχι για να δείξει μια τριάδα. Ποιον ήρθε να φανερώσει? Τον Πατέρα. Το διαβάσαμε. Και είμαι θα είναι το αληθινό. Εν το Υιό αυτού, του Πατρός. Ο Θεός είναι εις, η φύση του είναι μία. Εις Θεός, εις και Μεσίτης. Φύγαμε σε άλλο Θεό. Μην τα ψάχνεις, είναι μυστήριο. Γιατί? Γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδα. Ο λόγος του Θεού τους προδίδει. Δεν βγαίνουν αυτοί οι στοχασμοί που έχουν φέρει από ιδωλατρικά περιβάλλοντα, Θεός, θεόσοφος κλπ. Σοφιστές ό,τι θέλεις. Είναι ψεύτικα, ξένα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει «Εγώ είμαι ο αληθινός». Τι μας λέει για τη Φιλαδέλφεια αυτό? Η Φιλαδέλφεια θα γνωρίσει τον αληθινό. Θα φύγει από τα ψεύτικα. Θα φύγει από τις πλάνες. Με γεμίζει μεγάλη χαρά, αδερφή, και προσδοκία ότι ο Κύριος βλέπει τη Φιλαδέλφεια, πιστεύω προς το τέλος, όταν πια είναι έτοιμη για να την πάρει ο Κύριος, και δεν βρίσκει ψυγάδι. Μου δίνει μεγάλη ανακούφιση αυτό. Λέω, Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ θα το κάνεις. Δεν την ελέγχει για τίποτα. Να σας πω το μυστικό. Γιατί αυτή είναι η νύμφη. Έχει την καρδιά της νύμφης. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη για εκείνον. Μπορεί να έχουμε λάθη και, αλλά σ' αγαπώ, Κύριε. Είσαι αγάπη μου. Συγχώρησέ με. Αλλά σ' αγαπώ. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Είσαι ωραία, αγαπητή μου. Είσαι εύχαρης. Έτσι μας λέει. Διάβασε το Άσμα Ασμάτων. Τι άλλο μας φανερώνει? Τι άλλο μας φανερώνει? Λέει Αποκάλυψη 3:7. Τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Μας δίνει, αδελφοί, στοιχεία τα οποία απαρτίζουν την πνευματική οντότητα της νύμφης. Είναι απαραίτητα για μας. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι. Το περνάγαμε, αλλά κάτι ο Κύριος θέλει να μας δείξει. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ποιος έχει το κλειδί του Δαβίδ? Ο Δαβίδ εδώ συμβολίζει το μεσιανικό αξίωμα. Μεσιανικό σημαίνει το αξίωμα του Χριστού, του κεχρισμένου. Στο 5ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, διαβάζουμε «Και είσαι εκ των πρεσβυτέρων», λέει ο Ιωάννης, «μη λέγει, μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσεν ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα η ρίζα του Δαβίδ». Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Θεός δεν τρέπεται να παίρνει το όνομα του Δαβίδ για να πει ότι είναι από αυτόν. «Μα Κύριε, ο Δαβίδ έκανε...» Μπήκανε κάτω από το αίμα. Μπήκανε οι αμαρτίες κάτω από το αίμα. Τελείωσε. Κοιτάξτε. Ξέρετε πού είναι αυτό? Είναι όλη η εκκλησία της αρπαγής εκεί, οι άγγελοι του Θεού εκεί πέρα και ο Κύριος συστήνεται ως εκ της φυλής του Ιούδα και η ρίζα του Δαβίδ. Ούτε για τον Ιούδα ντρέπεται, ούτε για τον Δαβίδ ντρέπεται. Και δεν θα ντραπεί για σένα να σε ονομάσει γιο ή κόρη του. Γιατί δεν θα ντραπεί? Τι θα έχουμε κάνει εμείς? Δεν θα έχουμε ντραπεί να τον ομολογήσουμε. Γιατί λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του πατρός μου. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Και πρόσεξε τις φορές που ο Κύριος σου δίνει μοναδικές ευκαιρίες να τον ομολογήσεις. Και εσύ πρόσεχε το αυτό. Να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις 7 σφραγίδες αυτού. Επίσης, Αποκάλυψη 22:16 λέει, «Εγώ, Ιησούς, έπεψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός». Ένα κλειδί είναι ένα πάρα πολύ απλό σύμβολο στη γραφή. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα κλειδί μπορούμε να το εξομοιώσουμε με την εξουσία. Ποιος έχει το κλειδί, έχει εξουσία. Αν σε ενοχλεί η λέξη εξουσία, βάλε εκεί τη λέξη έλεγχος. Έχω τον έλεγχο. Το δωμάτιό μου, έχω το κλειδί μου, έχω τον έλεγχο. Εγώ μπαίνω, εγώ βγαίνω και μπορώ να βάλω ή να βγάλω όποιον θέλω. Καταλαβαίνουμε. Εξουσία. Και τι λέει ο Ιησούς? Είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ, δηλαδή. Είμαι αυτός που μπορώ να ανοίξω το θησαυροφυλάκιο και να σας γεμίσω με βασιλικούς θησαυρούς. Ο Δαβίδ είχε πάρα πολλούς θησαυρούς. Και βλέπουμε πόσο επενετικό είναι το πνεύμα εδώ για μας. Όταν λέει «έχω το κλειδί του Δαβίδ», δεν μας το λέει έτσι για να μας πει ότι έχει ένα κλειδί. Πάντα έχει σχέση με εμάς. Κολοσσαΐς β3 λέει «εν το οποίο ιό», μέσα στον Χριστό δηλαδή, «είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως». Ωραία, για να κάνουμε ένα πείραμα λίγο. Εδώ έχουμε ένα σεντούκι γεμάτο από πολύτιμα πράγματα. Έτσι, έχουμε χρυσαφλουριά, έχουμε σμαράδια, ζαφύρια, διαμάντια, ό,τι θες. Τίγκα. Εδώ. Και εδώ έχουμε ένα άλλο που είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ποιο θα διαλέξεις? Όχι, δεν μπορείς και τα δυο. Γιατί το δεύτερο? Γιατί ο συνετός άνθρωπος θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό τη σοφία. Τη θεία γνώση. Δεν βλέπεις αυτά, αυτά είναι γυαλάκια. Πες μου στον ουρανό, τι αξία θα έχουν? Καμία. Τίποτα. Ξαφανίζονται. Και αν σκεφτείς, ο χρυσός που τρέλονται να βγουν χρυσό οι άνθρωποι, μια στιγμή, και πες ότι αποφασίζουν να αλλάξουν το πολύτιμο. Τη μονάδα βάσει της οποίας κάτι θεωρείται σαν αξία. Τι θα γίνει ο χρυσός? Τι θα τον κάνεις? Θα πιείς? Θα φορέσεις? Πόσο θα φορέσεις? Δεν μπορεί να φορέσεις πολύ, θα σου κρεμάσουν τα αυτιά μέχρι κάτω άμα είναι πολύ βαρύ. Ο κόσμος σκαλώνει σε μάτια πράγματα. Ο Κύριος ήρθε, αδελφοί, να μας πει την αλήθεια. Είναι ο αληθινός. Ό,τι ανάγκη έχει, σου λέει, εγώ θα σου την προμηθεύσω. Τον εμπιστευόμαστε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Σολομώντας που ήταν πάμπλουτος και ο πιο σοφός άνθρωπος, τι λέει? Μη με κάνεις πολύ πλούσιο και σε λησμονήσω, και μη με κάνεις πολύ φτωχό, μη τυχόν και σε βλασφημίσω. Άρα το σωστό ποιο είναι? Αυτό που μας έχει ο Θεός όλους σε αυτό. Ποιο? Πάντα να έχουμε κάποια ανάγκη. Να είμαστε στη μέση περίπου, ώστε να χαιρόμαστε το φαΐ που τρώμε. Και αν μείνει καμιά μέρα το ψυγείο άδειο, δεν πειράζει, την άλλη μέρα πάλι θα γεμίσει. Αλλά ευχαριστιέσαι τα αγαθά, ευχαριστιέσαι αυτό που έχεις. Δεν έχεις να διαλέξεις μέσα σε 200 φορέματα. Η Λίζ Τέιλορ έκανε στον Ρίτσαρντ Μπάρτον 500 κοστούμια. Δεν τα κάνουμε 500 κοστούμια. Τρέλα. Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. Ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω. Είμαστε καλά. Οι τρέλες του κόσμου δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύα μια φορά σε ένα σπίτι ενός πολύ πλουσίου ανθρώπου. Και ερχόταν η γυναίκα τώρα και κοιτούσε, έλεγχε η καημένη. Πιο ταραγμένη γυναίκα. Πιο αναποφάσιστη. Δεν έχω δει. Φέρανε μια ωραία ντουλάπα. Χριστέ μου, τι ωραία ντουλάπα είναι αυτή. Πανέμορφη. Πάρτε την πίσω. Δεν μ' αρέσει. Πίσω. Αυτό έχει ο κόσμος, αδελφοί. Αυτά βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος σου λέει, σε μένα είναι όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι. Μην αφήσεις τον διάβολο σου στρέψει την προσοχή σε πράγματα που δεν είναι. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και πώς τους παίρνουμε? Καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε μέρα. Και βέβαια μελετώντας το Λόγο του Θεού, αμήν. Αλλά είναι δώρα του Πνεύματος. Πνευματικά. Πνευματικά. Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με την Εκκλησία του. Όλου κάτι θα βρει να πει. Και έχει δίκιο. Αμήν. Αλλά φαντάζομαι τους αδερφούς στη Φιλαδέλφεια, εκείνη την πόλη, έχω πάει εκεί, καθώς θα διάβαζε ο άγγελος της Εκκλησίας Φιλαδέλφειας, ο κήρυκάς τους, θα διάβαζε το γράμμα αυτό που τους έστειλε ο Κύριος. Και θα λέγανε, όταν λέγει τάδε, λέγει, οχ, τι έχει να μας πει άραγε. Τι θα βρει να μας... δεν είναι εδώ, θα ανεβαίνει λίγο παρακάτω, θα το λέει. Και μετά τελειώνει η επιστολή και μένουν όλοι άγαλμα. Δεν είπε τίποτα για μας. Μόνο καλά πράγματα. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αδελφοί. Θα είναι χαρά και ευφροσύνη η Εκκλησία για τον Κύριο. Γιατί είναι η νύμφη. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι από το έργο αυτό του Θεού. Μετά η Λαοδίκεια δεν λογίζεται νύμφη. Θα έρθουν στην παρουσία του Κυρίου όσοι περάσουν από το θυσιαστήριο μέσα. Φανταστείτε ότι Ο Κύριος μπορεί να κοιτάξει μια εκκλησία και να αισθανθεί ότι αξίζει τον έπαινο. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, αδελφοί? Μας ενθαρρύνει? Αμήν. Και δεν θέλω να είμαστε σαν δαρμένοι σκύλοι όλη την ώρα. Ο Κύριε, συγχώρησέ με. Να ευχαριστείς τον Κύριο για την αγάπη Του, τη συγχωρητικότητά Του και ότι είσαι παιδί Του και σε αγαπάει. Πότε τελευταία φορά ευχαρίστησε τον Κύριο που σε αγαπάει? Πότε? Είσαι έτσι συνέχεια. Όχι πάλι, κάτι έκανα. Λάθος σχέση είναι αυτή. Λάθος σχέση. Όχι. Μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις Κύριε συγχώρησέ με, μετανοώ, εντάξει, αλλά δέξου την αγάπη μου. Κύριε, σε αγαπώ. Πες ότι το μοναχοπέδι σου, αγόρι, κορί, δεν έχει σημασία. Κάνει έτσι και σπάει το κρυστάλλινο ποτήρι. Πάει το ποτήρι. Χαλάει η εξάδα. Χάλασε. Ή σου ρίξε, ξέρω εγώ, μαρμελάδα επάνω στο καλό σου φόρεμα. Ή σου έκανε το μωρό εμετό στο καλό κουστούμι που μου έγινε. Αυτό το πράγμα δυστυχώς. Έγινε. Χάλασε το κουστούμι. Δεν έβγαινε με τίποτα. Τι θα κάνεις? Πώς αντιδράς σαν γονιός? Εάν είναι σε κάποια ηλικία, θα του πεις, παιδί μου, τι είναι αυτό που έκανες? Πρέπει να προσέχεις. Τι θα κάνεις μετά από εκεί πέρα? Θα του κρατάς μούτρα? Όταν σου πει, τα παιδιά μου τους έδερνα σπάνια, αλλά έπρεπε. Και ερχόταν και κλαίγαν στην αγκαλιά μου. Δεν φεύγανε. Και τι θα κάνεις εκεί όταν σου έρχεται και θέλει την αγκαλιά σου? Θα το αγκαλιάσεις? Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Εάν εσύ δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, σκέψου τον ουράνιο πατέρα και τις δυνάμεις της αγάπης που έχει εκείνος. Ξοδεύω χρόνο στην προσευχή να ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη Του. Να νιώθω special, να νιώθω ότι είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Μην νοιάζει για τους υπόλοιπους. Είμαι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει άλλος σαν και εμένα και άλλος σαν και εσένα. Άλλος Γιάννης δεν υπάρχει. Έχουμε πολλούς Γιάννης και πολλές Γιάννης. Δεν υπάρχει όμως άλλος. Και έτσι μοναδικοί είμαστε ο καθένας στην καρδιά του Κυρίου. Και μας αγαπάει. Επομένως, η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι για σένα. Και είναι απόρρια της αγάπης Του. Θα σταματήσω εδώ. Θα πω μόνο Ισαΐας 22:22. Μιλάει για τον Ελιακήμ. Ελιακήμ θα πει ο Θεός υψώνει, σηκώνει, εδρεώνει. Και λέει ο Θεός, και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού, στον Ελιακήμ, το κλειδί του οίκου του Δαβίδ. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ. Αυτός είναι ο Ελιακήμ, ο υψωμένος, τον ύψωσε, τον ενδόξασε τον Κύριο. Και θέλει ανοίγει και ουδείς κλείει, και θέλει κλείει και ουδείς ανοίγει. Θα δούμε αυτά την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου. Η Γραφή λέει, αγόραζε την αλήθεια και μη πόλη. Εφόσον ο Κύριος αποκάλυψε την αλήθεια Του, μείνε πιστός. Μείνε πιστός. Για να γίνει αυτό που ο Θεός επιθυμεί μες στη ζωή σου. Και σε όλους μας. Σαν εκκλησία. Πόσες φορές άνθρωποι μέσα στη ζωή μου με εξουσία και θέσεις μου μίλησαν πλανευτικά. Έλα το, δεν χρειάζεται να πιστεύεις αυτά. Έχουμε να σου δώσουμε αυτό, έχουμε να σου δώσουμε εκείνο. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έχει φυλάξει, αδερφοί. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπώ την αλήθεια. Να αγαπάμε την αλήθεια του Θεού. Αμήν. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό που μας έδωσε. Είναι ο θησαυρός του ουράνιος. Είναι η έκφρασή του σε μας. Γραμμένη. Και εφόσον άνοιξε τις γραφές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έτρωγα το μεσημέρι, να σας πω λίγο τι γίνεται μέσα μου. Έτρωγα στο μεσημέρι ένα εδάφιο. Άρα γι' αυτό, γιατί του λέει εκείνο, για το άλλο που λέει έτσι και το άλλο που λέει έτσι. Ναι, γι' αυτό γίνεται μέσα. Για να ανοίξει ο λόγος. Να συνδεθεί όλο αυτό σαν ένα τέλειο, μια τέλεια αποκάλυψη, ένα τέλειο φως για να δούμε τον Κύριο. Να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να έχουμε όραση, να μπορούμε να περπατάμε σωστά και δίκαια. Και η κραυγή μου είναι, Κύριε, μη μας αφήσεις να πλανηθούμε. Σε παρακαλώ. Φύλαξέ μας στην οδό που είσαι εσύ. Αμήν. Και ο Κύριος είναι πιστός. Είναι αληθινός. Είναι Άγιος. Και θα κάνει αυτά που λέει η αδελφή. Θα τα κάνει. Ελάτε να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου Ιησού μας. Για την ενθάρρυνσή σου. Γιατί μας καλείς να πληρώσουμε το θέλημά σου, να πληρώσουμε, Κύριε, το ρόλο αυτόν που εσύ όρισες σαν εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εμείς μαζί με όλα τα παιδιά σου, Κύριε, στα οποία εργάζεσαι με τον ίδιο τρόπο, Κύριε Ιησού Άγιε. Και ευχόμαστε και περισσότερα ακόμη, Χριστέ μου. Κύριε, άγνησέ μας, καθάρισέ μας και κάνε η αλήθεια σου να νικήσει μέσα μας, Κύριε. Κάθε πλάνη, κάθε ψέμα. Εσύ που είσαι αληθινός, να μας δώσεις, Κύριε, τέτοια χάρη ώστε κάθε τι ψεύτικο, πλανεμένο, ακάθαρτο, δελικτό να φύγει από τη ζωή μας, Κύριε. Να φύγει από τη ζωή μας. Για να είμαστε καθαροί και άγιοι για σένα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσύ είσαι ο Κύριος, είσαι η δύναμή μας, είσαι η ειρήνη μας, είσαι το άσμα μας Κύριε. Και θέλουμε αυτή την ώρα Χριστέ μου, ταπεινά και σπασμένα να καθίσουμε στα πόδια σου, για να ακούσουμε το τι το Πνεύμα σου θέλει αυτό το βράδυ να πει σε εμάς. Θέλουμε ησυχία μέσα στο Πνεύμα Κύριε. Αμή. Να είμαστε μέσα στο Πνεύμα, μέσα στη ροή του Πνεύματος Χριστέ μου, ώστε να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε το Λόγο σου Κύριε, να γεμίσουμε με την παρουσία σου, να οικοδομηθούμε, να πάρουμε δυνάμεις Κύριε και να φύγουμε με την ειρήνη που μόνο εσύ, ο Κύριος των δυνάμεων, μπορείς να προσφέρεις. Το χρίσμα σου, η δόξα σου επάνω μας Κύριε, πάσαν φύλαξη και πάσαν ευλογία, ώστε εσύ ο Κύριος να εργαστείς θαυμαστά και αυτό βράδυ και να πάρεις όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση και τη δόξα στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι ο Θεός είναι η ειρήνη μας. Ο τίτλος είναι «Ο Θεός η ειρήνη ημών». Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας προς Ρωμαίους 15:33, γιατί θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος. Προς Ρωμαίους λοιπόν 15:33 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών αμήν. Ο Θεός της ειρήνης να είναι με όλους μας πάντοτε. Αμήν. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου στην εκκλησία που υπηρετούσε τον Κύριο στην Ρώμη. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου για κάθε χριστιανό και αυτή είναι και η δικιά μας ευχή. Ο Κύριος, η ειρήνη ημών, να μας σκεπάζει με την ειρήνη Του και να μας ευλογεί σφόδρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούμε σε ένα αλλοπρόσαλλο κόσμο. Σε μια κοινωνία δύσκολη. Σε μια κοινωνία που είναι άδικη. Με ανθρώπους που είναι διεστραμμένοι, γεμάτη λαγνία, παραδομένοι στο σκοτάδι, στο σατανά, στο σύστημα. Σε μια ζωή όπου υπάρχουν απρόβλεπτα πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα προβλέψει στην καθημερινότητά του. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι θα γίνει μέσα στην ημέρα. Ο Θεός να φυλάει βέβαια.
2: Αμήν.
1: Πολέμη δεξιά. Πολέμη αριστερά. Συγκρούσεις. Ταραχές. Επιδημίες. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, ένας όχι και τόσο νέος ιός με το όνομα έμπολα θερίζει πολύ κόσμο, θερίζει, σκοτώνει πολύ κόσμο στην Αφρική. Προβλήματα, ταραχές, ειδήσεις και νέα τα οποία θορυβούν την καρδιά του ανθρώπου. Η ζωή έχει μια τέτοια ροή και μια τέτοια πληροφόρηση που αν ένας άνθρωπος δεν είναι σκεπασμένος με το αίμα του Κυρίου και την χάρη του, δύσκολα η ψυχή του θα νιώθει μέσα στην καθημερινότητα ανάπαυση. Εμείς, δόξα τον Κύριο, είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα Του. Ξέρουμε ποιον υπηρετούμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Ξέρουμε ότι μας σκεπάζει και ότι είναι η ειρήνη μας. Και όπως έλεγα προχθές τη Δευτέρα, πρέπει να έρθουμε περισσότερο στην επίγνωση της θυσίας, για να γνωρίσουμε περισσότερο αυτό που είναι ο Κύριος ο Θεός για εμάς. Να μην είναι μια απρόσωπη, αόριστη σχέση, αλλά η σχέση που έχουμε, που θα έχουμε μάλλον με τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι μια σχέση ευλογίας, ανάπαυσης, μια σχέση επικοινωνίας και βεβαιότητας μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου ότι ο Κύριος είναι αληθινός, ζωντανός, ότι είναι εδώ ανάμεσά μας, προπορεύεται, ότι είναι οπισθοφυλακή ή εμπροστοφυλακή μας και μας ευλογεί. Η επίγνωση αλλάζει όλο τον πνευματικό μας κόσμο και μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος μας σκεπάζει απόλυτα με την ειρήνη Του. Ο κόσμος προσφέρει μια ψεύτικη ειρήνη. Το ΙΕ. Αυτή η ανθρώπινη οργάνωση που διατυμπανίζει την ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε το τι πραγματικά πρεσβεύουν και το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα παρασκήνια. Και βλέπετε, οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας που βασανίζονται από όλα όσα είπαμε, προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε διάφορες φιλοσοφίες, σε θρησκείες της Ανατολής. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε ψυχικά υποστηρίγματα, φαρμακευτικές αγωγές. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε πράγματα οποία δεν προσφέρουν μία βαθιά, ουσιαστική και αληθινή ειρήνη. Είναι μία ψεύτικη ειρήνη, γιατί είναι επιφανειακή και μικρή σε διάρκεια. Η μόνη ειρήνη που έχει βάθος, ουσία, είναι πραγματική και είναι σταθερή, είναι η ειρήνη του Κυρίου. Στα εβραϊκά, η λέξη ειρήνη είναι σαλόμ, που σημαίνει κυριολεκτικά ο άνθρωπος να είναι πλήρης υγείας, ασφάλειας και απόλυτης αρμονίας με τον Θεό, καθώς μέσα του δεν θα έχει την οποιανδήποτε ταραχή ή το οποιοδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά μια απόλυτη ησυχία και ειρήνη. Σαλό. Αυτή την ειρήνη μας προσφέρει ο Κύριος, της ασφάλειας, της υγείας, καθώς θα είμαστε σε πλήρη αρμονία με Εκείνον. Θα έχουμε συνταυτιστεί, θα Τον έχουμε γνωρίσει και θα Τον έχουμε αφήσει να μας προσφέρει τα δώρα Του, το σκέπασμά Του, την φύλαξή Του και σίγουρα την ειρήνη Του. Κατά Ιωάννη 14:27, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:27, εδάφιο. Ακούστε. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ποιους μιλάει εδώ? Ο Ιησούς. Σε ποιους? Στους μαθητές Του. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, την ψεύτικη που έλεγα πριν λίγο, την επιφανειακή. Αλλά σας δίνω την πραγματική ειρήνη, την βαθιά, την ουσιαστική, την αληθινή. Τη δική μου ειρήνη. Αμήν. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας μηδέας δειλιά. Άρα εδώ έχουμε μια αποτροπή από τον Κύριο. Μην ταράζεστε και μην είστε δειλοί. Και αυτό που θέλω να τονίσω και τονίζω πάρα πολλές φορές, αδέλφια, σε όλους μας, είναι το πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούμε στη σχέση μας με τον Κύριο, ώστε να αποβάλουμε πια αυτές τις φοβίες, τις ανασφάλειες και τους προβληματισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Κύριο νιώθει ελεύθερος από όλα αυτά, γιατί εμπιστεύεται απόλυτα Εκείνον. Ξέρει ότι Εκείνος οδηγάει τη ζωή του. Τον οδηγεί, είναι μπροστά. Είναι στα δεξιά του. Είναι στα δεξιά του πιστού. Και ο άνθρωπος αυτός πια ξεκουράζεται μέσα σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο Κύριος εδώ, διαβάσαμε πριν λίγο, ότι στο συγκεκριμένο εδάφιο είπε ότι την ειρήνη μου δίνω σε εσάς. Και επαναλαμβάνω, σε ποιους απευθυνόταν? Στους μαθητές Του. Και κάνω μια ερώτηση. Οι μαθητές στο υπόλοιπο της ζωής τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους, είχαν ειρήνη? Τι λέτε εσείς? Όχι. Άρα τι εννοούσε εδώ ο Κύριος? Ότι θα μας δώσει, όπως και τότε στους μαθητές, μια ζωή με ροδοπέταλα, στρωμένη με κόκκινα χαλιά. Τι εννοούσε ο Κύριος? Εννοούσε, αδέλφια, ότι εν μέσω προβλημάτων, εν μέσω θλίψεων, εν μέσω ταραχών, εμείς θα έχουμε ειρήνη μέσα στο πνεύμα και την ψυχή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα μας σκεπάζει η παρουσία και το χρήσμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Αμήν.
1: Διαβάστε λίγο τις πράξεις των Αποστόλων. Τι έγινε μετά την Πεντηκοστή? Κυνηγούσαν τους Αποστόλους. Τους βάζαν φυλακή. Τους δέρνανε. Τους λαστιμούσαν. Τους ονίδιζαν. Και όλοι εκτός από τον Ιωάννη είχαν τραγικό θάνατο. Άρα ο Κύριος εδώ έλεγε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα. Μην ταράζεστε, μην έχετε δειλία μες στην καρδιά σας. Γιατί εγώ είμαι ειρήνη σας και ένα παυσί σας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, αδέρφια, ας μάθουμε να πηγαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να ειρηνεύουμε, να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να νιώθουμε την παρουσία Του, το έλεος Του και τα πάντα εκείνη τη στιγμή θα αλλάζουν. Θα αλλάζουν. Η ειρήνη του Κυρίου δεν εξαρτάται από συνθήκες ή καταστάσεις. Η ειρήνη του Θεού μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στην οποιαδήποτε καταιγίδα, στην οποιαδήποτε θλίψη, στο οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος πέρασε τόσα και τι μας λέει? Είμαι χαρούμενος που είμαι παιδί του Θεού. Το ίδιο να είστε κι εσείς. Και σκεπτόμαστε μερικές φορές, μα πώς αυτός ο άνθρωπος είχε χαρά εν μέσω τόσων προβλημάτων και καταστάσεων αρνητικών που περνούσε. Κι όμως, ενώ ζούσε τόσα δεινά, αισθανόταν ειρήνη και είχε χαρά, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει, ποια ήταν η ελπίδα του και ποιος ο προορισμός του. Ήξερε ότι αυτά χρόνια είναι λίγα, ασήμαντα, μπροστά στη σημαντικότητα της αιωνιότητας, σε αυτό που μας περιμένει και που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε για να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως ένας που δεν έχει ειρήνη, τι κάνει? Φοβάται και συμπεριφέρεται σπασμωδικά, με λανθασμένες κινήσεις, και αργά ή γρήγορα θα πέσει σε αμαρτία, θα πικραθεί, θα θυμώσει, θα νευριάσει, θα οργιστεί, θα κακολογήσει, θα πει ψέματα και θα κάνει λάθη και αμαρτίες μπροστά στον Κύριο και τους αγγέλους Του, και θα δώσει λύπη στον Κύριο και χαρά στον διάβολο. Ενώ κάποιος που έχει ειρήνη εν μέσω προβλημάτων συμπεριφέρεται τόσο ήρεμα, με μια πραότητα ξεχωριστή. Αμήν. Εξάλλου η πραότητα είναι και μέσα σε έναν μακαρισμό. Αυτό πρέπει να μας διδάξει ο Κύριος, να τον αφήσουμε να μας διδάξει και να διδάξουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, το πώς πρέπει να αντιδρούμε ώστε ο Κύριος να έρχεται να κάνει το μεγαλύτερο, το περισσότερο και αυτό που εκείνος θέλει και μπορεί, κάτι που εμείς ούτε μπορούμε ούτε είμαστε σε θέση να κάνουμε. Αμήν. Οι μαθητές θα περνούσαν τα πάνδυνα και ο Κύριος τους λέει, σας δίνω την ειρήνη μου. Και βλέπουμε, όταν φυλακίστηκαν οι μαθητές του Κυρίου και συγκεκριμένα ο Πέτρος, ήταν χαρούμενος. Όταν φυλακίστηκε ο Παύλος, θυμάστε τι έκανε? Τι έκανε ο Παύλος στη φυλακή? Έψελνε. Μαζί με τον σύντροφό του. Έψελνε, υμνούσε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάστε? Που άνοιξαν οι πόρτες, έσπασαν τα δεσμά και σώθηκε ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδέλφια. Θέλουμε δουλειά. Είμαστε σάρκα, είμαστε άνθρωποι, ναι. Αλλά μαζί μας είναι ο Κύριος και μπορεί να μας αλλάξει. Να μας δώσει ένα νέο πνεύμα. Με διαφορετική αντίληψη, ίδιο συγκρασία και με μια διαφορετική πνευματική συμπεριφορά. για να έχουμε την ειρήνη που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στη ζωή μας. Απαραίτητη. Προς Φιλιππισίους 4:7. Προς Φιλιππισίους 4:7.

Είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι μια σεϊκή ηρεμία που φυλάει την καρδιά μας. Ξέρετε πότε ιδιαίτερα? Όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Υπάρχει ειρήνη όταν έχουμε ειρήνη, και υπάρχει η ειρήνη του Θεού εν μέσω καταστάσεων και όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Θυμάστε τον Πέτρο στην θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ, όταν οι μαθητές έπρεπε να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, ήταν μέσα στο βαρκάκι και η θάλασσα ήταν πλήρης θαλασσοπαραχής, ο άνεμος φυσούσε μανιωδώς κλπ. Το θυμάστε? Θυμάστε που ο Κύριος ήρθε περπατώντας πάνω στα νερά της θάλασσας? Και ποιος κατέβηκε από την βάρκα για να συναντήσει τον Κύριο? Ο Πέτρος. Όσο είχε ειρήνη, είχε πίστη. Όταν ήρθε ο φόβος και έφυγε η ειρήνη, ήρθε μαζί και η απιστία. Όσο είχε ειρήνη και πίστη, περπατούσε στα νερά. Όταν ήρθε ο φόβος και η απιστία, άρχισε να βουλιάζει. Γιατί η ειρήνη είναι δύναμη πίστης και ο φόβος φέρνει απιστία. Απιστία. Γιατί φοβάται ο πιστός, άρα αμφισβητεί τη δύναμη του Θεού. Έχει ανασφάλιση ο πιστός, άρα δεν είναι βέβαιος μέσα του ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να δώσει αποκατάσταση και ελευθερία. Ο πιστός νιώθει μια αρνητικότητα στο ότι η ζωή του θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό όλο είναι μορφή στο πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι μια μορφή απιστίας και αμφιβολίας. Και ό,τι είναι σε απιστία είναι αμαρτία μπροστά στο πνεύμα του Κυρίου, αδέλφια. Αμήν. Είναι αμαρτία. Γιατί αμφισβητούμε με τον φόβο και την απιστία μας αυτό που είναι ο Κύριος, την αλήθειά Του, την δύναμή Του και τα όσα θέλει και μπορεί να κάνει. Αμήν. Ας μην μικραίνουμε από τον Κύριό μας. Ας μην το ελαττώνουμε. Αλλά ας έχουμε την υπομονή μέσω της ειρήνης, περιμένοντας να δούμε το τι το χέρι Του θα κάνει. Β προς Κορινθίους 5:18-19. Β προς Κορινθίους 5:18-19 εδάφιο. Ακούστε. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλυξεν. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Επαλαμβάνω. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκε σε εμάς την διακονία της διαλλαγής. Δηλωνώ ότι ο Θεός ή το εν το Χριστώ διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και να εμπιστεύθει σε εμάς το λόγο της διαλλαγής. Έχουμε συμφιλιωθεί με τον Κύριο, άρα έχουμε ειρήνη μαζί Του. Και ο Υιός με την θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα, καθώς η αμαρτία είχε δημιουργήσει ένα απροσπέλαστο τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο άνθρωπος ζούσε σε μία διαρκή εσωτερική ανταρσία. Ο Ιησούς με τη θυσία Του γκρέμισε αυτό το τείχος και μας χάρισε συμφιλίωση. Και τώρα μπορούμε με το πνεύμα μας να εισέλθουμε στην σφαίρα την πνευματική, καθώς μας έχει συνεκαθίσει, λέει, στον θρόνο της χάριτος και της δόξας Του. Έχουμε το δικαίωμα να Του μιλήσουμε, να Του ζητήσουμε. Μπορεί να κατοικήσει μέσα στην Εκκλησία και εντός ενός πιστού. Μπορεί να φανερώνεται, να ευλογεί, να κάνει τα θαυμάσια Του, να μας χρησιμοποιεί ως αγωγούς για τη δόξα Του, το μεγαλεία Του.

0: όλα αυτά, και έχουμε συμφιλειωθεί και έχουμε έρθει σε ειρήνη μαζί Του. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι στην αμαρτία είναι εχθρός και πολέμιος του Κυρίου. Γιατί, πως διαβάζουμε στο λόγο, ο άνθρωπος που του αρέσει ο κόσμος, η σάρκα και η αμαρτία, δεν είναι φίλος του Θεού. Να διαβάσουμε Εφεσίους 2:14-18. Εφεσίους 2 κεφάλαιο 14-18 εδάφιο. Ακούστε. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ποιος είναι η ειρήνη ημών? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ώστις έκαμε τα δύο, προσέξτε, έκαμε, λέει ο λόγος, τα δύο ένα. Και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσα στην έξτρα εν της αρχή αυτού το νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, για να κτίσει αυτόν τους δύο εις ένα νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό για του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έξτρα. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Τι κήρυξε? Ευαγγέλιο ειρήνης, σωτηρίας, συμφιλίωσης εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων. Και στο 18, διότι δι' αυτό έχουμε έναν φώτερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Ο Κύριος έκανε πολλές εργασίες καθώς έδωσε τη ζωή του για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους. Πρόσφερε σωτηρία, ειρήνη, συμφιλίωση. Έφερε τον άνθρωπο κοντά στον Κύριο τον Θεό και παράλληλα ένωσε και τους ανθρώπους. Γκρέμισε τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων, καθώς την τότε εποχή, αδέλφια, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς. Υπήρχε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο μίσος. Και αυτό ο Κύριος τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε. Και ένωσε σε ένα σώμα τους ανθρώπους αυτούς, ονομάζοντάς τους η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας, ακούστε σας παρακαλώ και σημειώστε το βαθιά μέσα στην ψυχή, το πνεύμα, την καρδιά, το μυαλό σας. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας για κακίες, πικρίες, ασυγχωρητικότητες, εθνικισμούς, κοινωνικές διακρίσεις, έξρες. Γιατί έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Και ο λόγος αυτό μας το ξεκαθαρίζει και μας τονίζει κάτι σημαντικό. Γιατί η ειρήνη, αδέλφια, συν της άλλης, συν τα όποια άλλα καλά κάνει, κάνει και ένα πολύ σημαντικό καλό στη ζωή μας. Μας δίνει ημέρες. Και αυτό το διαβάζουμε στον Ψαλμοδό. Ψαλμός 34:12-14. Ψαλμός 34:12-14 εδάφιο. Ακούστε. Τις είναι ο άνθρωπος ώστε θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Να κάνω μια ερώτηση. Θέλουμε να δούμε αγαθές ημέρες πολλές στη ζωή μας? Ναι ή όχι? Ακούστε τις προϋποθέσεις. Στο 13. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλούς ειδόλων. Έκλεινα από το κακό και πράτε το αγαθό. Ακούστε, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τις ευλογίες του Κυρίου, την εσωτερική ανάπαυση, μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ειρήνη μέσα μας, η ειρήνη του Θεού, η πνευματική ειρήνη, αυτός ο όμορφος καρπός της ευλογίας του Κυρίου, που υπερέχει κάθε γνώση, που υπερέχει οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ή να πει. Υπερέχει. Γιατί? Γιατί είναι δοσμένη από τον ουρανό. Είναι πάνω από όλους και από όλα. Η ειρήνη του Θεού. Αμήν. Να πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα 26:3. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει, ακούστε, ακούστε, θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενο, διότι επί σένα χαρεί. Όταν είμαστε σε απόλυτη εξάρτηση και το θάρρος μας είναι ο Κύριος, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Κύριος να φυλάτει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα, την καρδιά, τη ζωή μας, τα πάντα. Είμαι κατανοητός. Αλληλούια. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να κατανικάμε κάθε μέρα τις φοβίες, τις ανασφάλειες. Πρέπει να νικάμε κάθε μέρα ότι αρνητικό έρχεται μέσα μας και μας ρίχνει κάτω. Μας κάνει να νιώθουμε τόσο άσχημα, μας παροπλίζει. Αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές τα βλέπουμε ως γίγαντες. Τις θλίψεις, τις αδικίες. Αμήν. Και κάτι σημαντικό. Πώς θα αποκτήσουμε και θα έχουμε αυτή την ειρήνη? Πώς αποκτάτε και πώς διατηρείτε, ώστε και να την λάβουμε, αμήν, αλλά και να την διατηρήσουμε στο πνεύμα και τη ζωή μας. Πώς? Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι μια δωρεά, είναι δώρο, είναι δώρο. Αλλά πάντοτε ο Κύριος απαιτεί και μία μικρή ανθρώπινη πνευματική ανταπόκριση. Ναι, δίνει το δώρο της ειρήνης, αλλά ζητάει μία δικιά μας πνευματική ανταπόκριση, ώστε να μας δώσει αυτήν την ειρήνη που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε όλοι μας. Όλοι μας, αδέρφια. Γιατί είναι τέτοια η ζωή που μας γεμίζει πολλές φορές με το σκοτάδι των φόβων, της ανασφάλειας και της ταραχής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας διαβάσουμε τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ειρήνη, την πνευματική ειρήνη, τη δικιά του ειρήνη, και παράλληλα μέσω αυτών των τριών προϋποθέσεων και των δεδομένων, καθώς θα πάρουμε την ειρήνη, θα την διατηρήσουμε έως το τέλος αυτής της ζωής. Προς Εβραίους 10:22. Προς Εβραίους επιστολή 10:22. Είναι η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο δεδομένο. Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδιάς εν πληροφορία πίστεως, έχοντας τας καρδίες ημών και καθαρμένες από συνειδήσεως πονηράς. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού αν είμαστε μακριά από τον Θεό. Την ειρήνη του Θεού την έχει μόνο κάποιος που είναι κοντά στον Θεό. Και για να πάει κάποιος κοντά στον Θεό και να παραμείνει κοντά του, πρέπει να έχει δύο σημαντικά στοιχεία μέσα στη ζωή, την καρδιά και το πνεύμα του. Το πρώτο είναι η μετάνοια, η οποία καθαρίζει την ανθρώπινη συνείδηση. Και το δεύτερο είναι η πίστη, η οποία ενώνει τον πιστό με τον Θεό, φέρνοντας μια βαθιά εσωτερική γαλήνη. Μετάνοια λοιπόν και πίστη. Με τη μετάνοια θα συντριβόμαστε, θα μετανοούμε με τα σφάλματα και τα λάθη μας, με επίγνωση, και με την πίστη θα τον πλησιάζουμε και εκείνος θα μας δέχεται και θα μας δίνει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί η καρδιά και η ψυχή μας, την ειρήνη του. Ας μάθουμε λοιπόν να μετανοούμε. Ας μάθουμε λοιπόν να συντριβόμαστε. Ας μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Και ας ζητάμε πίστη. Μια πίστη που θα αυξάνεται καθημερινά στο επίπεδο του θελήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Η δεύτερη προϋπόθεση, το δεύτερο δεδομένο, προς Φιλιππισίους 4, προς Φιλιππισίους 4, 6, 7 εδάφιο. Φιλιππισίους λοιπόν 4, 6, 7 εδάφιο. Μην μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις που ζει ένας πιστός, πρέπει με βεβαιότητα μέσω της προσευχής να μένει μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όποια περίσταση και να έχει στη ζωή του, ό,τι και αν του συμβαίνει, να είναι ένα με τον Κύριο. Πώς? Μέσω της προσευχής. Με αποτέλεσμα να φεύγει ανησυχία και ο πιστός να γεμίζει με ησυχία και ασφάλεια. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Πόσες φορές, αδέλφια, μπήκατε στην προσευχή με ταραχή, με προβληματισμό, προσευχηθήκατε και βγήκατε με ειρήνη? Πόσες φορές? Πολλές φορές, όλοι μας. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Γιατί εκεί μιλάμε στον Κύριο και ο Κύριος έρχεται και μας αγγίζει. Έρχεται και μας αναπαύει. Έρχεται και θεραπεύει. Έρχεται και ανανεώνει, αναζωπηρώνει, δίνει δύναμη. Γιατί η προσευχή είναι κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό. Ένας διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αύξησε λοιπόν την προσευχή σου. Και την ποσότητα και την ποιότητα. Ποιοτική προσευχή και ποσοτική προσευχή, ώστε να ανοίγει ο ουρανός. Πότε θα ανοίξει ο ουρανός? Όταν ανοίγει η καρδιά του πιστού και το πνεύμα, τότε ανοίγει ο ουρανός. Με 5 και 10 λεπτά ούτε το πνεύμα του ανθρώπου ανοίγει, ούτε ο ουρανός ανοίγει, αδέλφια. Κάποιες φορές κάνει χάρη ο Κύριος και θα δώσει, αμήν, κάποιες φορές. Αλλά τις περισσότερες φορές θέλει χρόνο, ώστε και το πνεύμα του ανθρώπου να ανοίξει, αλλά παράλληλα να ανοίξει και ο ουρανός. Στην προσευχή, αδέρφια, μιλήσεις στον Κύριο. Πες του τα όλα. Δοξάστε τον, ευλογήστε τον, ευχαριστήστε τον και πέστε αυτά τα οποία ονομάζονται μέριμνες, ονομάζονται προβλήματα, ονομάζονται με το οποιοδήποτε όνομα στα δεδομένα αυτής της ζωής. Και το τρίτο και τελευταίο, προς Ρωμαίους 8:28, η τρίτη προϋπόθεση, το τρίτο δεδομένο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ώστε να μας δώσει την ειρήνη του και εμείς να την έχουμε σε μια σταθερότητα στη ζωή μας. Προς Ρωμαίους λοιπόν 8:28, ένα θαυμάσιο εδάφιο, πολύ γνωστό. Ξέρουμε δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Όταν αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας και ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό μας, τότε η καρδιά μας θα αναπαύεται. Ο Κύριος πολλές φορές επιτρέπει πράγματα ή έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Για ένα παιδί του Θεού αυτό πολλές φορές είναι ευλογία. Για να μην πω όλες τις φορές, λέω τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες που αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Είναι μια ευλογία. Γιατί μέσα από αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ο Κύριος εργάζεται με τέτοιο τρόπο που η ευλογία που θα έρθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχε έρθει αυτό το αρνητικό γεγονός ή δεδομένο μες στη ζωή μας. Φυλακίστηκε ο Ιωσήφ, ταλαιπωρήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι, η οικογένειά του. Έγινε μάλιστα ο δεύτερος στην Αίγυπτο. Ο Κύριος ταλαιπωρήθηκε. Αμήν. Το αποτέλεσμα, να δοθεί η σωτηρία σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα, δεν θέλουμε να έρχονται προβλήματα στη ζωή μας, αλλά όταν θα έρθουν, ας μείνουμε στα πόδια του Κυρίου, στην ειρήνη του Κυρίου, καθώς μας σκεπάζει η ειρήνη του Κυρίου, και ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εργαστεί ο Κύριος μέσω αυτού προβλήματος και τι ευλογία θα φέρει σε μας. Γιατί τα πάντα λέει συνεργούσιν προς το αγαθό. Σε ποιους? Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο, οι οποίοι είναι καλεσμένοι κατά τον προορισμό αυτού, σύμφωνα με την πρόγνωσή του και με την καρδιά και το θέλω του ανθρώπου πάντοτε. Αμήν. Άρα μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη αυτής της ζωής πνευματικά και μη. Ναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Ναι, αδέλφια, να είναι μαζί μου ο Κύριος, οι άγγελοι του, και να είμαι σε φόβο. Είναι δυνατόν? Όταν έχω ό,τι πιο έξοχο, το φως της ζωής, την αλήθεια, την δύναμη, το άσμα των ασμάτων. Δεν είναι δυνατόν, αδέλφια. Αυτό είναι απιστία και πρέπει να ντρεπόμαστε. Γι' αυτό ας ζητήσουμε χάρη, συγχώρηση από τον Θεό, να αλλάξει την καρδιά, το πνεύμα μας και να μας δώσει ένα νέο νου, μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα που θα έχει τέλεια δυνατότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γιατί η ειρήνη του Κυρίου είναι μέσα μας και πάνω μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό γι' αυτό. Και θα κλείσω διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με αυτό και κλείνουμε με αυτό, έτσι, και είναι το προς Ρωμαίους 15:33, προς Ρωμαίους επιστολή 15:33. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Θέλω να το ξαναπώ. Αλληλούια. Ο Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Όποτε φοβάστε ή αισθάνεστε άσχημα, διαβάζετε αυτά τα εδάφια. Διαβάζετε τα και παίρνετε δύναμη. Παίρνετε πίστη. Γιατί ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο φόβο. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στην ταραχή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο άγχος. Αμήν, δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν μια τέτοια ζωή. Θέλει να έχουν ειρήνη, εν μέσω προβλημάτων, ειρήνη. Αμήν. Άρα, ας του παραδώσουμε σήμερα, σήμερα, τα βάρη μας, τις ανησυχίες μας, τις συγκρούσεις μας και ό,τι άλλο μας απασχολεί, κάτι που πρέπει να κάνουμε καθημερινά έως το τέλος της ζωής μας. Και ας τον αφήσουμε να γίνει ο κυβερνήτης. Ποιος? Ο κυβερνήτης, ο οδηγός της ζωής μας, του πνεύματός μας και της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί είναι τα πάντα εν πάση. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω ένα εδάφιο που κάνει μεγάλη εντύπωση. Διαβάζω στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 34, εδάφιο 14. Το 14 είναι, το 34 θα δούμε. Αμήν. Μιλάει ο Κύριος καθώς δίνει τις εντολές και λέει: διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλο Θεό. Επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Πώς είναι το όνομά του, αδερφοί? Το όνομά του είναι Ζηλότυπος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τι σημαίνει Ζηλότυπος? Βλέπετε, όπου ο Θεός μας φανερώνει πτυχές της φύσης του, χρησιμοποιεί για το όνομα διαφορετικούς τίτλους. Είναι ο Γιάχβε Τσιτκενού, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι ο Γιάχβε Ραφά, είναι ο Θεός της θεραπείας. Εδώ λέει το όνομά μου είναι Θεός Ζηλότυπος, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ζήλο για μας. Δεν ξέρω τι αντίληψη μπορεί να έχουμε εμείς, αλλά ο Κύριος σου λέει ότι έχει το όνομά του για σένα, είναι Ζηλότυπος. Και σημαίνει ότι σε θέλει για τον εαυτό του και έχει τέτοιο ζήλο για σένα που θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε και να πάρουμε εμείς τη σωστή, να έχουμε τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ εμείς για να ακολουθήσει ο Θεός εμάς. Σημαίνει ότι πρέπει ο Θεός να προσαρμοστεί στους δικούς μας δρόμους, στις δικές μας αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε εκείνον και να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, λέει, τα βήματά του. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία της πίστης. Είναι σημαντική η πίστη?
2: Αμήν.
1: Λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να τον ευαρεστήσει.
2: Αμήν.
1: Και διαβάζω στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος: είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Στο κείμενο λέει: εστίν δε πίστης ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Και για αυτό το κομμάτι του ορισμού της πίστης θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Λέει: πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και βλέπετε, μας λέει ότι η πίστη είναι η βέβαιη πεποίθηση για πράγματα, πράξεις, πεπραγμένα, τα οποία δεν βλέπονται.
2: Αμήν.
1: Η πίστη δηλαδή με τι ασχολείται? Ασχολείται με πράγματα που δεν βλέπονται. Δεν βασίζεται η πίστη, αδερφοί, στην απόδειξη των φυσικών μας αισθήσεων. Αλλά στις, πού βασίζεται η πίστη? Η πίστη βασίζεται στις πραγματικότητες που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εκεί βασίζεται. Και θέλω απόψε να δούμε αυτή την αλήθεια. Ο Παύλος την διαφορά αυτή της, των φυσικών αντιλήψεων με τη λειτουργία της πίστης, τη λέει ολοκάθαρα. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Β' Κορινθίους 7. Λέει, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Βλέπετε, αντιπαραβάλλει την πίστη με την όραση. Είναι δηλαδή, η πίστη με την όψη είναι κάτι το οποίο ενεργεί τελείως διαφορετικά. Και όταν λέει ουχή δια της όψεως, τι εννοεί? Εννοεί ότι η πίστη δεν συμβαδίζει με αυτό το οποίο μπορείς να δεις με την όρασή σου. Ή να το πούμε αλλιώς, δεν συμβαδίζει η πίστη με τις φυσικές αισθήσεις.
2: Αμήν.
1: Με τις οποίες ο κόσμος έχει μάθει να ζει. Και οι φυσικές αισθήσεις έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Η πίστη, αδερφοί, σχετίζεται με ό,τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι μας λέει. Οι αισθήσεις με τι ασχολούνται? Κοιτάξτε τη διαφορά. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα που είναι υλικά, είναι προσωρινά και είναι μεταβλητά. Το ξαναπούμε. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα προσωρινά, υλικά και μεταβλητά, μεταβάλλονται. Ενώ η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία είναι αόρατη, είναι αιώνια και δεν αλλάζει. Η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού που είναι αόρατη, αιώνια και δεν αλλάζει. Είναι αμετάβλητη. Εάν ο άνθρωπος ζει με σαρκικό νου, αδερφοί, μπορεί να δεχτεί μόνο αυτά τα οποία του δείχνουν οι αισθήσεις του. Αλλά αν έχει ο άνθρωπος πνευματικού νου, η πίστη κάνει τις αλήθειες του Λόγου πιο πραγματικές από οτιδήποτε άλλο μπορείς να ανακαλύψεις. Αυτό κάνει η πίστη. Γι' αυτό η πίστη δεν βασίζεται σε αυτό το οποίο βλέπεις ή βιώνεις. Βασίζεται στο Λόγο. Και θέλει ο Θεός να φύγουμε από τη φυσική αντίληψη. Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο ζεις, αυτό το οποίο πιστεύεις, αυτό είναι το οποίο θα βιώνεις κιόλας. Δεν λειτουργεί αντίθετα. Να βιώνεις πράγματα και επειδή βιώνεις πράγματα, ανάλογα να προσαρμόζεις την πίστη σου. Στην πνευματική εμπειρία, στα πνευματικά, πρώτα έρχεται η πίστη και μετά έρχεται η όραση, η όψη. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στους Ψαλμούς, κεφάλαιο 27, εδάφιο 13. Ψαλμός ΚΖ 13. Λέει, «Ουέ εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων». Βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Δαβίδ δεν είδε πρώτα και μετά να πιστέψει. Πίστεψε πρώτα και μετά είδε. Και η εμπειρία που ο Θεός του έδωσε, η πίστη, γιατί σήμερα η ελπίδα των χριστιανών είναι στην αιωνιότητα. Περιμένουμε να δούμε την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει μέσα στη δόξα του, να δούμε τα ουράνια, να δούμε τα εξαίσια. Αλλά ο Δαβίδ τι λέει, αδερφοί, το δεύτερο στοιχείο. Λέει, εάν δεν επίστευω να δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη των ζώντων. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι μόνο για τον επόμενο κόσμο. Αλλά είναι για εδώ τώρα, για τη γη των ζωντανών. Εδώ που ζούμε. Για εδώ που ζούμε. Θυμάστε, όταν ήρθαν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο, να του ζητήσουν, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα είναι για μας?» Ο Κύριος τι τους είπε? Όσοι άφησαν πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς για να ακολουθήσουν εμένα θα λάβουν εκατονταπλάσια πότε τώρα, λέει, θα λάβουν εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, Κύριε, πιστεύω ότι θα δω τα θαυμάσια σου στη γη των ζώντων. Και όλο αυτό που συζητάμε μας το είπε και ο Κύριος στην Μάρθα, έξω από τον τάφο του Λάζαρου. Ιωάννης, Ιώτα Αλφα, εδάφιο 39. Ιωάννης 11:39, λέγει ο Ιησούς. Είναι μπροστά στον τάφο, είναι μέσα ο Λάζαρος και ο Κύριος λέει, σηκώσατε το λίθο. Η φυσική αίσθηση, τι λέει? Η φυσική αντίληψη. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαζί με τις αδερφές του Λάζαρου, είδαν τον Λάζαρο να πεθαίνει, να τον κλαίνε, να τον βάζουν στο μνημείο μέσα στον τάφο και είχαν περάσει ήδη 4 μέρες. Οπότε το φυσικό επακόλουθο ποιο είναι? Μύριζε. Ο άνθρωπος ή αρχίσει να αποσυντίθεται. Και έρχεται, λέγει προς αυτόν η αδερφή του, αποθανόντες η Μάρθα, Κύριε, όζη ήδη διότι είναι 4 ημερών, μυρίζει. 4 μέρες το. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δεν σου είπαν, τι λέει, δεν σου είπαν, τι πάει πρώτα, η πίστη. Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. βλέπετε, ο Κύριος εδώ ξεκαθαρίζει ότι η πίστη συνίσταται πρώτα στο να πιστεύεις και μετά να βλέπεις. Όχι το αντίστροφο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ζουν με σαρκικό νου, το αντιστρέφουν αυτό. Και τι λένε? Πρώτα να δω, πιστεύω μόνο σε ό,τι μπορώ να δω. Αλλά αυτό είναι λάθος, αδελφοί. Ο Κύριος τι είπε? Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Βλέπετε, πολλές φορές, αδελφοί, όταν βλέπουμε κάτι, όταν δεις κάτι, χρειάζεται να εξασκήσεις πίστη. Η πίστη είναι στα μη βλεπόμενα. Όταν βλέπεις κάτι, δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Εγώ βλέπω τον Νίκο. Χρειάζεται να εξασκήσω πίστη για να δω ότι είναι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος, τον βλέπω. Αλλά όταν κάτι δεν το βλέπεις, δεν μπορείς να το δεις, εκεί είναι που χρειάζεται να εξασκήσεις την πίστη. Και όπως λέει ο Παύλος, η πίστη και η όραση είναι αντίθετες στη φύση τους. Αντίθετες. Συχνά στην καθημερινότητά μας βλέπουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις μας και σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Ισχύει? Βλέπουμε διαφορά στις αισθήσεις μας με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει? Για παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα. Μπορεί να βλέπουμε και να νιώθουμε μέσα στο σώμα μας όλα τα στοιχεία της ασθένειας. Σωματικής ασθένειας. Πονάω, υποφέρω, δεν μπορώ, μου ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω πυρετό, αισθάνομαι αδυναμίες, αισθάνομαι κομμάρες, ξέρω εγώ. Βάλτε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αισθάνεται το σώμα. Ωραία. Αυτό λέει το σώμα. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Τι λέει ο Λόγος? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμες. Αυτό λέει ο Λόγος. Λέει ο Πέτρος, με του οποίου την πληγή ιατρεύτηκε. Και το λέει σε παρελθόντα χρόνο. Έχει γίνει. Λέει, με του οποίου την πληγή ιατρεύτηκε. Οπότε εδώ έχουμε μια σύγκρουση. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι η απλή αποδοχή, η νοητική αποδοχή σε αυτό που λέει ο Λόγος Θεού σχετικά με τη θεραπεία δεν είναι το οποίο κάνει τη θεραπεία. Απλά νοητικά. Γιατί πώς πιστεύει, λέει κάποιος? Πώς λέει ο Λόγος Θεού ότι πιστεύει κάποιος? Με την καρδία πιστεύει της. Και έρχεται αυτή η σύγκρουση που η αίσθηση, η ανθρώπινη, η σαρκική αίσθηση, τι σου λέει? Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, αφού έχεις όλα τα συμπτώματα. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είσαι υγιής. Ότι είμαστε υγιείς. Και αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις και στο Λόγο μας φέρνει αντιμέτωπους σαν πιστούς και έχουμε δύο ξεχωριστές εναλλακτικές αντιδράσεις. Το τι θα κάνεις? Από τη μια μεριά μπορείς να δεχτείς τη μαρτυρία των αισθήσεών σου και έτσι να δεχτείς, όταν δεχτείς τις αισθήσεις σου, τι δέχεσαι?
2: Την
1: ασθένεια. Τι δέχεσαι? Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος στο σαρκικό φρόνημα, αδερφοί. Στο σαρκικό φρόνημα. Και από την άλλη πλευρά μπορείς να σταθείς πάνω στη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που σου λέει ότι είσαι υγιής. Ναι, αλλά εγώ τι αισθάνομαι στο σώμα μου? Τι αισθάνομαι? Αισθάνομαι τα πάντα. Αισθάνομαι τον πόνο, αισθάνομαι τον πυρετό, αισθάνομαι την αδυναμία, αισθάνομαι όλα. Ωραία, αισθάνεσαι. Τι είπε ο Κύριος στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Εάν πιστέψεις τον Λόγο, κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο Λόγος. Ο Λόγος είναι πνευματικός, αδερφοί. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από το πνεύμα μας. Και ο Κύριος θέλει με το πνεύμα σου να πιστέψεις και αυτό που πιστεύεις με το πνεύμα σου να βάλεις σε εφαρμογή ώστε η ψυχή και το σώμα να ευθυγραμμιστεί σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει με τις αισθήσεις, αισθήσεις, ξέρετε τι σημαίνει. Ο φυσικός κόσμος των αισθήσεων είναι που βάζει την ψυχή και το πνεύμα να υπακούσουν σε αυτό που εκείνος αισθάνεται. Αλλά τι είπαμε ότι είναι ο σαρκικός κόσμος? Πρόσχερος. Τι άλλο? Μεταβλητός. Μεταβλητός. Ποιο είναι το αληθινό και το αιώνιο και το αμετάβλητο? Ο λόγος. Ο λόγος. Εκεί ο Θεός θέλει να μπούμε. Και είπαμε ότι η πίστη λειτουργεί με την καρδιά, όχι με το μυαλό απλά. Αυτό που ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, είναι δοσμένο από Αυτόν μέσα στο Λόγο Του. Και ο Κύριος θέλει να το δεχτείς. Είναι η υπόσχεσή Του, είναι η επαγγελία Του και είναι για κάθε παιδί του Θεού που πιστεύει σε Αυτόν. Πιστεύει σε Αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις του, κυβερνάται από αυτές σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του. Γι' αυτό όταν κάτι δεν πάει καλά, πώς είναι ο άνθρωπος? Κάτω. Δεν είμαι καλά, πονάω, υποφέρω, θα πεθάνω. Τι ομολογείς? Τι ομολογεί ο άνθρωπος? Όλα τα αρνητικά. Η ομολογία με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Είδατε, τι σημαίνει ομολογώ? Ομολογώ. Λέω κάτι, συμφωνώ με κάτι. Ομολόγος. Και ρωτάω, τι ομολογούμε? Με ποιον συμφωνούμε? Συμφωνείς με τις αισθήσεις, τις φυσικές αισθήσεις, οι οποίες με τι ευθυγραμμίζονται? Με τον Ιησού? Όχι. Ο Κύριος θέλει να ομολογήσεις αυτό που Εκείνος λέει, ώστε να συμφωνήσεις αυτό που Εκείνος λέει. Και τότε όλος ο λόγος του Θεού μπορεί να έχει αντίκτυπο μες στη ζωή σου. Ναι, αλλά καθυστερώ να το δω. Ωραία, τι θα κάνεις? Σήμερα, ξέρετε, ακούω καμιά φορά ομολογίες ότι οι αδερφούς οι οποίοι πάνε και υπηρετούν στην Αφρική, που ο Κύριος κάνει ξέσια πράγματα. Και έχουμε ακούσει κάποτε ένα αδερφό ο οποίος ήταν εκεί και υπηρετούσε και ρώτησε τον άνθρωπο εκεί, δεν ήταν από την Αφρική, στην Αφρική, και ρώτησε τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, μα γιατί γίνονται εδώ τόσα πολλά θαύματα? Γιατί ο Κύριος κάνει τέτοια? Ξέρετε τι είπε? Γιατί δεν έχουμε σε κάθε γωνία φαρμακείο, ούτε σε κάθε πόλη νοσοκομείο. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή θα εμπιστευτείς τον Κύριο, ή θα πας κοντά Του. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Εμείς εδώ δεν κάνουμε. Μόλις δεν λάβουμε αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει αμέσως, πρέπει να σκεφτούμε τις εναλλακτικές μας. Όπως έλεγε κάποιος αδερφός, το ντεπών είναι το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Προσεύχεσαι, δεν γίνεσαι καλά αμέσως, παίρνεις το ντεπών και σου φεύγει ο πονοκέφαλος. Το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Η εναλλακτική. Ωραία, και άμα δεν έχεις ντεπών, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Πες ότι είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στη νύχτα και είσαι σε δυσκολία, τι θα κάνεις? Εάν θες να δεχτείς τις αισθήσεις σου, δέξου τις μόνο στο σημείο, στο βαθμό που συμφωνούν με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και έτσι ο πνευματικός νους συνοψίζεται σε αυτό που ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμό 119, εδάφιο 31, Ψαλμός Ρογιοταθήτα, εδάφιο 31, λέει, προσεκολήθην στα μαρτύρια σου, Κύριε, μην με κατεσχύνεις. Κύριε, ο Δαβίδ προσπαθεί να πιάσει τον Κύριο από το λόγο του, λέει, προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου. Σε παρακαλώ, μην με κατεσχύνεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο λες, Κύριε, θέλω να το δω να το κάνεις. Λέει επίσης το 152 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού από πότε είναι? Είναι ο Λόγος του, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξήλθε από το Θεό και έγινε σάρκα. Και τον είδαμε να περπατάει, λέει ο Ιωάννης, ανάμεσά μας. Και μέσα σε αυτό το Λόγο τι είναι? ζωή. Είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Και ο Κύριος εκεί θέλει να προσκολλήσουμε την καρδιά μας, το λόγο Του. Ναι, αλλά λένε έτσι και έτσι, ο γιατρός είπε αυτό. Ο γιατρός μπορεί να το είπε. Εσύ τι λες. Εσύ που στηρίζεις τη ζωή σου. Να δούμε λίγο ένα παράδειγμα πίστης. Τον πατέρα της πίστης. Την εμπειρία του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ η πίστη του ήταν στραμμένη στον Κύριο. Και διαβάζω από την Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, αδερφοί, ο Αβραάμ σαρχικά έβλεπε κάτι. Έβλεπε. Τίποτα. Και λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Όταν κάλεσε ο Κύριος τον Αβραάμ και βγήκε από την τούτη των Χαδαίων και τελικά φτάνει στο σημείο και του λέει, σου αλλάζω το όνομα και από Αβραάμ σε ονομάζω Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Ο Αβραάμ είχε παιδιά? Όχι. Δεν είχε κανένα παιδί από τη Σάρα, δεν είχε τίποτα. Κι όμως ο Θεός του λέει, σε ονομάζω πατέρα πολλών εθνών. Ωραία. Πρέπει τώρα να πιστέψεις. Πού θα πιστέψεις? Ο Αβραάμ λέει, εάν ήταν ο Αβραάμ στις μέρες μας, ξέρετε τι θα έκανε. Σκεφτείτε τώρα ο Αβραάμ να είναι 90 χρονών, 90 ξέρω εγώ, φεύγα, και να του λέει ο Θεός, αλλάζω το όνομά σου από Αβραάμ, υψηλός πατέρα, σε ονομάζω Αβραάμ, πατέρα πολλών εθνών. Τι θα έκανε? Κάτσε να πάω να κάνω εξετάσεις, να δω μήπως άλλαξε κάτι. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές πρέπει να αποδειχτεί χειροπιαστά αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει, ώστε να το πιστέψουμε. Και αν πήγαινε ο Αβραάμ να κάνει εξετάσεις για να δει αν μπορεί να κάνει παιδιά ο γιατρός, τι θα του λέγε? Εάν πήγαινε η Σάρα να κάνει εξετάσεις, τι θα της έλεγε ο γιατρός? Δί μου, είσαι χούφταλο. Τα γυναικεία σου έχουν περάσει, δεν έχεις τίποτα, τι ήρθες να κάνεις? Αδερφοί, ο Θεός είναι αυτός, λέει, ο οποίος καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ενώ δεν υπήρχε καρπός, δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα, ο Θεός τα είχε ήδη καλέσει, όλα αυτά τα είχε δει και τα είχε ήδη καλέσει, και ο Αβραάμ για το Θεό ήταν πατέρας πολλών εθνών. Οπότε ήταν τώρα στο χέρι του Αβραάμ να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Αλλά τι λέει ο Παύλος, ο Αβραάμ τι έκανε? Πίστεψε ο Αβραάμ. Πίστεψε. Δεν είχε καμία βάση να στηριχτεί πάνω στις αισθήσεις του. Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στο λόγο. Σε αυτό που ο Θεός του είπε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και από εκείνη την ώρα ο Αβραάμ θεωρούσε τον εαυτό του πατέρα πολλών εθνών. Οι άλλοι που τον έβλεπαν, τι θα έλεγαν? Αν τους έλεγε ότι μην με ξαναπείτε Αβραάμ, θα με φωνάζετε Αβραάμ. Αυτός είναι και ηλικιωμένος και δεν έχει παιδί και του στρίψε. Έτσι θα έλεγαν. Αλλά Αβραάμ ζούσε με πεποίθηση σε αυτό που ο Θεός του είχε πει, πατέρα πολλών εθνών, σε κατέστησα. Και δεν περίμενε ο Αβραάμ, αδερφοί, να δει τις αποδείξεις για να το ομολογήσει. Να πει, κάτσε, Θεέ μου, κάτσε πρώτα να κάνω το παιδί και μετά θα τα ξαναπούμε. Περίμενε να το πει έτσι. Κάτσε πρώτα να θεραπευθώ και μετά θα δούμε ότι αν ο λόγος του είναι αληθινός. Κάτσε πρώτα να απαντηθεί, να γίνει αυτό που ο Θεός λέει μες στο λόγο του και μετά θα δούμε. Δέχτηκε τη δήλωση του Θεού σαν αλήθεια. Σαν αλήθεια. Και αργότερα η σωματική του εμπειρία ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός του είχε πει. Αμήν. Και λέει μετά στο 18, προσέξτε, πρώτα πίστεψε ο Αβραάμ. πρώτα πίστεψε. Και λέει στο 18, ώστις και τι μη έχουν ελπίδα, επίστευσεν, επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαλήθεν. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Αβραάμ τι είχε? Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στην πίστη και στην ελπίδα, δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είχε. Ούτε είχε να πάει τη Σάρα να κάνει εξωσωματικές, ούτε είχε να κάνει παιδί με παρένθετη μητέρα. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Στήριξε τη ζωή του, δηλαδή, σε αυτό που ο Θεός του είχε πει και μόνο, πουθενά άλλου. Και λέει στο 19, «Και μη ασθενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι ή το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας». Αρνήθηκε να δεχτεί τη μαρτυρία των αισθήσεών του. Το αρνήθηκε ο Αβραάμ. Μέσα του δεν υπήρχε καν η σκέψη ότι είμαι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών, έχουν πάψει τα γενετικά της και είναι και στήρα. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στον Αβραάμ πλέον, έφυγε. Τι είχε ο Αβραάμ μέσα του? Λέει, προσέξτε αδερφοί, τι κάνει η όψη. Η όψη. Δηλαδή, το να περπατάει ο κόσμος μέσα στον κόσμο των αισθήσεων, ο άνθρωπος, μέσα στην σφαίρα των αισθήσεων και να ζει με τις αισθήσεις, να ζει με τις αντιλήψεις, να ζει με αυτό που αισθάνεται. Με αυτό που πιάνει, με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει. Τι κάνει αυτό το πράγμα όταν ο άνθρωπος ζει έτσι? Τι λέει? Ασθενεί την πίστη. Ασθενεί την πίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε έξω από τις ανθρώπινες, από τη σφαίρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτής δηλαδή της αντίληψης η οποία έχει μάθει να τα κρίνει τα πάντα με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει, με αυτό που μπορεί να πιάσει, με αυτό που μπορεί να γευτεί. Μα όλος ο κόσμος λέει έτσι. Και είμαι ο μόνος που λέω κάτι διαφορετικό. Και ρωτάω, εάν αυτό το διαφορετικό που λες είναι αυτό που ο Λόγος Θεού διακηρύττει, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Η μαρτυρία των αισθήσεων ασθενεί την πίστη. Και εάν στεκόταν στις αισθήσεις του, τι θα έλεγε? Αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να γίνει. Έκανα εξετάσεις και οι γιατροί μου είπαν αδύνατο. Δεν έχω καμία ελπίδα. Είμαι καταδικασμένος. Αδερφοί, δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Ο καρκίνος είναι επιθετικός. Και σου μένουν λίγοι μήνες ζωή. Και δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Και τα ακούς αυτό. Τι κάνεις με αυτό που ακούς? Αφήνεις αυτό να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη, που μπορεί να είναι έτσι. Δεν το λένε αν δεν είναι έτσι. Δεν λέω ότι είναι ψέματα. Είναι ένα γεγονός. Αλλά ρωτάω, πού θα στηριχτείς? Στο γεγονός το ανθρώπινο ή σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει που είναι έξω από τις αισθήσεις? Βλέπεις, ο Θεός σε βάζει πάντα να πιστέψεις σε πράγματα που την ανθρώπινη λογική συμβαδίζουν ή πάνε κόντρα. Για πες μου, ποια λογική είναι αυτή που λέει ότι θα πας να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και δεν θα πας στον πάτο, αλλά θα περπατήσεις πάνω στο νερό? Και δεν το έκανε μόνο ο Πέτρος. Το έχουν κάνει πολλοί Άγιοι του Θεού. Αυτό. Εμείς το έχουμε γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού με τον Πέτρο. Το διαβάζουμε, αλλά έχει γίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους καθώς υπηρετούσαν τον Κύριο. Ποια λογική σου λέει ότι θα έρθουν εναντίον σου στοιχεία της φύσης, κροκόδιλοι παράδειγμα, μέσα σε ποταμό, τα οποία αυτός ο αδερφός, σας έχω πει να διαβάσει την ομολογία του Μελτάρη, τα διέταξε και οι κροκόδιλοι σαν καλά παιδιά υπάκουσαν, γύρισαν και έφυγαν. Ποια λειτουργία της αίσθησης θα στο πει αυτό? Ή αυτό που είπε

0: θα καταποντιζόταν. Ποια προλογική λέει ότι 40 χρόνια στην έρημο δεν θα πάλιωναν τα ρούχα τους, δεν θα είχαν φθορά τα παπούτσια τους και ο Θεός θα τους πότιζε από ένα βράχο που τους ακολουθούσε και έβγαζε συνέχεια νερό και θα έφερνε από τον ουρανό κάθε μέρα ψωμί να τρώνε. Ποια ανθρώπινη λογική το λέει αυτό? Και όμως ο Κύριος σε κάνει να τον εμπιστευτείς πέρα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Πας μια μέρα στην έρημο, σε αφήνουνε, χάνεσαι, δεν ξέρεις πού θα πας, πού θα στραφείς. Θερμοκρασία στα ύψη την ημέρα, κρύο τη νύχτα και εσύ πρέπει να μείνεις εκεί χωρίς να έχεις καμία προμήθεια. Και ο Κύριος τι είπε? Λέει, σας σήκωσα, λέει, ως επιπτερίγων. Του σήκωσε ο Θεός στα φτερά του. Και μάλιστα αυτοί είχαν την φυσική αντίληψη, η οποία τι έλεγε? Θυμάστε τι έλεγε ο Ισραήλ? Μπορεί ο Θεός να μας τρώσει τραπέζι στην έρημο? Αυτή ήταν η φυσική αντίληψη. Εδώ δεν φτάνουν όλα τα ζώα να σφαχτούν για να φάμε εμείς. Ο Κύριος τι τους είπε? Θα τρώτε κρέας μέχρι που θα βγει από τη μύτη σας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και ο Μωυσής αναρωτήθηκε. Μα Κύριε, πώς θα γίνει αυτό? Δεν φτάνουν όλα τα ζώα που έχουμε να σφάξουμε για να φάμε. Και τι είπε ο Κύριος? Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορώ να δώσω. Μίκρινε. Και το ίδιο λέει ο Κύριος και σήμερα. Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορεί να δώσω. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Είναι ελευθερία, είναι θεραπεία, είναι οικονομική ευημερία, είναι σωματική υγεία. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, το οποίο είναι έξω από τις αντιλήψεις τις ανθρώπινες, που ο Κύριος δεν μπορεί να σου δώσει? Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε τι ακολουθούν, αδερφοί? Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Μόλις τους πει κάποιος κάτι, ψάχνουνε. Αυτό, ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Τα αλλάζει όλα. Αυτές τις μέρες που λείπαμε, ήμασταν με την Βαγγελιού και με άλλο ένα ζευγάρι, ήμασταν κάπου. Και εκεί που ήμασταν, μας έβγαλε μια φωτογραφία. Η οποία φωτογραφία ήταν μια εφαρμογή, η οποία μου ερχόταν στο κινητό, εκεί που ήμασταν, αλλά είχε γράμματα για να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, έπρεπε να την πληρώσεις, να την πάρεις. Και μου λέει ο άλλος αδερφός, μου λέει, θα τη φτιάξουμε με AI, θα τη βάλω στο AI, εγώ θα του πω βγάλε τα γράμματα, ήταν στο πρόσωπό μου. Βγάλε τα γράμματα και θα καθάρισε μου τη φωτογραφία και δώσε μου τη καθαρή. Ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε τα γράμματα και στη θέση μου είχε κάποιον άλλον. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Και οι άνθρωποι εμπιστεύονται. Κάτσε να δω τώρα. Μου είπαν αυτό να τσεκάρω τι είναι. Και ρωτάω, τσεκάρεις να δεις τι ο λόγος του λέει? Ή στηρίζεσαι στο τι λένε οι άνθρωποι και αφήνεις αυτό που ακούς να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη. Ανθρώπινη διακήρυξη. Ο Αβραάμ δεν δέχτηκε σαρκική διακήρυξη, η οποία δεν θα συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός του έλεγε. Έκλεισε τα αυτιά του στην μαρτυρία των αισθήσεων, αρνήθηκε να τη σκεφτεί, δεν την έβαλε καν στις σκέψεις του, την απέρριψε και απέρριψε οτιδήποτε θα ερχόταν κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και λέει στο 20.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε, Ρωμαίους 4:20 λέει: «Ουδέ εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στο Θεό και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Αμήν. Όταν όλοι οι άλλοι του έλεγαν: «Αβραάμ, δεν πας καλά, παιδί μου, εσύ χάνεις 100 χρονών και θα κάνεις, από σένα θα βγούνε όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο της θάλασσας», ο Αβραάμ τι έκανε, τι λέει? Δυναμώθηκε στην πίστη και άρχισε να δοξάζει τον Κύριο. «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί είμαι πατέρας πολλών εθνών. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδιά που μου έχεις ήδη δώσει». Αμήν. Πού τα βλέπεις τα παιδιά? Μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο για ό,τι είναι στη ζωή σου, μέσα στα οποία ο Θεός σου λέει ότι έχει δώσει ήδη τη λύση. Αμήν. Προσέξτε, δεν θα δοξάσουμε τον Θεό να πούμε «Κύριε, σε ευχαριστώ για τον πονοκέφαλο που έχω». Γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Θα διατάξεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί παρόλο που μπορεί να μην το έχεις δει, αυτός το λέει και αυτή είναι η αλήθεια. Λέει: «Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είμαι χάλια. Ναι, εσύ μπορεί να αισθάνεσαι, αλλά ο Κύριος τι είπε στη Μάρθα? «Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις». Δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ, αδερφοί. Ποτέ δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ δεν λειτουργεί ότι πρέπει να δεις για να πιστέψεις, γιατί αυτή μετά δεν είναι πίστη. «Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Και ρωτάω, πιστεύεις ότι ο Θεός ό,τι έχει πει είναι δυνατός να το εκτελέσει? Αμήν. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Ό,τι έχει πει ο Θεός. Και δεν θέλω να το πάρουμε γενικά, γιατί είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να πει «Πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα». Όχι. Θέλω να το πάρουμε για τη ζωή μας απόψε. Ο Κύριος θέλει να πιστέψει για τη ζωή σου, για τη δικιά σου κατάσταση, για τη δικιά σου δυσκολία, να πάρεις το Λόγο του Θεού μπροστά και να τον πιστέψεις και να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του Θεού σου λέει. Επικεντρώθηκε η πίστη του Αβραάμ σε αυτό που ο Λόγος του Θεού του είπε. Και έτσι ο Θεός θέλει να βασίζουμε και τη δικιά μας την καρδιά. Λίγο πιο πίσω στο 11 εδάφιο, Ρωμαίους 4:11, ο Παύλος αποκαλεί τον Αβραάμ, λέει: «Δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων». Ο πατέρας πάντων των πιστευόντων. Και λέει μετά στο 12, λέει: «Και πατήρ της περιτομής, όχι μόνο εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ». Ο Θεός είναι ο Θεός αυτών οι οποίοι περιπατούν στα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός σε ποια ίχνη θέλει να περιπατήσουμε? Στα ίχνη του Αβραάμ. Στα ίχνη της πίστης του Αβραάμ. Ο οποίος, κοιτάξτε τι έκανε. Έκανε τρία βήματα. Πρώτον, δέχτηκε ότι η υπόσχεση του Θεού ήταν αληθινή από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Και ρωτάω, ο Θεός μας έχει δώσει υποσχέσεις? Αμήν. Ξέρετε που είναι το θέμα, αδερφοί? Να τις γνωρίσουμε και να τις πιστέψουμε. Δέχτηκε την υπόσχεση του Θεού από τη στιγμή που την είπε. Πρώτον. Δεύτερο, αρνήθηκε την μαρτυρία των αισθήσεών του, εφόσον δεν συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός είπε. Τι θα δεχτείς, τις αισθήσεις σου ή αυτό που ο Θεός λέει? Βλέπετε, αδερφοί, η πίστη είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα απόφασης. Το τι θα γίνει στη ζωή μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Δεν είναι θέμα αδυναμίας του Θεού. Ο Θεός δεν μπόρεσε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ισχύσει αυτό, να πει ο Θεός δεν μπορεί? Κάτι άλλο συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι ο Θεός θέλει εμείς να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με αυτό που εκείνος λέει. Ο Θεός δεν ευθυγραμμίζει τις οδούς του με τους δικούς μας δρόμους, γιατί έτσι μας αρέσει. Σας είπα στην αρχή, ο Θεός μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να μας ακολουθήσει εκείνος. Και τρίτον, επειδή πίστεψε ο Αβραάμ σε αυτό που ο Θεός του είπε, η σωματική του εμπειρία, η μαρτυρία δηλαδή των αισθήσεών του, ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός δήλωσε. Και τελικά είδε την υπόσχεση. Ξέρετε τι έκανε η πίστη, αδερφή? Φτιάξτε να διαβάσουμε, πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Εδάφιο 11. Λέει, διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη ώστε να, στο να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι σκέφτηκε, πώς ήρθε το σπέρμα αυτό μέσα στη Σάρα, πώς συνελήφθηκε το σπέρμα, πώς η Σάρα έλαβε δύναμη και έδωσε ώστε να γίνει το σπέρμα αυτό ο Ισάκ? Δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο διαπίστεως. Λέει, έλαβε η πίστη, της έδωσε δύναμη και συνέλαβε σπέρμα. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο την έκανε να γεννηθεί το Άριο, αυτό το οποίο έγινε η σύλληψη και γεννήθηκε ο Ισάκ? Τι ήταν αυτό που την έκανε να συλλάβει? Λέει, στοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Δηλαδή, αν μπορούμε να σκεφτούμε τη Σάρα, εκείνη την ώρα που άκουσε το λόγο του Θεού, ξέρετε τι θα έκανε? Θα άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Γιατί θεώρησε, λέει, πιστό τον υποσχεθέντα. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, νενεκρωμένου. Ο Λόγος Θεού μας το λέει σε όλη την εικόνα. Δηλαδή, το σπέρμα ήταν νεκρό. Νεκρό. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, νενεκρωμένου, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, και όσοι άμμοι παρά το χείλος της θαλάσσης, ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Επειδή πίστεψε ότι αυτός που του υποσχέθηκε είναι πιστός. Και ρωτάω, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας υπόσχεται είναι πιστός στη ζωή μας? Άφησε τους άλλους. Δες τη ζωή σου απόψε. Και λέει στο 13, εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς, και πιστέντες και εκορποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Έζησαν άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, οι οποίοι ποτέ δεν είδαν την εκπλήρωση. Τι έκαναν όμως? Πίστεψαν, και επειδή πίστεψαν είδαν τις επαγγελίες του Θεού, λέει, μακριά. Δεν είπαν, ο Θεός μας το είπε, αλλά εμείς δεν είδαμε τίποτα. Πίστεψαν και η πίστη τους τελείωσε, ήταν τέλος πάσης αντιλογίας. Ο Θεός το είπε, αυτό είναι. Μα κακουχηθήκαμε, μα δαρθήκαμε, μα περάσαμε ό,τι περάσαμε, μα μας πριώνει, μας έριξαν στα λιοντάρια, μας έριξαν στο καμίνι. Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός, ο Κύριος είναι πιστός, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Εάν πεις σε κάποιον σήμερα ότι στέκεις αυτή την υπόσχεση του Θεού, συνήθως ο κόσμος λέει τους ανθρώπους της πίστης ανόητους ή φανατικούς. Μην είσαι τόσο φανατικός. Δηλαδή, πείτε μου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Λες ότι πιστεύεις αυτό που ο Θεός είπε και ο άλλος λέει, μην είσαι τόσο φανατικός. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις δηλαδή? Μπορείς να μην δεχτείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και να ονομάζεσαι φανατικός και να δεχτείς αυτό που οι άνθρωποι λένε για να ταιριάζεις με αυτούς. Μέσα στην ιστορία, πάρα πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά υπόβαθρα, έχουν συμφωνήσει δηλώνοντας ότι η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή υποκειμενικοί και αναξιόπιστοι. Το λένε οι άνθρωποι. Η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Σας έχω πει τη μαρτυρία, την δική μου ομολογία με τη θεία μου, που πήρε τις λάθος εξετάσεις και ήταν να πεθάνει. Γιατί άκουσε ότι έχεις λευχαιμία καλπάζουσας μορφής και πεθαίνεις και ήταν στο κρεβάτι να τη θάψουνε, γιατί μη είχαν πάρει το γραφείο κηδείων, και μετά από λίγο τηλεφώνησαν, λάθος εξετάσεις, είναι καλές. Αλλουνού ήταν αυτές οι εξετάσεις και αναστήθηκε. Λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι, η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Εάν λοιπόν η μαρτυρία των αισθήσεών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μόνη της ως αληθινή και αξιόπιστη, πού μπορούμε να βρούμε το σωστό κριτήριο αλήθειας και πραγματικότητας με το οποίο μπορεί να κριθεί η μαρτυρία των αισθήσεων? Ρωτάω. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε ότι μα αφού οι αισθήσεις λένε αυτό, αφού βλέπεις αυτό, αφού ακούς αυτό, εσύ τι θα κάνεις? Και απ' την άλλη σου λένε ότι οι αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και αληθινές. Γιατί απλά μεταβάλλονται. Ξέρω εγώ, λες δεν έχω λεφτά και χρωστάω. Και τι θα γίνω τώρα? Και την επόμενη στιγμή σε παίρνουν ένα τηλέφωνο, ξέρω αυτή την περίπτωση. Χρωστάω, δεν έχω τίποτα, καταστράφηκα. Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτές είναι εκφράσεις. Μια άλλη έκφραση είναι της Μιχαλούς. Λοιπόν, και ξαφνικά τον παίρνει τηλέφωνο, θυμάσαι που είχες αγοράσει αυτές τις μετοχές? Τόσα λεφτά, ναι. Αυτές οι μετοχές τώρα αξίζουν 80 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και ξαφνικά, εκεί που η αίσθησή σου ήταν ότι είσαι μπατήρης και χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά, την επόμενη στιγμή έχεις 80 εκατομμύρια δραχμές. Και μετά από αυτό οι αισθήσεις του τι πεθαίνουνε? Από το κλάμα και στον οδυρμό είσαι στο χορό. Και από εκεί που κλαις και δεν μπορείς να δεις ψηλά, ψάλλεις σε χορό μου έστρεψε τη θλίψη. Πού μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου? Σε αυτό το ερώτημα ούτε η φιλοσοφία ούτε η ψυχολογία μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια ικανοποιητική απάντηση, από τη στιγμή που λένε ότι τα συναισθήματα ποικίλουν, μεταβάλλονται και δεν είναι αξιόπιστα. Το καταλαβαίνουμε? Ποιο είναι αδελφοί το απόλυτο αμετάβλητο κριτήριο για τα πάντα? Ο λόγος. Ξέρετε τι είναι που ρωτάνε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα? Μία ερώτηση είναι που ρωτάνε όλοι. Ιωάννης κεφάλαιο 18 εδάφιο 38. Διαρώτηση που έκανε ο Πιλάτος όταν είχε μπροστά του τον Κύριο. Ιωάννης 18:38 λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια? Τι είναι η αλήθεια? Αυτό ρωτάνε όλοι. Η αλήθεια τι είναι? Ο Κύριος μας είπε τι είναι η αλήθεια. Ιωάννης κεφάλαιο 17 εδάφιο 17. Αγίασον αυτούς είναι τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Με αυτό ζούσε ο Κύριος, αδελφοί. Ο Ιησούς μας ζούσε με αυτό. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Μα οι άνθρωποι λένε έτσι, μα οι άνθρωποι κάνουν αυτό. Ο λόγος Θεού τι λέει? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν αλλάζει, αυτό που δεν μεταβάλλεται, αυτό που είναι η πραγματικότητα, είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Και η πίστη συνίσταται στο να ακούς, να πιστεύεις και να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια που είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Θα πιστέψουμε? Ας σηκωθούμε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Πολλές φορές, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι για το Σάββατο το βράδυ. Και όταν ξυπνάς την Κυριακή το πρωί μετά, τι κάνεις? Λέει, φύλαξα το Λόγο σου στην καρδιά μου, για να μην αμαρτάνω, λέει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος θέλει κάθε λόγο που ακούμε. Βλέπετε, θυμάστε την παραβολή του Σπορέα. που και οι τέσσερις καρδιές, τι έκανα, άκουγα. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις καρδιών ανθρώπων, τέσσερα χώματα, εδάφους, καρδιάς, που και τα τέσσερις περιπτώσεις ακούν τον ίδιο λόγο. Και έχουμε την επίθεση του εχθρού, η οποία γίνεται, λέει μια λέξη εκεί. Θυμάστε τι λέει. Ευθύς. Και ευθύς, μόλις ο άνθρωπος ακούσει. Έρχεται ο διάβολος να κλέψει το σπόρο, ώστε αύριο να είσαι όπως ήσουν πριν ακούσεις το λόγο. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να κάνουμε αποφάσεις, να στεκόμαστε σε αυτές τις αποφάσεις και να μην κουνιόμαστε. Να στεκόμαστε εκεί και να μην κουνιόμαστε. Οι αισθήσεις σου μαρτυρούν τελείως ανάποδα. Μαρτυρούν τελείως αντίθετα, μαρτυρούν όλα, είναι κόντρα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς όμως σε αυτό που ο Λόγος του λέει και να μην μετακινήσει, ας φαίνεται και όλος ο κόσμος ότι πάει ανάποδα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε, Ιησού, μας ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς Εσύ μας λες μέσα στο Λόγο Σου, η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων, Κύριε. Και το βράδυ αυτό ζητάω Εσύ να μας δώσεις να αποφασίσουμε, να πιστέψουμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση ενώπιόν Σου το βράδυ αυτό, ώστε να μην μετακινούμαστε από αυτό που ο Λόγος Σου λέει, ανάλογα με το τι ακούμε, το τι βλέπουμε, το τι αισθανόμαστε. Γιατί σε Σένα τα πάντα είναι έξω από την ανθρώπινη σφαίρα. Ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα νικήσουμε τον νόμο της βαρύτητας και θα αρπαχτούμε μέσα στην παρουσία Σου. Και το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, ότι θα μας αλλάξεις, θα μας μεταμορφώσεις, θα σε δούμε στο μεσουράνημα και θα είμαστε αιώνια μαζί Σου. Ξέρουμε ότι αντίθετα με ό,τι λένε οι άνθρωποι, ο λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια και εκεί θα σταθούμε, Ιησού μας. Και το βράδυ αυτό ζητάω να μας γεμίσεις με αυτή την απόφαση, Κύριε. Να πάμε κόντρα σε κάθε σαρκικό, σε κάθε σαρκή αντίληψη και να αποφασίσουμε, να βαδίσουμε με το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως Εσύ είπες, ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια. Ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια. Αυτό διακηρύττουμε και εμείς απόψε. Ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε την αλήθεια αυτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Είναι προνόμιο, Κύριε, να καθόμαστε στην τράπεζά Σου, Χριστέ μου Άγιε. Να μετέχουμε, Κύριε, από τον άρτο Σου, τον άρτο αυτόν που κατεβαίνει από τον ουρανό, Χριστέ μας, και δίνει ζωή στον κόσμο, σε όλους μας. Θέλουμε Εσύ να μας ευλογήσεις, Κύριε, κατά πάντα, Χριστέ μας, να μας ανοίξεις διάπλατα το νου μας, την καρδιά μας, μέσα τα σπλάχνα μας, Κύριε, να μας δώσεις αποκάλυψη, Χριστέ μας, Άγιε. Χρήσε και εμένα. Πάρε το στόμα μου, θέλω, Κύριε, να μιλήσεις Εσύ μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, και όχι άνθρωπος, Χριστέ μου, ώστε να επιτελεστεί το έργο που Εσύ θέλεις να κάνεις στον κάθε από εμάς, Χριστέ μου Άγιε, απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά μας, την καρδιά μας, να ακούσουμε τους λόγους Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αλληλούια. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε μια ιστορία λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Πιστεύω ότι την έχουμε διαβάσει όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, αλλά θα δούμε τι ομορφιές κρύβει μέσα στο βάθος της. Ο δε Ιησούς υπήγε εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλι εις το ιερόν και πάσου λαός ήρχητο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Ο Κύριος πλέον έχει πιστοποιήσει με τα θαύματα της δυνάμεις Του. Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Πλήθη ερχότανε να τον ακούσουν και ο Κύριος καθόταν, λέει, και τους δίδασκε. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθή σε επιμοιχεία και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Καθώς λοιπόν ήταν τα πλήθη όλα, εκεί στο ναό του Κυρίου, σέρουν μια γυναίκα και έρχονται στον διδάσκαλο να λύσουν ένα μυστήριο. Και του λένε, εν το νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται ετι αυτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν για να έχωσι ή να κατηγορώσιν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις έκαστος αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας». Ουδείς. Και εκείνη είπεν, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι το κίνητρο εκείνων των ανθρώπων, των γραμματέων και των φαρισαίων, γιατί γίνεται αυτή η πράξη, που στην ουσία ήταν ένας διασυρμός αυτής της γυναίκας μπροστά στα πλήθη, για να τη φέρουν στον Ιησού. Και ποιο ήταν το κίνητρο τελικά? Το κίνητρο τους ήταν να τον παγιδέψουν, ώστε τελικά τι να τον κάνουν? Να τον θανατώσουν. Αυτό ήταν το κίνητρό τους. Βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, τρεις φορές να λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι προσπάθησαν να τον πιάσουν. Γινόταν θαύματα δυνάμεις, ήτανε Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η μέρα της κοινοπηγίας που ήρθε ο Κύριος και είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, όλος ο κόσμος ήταν εκεί, γιατί ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Φανταστείτε τώρα, όλα τα αρσενικά έπρεπε να είναι εκεί, στο ναό. Φανταστείτε τι κόσμος υπήρχε. Και να βλέπουν τα θαύματα και οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι να σκέφτονται τη θέση τους, πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος θα ελκύσει όλο τον κόσμο μαζί του και εμείς τι θα γίνουμε. Και παίρνουν λοιπόν αυτή την απόφαση να τον παγιδέψουν. Στο 7:30, στο κατά Ιωάννη, λέει «Εζήτων λοιπόν να πιάσω σε αυτόν και ουδείς επέβαλε από αυτόν τη χείρα, διότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του». Δεν το επέτρεπε αυτό ο Θεός να γίνει. Πολλοί, λέει, από τον όχλο επίστευαν εις αυτόν και έλεγαν ότι αν ο Χριστός έρθει, μήπως κάνει περισσότερα θαύματα από ό,τι εκείνος έκανε. Φανταστείτε τι έβλεπαν μπροστά τους. Στο 32 λέει ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι όλα αυτά και έστειλαν τους υπηρέτες, τους φρουρούς του ναού, να πάνε να τον πιάσουν ξανά. Στο 44 εδάφιο λέει «Την έσδεξ αυτόν ήθελα να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας». Ήρθαν και οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους με άδεια χέρια, ενώ τους είχαν στείλει να τον πιάσουν. Και τι λένε? Έμειναν έκθαμποι. Λέει «Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως ούτως ο άνθρωπος». Θα λέγαμε με τα ανθρώπινα που λέμε καμιά φορά, μαγεύτηκαν από τους λόγους του Κυρίου. Δεν ήταν μόνο οι δυνάμεις, αλλά ήταν ο λόγος που έβγαινε μέσα από το στόμα του Κύριου, τα λόγια της αγάπης, της συγχώρησης, του ελέους, της χάριτος. Τους φανέρωνε την καρδιά του Θεού πράγματα πρωτόγνωρα για έναν λαό ο οποίος ζούσε με τον νόμο. Και άνοιξαν τα αυτιά τους οι άνθρωποι να ακούνε το Ευαγγέλιο και την καρδιά του Θεού, την αγάπη του Θεού που έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο. Και έτσι γύρισαν με άδεια χέρια. Τώρα σου λέει τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε ένα άλλο σχέδιο σε εφαρμογή. Θα πρέπει να τον παγιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Και σκέφτηκαν αυτό τον τρόπο. Να φέρουν αυτή τη γυναίκα και να τοποθετήσουν τον Ιησού ανάμεσα στον νόμο το Μωσαϊκό, που ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί και να λιθοβοληθεί, να πεθάνει η γυναίκα, και ανάμεσα στο έλεος, τη χάρη και την αγάπη του Θεού που εκείνος κήρυτε σε όλο τον κόσμο. Ποιο από τα δύο τελικά θα διάλεγε ο Κύριος? Το νόμο ή τη χάρη ή το έλεος? Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Και εκεί είναι τώρα, αδερφοί, που πολλές φορές ο διάβολος μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις αδιεξόδου. Όμως πάντα ο Κύριος δίνει λύσεις. Εάν έλεγε ότι ας αφήσουμε τον νόμο και κοιτάξουμε το έλεος, αυτό θα σήμαινε το εξής, ότι όποιος μοιχεύει δεν είναι και τόσο κακό, αφού ο νόμος δεν σε καταδικάζει. Εάν πάλι έλεγες και διάλεγες το έλεος, αυτό που θα συνέβαινε ήταν ότι θα ερχόταν καταδίκη στον αμαρτωλό. Ποιο από τα δύο άραγε? Τι είναι αυτό το οποίο τελικά θα υπερισχύσει? Και τι τελικά ο Κύριος θα πει με αυτό το στόμα όταν θα ανοίξει? Τέλεια παγίδα. Αδερφοί, εδώ φανερώνονται οι καρδιές των ανθρώπων ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, θα λέγαμε. Αλλά θα δούμε το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορούν να συνυπάρξουν ο νόμος και το έλεος. μπορούν να βαδίσουν μαζί ή όχι. Ο νόμος είναι πνευματικός. Εμείς είμαστε σαρκικοί. Όταν λέμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, δεν δόθηκε από έναν άνθρωπο, έτσι τυχαία, από κάποιον νομοθέτη άνθρωπο που περιέχει λάθη. Ο νόμος είναι τέλειος. Είναι άγιος. Και αφού ο Θεός, αδερφοί, από τη φύση του είναι αγάπη, πώς έδωσε αυτό το νόμο και γιατί? Λέτε να έκανε λάθος ο Θεός και έδωσε τον νόμο? Ήταν πολύ αυστηρός? Δεν νομίζω. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν θέλει να χρησιμοποιούμε τον νόμο του Θεού με σαρκικό τρόπο. Γιατί ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός. Δεν θέλει να χρησιμοποιούμε τον νόμο του Θεού ώστε να καταδικάσουμε. Γιατί δεν δόθηκε ο νόμος του Θεού για αυτό το σκοπό. Λέτε να έδωσε ο Θεός τον νόμο ώστε να μας καταδικάσει? Ήταν αυτό το κίνητρο του Θεού? Να καταδικαστεί όλος ο κόσμος? Λέει στην προς Ρωμαίους το 7:14, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Είναι πνευματικός ο νόμος. Ρωμαίους 7:12 λέει, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Το λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο νόμος είναι δίκαιος, τέλειος, άγιος και αγαθός. Το κίνητρο του Θεού, ο Θεός ο οποίος είναι αγαθός, εκείνος ο Θεός έδωσε τον νόμο. Και έδωσε τον νόμο, αδερφοί, για να μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι η αμαρτία, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα με τον νόμο είναι ότι περιέχει μέσα τιμωρία. Και βέβαια ο Κύριος έδωσε αυτή την τιμωρία για ένα σκοπό. Και η τιμωρία που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως είναι φυσική τιμωρία, δηλαδή φυσικός θάνατος. Ώστε ο άνθρωπος να φοβηθεί και τι να κάνει? Να μην αμαρτήσει, ώστε να μην χάσει τη ζωή του. Να μην εξευτελιστεί σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τι? Να φοβάται Κύριο το Θεό του. Θα δούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, να δούμε πώς ξετυλίχθηκαν όλα αυτά, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όταν διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, λέει ότι ο Κύριος 7:37 ήρθε την ημέρα τη μεγάλη, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντων θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό το έλεγε για του, εξαιτίας του Πνεύματος. Για το Πνεύμα το Άγιο το έλεγε αυτό. Έκραξε ο Ιησούς ώστε να τον ακούσουν όλοι. Και τον άκουσαν. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε ο Κύριος, αλλά έπρεπε να το πει αυτό, γιατί αυτός είναι η εκπλήρωση της κοινοπηγίας και της ανάπαυσης. Η σκηνοπηγία ήταν μια γιορτή προς το τέλος της περίοδου, της συγκομιδής, που οι άνθρωποι έπρεπε να ξεκουραστούν. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει την ανάπαυση του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μας αναπαύσει. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Και καθώς λοιπόν βράδιαζε, ο Κύριος πήγε στο όρος των ελαιών, οι άλλοι πήγαν στα σπίτια τους και την επόμενη μέρα το πρωί ο Κύριος έρχεται ξανά στο ιερό και γίνεται αυτό το συμβάν. Ήρθαν τα πλήθη ξανά και ήρθαν οι αρχιερείς. Αυτό τώρα που γίνεται με τους αρχιερείς είναι κάτι το οποίο καταρχήν ήταν παράβαση του νόμου αυτό που έκαναν. Δηλαδή ακόμα και αυτή η γυναίκα, εάν ήταν όντως μοιχευωμένη, θα έπρεπε διακριτικά να την πιάσουν και να την πάνε πού? Στο συνέδριο των Ιουδαίων που ήταν εκεί κοντά στο ναό και όχι να τη σέρνουν. Φανταστείτε τώρα την κοροϊδία, Φανταστείτε τώρα να τη βλέπει όλος ο κόσμος, να την τραβολογάνε, δεν ξέρω από πού την είχαν πιάσει και την τραβολογούσανε, την ξεφτυλίσανε τη γυναίκα. Και αυτό απαγορευότανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να παγιδεύσουν τον Κύριο. Δηλαδή στην ουσία, στο ζήλο τους να τον πιάσουν, οι ίδιοι τι έκαναν. Παρέβαιναν τον νόμο. Είχαν τη δύναμη, την εξουσία να την πάνε στο δικαστήριο. Και για να πολεμήσουν τώρα τον Κύριο, να τον παγιδέψουν, παγίδεψαν τη γυναίκα την ίδια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα τελικά τι ήτανε. Ήταν η ίδια παντρεμένη και πήγε με κάποιον άντρα, ο οποίος μάλλον ήτανε από αυτούς. Ήταν αυτός παντρεμένος που πήγε μαζί της. Άραγε, σε ποια φάση την έπιασαν και πώς, πού ήξεραν εκείνοι το γεγονός. Πάντως ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ό,τι κι αν ήτανε, έπεσε στην παγίδα. Και τώρα κινδυνεύει η ζωή της. Έτσι λοιπόν, για να πολεμήσουν τον Κύριο, πέφτουν και αυτοί στην ίδια παγίδα της παρανομίας, και βλέπουμε στην προς Ρωμαίους στο 2:17 το εξής. Λέει, ακούστε τι λέει. «Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό». Αυτό μας χρησιμεύει και θα μας χρησιμεύσει και σε εμάς παρακάτω. Γιατί πολλές φορές μπορεί και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα σε ανθρώπους. Στα αδέρφια μας. «Επωνομάζεσαι Ιουδαίος, επαναπάβεσαι στον νόμο, καυχάσαι στον Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου, όλα καλά, και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως αυτών που είναι μέσα στο σκοτάδι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας εν τον νόμο». Αυτά τα έχουμε. Διδασκόμαστε από τον νόμο, καυχόμαστε στο ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου και το Λόγο του Θεού. «Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις? Ο κηρύττων να μην κλέπτος ή κλέπτης? Ο λέγω να μην μιχεύος ή μιχεύεις? Ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιλείς?» Ίσως ένας από αυτούς έπεσε και αυτός στη μιχεία για να παγιδεύσει τη γυναίκα, για να παγιδεύσουν όλοι μαζί τη γυναίκα και τον Κύριο. Γι' αυτό και δεν ήρθε ο άντρας μαζί με τη γυναίκα μπροστά στον Ιησού. Έφεραν μόνο τη γυναίκα και κάλυψαν το δικό τους. «Ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζει στο Θεό δια της παραβάσεως του νόμου, διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον». Λέγεσαι Ιουδαίος, λεγόταν Ιουδαίοι, παναπαυόταν στον νόμο. Έλεγαν για τον νόμο, όμως ήταν παραβάτες του νόμου. Και αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ποια από τις δύο αμαρτίες άραγε ήταν η χειρότερη. Της γυναίκας ήταν η χειρότερη αμαρτία ή των ανθρώπων αυτών ήταν η χειρότερη αμαρτία? Χειρότερη αμαρτία ήταν αυτή που μίχευσε, μπορεί εν αγνία της, ή αυτή που ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού πρώτα απ' όλα και μετά δεν τους ένοιαζε και η ζωή της γυναίκας. Έπαιζαν με τις ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων. Ποια από τις δύο αμαρτίες ήταν μεγαλύτερη? Να δούμε πρώτα την αμαρτία της γυναίκας. Λεβιτικό 20:10. Αυτά θα μας χρησιμεύσουν και μετά, θα το δείτε, και θα σας κάνω και μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε όλοι σε αυτή. Ετοιμαστείτε. Λεβιτικό 20:10. «Και άνθρωπος ώστις μιχεύσει τη γυναίκα την ως, ώστις μιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί ο μιχεύων και η μιχευωμένη». Και οι δύο, όχι μόνο ένας. Αυτό λέει το Λεβιτικό, ο νόμος του Θεού. Δευτερονόμιο 22:22. «Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος με τα γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλουν συθανατώνεστε». Και οι δύο μαζί. «Ο ανήρο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή, και θέλεις εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ». Και μας λέει και ο Λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό. Πώς δηλαδή θα έφταναν ώστε να πράξουν αυτή την τιμωρία του νόμου? Δευτερονόμιο 17:6 μας λέει τον τρόπο. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε, ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουσι είστε επρώτε επ' αυτών. Εις το να θανατώσωσι αυτών. Και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτως θέλεις εκβάλει το κακό εκ μέσου σου. Οι αυτόπτες μάρτυρες θα ήταν οι πρώτοι που θα έριχναν τον πρώτο λίθο. Αυτή λοιπόν ήταν η αμαρτία της γυναίκας, η οποία αμαρτία, η μοιχεία δηλαδή, είχε σαν αποτέλεσμα τιμωρία στο θάνατο, το λιθοβολισμό. Σκληρή τιμωρία. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε την αμαρτία των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων, που τι ήτανε, καταρχήν είχαν πονηρά κίνητρα μέσα στην καρδιά τους. Η γυναίκα μπορεί να έπεσε σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην αμαρτία, όμως αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν. Είχαν θόνο, φόνο μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα αγάπησε κάποιον που δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε, και αυτό, σε αυτό θέλω να καταλήξω στο τέλος. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, όμως ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέφτει μέσα στην παγίδα της αμαρτίας και τελικά τι γίνεται. Και εμείς από ποια μεριά είμαστε? Από τη μεριά του νόμου ή από τη μεριά του ελέους? Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο του Θεού για να εξουδετερώσεις κάποιον ο οποίος είναι εμπόδιο στα σχέδιά σου, όπως ήταν ο Ιησούς εμπόδιο σε αυτούς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο σε κάποιον ο οποίος απειλεί τη θέση σου. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο ώστε να καταδικάσεις κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή αμαρτίας. Δεν μπορείς να βλάψεις τη φήμη του. Δεν μπορείς να τον κουτσοβολεύσεις, γιατί πάντα ό,τι κάνουμε και κρίνουμε, πώς κρίνουμε? Με βάση τον νόμο. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό και αυτός ο αδερφός κάνει εκείνο. Ή εκείνη η αδερφή κάνει το άλλο. Και υπάρχει αυτή η κριτική, η κατάκριση και πολλές φορές η καταδίκη. Και το λιθοβόλισμα, αδερφοί, δεν μπορεί να μην γίνεται με πέτρες, αλλά μπορεί να γίνεται με λόγους. Βασιζόμενοι στον νόμο και στην αλήθεια του Θεού που μας έχει δώσει. Μαθαίος 5:21. Για τους Φαρισαίους. Οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Κύριος, αυτοί ήθελαν να σκοτώσουν, ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριον. Και ώστις είπε δε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να ανατριχιάσουμε. Να πεις στον αδερφό σου, έλα μωρέ, αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Μα τρελός είναι αυτός. Πώς είναι έτσι? Ανόητος. Δεν τα παίρνει αυτός τα γράμματα. Δεν καταλαβαίνει. Τόσα έχει ακούσει και τίποτα. Ποιος αυτός τώρα? Άλλα λέει και άλλα κάνει. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε τον αδερφό μας, ούτε να εξουθενώνουμε τον αδερφό μας. Γιατί λέει εδώ υπάρχει καταδίκη, και είναι καταδίκη η οποία έχει να κάνει με την αιώνια ζωή. Θα δούμε σήμερα ότι απαγορεύεται να κρίνουμε και να καταδικάζουμε. Ιάκωβος 2 κεφάλαιο 8 εδάφιο. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Νόμος, αδερφοί, δεν έχει καταργηθεί, που λένε ορισμένοι. Δεν υπάρχει κατάργηση του νόμου. Κάτι άλλο καταργήθηκε. Και όταν μιλάμε για νόμο, δεν μιλάμε για τελετουργικό νόμο, μιλάμε για ηθικό νόμο. Ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά και κάτι άλλο καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο. Τι άραγε? Τι καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο? Συνεχίζω και λέει, διότι ώστις φυλάξει όλο τον νόμο και επτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Η μία ήταν μιχευωμένη η γυναίκα αυτή, αλλά αυτή ήταν φωνής. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Και δεν μιλάμε για φόνο, αλλά λέει ο Κύριος και το διαβάσαμε, ότι όποιος μέσα στην καρδιά του έστω ζηλοφθονήσει τον άλλον, τον ακυρώσει, όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν συγχωρεί και κρατάει μέσα κακία, φθόνο, τι είναι αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι είναι αυτό? Φόνος. Και πού καταλήγει, λέει ο άνθρωπος, στη γέννα του πυρός. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτε λαλείτε και ούτε πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί δεν χωράει η καταδίκη. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Πόσο έλεος, αδερφοί, έχουμε για τα αδέρφια μας, όλοι μας. Ακόμα και σε εκείνους που σε έχουν πειράξει. Πόσο έλεος δείχνεις στους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν την ίδια άποψη με σένα? Πόσο έλεος σε κάποιον ο οποίος κάπου πέφτει και αμαρτάνει? Πόσο έλεος έχουμε εμείς? Η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, χωρίς έλεος, εις τον όστις δεν έκαμε. Μα γιατί τα λέει ο Κύριος τόσο αυστηρά στην Καινή Διαθήκη? Γιατί? Θα δούμε γιατί. Αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία, οι προστάτες της ηθικής, τι ήτανε? Στην ουσία ήταν η προσωποποίηση της αμαρτίας. Και κοίταξα ένα εδάφιο που ίσως να ταιριάζει στη γυναίκα αυτή. Ακούστε τι λέει, Ρωμαίος 7:11. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμίδια της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με θανάτωσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Ιησούς λέει, έγραφε στη γη. Γιατί έγραφε στη γη? Υπάρχουν κάποιες απόψεις. Εγώ θα σας πω μία άποψη. Αυτή που λέει στον Ιερεμία, στο 17-13. Χωρίς να είμαι δογματικός σε αυτό, αλλά είναι υπόθεση. Όμως ταιριάζει τόσο όμορφα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ. Πάντες οι εγκαταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε ομού θέλουσι γραφτεί εν τη γη. Διότι εγκατέλειπον τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων. Την προηγούμενη μέρα τι έλεγε?

0: έλεγε ο Κύριος. Τι έλεγε ο Κύριος. «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, μέσα από τη γυλιά του θέλουσι ρεύσει ποταμί υδάτων ζώντων». Και τούτο έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Κύριο, που ο Κύριος είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και την επόμενη μέρα ο Κύριος, καθώς φέρνουν αυτή τη γυναίκα, άρχισε και έγραφε στη γη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει εδώ η Ιερεμίας. Κύριε, η ελπίση του Ισραήλ, όλοι όσοι σε έχουν εγκαταλείψει θα κατεσχυνθούν. Θα γραφτούν τα ονόματά τους στη γη, δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής, αλλά στη γη. Γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων. Και συνεχίζει τώρα παρακάτω στον Ιερεμία, στο 14 εδάφιο, ακριβώς παρακάτω. Και είναι λες και είναι αυτή η γυναίκα η οποία κράζει για σωτηρία. Μετά ακριβώς από αυτό, στο 14ο εδάφιο λέει, σαν να φωνάζει η γυναίκα και να λέει «Ίασέ με Κύριε και θέλω ιαθεί, σώσον με και θέλω σωθεί, διότι εσύ είσαι το καύχημά μου». Είναι σαν το πουλάκι που έχει πιαστεί στην παγίδα και δεν μπορεί να ξεφύγει πουθενά και είναι έτοιμοι να τη σκοτώσουνε. Έτσι ένιωθε αυτή η γυναίκα ότι δεν υπήρχε διέξοδος και η μόνη ελπίδα της ήταν το έλεος του Κυρίου. «Ιδού τη λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα». Για άνοιξε το στόμα Ιησού να μας πεις το λόγο ώστε να ελευθερωθεί αυτή η γυναίκα. Εάν άγγιε το στόμα του και έλεγε, αδερφοί, ότι πρέπει να σωθεί και όχι να λιθοβοληθεί, τι θα ακύρωνε ο Κύριος? Τον νόμο του Μωυσή. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ότι θα τον κατηγορούσαν ότι αυτός μιλάει ενάντια στον νόμο και είναι άξιος θανάτου. Αυτό περίμεναν. Και χρησιμοποιούν τη γυναίκα και τα συναισθήματα του Ιησού, της αγάπης του, ώστε τελικά να τον παγιδεύσουν μέσα από αυτό. Η γυναίκα κράζει και λέει, «Ιδού», λέει, «ούτι λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κύριου, ας έρθει τώρα, έλα εδώ, μίλα, άνοιξε το στόμα σου Ιησού». «Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από το να σε ακολουθώ ως ποιμήν», λέει η γυναίκα. Η μόνη ελπίδα της ήταν ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του θα έβγαινε ή η καταδίκη ή η συγχώρεση. «Ουδέ επεθύμησα την ημέρα της λήψεως, εσύ εξεύρεις τούτο, τα εξελθόντα εκ των χειλαίων μου ήσαν ενώπιον σου, μη γίνεις είσαι με τρόμος, μην έρθει η καταδίκη εναντίον μου. Σύ είσαι η ελπίδα μου εν ημέρα συμφοράς, ας κατεσχυθώσει οι καταδιώκοντες με, όχι εγώ Κύριε. Εγώ δε ας μην κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω σε εκείνη, αλλά ας μην τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέρα συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα». Κραυγή της γυναίκας. Και είναι η κραυγή του αμαρτωλού μπροστά στην κρίση. Και μπροστά στην καταδίκη του νόμου. «Κύριε, σώσε με. Σώσε με». Έτσι κι εμείς όταν γνωρίσαμε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού, πιστεύω ότι έκαναμε κι εμείς κάτι παρόμοιο μπροστά στον Κύριο και είπαμε «Κύριε, συγχώρεσε, ίασε, σώσε, λύτρωσε». Γιατί ο νόμος είναι νόμος και δεν ακυρούται ο νόμος του Θεού. Αυτό που ο Κύριος είπε καθώς άνοιξε το στόμα του, τι είπε? «Ώστις είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο». Ποιος θα έπρεπε να ρίξει τον πρώτο λίθο βάσει του νόμου? Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα έβλεπαν και θα ήξεραν ότι όντως έγινε αυτή η πράξη της μοιχείας. Όμως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες μάρτυρες γνώριζαν ότι τι, ήταν μια παγίδα. Εάν τη λιθοβολούσαν, το αίμα αυτής της γυναίκας θα ήταν στα χέρια τους. Και λέει μέσα στη γραφή ότι μέσα από τη συνείδησή τους ελεγχόμενοι κατάλαβαν ότι οι ίδιοι ήταν αμαρτωλοί. Ότι οι ίδιοι είχαν στήσει την παγίδα και ότι η δικιά τους αμαρτία ίσως να ήταν χειρότερη από την αμαρτία της γυναίκας. Άφησαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν. Δεν σε καταδικάζει, λέει, κανείς από ό,τι βλέπω. Πού είναι, λέει, η κατηγορή σου? Λέει, έφυγαν, Κύριε. Κανένας δεν σε καταδικάζει. Κανένας, Κύριε. Δεν σε καταδικάζω ούτε εγώ, της λέει ο Κύριος. Αλλά τι της λέει μετά? Εις το εξής μη αμάρτανε. Το έλεος του Κυρίου και η συγχώρηση του Θεού δεν έρχεται ώστε να κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε εμείς. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο νόμος είναι εκεί. Η ερώτηση είναι εξής, και εκεί χρειάζεται μια απάντηση από εμάς. Γιατί ο Ιησούς δεν πήρε μια πιο καθαρή θέση στο πρόβλημα, στη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση που τον έβαλε? Γιατί δεν είπε τελικά τι να ακολουθήσουν? Απλά είπε, αυτός που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Θα μπορεί κανένας τρελός να έπιανε ένα λιθάρι και να τη σκότωνε τη γυναίκα. Όμως ο Κύριος σίγουρα εγνώριζε τις καρδίες των ανθρώπων. Και δεν θα ρίσκαρε τη ζωή ούτε την ψυχή αυτής της γυναίκας. Γνώριζε ο Κύριος. Αλλά τελικά γιατί δεν πήρε κάτι, δεν πήρε πιο καθαρή θέση στο ερώτημα αυτό? Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο εκείνη την ώρα. Ο Μωσαϊκός νόμος να αθετηθεί, η ζωή της γυναίκας ήταν το δεύτερο, ακόμα και η ψυχή της ίσως να καταστραφεί, ή από την άλλη μεριά να καταργηθεί το έλεος, η χάρη, η συγχώρεση και η αγάπη που εκείνος κήρυτε. Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο. Δεν ήταν απλό. Εάν έλεγε μην τη λιθοβολείτε, το έλεος και η αγάπη του Κυρίου, όπως είπα, θα καταργούσε τον νόμο, το Μωσαϊκό, και μπορούσε να τον κατηγορούσε. Εάν έλεγε τον νόμο και διάλεγε τον νόμο, τι θα γινότανε? Θα σκοτωνόταν η γυναίκα και όλα εκείνα τα οποία εκείνος έλεγε και κήρυτε θα τα αναιρούσε. Θα αναιρούσε την αγάπη, τη συγχώρεση, το έλεος και τη χάρη που κάνει ο Θεός τον αμαρτωλό. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση. Αν ήμασταν στην θέση του Ιησού, τι θα διαλέγαμε? Τι από τα δυο θα θετούσαμε? Το νόμο ή το έλεος του Κυρίου? Για πέστε μου. Το νόμο θα καταργούσαμε? Τι από τα δυο θα καταργούσαμε ή θα αθετούσαμε? Εύκολο είναι να λες ούτε το ένα ούτε το άλλο, άντε για φεύγω από τη δύσκολη θέση. Αλλά όμως πρέπει να δώσει μια απάντηση. Κρέμεται η ζωή της γυναίκας και η ψυχή της γυναίκας. Τι θα θετούσες, το νόμο ή το έλεος? Όμως ο νόμος είναι, λέει, πνευματικός, είναι αγαθός. Αν καταργήσουμε τον νόμο, δίνουμε θάρρος στην αμαρτία μετά να γίνεται. Ναι, αλλά ο νόμος είναι εκεί. Και η εντολή είναι άγια, αγαθή και είναι εκεί, δεν αθετείται. Ό,τι και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι λάθος. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς. Ήρθε ο Ιησούς και πήρε πάνω του την τιμωρία του νόμου. Αμήν. Υπήρχε αδιέξοδος αυτό. Έπρεπε κάποιος να πάρει την τιμωρία του νόμου. Και σας ξαναλέω ότι ο νόμος δεν καταργήθηκε και μιλάμε για τον ηθικό νόμο, όμως καταργήθηκε η τιμωρία του νόμου. Πώς καταργήθηκε? Γιατί πήρε αυτός την τιμωρία. Πήρε αυτός την κατάκριση του νόμου. Τα πήρε εκείνος πάνω του όλα. Ώστε ο νόμος να υπάρχει, ο ηθικός νόμος να υφίσταται να μας γνωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό ο Κύριος βάσει με τον νόμο, αλλά όμως η τιμωρία του νόμου, η καταδίκη του νόμου, την πήρε ο Κύριος πάνω του. Αμήν. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο. Και αυτό το βλέπουμε σαν απόδειξη ότι ναι μεν βλέπουμε ότι ο νόμος, ο ηθικός δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Όμως αν βλέπουμε ένα αδερφό ο οποίος μοιχεύει, δεν θα πάρουμε πέτρες να το σκοτώσουμε. Γιατί είναι νόμος ηθικός στην Καινή Διαθήκη. Ναι ή όχι. Έχουμε δει στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης μόλις μοιχεύσει κανένας ή πορνεύσει να παίρνουμε λιθάρια για να το σκοτώνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε αφού το λέει ο νόμος, ο ηθικός νόμος ο οποίος δεν έχει καταργηθεί. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Αμήν. Μας καθάρισε ο Κύριος, μας ελευθέρωσε από όλο αυτό. Λέει στην προς Ρωμαίους 3:31, νόμο λοιπόν καταργούμεν, μη γέννητο, νόμον ιστάνομεν, λέει στο κείμενο. Τον έχουμε εκεί και στέκεται το νόμο. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν τον έχουμε καταργήσει τον νόμο. Όπως ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έχει καταργηθεί. Ο νόμος είναι νόμος. Δεν αλλάζει. Ορίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό που καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο είναι η τιμωρία. Την πήρε ο Κύριος πάνω του. Ο νόμος λοιπόν δεν καταργήθηκε, αλλά εξαιτίας της θυσίας του Χριστού, όχι μόνο δικαιωνόμαστε. Δεν είναι μόνο ότι δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, αλλά και αθετείται η τιμωρία του νόμου πάνω μας. Ρωμαίους 8:1-6. Ακούστε τι λέει. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Αμήν. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου αφού πίστεψες τον Ιησού και μετανόησες, αφού σαν αυτή τη γυναίκα έκραξες τον Κύριο και είπες ίασέ με και θέλω ιαθεί, σώσον με και θέλω σωθεί, πιστεύω στη θυσία σου, πιστεύω στο έλεος και στη χάρη σου. Και ο Κύριος έρχεται καθώς πήρε εκείνος την τιμωρία πάνω του και σου λέει είσαι ελεύθερος. Δεν υπάρχει κατάκριση. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένα να τηρήσει όλο τον νόμο. Ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Αυτό έκανε ο Κύριος. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς. Προσέξτε, να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του νόμου. Εκείνος ο οποίος θα έπρατε τον νόμο θα είχε ζωή αιώνια. Πληρώνεται γιατί ένας άλλος πλήρωσε, αδερφοί, και εκπλήρωσε τον νόμο τέλεια, χωρίς αμαρτία. Και ήρθε σε μας η δικαίωση του νόμου. Εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ξανά το λέει. Προσέξτε. Δεν υπάρχει κατάκριση σε ποιους. Σε ποιους δεν υπάρχει κατάκριση. Σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα τελικά. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που φρονούν, το λέει παρακάτω, τα του πνεύματος. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσουν. Οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Για έλεγξε λίγο το μυαλό σου στην καθημερινότητά του. Τι φρονείς. Φρονείς τα του πνεύματος ή τα τη σαρκός. Σε αυτούς που φρονούν τα του πνεύματος δεν υπάρχει κατάκριση. Μπορεί να πέσεις, ο Κύριος θα σε σηκώσει. Δεν θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Όμως αν φρονείς τα της σαρκός και λες ότι είσαι παιδί του Θεού δυστυχώς, αδερφοί, είσαι σε επικίνδυνο σημείο. Όμως, δεν δικαιούμαστε εμείς σαν παιδιά του Θεού να κατακρίνουμε κανέναν. Ούτε να κρίνουμε κανέναν. Ούτε να λιθοβολούμε με τα λόγια μας κανέναν. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και πήρε την κατάκριση και μας ελευθέρωσε και είμαστε παιδιά Του. Δεν είμαστε και δεν θα πρέπει να είμαστε και εμείς σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους που βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε τον νόμο ώστε να καταδικάσουμε και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Αυτό απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας και να είμαστε βοηθοί στον κάθε ένα αδερφό ώστε να προκόψει πνευματικά και να φρονεί τα του Πνεύματος και να περπατάει κατά του Πνεύματος ώστε να μην υπάρχει κατάκριση. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα του Πνεύματος ζωή και ειρήνη. Αμήν. Β' Κορινθίους 5:21. Διότι το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αμήν. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Προσέξτε όμως τώρα. Λέει κάπου αλλού στην προς Ρωμαίους ότι ο νόμος ήταν σαν να ήμασταν παντρεμένοι με Αυτόν και είχε απαιτήσεις από μας. Ο νόμος. Και λέει μετά ότι είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα η οποία πεθαίνει ο άντρας της και οι απαιτήσεις του νόμου πάβουν σε μας. Όμως έχουμε συζευχθεί, λέει, με έναν άλλον άντρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε χωρίς Κύριο. Αμήν. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου πλέον. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί ο νόμος δεν έχει απέτηση κρίσης και κατάκρισης σε εμάς. Παντρευτήκαμε με ένα άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και τι ζητάει ο Κύριος, αδερφοί? Να μην πέφτουμε σε μοιχεία και σε πορνεία πνευματική. Να μην αθετούμε το θέλημά Του. Να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Αμήν. Και να μην θέλουμε να Τον λυπάμε, γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και όλο αυτό το κάνουμε όχι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά εξαιτίας της αγάπης που έχουμε στο πρόσωπό Του, γιατί μας λύτρωσε από την καταδίκη και το θάνατο. Εκείνος μας ελευθέρωσε, αδερφοί. Μας ελευθέρωσε. Τον ευχαριστούμε. Γαλάτας 3:13 λέει, ο Χριστός μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Πήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε για τον εαυτό Του. Αμήν, για τον εαυτό Του. Γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο να επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, δια να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε με, ποταμή υδά των ζώνων θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας. Αυτή η γυναίκα που σώθηκε, ίσως είναι μια υπόθεση, σε κάμποσο καιρό μπορεί να έλαβε και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η μοιχευωμένη που ήταν άξια θανάτου εξαιτίας του νόμου, βρέθηκε να έχει το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα της, εξαιτίας της θυσίας του Ιησού και εξαιτίας του ότι Εκείνος πήρε την τιμωρία της και την τιμωρία μας πάνω Του. Αμήν. Όποιος διψά έρχεται προς εμέ και ασπίνει, λέει. Δεν υπάρχει κατάκριση σε αυτούς που περπατάνε κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και θέλω να διαβάσω στο Ψαλμό ένα τελευταίο, στο 85:10-13. Και να κλείσουμε με αυτό. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλίδης. Η αλήθεια μπορεί να την είχα, το έχω ξαναπεί σε ένα άλλο κήρυγμα μου και θεωρούσα ότι η αλήθεια ίσως να έχει να κάνει με την αλήθεια που λέει ο άνθρωπος καθώς μετανοεί, ότι πράγματι είμαι αμαρτωλός. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Αλλά εδώ βλέπουμε δύο αντιθέσεις, δύο αντίθετα πράγματα τα οποία συμφιλιώνονται. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο ψαλτοδός. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Διαβάζω στον Ψαλμό 119, για να το αποδείξω αυτό, τα μαρτύρια σου τα οποία διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Τα μαρτύρια, ο νόμος του Θεού, είναι αλήθεια. Επίσης, στον Ψαλμό 119-142 λέει «Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια». Και λέει εδώ «Έλεος και αλήθεια». Έλεος και νόμος. Έλεος και τα μαρτύρια του Κυρίου συναντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλίτησαν. Η δικαιοσύνη του νόμου και η ειρήνη που έρχεται εξαιτίας του ελέος και της χάριτος του Κυρίου, φιλήθησαν. Πώς έγινε αυτό? Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Πώς δύο αντίθετα πράγματα τελικά συμφιλιώθησαν και περπατάν μαζί και φιλήθησαν κιόλας? Πώς μπορεί να συνυπάρξει ο νόμος και το έλεος? Πώς μπορεί? Με τη θυσία του Ιησού μας. Μπορεί. Ο νόμος, αδερφοί, η απέτηση του νόμου για καταδίκη εκπληρώθηκε. Εκπληρώθηκε στον Κύριό μας. Πλέον ο νόμος δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Αμήν. Δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Δεν σημαίνει όμως ότι στο τέλος δεν θα γίνει ένας λογαριασμός σε όλους μας. Αδερφοί, σε ποιους? Σε ποιους ο νόμος θα απαιτήσει τιμωρία? Σε αυτούς που περπατάνε κατά σάρκα και όχι κατά πνεύμα. Αμήν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να περπατάμε κατά πνεύμα. Όλοι μας. Αμήν. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτούς δεν υπάρχει κατάκριση. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθό. Ποιος θα το δώσει το αγαθό? Ο Κύριος. Και η γη μόνο θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε. Και θέλει βάλει αυτήν εις την οδό των διαβημάτων αυτού. Αμήν. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Νόμος ή έλεος. Γιατί ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο. Τέλεια. Και πήρε την τιμωρία του νόμου πάνω του. Και την κατάρα του νόμου πάνω του. Και μας ελευθέρωσε. Άσχετα με πόσες αμαρτίες είχαμε κάνει και ότι όλοι μας ήμασταν άξιοι θανάτου. Εκείνος, αδερφοί, με τη θυσία του μας έδωσε την ελευθερία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί είναι ό,τι τον χρειαζόμαστε να είναι, αυτός είναι. Και ξέρουμε ότι ο Θεός από τη φύση του είναι παντοδύναμος. Και μία από τις προσφωνήσεις του Θεού μέσα στο λόγο του ονομάζεται ο Κύριος Σαββαώθ, που σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και έχει την έννοια ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος των δυνάμεων του ουρανού και της γης.
2: Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει Κύριος Σαββαώθ, ο κυρίαρχος όλων των δυνάμεων, όλου του ουρανού και όλης της γης. Δηλαδή σημαίνει ότι καμία δύναμη δεν είναι πάνω από τη δική του δύναμη. Και λέει ο Δαβίδ στην Α' Σαμουήλ, διαβάζω από το κεφάλαιο 17, εδάφιο 45. Στέκεται μπροστά στο Γολιάθ και λέει: «Και είπε ο Δαβίδ προς το Φιλιστέο, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησες». Έρχεται ένα νεαρό παιδί να σταθεί μπροστά σε ένα υπερμεγέθη στρατιώτη. Ο Γολιάθ ήταν περίπου 3,30 στο ύψος. Ο Δαβίδ νέος, νεανίας, και στέκεται μπροστά του ένας με τις ασπίδες, με τα βέλη, με τα... λέει το ακόντιό του ήταν σαν αντίο υφαντού η βάση του, από εκεί που το κρατούσε. Και ο Δαβίδ λέει: «Εγώ έρχομαι εναντίον σου όμως στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Δηλαδή τι πίστευε ο Δαβίδ, αδερφοί, αυτός ο μικρός Δαβίδ? Πίστευε ότι καθώς ερχόταν να πολεμήσει αυτό το γίγαντα, ήταν μαζί του αυτός στον οποίο ανήκουν όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης. Όλες οι δυνάμεις. Δηλαδή ο Κύριος είχε επιστρατεύσει εκείνη την ώρα μαζί με τον Δαβίδ, ήταν μαζί με τον Δαβίδ, και όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης ήταν μαζί του. Ονομάζεται ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, αυτός που είναι πάνω απ' όλα, αυτός ο οποίος είναι πανίσχυρος και δεν μπορεί τίποτε να συγκριθεί μαζί του. Είναι πλήρης, είναι νικητής, είναι αυτός που θα εκπληρώσει τους σκοπούς του κυριαρχώντας πάνω απ' όλα. Στη βασιλεία του δεν θέλει είστε τέλος. Δεν θέλει είστε τέλος. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων. Λέει στο Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, λέει: «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμαι, δια τούτο Σύση ή του Ιακώβ δεν απολέσθητε». Τι είναι ο Θεός?
3: Αναλλοίωτος.
1: Είναι αναλλοίωτος. Σημαίνει δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει. Αυτό που ήταν, είναι και θα είναι. Είναι ο Θεός. Αναλλοίωτος. Διαβάζω το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 3. Λέει, διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Προσέξτε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι είναι ο Θεός, είναι για μας. Είναι για μας. Και λέει, θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου, απόδοτε μεγαλοσύνη στο Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος.
2: Αμήν.
1: Ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Είναι ο βράχος, τα έργα του είναι τέλεια. Διότι πάσε εωδή αυτού είναι κρίσης. Αυτός είναι Θεός πιστός. Και δεν υπάρχει αδικία σε αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Βράχος είναι ό,τι τον χρειάζεσαι να είναι. Είναι πιστός, είναι δίκαιος, είναι ευθύς. Ευθύς. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, που όλα σαλεύονται, που όλα κουνιούνται, που όλα αλλάζουν συνεχώς, οι άνθρωποι μεταβάλλονται, οι καταστάσεις μεταβάλλονται, οι συνθήκες γύρω μας αλλάζουν ασταμάτητα, έχουμε αυτόν ο οποίος είναι αναλλοίωτος, αυτόν ο οποίος είναι ο βράχος, αυτόν ο οποίος είναι ευθύς και δίκαιος. Και μέσα στο χαρακτήρα του ο Θεός, ο οποίος δεν, ευτυχώς δεν αλλάζει για μας, μας έχει εκφράσει αυτός ο άπειρος, ο αιώνιος, μας έχει εκφράσει και μας έχει φανερώσει το πώς επιθυμεί και προτιμάει και του αρέσει να δουλεύει. Προσέξτε, όταν εμείς για να κάνουμε κάτι, είτε ας πάρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, προσπαθούμε να πρώτα να μεγαλώσουμε, να ισχυροποιηθούμε, και όλο αυτό για να γίνει θέλουμε να το νιώσουμε, να νιώσουμε ότι μεγαλώσαμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ισχυροί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όλα βέβαια αυτά κινούνται βάσει των αισθήσεών μας, το πώς αισθανόμαστε. Και το θέμα είναι ότι καθώς βαδίζουμε έτσι, δηλαδή καθώς βαδίζει ο άνθρωπος συναισθηματικά, περιμένοντας να ισχυροποιηθεί, περιμένοντας να ενισχυθεί, να νιώσει δυνατός ότι μπορεί να κάνει πράγματα, πόσο καιρό χρειάζεται να πάρει προκειμένου να καταφέρεις αυτό να το πετύχεις? Περίπου πόσο παίρνει, λέτε? Κοιτάξτε λίγο τι λέει ο Λόγος Θεού. Ναι, λογικό είναι, ανθρωπίνος αυτό, και λογικά εξαρτάται από τον καθένα. Όμως εδώ μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι βράχος, ο οποίος είναι αναλύωτος, ο οποίος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος είναι πιστός, είναι ασάλευτος, άπειρος, αιώνιος, στον οποίο Θεό είμαστε. Και βλέπεις, ο Θεός όταν σε καλεί, δεν σε καλεί να περπατήσεις βάσει των συναισθημάτων σου και το πότε εσύ θα ενσταθείς. Να δούμε πώς ο Θεός δουλεύει, αδελφοί. Να γυρίσουμε λίγο στην Α Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19. Συνήθως εμείς αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και ιδιαίτερα όταν είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και κανείς βέβαια δεν λέει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Την μπροστά του έτσι είμαστε. Και λέει ο Παύλος, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αίωνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Δηλαδή, όλη την σοφία του κόσμου, προσέξτε, όλο αυτό το που ονομάζεται σοφία ανθρώπινη, κοσμική, ο Θεός τι το έκανε, λέει? Τι έκανε? Το μόρανε. Το μόρανε. Και διάλεξε να κάνει γνωστό τον εαυτό του, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος. Και να σώσει αυτούς που θα πιστέψουν. Και αυτό που για τους σοφούς ανθρώπους του κόσμου μοιάζει ανόητο. Μοιάζει ανόητο. Ο Θεός αυτό διάλεξε, αδερφοί. Και συνεχίζει ο Παύλος, κοιτάξτε, λέει στο 23. Λέει, εμείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία. Θυμάστε όταν κήρυτε ο Παύλος στην Αθήνα και τους έφερε το μήνυμα, τους μίλησε για την Ανάσταση, τι είπανε? Ανοησίες. Ανοησίες, Παύλο. Και θέλοντας να σταματήσουν τη συζήτηση του Παύλου ευγενικά, τι του είπανε? Περί τούτου, για αυτό το θέμα, θα σε ξανακούσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαινε στο καλό, δεν θέλουμε. Γιατί τους φαινότανε μορία το κήρυγμα. Μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους θες τέ και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Δηλαδή, στα πιστά παιδιά του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν μορία, αυτό είναι η σοφία του Θεού. Και λέει στο 25, κοιτάξτε, διότι όλα αυτά που μας είπε, ότι μόρανε τη σοφία των σοφών, έκανε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σοφούς μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τους μόρανε, και λέει γιατί, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή ο Θεός, αδελφοί, πώς διάλεξε να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που ο κόσμος έχει? Διάλεξε να δουλεύει με το μωρό και το ασθενές. Γιατί αυτό τελικά που θα υπερισχύσει σε σοφία και σε δύναμη είναι το μωρό του Θεού και το ασθενές του Θεού. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκ, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Εμείς τώρα, αν πάρουμε τους εαυτούς μας, είμαστε λίγο σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλω να μας προσβάλλω, γι' αυτό βάζω το λίγο. Έτσι. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δηλαδή, αδερφοί, με τι αρέσει του Θεού να δουλεύει? Με τι του αρέσει να δουλεύει? Εάν βλέπει ο Θεός ότι είσαι αδύναμος, ασθενής. Αυτό σημαίνει ασθενής, δεν σημαίνει άρρωστος. Ασθενής στο λεξικό σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αδύναμος. Δεν έχει σθένος. Εάν σε βλέπει ο Κύριος ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι ανίσχυρος, και βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα, ό,τι θέλεις με το άλφα μαζί, αυτό σημαίνει ότι είσαι ακριβώς αυτό που ο Θεός χρειάζεται προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς αυτό που ο Θεός θέλει. Μην περιμένεις λοιπόν να αισθανθείς ισχυρός, να αισθανθείς δυνατός, να αισθανθείς τελειοποιημένος, να αισθανθείς ότι είσαι κάτι. Γιατί τι λέει στο 29, κοιτάξτε τι λέει στο 29, για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρκα ενώπιον αυτού, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος καυχάται, να καυχάται στον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Δεν θέλει ο Θεός να πάει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις, με τα δικά του ταλέντα, με τις δικές του ενεργητικότητες και να πει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ιδιαίτερα, αδερφοί, σαν άνθρωποι, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή αλλιώς να το πούμε, όταν αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, στρεφόμαστε, θα έλεγα, μέσα σε αυτή την μικρότητά μας, μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο που ζούμε. Αλλά το όλο θέμα είναι να καταλάβουμε, προσέξτε, το θέμα είναι να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και τι μπορεί να κάνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος και το τι εκείνος μπορεί να κάνει. Πώς τον ονομάζει ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιά? Ο Κύριος των δυνάμεων. Πείτε μου, ανθρώπινα βλέποντάς το, ο Δαβίδ μπορούσε να τα καταφέρει απέναντι στο Γολιά? Ένας νεαρός, ξανθός, ευόφθαλμος ήτανε, ο οποίος είχε μια άρπα και έπαιζε και έψαλε στο χωράφι και είχε τα πρόβατα του πατέρα του, τα έβοσε, και αυτή ήταν η δουλειά του, του Δαβίδ. Δεν είχε πιάσει ποτέ όπλο, δεν είχε πιάσει ασπίδα, δεν είχε πάει σε πόλεμο. Αυτά ήταν τους πιο μεγάλους. Αυτά ήταν τα αδέρφια του, τους πιο μεγάλους, οι οποίοι είχαν διδαχτεί στη μάχη και ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτοί οι οποίοι ήταν δυνατοί και ισχυροί στην πρώτη γραμμή, τι τους βλέπουμε να κάνουνε? Δηλία μέσα. Γιατί βλέπεις, ο Θεός δεν δουλεύει σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Λέει στο Σαμουήλ, όταν πήγε να του είπε ο Κύριος να πάει στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί θα σου δείξω ποιον θα χρήσεις βασιλιά αντί του Σαούλ. Και πάει, αρχίζει ο Ιεσέ και περνάει ένα-ένα τα παιδιά του. Βεβαίως αυτός είναι ο βασιλιάς. Έρχεται ο πρώτος, μεγάλος, γυμνασμένος, όμορφος. Δεν είναι αυτός. Εκείνη την ώρα καθώς παίρνει τον πρώτο γιο, δεν είναι αυτός. Ο Κύριος του είπε. Ο Σαμουήλ τι έλεγε? Βεβαίως αυτός είναι. Περνάει ο δεύτερος, αυτός θα είναι. Ο Κύριος του λέει, πέρασε όλους τους γιους μπροστά, εκτός το Δαβίδ. Το Δαβίδ, ο Ιεσέ, ούτε καν το σκεφτόταν. Ήτανε, Κύριε, πού τους. Ποιος είναι, ποιος? Ο Κύριος του λέει, κοίτα, Σαμουήλ, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Αμήν. Και η καρδιά του Δαβίδ τι καρδιά ήταν? Αμήν. Η καρδιά του Δαβίδ ήταν μια καρδιά που το σώμα εξωτερικά μπορεί να ήταν ασθενές και μικρός, αλλά μέσα η καρδιά του έλεγε: Κύριε, εσένα θέλω, εσένα αγαπώ, εσένα θέλω να υπακούσω. Αμήν. Και αυτό ο Κύριος έβλεπε. Αμήν. Τι είπαμε ότι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδελφοί? Τα πάντα. Και πώς μπορεί να τα κάνει τα πάντα? Δεν χρειάζεται ο Θεός ούτε υλικά, πρώτες ύλες. Πώς έφτιαξε τα πάντα? Το λόγο, δεν υπήρχε τίποτα. Και λέει, ξεκινάει στη γέννηση και λέει: Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τελεία και παύλα. Και λέει: Η δε γη ή το άμορφος και έρημος. Στο εβραϊκό λέει άμορφος και έρημος, λέει τόχου και βόχου, και σημαίνει ότι ήταν άδεια, έρημη, άμορφη, ήταν κενή, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Θεός είπε και έγιναν. Με το λόγο του. Αμήν. Βλέπετε, δεν υπήρχε κάτι επάνω στη γη, δεν είχε ζωή η γη, δεν είχε καμία αξία, ήταν άδεια. Και ο Θεός με το λόγο του έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα. Και θέλω να δούμε λίγο τους μαθητές. Τους μαθητές πώς ήταν. Στο Ματθαίο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Και λέει, όταν έγινε σφαίρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες: Έρημος είναι ο τόπος. Και η ώρα ίδια παρήλθεν. Έχει μαζέψει ο Κύριος, έχουν έρθει τα πλήθη, καθώς τον άκουσαν ότι ήταν εκεί, έχουν έρθει τα πλήθη, ακούνε τον Κύριο και τους έχει τραβήξει το μέλι του λόγου και κάθονται και δεν κουνάει κανένας. Εμείς καμιά φορά μόλις περάσει λίγο το ρολόι και πέρασε η ώρα λέει παρήλθε και έρχονται στον Κύριο, λένε απόλυσε τους όχλους να πάνε στις κόμες να αγοράσουν τροφές. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Τώρα σοβαρολογούμε? Τι θα φάνε τόσους λαούς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε. Εδώ τώρα ο Κύριος του τερμάτισε. Εμείς? Δηλαδή, Κύριε, μας κοροϊδεύεις, μας ηρωνεύεσαι? Η δε λέγουση προς αυτόν, δεν έχουμε παρά μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Αυτό είναι. Τι είναι προς αυτούς 5 άρτους και 2 ψάρια? Ποιος θα βλέπει, ποιος θα τρώει, ποιος θα βλέπει, Φτάνουνε. Και ο Κύριος λέει, φέρτε τα εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσουσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους, τα 2 ψάρια, αναβλέψα στον ουρανό, τα ευλογεί, τα κόβει, τα δίνει στους μαθητές, τους άρτους, και οι δε μαθητές τους όχλους, και έφαγαν όλοι, χορτάστηκαν, εσήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων, 12 πλήρη κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν με ως 500.000 άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Προσέξτε, εσύ καλά τα λες Κύριε, λένε οι μαθητές, αλλά πώς θα φάνε? Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ή μάλλον έχουμε κάτι πολύ λίγο. Θα ρωτήσω, έχεις κάτι πολύ λίγο απόψε? Πολύ λίγο. Έχεις? Έχουμε όλοι κάτι πολύ λίγο? Και έρχονται στον Κύριο αυτοί που έχουν πολύ λίγα και λένε, Κύριε, τι να δώσουμε? Εμείς ερχόμαστε στον Κύριο μπροστά και λέμε, Κύριε, μα τι να κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι. Τι είπε ο Παύλος? Ποιους εξέλεξε ο Θεός? Τα μωρά, τα ασθενή, αλλά
2: τα
1: μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Αυτούς δηλαδή που δεν είναι τίποτα, τους διάλεξε να καταργήσει όλους αυτούς που θεωρούν ότι είναι κάτι. Και έρχονται στον Κύριο και του λένε, Κύριε, τι να τους δώσουμε? Αδερφοί, με ποιον είχα να κάνω? Ή να το πούμε αλλιώς, με ποιον έχουμε να κάνουμε? Ξέρετε ότι τάισε ένα ολόκληρο λαό, περίπου 3,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, το ελάχιστον, 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους τους τάιζε στην έρημο 40 χρόνια. Προσέξτε. Έγραψα λίγο τους υπολογισμούς. Ξέρετε, τα χρόνια εκείνα, επειδή δεν είχαν, όπως έχουμε εμείς στο ψυγείο, να τρώνε κάθε μέρα τι θα φάμε το πρωί, ταχίνι με μέλι και μαρμελάδα και βράση και δύο αυγά, δεν είχαν τέτοια και έτρωγαν πολύ ψωμί. Και αν υπολογίσεις ότι ήθελε ο καθένας από αυτούς περίπου 1 κιλό ψωμί την ημέρα, σημαίνει ότι χρειάζονταν 3,5 εκατομμύρια κιλά άρτο την ημέρα. Δηλαδή 3.500 τόνους ημερησίων. Και για να μεταφερθούν αυτοί οι τόνοι, χρειάζονται 233 βαγόνια τρένου την ημέρα, εάν το κάθε βαγόνι χωράει 15 τόνους. Λοιπόν, για κάθε χρόνο χρειάζονται 1.277.500 τόνοι ψωμί και 86.166 βαγόνια. Για 40 χρόνια, προσέξτε, για 40 χρόνια χρειάζονται 51.100.000 τόνοι μάνα και 3.406 και 666 βαγόνια από 15 τόνους το κάθε βαγόνι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι κάθε μέρα ο κάθε άνδρας μάζευε για όλη του την οικογένεια, την Παρασκευή μάζευε για 2 μέρες, για την Παρασκευή και για το Σάββατο, που ο Κύριος τους είχε πει να μην μαζέψουν, γιατί αν έβγαιναν, αν μάζευαν, και μάζευαν όσο ήταν αρκετό για αυτούς, αν μάζευαν παραπάνω, λέει, βρώμιζε. Αυτό που ο Κύριος τους είχε διατάξει. Κάθε μέρα δηλαδή ο Κύριος τους έδινε, να ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός, 3.500 τόνους μάνα. Και έρχομαι εγώ και λέω, Κύριε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ. Πώς θα φάνε 5.000 άνθρωποι. Άντε βάλε ότι ήταν 5.000 άνδρες και είχαν και ο καθένας από μία γυναίκα. 10.000, πώς θα φάνε 10.000. Άντε ας βάλουμε και ότι είχε ένας, ο καθένας από ένα παιδί. Πώς θα φάνε 15.000. Πώς θα σωθούν 50.000. Πώς θα σωθούν 628.000 που έχει η Κρήτη σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία. Πώς θα σωθούν. Με ποιο έχουμε να κάνουμε, αδερφοί. Έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου. Με τις δυνάμεις σου. Με τα τάλαντά σου, με τις ικανότητές σου. Σκέψου πόσοι φουρνάριδες και πόσοι πρώτοι ύλοι θα έπρεπε να υπήρχαν, για να ταϊστούν όλοι αυτοί. Ήθελαν ψωμί. Ήθελαν κρέας. Και στέλνει ο Κύριος ορτίκια από τον ουρανό και πέφτουν πάνω στο στρατόπεδο. Και άρχισαν να τα έτρωγαν. Σκεφτείτε λίγο, αν ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός και έτρωγε ο καθένας από 2 ορτίκια, πόσα ήθελαν. 7 εκατομμύρια ορτίκια ήθελαν. Τους τα έδωσε ο Κύριος. Έφαγαν, λέει, βέβαια αυτοί τα έτρωγαν όπως ήταν, την κατάσταση που τους είχε πιάσει. Και έφαγαν, λέει, μέχρι που βγήκαν με τα ρουθούνια τους. Αδερφοί, δεν θέλω να γελάμε με αυτούς. Ας γελάσουμε με τους εαυτούς μας ή ας κλάψουμε με τους εαυτούς μας. Γιατί μας καλεί ο Κύριος εμάς τώρα και εμείς ερχόμαστε, Κύριε, μα πώς, εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε κάθε μέρα να πει πόσο νερό μες στην έρημο. Για πείτε μου, πόσο νερό έπρεπε να πιούν. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι έτρωγαν από πέτρας ακολουθούσης, η οποία είναι ο Χριστός. Και αυτοί, δηλαδή όπου πήγαιναν, υπήρχε μια πέτρα η οποία ήταν πάντα εκεί πέρα και τους έδινε πάντα νερό να φάνε 3,5 εκατομμύρια λαός και να ποτίσουν και όλα τους τα ζώα και να είναι πάντα εκεί χωρίς να στερεύει. Και λέει, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Γιατί στο λέει ότι η πέτρα ήταν ο Χριστός. Γιατί στο λέει. Γιατί αυτή η πέτρα, ο Ιησούς Χριστός, κατοικεί μέσα σου και μέσα μου και εμείς που λέμε ότι δεν μπορούμε και είμαστε, σου λέει τώρα ότι όλοι αυτοί οι ποταμοί οι οποίοι έτρεφαν τον κόσμο, τώρα είναι μέσα σου και αναβλύζουν νερά. Το είπε. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελαν να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες. Όποιος πιστεύει, ποταμοί θα ρεύσουν από την κοιλιά τους. Σαν να σου λέει, κοίταξε, αυτή εδώ πέρα, τόσος λαός ήπιε από μια πέτρα και τώρα αυτή η πέτρα είναι μέσα σου. Για ποιο λόγο. Γιατί περιμένει ο Κύριος να ποτίσεις και να ταΐσεις. Και όταν έρχεσαι μπροστά του, λες, Κύριε, μα πώς. Ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο μπροστά και τόλμησαν να του πούνε, μα πώς θα γίνει αυτό. Τι είχαν μάθει οι μαθητές. Τι είπαμε στην αρχή, τι μετράς όταν είναι να κάνεις κάτι ή μάλλον όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, τι μετράς. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν φτάνω. Αλλά ο Παύλος λέει, αυτούς που δεν φτάνουν ο Θεός διάλεξε για να κατεσχύνει αυτούς που νομίζουν ότι φτάνουν. Αυτούς οι οποίοι είναι μωρά διάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει όλους αυτούς που είναι ισχυροί. Άρα τον Κύριο τι τον νοιάζει. Τον ενδιαφέρει αν είσαι μωρό. Τον ενδιαφέρει αν είσαι ασθενής. Αδύναμα. Είπαμε σημαίνει ο ασθενής. Χωρίς σθένος. Τον ενδιαφέρει ή τον ενδιαφέρει να έρθεις για να του παραδώσεις τον εαυτό σου να σε χρησιμοποιήσει με αυτά τα λίγα που έχεις. 5 άρτους και 2 ψάρια. Μπροστά σε 20.000 λαό. Έχεις 5 άρτους ή 2 ψάρια. Φέρ τους. Φέρ τους. Λέει στην προσεφεσίους. Στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο. Εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Και το λέμε αυτό το εδάφιο και το σταματάμε εκεί. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές, τα προσεύχομαι και λέω, Κύριε, εσύ μπορείς να δώσεις περισσότερα από όσα ζητάμε ή νοούμε. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν. Το ημίν τι σημαίνει? Με ήττα γράφεται. Το βλέπουμε. Σε εμάς. Σύμφωνα με τη δύναμη η οποία είναι μέσα μας, σύμφωνα με αυτή τη δύναμη, ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Και από αυτά που σκέφτεσαι, ο Θεός ακόμα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, πού θα βρούνε να πιούνε. Και λέω, να σταθείς μπροστά σε αυτόν ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του και λέει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή είναι αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, ο κυρίαρχος πάνω απ' όλα. Και να πεις, μα πώς θα γίνει αυτό. Τι λέτε, χρειάζονταν οι πρώτες ύλες να φέρει ο Ισραήλ για να βρουν το μάνα. Τι χρειάζονταν να κάνει, μόνο να υπακούσει. Υπακούσει. Στέλνει τον Ηλία στα σάρετα της Ιδώνας. Αφού έμεινε στο χύμαρο χερίθε ο Ηλίας όταν έπεσε η ανομβρία και του έστειλε ο Κύριος με τον κόρακα να φάει, μετά το στέλνει στα σάρετα της Σιδώνας να βρει μια χείρα με το γιο της, η οποία είχε μια αποθήκη γεμάτη από θέματα για να θρέψει τον Ηλία και για όλη αυτή την περίοδο. Να φάνε και αυτή. Ε? Τι είχε? Κοιτάξτε τι λέει. Α. Βασιλέον 17.9. Α. Βασιλέον 17.9. Σηκωθείς, είπαγε η σάρετα της Σιδώνας, και κάθισε εκεί και ειδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, πήγε η Σαρεπτά, και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ειδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο ίδωρ για να πιω ένα αγγείο. Και ενώ πήγαινε να φέρει το νερό αυτή, τι της λέει, φέρε μου και λίγο ψωμί στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Έχω μια χεριά αλεύρι στο πιθάρι, λίγο λάδι στο ρογείο και μαζεύω και 2 ξύλα να πάω να τα ψήσω για μένα και το γιο μου, να τα φάμε και να πεθάνουμε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είπε η χείρα. Ο Κύριος τι είπε. Τι της είπε. Τι είπε στον Ηλία. Πήγαινε και την έχω διατάξει να σε θρέφει. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν. Τι της είπε? Μη φοβού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος κοιτάει αυτά τα οποία ο Θεός τον καλεί να κάνει βάσει των αυτών των οποίων εκείνος διαθέτει. Αυτό τι σημαίνει? Τι έχει μέσα ο άνθρωπος? Φόβο. Ο οποίος φόβος τροφοδοτείται από την απιστία. Γιατί πού βλέπει ο άνθρωπος? Κοίτα, εγώ έχω μέσα στο ρογείο μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι και αυτό είναι. Και της λέει ο Ηλίας, μην φοβάσαι. Και ο Κύριος μας λέει σήμερα, γι' αυτό το λίγο που έχουμε, τη μια χεριά αλεύρι και το λίγο λάδι, αν αισθάνεσαι ότι είσαι έτσι, γιατί δεν είσαι έτσι. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τι είπε ο Δαβίδ στο Γολιάθ? Εσύ έρχεσαι εναντίον με ασπίδα και δόρυα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτόν που είναι η δύναμη πάνω απ' όλα. Ο κρατεός, ο ισχυρός Θεός, ο οποίος είναι ο παντοκράτορας. Είναι ο κτήτορ του ουρανού και της γης, δικά του είναι τα πάντα. Και της λέει, μη φοβάσαι. Είπαγε, κάμε όπως είπες. Πλην από αυτό κάμε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα, φέρε σε μένα και έπειτα θα κάνεις για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θα κενωθεί,

0: πήγαινε, κάμε πρώτα για μένα και δεν θα αλατωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή επί τη γης. Η δε πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε να φύγει και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρες πολλές. Και το πιθάρι του αλεύρου δεν εκενώθη, ούτε το ρογείο του ελαίου ηλατώθη, κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος έχει θέμα? Έχει θέμα ο Κύριος?
1: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω από όλους. Έχει θέμα?
1: Όχι.
0: Ωραία, τότε γιατί έχουμε εμείς θέμα? Για πείτε μου. Αφού ο Κύριος δεν έχει θέμα, γιατί έχουμε εμείς? Προσέξτε. Τον Κύριο δεν τον νοιάζει το τι έχεις. Δεν τον νοιάζει το τι ξέρεις. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις. Δεν τον νοιάζει το πόσο ξέρεις. Όταν θέλει να σε αποστείλει για να κάνεις κάτι, τι τον νοιάζει? Να τον υπακούσεις. Να τον υπακούσεις. Ξέρετε κάτι, δεν τον νοιάζει πόσα έχεις και αν έχεις, γιατί έχει εκείνος. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις και πόσο ξέρεις, γιατί ξέρει εκείνος. Είναι κάτι που δεν ξέρει. Γι' αυτό το λόγο είπε στους μαθητές του, τι τους είπε? Όταν θα σταθείτε μπροστά σε ανθρώπους, μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε συνέδρια, να μην μεριμνήσετε τι θα πείτε. Όχι, και τι θα πω, και άμα πάω και θα μου πει και θα του πω. Ε? Και άμα μου πει εκείνο, τι θα πω εγώ, οπότε τι κάνεις? Δεν πάω. Ασφαλής. Πού να πάω τώρα εγώ να βγω έξω? Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Ξέρει ο Κύριος. Ο καλύτερος ευαγγελιστής έχει χρήσει ανθρώπους και ανθρώπους, έχει σώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μέσα στο πρόσωπο της ιστορίας και είναι ο ίδιος ο Κύριος που ήξερε και που ξέρει και που θα ξέρει και θέλει να σε χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήσει όλους τους Αγίους. Είναι ο ίδιος Κύριος που ξέρει πώς να θεραπεύει ανθρώπους. Ξέρει. Λέτε, όταν ο Κύριος πήγαινε μπροστά στους ανθρώπους να είχε άγχος πώς θα γίνει. Τον ένοιαζε. Πώς θα γίνει, βρε παιδί μου. Τα έχει ξανακάνει. Τα έχει ξανακάνει. Το μόνο που σου ζητάει να κάνεις είναι να πας στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Αμήν.
0: Και εκείνος είναι που θα κάνει. Γι' αυτό μας λέει ακριβώς, μην μεριμνάτε. Μην μεριμνάτε. Γιατί όταν πας εκεί πέρα έξω, ποιανού δουλειά είναι? Ποιανού δουλειά? Δική του δουλειά είναι. Δεν είναι δική σου η δουλειά. Δεν είναι δική μας. Είναι δική μας με την έννοια ότι ό,τι είναι του Κυρίου είναι και δικά μας. Αλλά ποιος τα κάνει, αδερφοί? Γι' αυτό δεν σε ρωτάει τι έχεις. Γι' αυτό δεν σε ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι? Το πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το πνεύμα του Θεού μάλλον, αισθάνεται, πάντα αισθάνεται καλά. Πάντα αισθάνεται καλά το πνεύμα του Θεού. Ο Θεός λέει είναι, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη,
1: χαρά,
0: ειρήνη. Το πνεύμα του Θεού δεν λέει, δεν έχει μέσα, οχ, τι θα γίνει. Πάω να μιλήσω και ξαφνικά μου φέρανε μπροστά μου ένα ανάπηρο. Και, κοιτάξτε να δείτε, για πονοκέφαλο έχω προσευχθεί, για ανάπηρο όχι. Έχω προσευχηθεί για άνθρωπο που είχε, ξέρω εγώ, το τάδε πρόβλημα, αλλά για κάποιον ο οποίος είχε, ήταν δαιμονισμένος, δεν έχω ξαναπροσευχηθεί. Και ποια παράμετρος αλλάζει? Για πείτε μου. Ποια είναι η παράμετρος που αλλάζει? Ποιος σε στέλνει? Ποιος σε στέλνει? Έχουμε να κάνουμε μάχες. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους πολλές φορές που μπορεί να είναι διαστραμμένοι. Έχουμε να κάνουμε με δαίμονες και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς και έρχονται εναντίον μας με μεθοδίες, με βέλη πυρωμένα. Και...
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στους κριτές. Να πάμε στο έκτο κεφάλαιο. Στο τρίτο εδάφιο. Και όταν έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής, όλοι μαζί, Μαδιανίτες, Αμαλικίτες, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής μαζεύονταν και έρχονταν εναντίον αυτού. Πέρανε όλες τις τροφές. Και στρατοπεδεύονται εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης μέχρι τις εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατε, ούτε βόδι, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και ερχόταν με τις σκηνές τους πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήταν αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισέρχονταν στη γη για να φθείρουν αυτοί. Ό,τι ήθελε να κάνει ο λαός του Θεού. Ερχότανε όλα αυτά τα έθνη που έχουν να κάνουν με δυνάμεις εχθρικές, ονόμασέ τις όπως θες, και διεύθυναν τα πάντα και δεν άφηναν τίποτα. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Γεδεών, ο οποίος δειλά-δειλά πάει να κοπανίσει σίτο. Και λέει στο 11 εδάφιο, «Και ήρθε άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό τη δρύ την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο γιος αυτού, ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σίτο στο λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών». Δηλαδή, τι άνθρωπος ήταν ο Γεδεών? Μιλός. Ο Βιτσιάρης. Το σίτο δεν τον κοπανίζουν στο λινό. Το κοπάνιζε στο λινό για να τον κρύψει. Γιατί φοβόταν, λέει. Και φάνη ο Κύριος σε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Τώρα, αν δούμε λίγο την εικόνα, πιστεύω ότι ο Γεδεών θα κοίταζε δεξιά-αριστερά, σου λέει, «Σε ποιο το λέει?». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμόν, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς όλα αυτά? Και πού είναι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία διηγήθηκαν σε εμάς οι πατέρες μας, λέγοντες, δεν ανεβίβασεν εμάς ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα εγκατέλειπεν εμάς ο Κύριος και παρέδωσε εμάς τα σύρας των Μαδιανιτών? Ο Κύριος μαζί μας, γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά, Κύριε, σε παρακαλώ πες μου?». Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη». Ποια δύναμη? Να πάω, μάλλον ο άγγελος του Θεού δεν καταλάβαινε καλά, σκέφτηκε ο Γεδεών. Ή αν, μέχρι να καταλάβει ότι ήταν άγγελος του Θεού, σου λέει αυτός εδώ που κάθεται και μου τα λέει, ποια δύναμη να πάω, αφού εγώ του λέω, κρύβομαι για να φυλάξω τον καρπό, κρύβομαι και μου λέει δυνατέ ενισχύ, δεν καταλαβαίνει μάλλον ότι εγώ φοβάμαι. Και όχι μόνο αυτό, του λέω ότι είμαστε τελείως παραδεδομένοι στους εχθρούς μας, δεν έχουμε καμία δύναμη, είμαστε ουδέν. Και μου λέει να πας με τη δύναμή σου αυτή να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή επιμένει. Και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ, δεν σε απέστειλα εγώ. Δηλαδή να πάω με αυτή μου τη δύναμη. Με ποια δύναμη? Με ποια δύναμη? Και λέει στο 15... Ο δε είπε προς αυτόν, με ποια δύναμη να πάω, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου, η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος στον οίκο του πατρός μου. Δηλαδή, η οικογένειά μου είναι η τελευταία και εγώ είμαι ο τελευταίος της οικογένειάς μου. Δηλαδή, ποιος ήταν ο Γεδεών? Ο τελευταίος του τελευταίου. Δεν υπήρχε πιο τελευταίος. Τελευτεράντζας μέχρι κάτω. Δεν υπήρχε. Μου λες, Κύριε, να πάω με αυτή τη δύναμη μου να σώσω τον Ισραήλ. Με ποια δύναμη δηλαδή να πάω? Η οικογένειά μου είναι μικρότερη. Εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειάς μου. Να πάω να κάνω τι? Κοροϊδευόμαστε. Πείτε μου, μήπως εμείς ενεργούμε έτσι, αδερφοί? Όταν ο Κύριος σου ζητάει να κάνεις κάτι και πείτε μου, είναι σε κάποιον από εδώ που ο Θεός δεν του ζητάει να κάνει κάτι? Μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα έθνη. Μας έβαλε εμάς στο έθνος της Ελλάδος, στο νομό Ρεθύμνης, στο νησί της Κρήτης. Μας έβαλε εδώ και μας ζητάει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του. Μας ζητάει να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε ασθενείς, να προσευχηθούμε. Μας ζητάει να ταΐσουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, να τους ποτίσουμε. Πώς? Εδώ αυτό λέει ο Γεδεών. Μα τι λες, πώς θα γίνει αυτό, ε? Γιατί ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Του λέει ο Κύριος, όταν του λέει πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, είναι σαν να του λέει, κοίτα, ξέρεις ποια είναι η δύναμή σου? Ότι ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Ξέρεις. Και επειδή ξέρεις ότι εσύ είσαι ένα τίποτα και εγώ με το τίποτα δουλεύω, γιατί από το τίποτα έκανα τα πάντα.
0: Αμήν.
1: Υπάρχει πιο ωραίο Ευαγγέλιο, αδερφή? Από το τίποτα ο Θεός έκανε τα πάντα. Και φτιάχνει, προσέξτε, φτιάχνει θυσιαστήριο για να θυσιάσει τον Κύριο. Του λέει ο Κύριος, πήγαινε και γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάλ και φτιάξε ένα θυσιαστήριο για μένα. Και λέει, και έλαβε ο Γεδεών, λέει στο 27, και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες, προσέξτε, υπακούει. Πάει ο Γεδεών, παίρνει 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατρός του και τους ανθρώπους της πόλεως, να κάνει τούτο την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Κύριε, θα σε υπακούσω, αλλά να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί εάν... Αυτό ακριβώς έκανε. Λέει, πήρε τους 10 άνδρες, έκανε όπως του είπε ο Κύριος, αλλά όμως φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Κύριε, θα πάω, αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, να είμαι σίγουρος. Γιατί λίγο φοβάμαι και... Εντάξει, δεν θα πάω την ώρα εκείνη, να πάω μια άλλη ώρα, βρε παιδί μου, να είμαστε πιο σίγουροι. Ξέρετε, αδερφοί, η πίστη δεν έχει στηρίγματα υποκατάστατα. Δεν έχει πίστη τέτοια. Η πίστη δεν έχει plan B. Θα πάω, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Που να είμαστε πιο ίσοι, πιο ασφαλείς. Δεν δουλεύει έτσι η πίστη. Εδώ δεν δούλευε η πίστη έτσι. Ο Κύριος τον ήθελε να πάει να σταθεί, να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάλ, να υψώσει θυσιαστήριο στον Κύριο, και αυτός λέει, Κύριε, θα το κάνω, αλλά να είμαστε και σίγουροι. Τώρα να είμαστε. Ας έχουμε το νου μας καλού κακού. Το λέμε κι εμείς αυτό. Ξέρετε τι χρησιμοποιούμε? Πρέπει να έχουμε σοφία. Πρέπει να έχουμε σοφία. Δηλαδή όταν ο Κύριος σου λέει, πήγαινε και κήρυξε το λόγο, και σου λέει να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, εσύ ποια είναι η σοφία που πρέπει να δείξεις? Ιδιαίτερη. Όταν σου λέει να προσευχηθείς πάνω σε ένα ασθενή, ποια είναι η σοφία ιδιαίτερη που πρέπει να έχεις? Για πες μου. Όταν σου λέει να βοηθήσεις αυτό που έχει ανάγκη, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στη φυλακή, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στο νοσοκομείο, να βοηθήσεις τη χείρα, να βοηθήσεις τα ορφανά. Πρέπει να έχουμε σοφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ακούς τον άνθρωπο και λέει πρέπει να έχουμε σοφία, σημαίνει δεν το κάνω. Πρέπει να έχω σοφία. Έτσι είπε και ο Γεδεών. Να το κάνουμε και το βράδυ. Μην μας πάρει και κανείς χαμπάρι. Μην μας πάρει κανείς χαμπάρι, γιατί μετά τι θα γίνουμε? Και όντως ήρθαν οι Ισραηλίτες να το σκοτώσουν. Μαθαίθηκε ότι το έκανε αυτός, ότι χάλασε ο βωμός του Βάλ και... Να το διαβάσουμε. Στο 28 λέει, και όταν οι άνθρωποι της πόλης ξεγέρθηκαν το πρωί, κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος, και το δεύτερο είχε κάνει ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο, και είπε ο ένας προς τον άλλο, έψαξαν, ερεύνησαν, βρίσκουν τον Γεδεών των ιών του Ιωάς ότι έκανε το πράγμα, και οι άνθρωποι της πόλης λένε στον Ιωάς, βγάλε το γιο σου να θανατωθεί επειδή κρύμισε το βωμό του Βάλ, κατέκοψε το άλσος. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους, ποιος μίλησε? Ο μπαμπάς, ο μπαμπάκας. Γιατί ο γιος που ήταν. Κοιτάξτε τι λέει. Εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν. Ο Βάλ, αν είναι Θεός, να εκδικήσει για τον εαυτό του. Λίγο πιο πίσω, 30. Λέει, τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιό σου για να θανατωθεί. Δηλαδή ο Γεδεών που ήταν. Κρυμμένος μέσα στο σπίτι ήταν. Πήγε και έκανε τη δουλειά το βράδυ, να είμαστε σίγουρα, και πήγε και χώστηκε μέσα στο σπίτι και βγήκε ο μπαμπάς έξω να...
2: Να
1: καθαρίσει. Γιατί ο Γεδεών ήταν τόσο πολύ γενναίος που ήταν κρυμμένος. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Αυτή είναι η ιστορία, αδερφοί, η οποία ιστορία γράφτηκε παράδειγμα για μας, γιατί εμείς βέβαια εννοείται ότι είμαστε διαφορετικοί. Εννοείται. Εννοείται. Μπορεί να ήταν κάτω από το κρεβάτι. Ο Γεδεών. Κύριε, εγώ το έκανα. Αλλά κοίτα τώρα, αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Γιατί το έκανα. Θέλουν να με σκοτώσουν. Και γι' αυτό έβαλα τον μπαμπά μπροστά. Μαζεύονται οι Αμαλικίτες, έρχονται οι κάτοικοι της Ανατολής, στρατοπεδεύουν για τη μάχη, παίρνει ο Γεδεών τη σάλπιγγα, σαλπίζει, μαζεύονται 32.000 Ισραηλίτες γύρω του. 32.000. Ε? Θα τους είδε ο Γεδεών και θα αγαλίασε. 32.000. Του λέει ο Κύριος, ο λαός είναι πολλής και θα υπερηφανευτούν. Άντε να διώξουμε καμιά εκατοστή. Και λέει ο Κύριος, όσοι είναι δειλοί, να φύγουνε. Πόσοι φύγανε? 22.000 λέει έφυγαν. Και μείνανε 10.000. Και 10.000 παλεύεται. Κάτι γίνεται. Σκεφτείτε να είμαστε εδώ 10.000 λαός, ε. Πώς θα αισθάνεσαι, θα μπαίνεις μέσα, θα βλέπεις πολύ κόσμο. 10.000 τώρα. Πολλοί είναι κι αυτοί. Ο Δή πήγαινε τους κάτω στην ποταμό να πιούνε νερό και θα σου ξεκαθαρίσω εγώ πώς θα μείνουν. Φανταστείτε από 10.000. Φεύγουν οι 5, φεύγουν οι 10. Ο Γεδεών θα τους κοίταζε και σου λέει τι θα μείνει. Και φύγανε οι 3.000 και φύγανε οι 4.000 και φύγανε οι 5.000 και φύγανε οι 8.000 και φύγανε οι 9.000. Αυτός θα είχε ανάψει βέβαια. Και φύγανε τελικά 9.700 και από τους 32.000 πόσοι μείνανε? 300. Ο Κύριος το έλεγε όλη την ώρα, πολλοί είναι. Και αυτός θα έλεγε, μα Κύριε, τι θα γίνει εδώ? Κοιτάξτε τι λέει στο 7 κεφάλαιο στους Κριτές, στο 12. Αυτός βλέπει τους 300. Και λέει ο Δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν εξαπλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος και οι κάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι σαν δυνάμο παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Δηλαδή, από τη μια θα στεκόταν μπροστά ψηλά να βλέπει κάτω τους εχθρούς, οι οποίοι ήταν σαν δυνάμο της θαλάσσης, σαν τις ακρίδες, και από την άλλη μεριά θα κοίταζε και θα έκανε έτσι. 300! Και αυτοί εδώ κάτω, ποιος θα τους μετρήσει? Ποιος θα τους μετρήσει? Και λέει στο 7, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Στο 9 κεφάλαιο, και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σήκω, κατέβασα στο στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτούς στην χείρα σου. Αλλά ο Κύριος ξέρει με τι έχει να κάνει. Και του λέει στο 10, αλλά εάν φοβάσαι να πας, αλλά εάν φοβάσαι να καταβείς εσύ και ο Φουρά ο δούλος στο στρατόπεδο. Πήγαινε, τους παραδίδω στα χέρια σου. Αλλά ξέρει ο Θεός, αδερφή. Και σου λέει, αλλά εάν φοβάσαι. Βλέπεις, σαν παιδιά του Θεού πολλές φορές το όλο θέμα μας είναι να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν περιμένει να καταλάβεις τον εαυτό σου και το τι μπορείς εσύ να κάνεις. Το όλο θέμα είναι να καταλάβει το παιδί του Θεού ποιος είναι ο Θεός και τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν που δεν ήξερε ο Γεδεών, και μέχρι την τελευταία στιγμή που του λέει ο Κύριος τους παραδίδω στα χέρια σου, μας το έχει πει, αδερφοί. Ό,τι έχει πει εδώ μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Το σφράγισε ο Θεός με το αίμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Το πιστεύεις? Το θέμα είναι ότι λέμε ότι το πιστεύουμε, αλλά η ουσία είναι τι κάνουμε. Γιατί όταν οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, πες μου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού, για τον ίδιο τον Κύριο, πότε ήταν καλές οι συνθήκες? Πότε ήταν καλές? Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Μωυσής και είχε 3,5 εκατομμύρια λαό να του φωνάζει, μας έφερες εδώ να μας πνίξεις μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, και να έχει 3,5 εκατομμύρια λαό να φωνάζει και πίσω ένα στράτευμα κοσμοκρατορίας να έρχεται με σκοπό να τους αφανίσει με μεγάλο θυμό. Είχαν πεθάνει τα πρωτότοκά τους όλα. Και είχαν μανία εναντίον του Ισραήλ. Και είναι ο Μωυσής στη μέση. Εύκολη νομίζετε ότι είναι η κατάσταση. Και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο, μια κατάσταση, μια πόλη, σίγουρα λιγότερη από 3,5 εκατομμύρια. Και τι παθαίνουμε? Εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Και ποιος είναι? Ή μήπως νομίζει ότι ο Γεδεών ήταν γι' αυτά? Ή μήπως νομίζει ότι ο Μωυσής ήταν γι' αυτά? Ο οποίος τι έλεγε στον Κύριο? Κύριε, κοίτα, όποιον έχεις να στείλεις, στείλε, εγώ δεν πάω. Δεν του λέει ο Κύριος, θα πας ή θα πεις ένα τραγούδι. Και έψαλε την οδή του Μωυσή, που ψάλλουμε και εμείς σήμερα. Την οδή του Μωυσή, διάβασε στην Έξοδο, στο 15 κεφάλαιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, κατέστρεψε το άλογο και τον αναβάτη του και δεν θα τους θυμόμαστε πλέον. Άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα ήτανε. Έτσι ήταν ο Γεδεών. Σήκω, πήγαινε στο στρατόπεδο, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Αλλά εάν φοβάσαι να πας, πάρε και το φουρά μαζί σου στο στρατόπεδο να σε κρατάει όταν τρέμουν τα πόδια σου. Και έρχεται ο Γεδεών και ζητάει σημείο. Και τι σημείο, τι σημείο? Θα βάλω τον μπόκο του μαλλίου, ένα μπόκο μάλινο, ένα σφουγγάρι, και εάν ξυπνήσω το πρωί και το σφουγγάρι αυτό έχει νερό και όλη η γη είναι ξερή, θα ξέρω τι με έστειλε. Ξυπνάει το πρωί, έτσι, όπως το ζήτησε. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην το είπα καλά. Και όταν βάζει σημεία στον Κύριο, βάζε δυνατά σημεία που θα ξέρεις ότι είναι αδύνατα να γίνουν, και όταν γίνουν, εάν θες να βάλεις σημείο, βάλε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο να γίνει, ώστε όταν ο Θεός το κάνει να μην μπορείς να πεις «Μα μήπως». Να είναι όλη η γη γεμάτη υγρασία και το σφουγγάρι ξέρω. Ξυπνάει το πρωί και γίνεται πάλι έτσι. Πήγε ο Γεδεών. Τους χώρισε σε ομάδες, τους έδωσε τις στάμνες, τους έδωσε δάδες, τους έδωσε σάλπιγγες και πήγανε και άρχισαν να έσπασαν τις δάδες, φαινόταν το φως, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο εχθρός πανικοβλήθηκε. Τι έκανε ο Γεδεών? Έκανε τίποτα? Ούτε ένα μαχαίρι δεν σήκωσε. Και λέει στο 8ο κεφάλαιο, έπεσαν 120.000, λέει. Και λέει, και εναπελήθησαν 15.000, δηλαδή πόσοι ήταν? 135.000. Αν κάνεις τη διαίρεση 135.200, πώς είναι, ξέρετε πώς είναι? Είναι ένας προς 450. Ένας προς 450. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος νίκησε? Ποιος ήτανε, ποιος νίκησε? Γιατί? Νίκησε ο Γεδεών γιατί είχε μαζί του τον Κύριο Σαβαώθ. Αυτόν που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, αυτός που έχει όλη την εξουσία, είναι ο παντοκράτορας, είναι ο παντοδύναμος, αυτός είναι μαζί μας. Έχουμε το παράδειγμα των Χαναναίων, οι οποίοι είχαν και τους Ανακίμ. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά, ένα λαό ο οποίος ήταν 400 χρόνια σκλάβοι. Σκεφτείτε λίγο, να έρχονται οι άλλοι με ασπίδες και με δόρυ και να λέει ο Ισραήλ, θα σου φτιάξω κάτι πλήνθους. Δεν ήξερα να κάνουν 400 χρόνια στην έρημο. Θα τους φτιάξω και χωρίς καλάμι. Δεν είχαν τίποτα. Ποιος ήταν μαζί τους? Ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία με τους προφήτες του Βάλ. Με την Ιεζάβελ, με τον Αχαάβ. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19, λέει, τώρα λοιπόν Απόστηλον, λέει, στον Αχαάβ, συνάθρισε προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος το Κάρνο, λέει ο Ηλίας, και τους προφήτες του Βάλ, τους 450. Πώς είναι η αναλογία? Ο Ηλίας με 450. Αλλά το Ηλία δεν του έφταναν, λέει, τους 450 και τους 400 προφήτες των Αλσών οι οποίοι τρώνε στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Δηλαδή η ισορροπία εδώ ποια είναι, ένας προς 850. Ένας προς 850 και έχεις μαζί, έχεις εναντίον σου και ένα λαό ο οποίος δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τους ρωτάει ο Ηλίας. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, αυτόν ακολουθείτε. Αν ο Βάλ είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Τι έκανε ο λαός? Εμείς δεν ξέρουμε. Θα δούμε και θα καταλάβουμε. Και στέκεται μόνος του. Ενάντια στους 850 προφήτες των Αλσών και του Βάλ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς τουλάχιστον πάμε και 2-2. Όταν είμαστε έξω. Δηλαδή, εάν βγεις εσύ με ένα αδερφό μαζί να κηρύξεις έξω, μπορείς, σύμφωνα με την αναλογία αυτή, να σταθείς άνετα απέναντι σε 1.700. Ένας προς 1.700. Άντε, να πάρεις και ένα άλλο αδερφό τρίτο να έρθει μαζί, θα σταθείς μπροστά σε 2.500. Τους 50 τους αφήνω. Μπροστά σε 2.500. Έχουμε ένα Εζεκίηλ ο οποίος στέκεται ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό να κηρύξει το μήνυμα του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω τον Εζεκίηλ, κεφάλαιο 33, εδάφιο 31. Λέει, έρχονται προς σε καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθεν ο λαός μου και ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν αυτούς. Γιατί στο στόμα αυτών δείχνουν πολύ αγάπη. Η καρδιά τους όμως πηγαίνει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών και ειδούς είσαι προς αυτούς σαν ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούνε τους λόγους αλλά δεν τους κάνουνε. Δηλαδή ο Εζεκίηλ τι είχε καταντήσει στο λαό όταν τους μιλούσε? Σαν ερωτικό άσμα, λέει, ήταν η λόγη του. Άμα νομίζεις ότι γιατί πολλές φορές μιλάμε σε ανθρώπους και δεν ακούνε και μας πιάνει απογοήτευση. Δεν μ' ακούνε που μιλάω. Άμα ήμουν ο Εζεκίηλ. Ο Εζεκίηλ μιλούσε και οι άνθρωποι τον άκουαν και νόμιζαν ότι τους έκανε τραλαλά, τραλαλά. Σ' αγαπάω. Έτσι νόμιζαν. Που λέει, σαν ερωτικό άσμα. Ο Κύριος τι του είπε? Φτιάξτε του, λέει, στο 33, πλην, όταν έρθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης εν μέσω αυτών. Δηλαδή, σου λέει, κοίτα, μη σε νοιάζει τι νομίζουν οι άνθρωποι. Παύλος λέει, κήρυξε το λόγο, εν καιρός, ακέρος, εάν, τε ακούσωση, εάν τε, απηθήσωση. Δεν σε έβαλε, μακάρι να πηγαίναμε και να κηρύττουμε όπου ακούν οι άνθρωποι και να σώζονται. Μακάρι. Όπου πήγαινες να σώζονταν οι άνθρωποι και να μην υπήρχε κανένας να μην ακούει. Αλλά σου λέει, θα πας να κηρύξεις εν καιρός, ακέρος, εάν ακούσουν, εάν τε απηθήσουν. Όμως θα πας να κηρύξεις. Γιατί θα έρθει η ώρα που, και έρχεται λέει, που θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης ανάμεσά τους. Συνέχισε να προφητεύεις. Και τώρα ερχόμαστε σε εμάς. Διαβάσουμε λίγο στην Αποκάλυψη, το τρίτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο. Και σου λέει ο Κύριος και μου λέει, ξέρω τα έργα σου. Τα ξέρω τα έργα σου. Και έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανοιχτή, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί δεν μπορεί να την κλείσει κανένας τη θύρα? Μας λέει, διότι έχεις μικρή δύναμη. Άκου ο Κύριος τι σου λέει απόψε. Διότι έχεις... Όλοι να το πούμε. Διότι έχεις μικρά δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τη θύρα αυτή την οποία εγώ άνοιξα για σένα, διότι έχεις μικρή δύναμη. Έχεις μικρή δύναμη. Άρα ξέχνα το να έχεις πολύ δύναμη και να γίνεις ισχυρός, γιατί τότε θα πάω. Διότι έχεις μικρή δύναμη. Τι άλλο λέει? Τι άλλο μας λέει? Όλοι μαζί. Και φύλαξα στο λόγο μου. Τι είναι αυτό που μετράει, αδερφοί? Εφύλαξε στο λόγο μου. Αυτό το οποίο μετράει για την εκκλησία αυτή της περίοδου που ζούμε τώρα, την εκκλησία που θα αρπάξει ο Κύριος, είναι διότι εφύλαξε στο λόγο μου. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι έχουμε μικρή δύναμη. Το ξέρει. Και σου λέει, ακριβώς επειδή έχεις μικρή δύναμη, ακριβώς επειδή φύλαξε στο λόγο μου, τι λέει? Τι άλλο λέει? Και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη, ξέρω ότι δεν είσαι πολυάριθμος, γιατί ποτέ δεν διάλεξε ο Θεός να δουλεύει με πολυάριθμους. Ένας προς 450, ένας προς 850, ποτέ ο Θεός δεν δούλευε, αδερφοί, με πολυάριθμους. Ποτέ δεν έστελνε τον Ισραήλ να πάει να μας λέει ότι ο Ισραήλ ήταν σαν δυνάμο που δεν μπορεί να ρυθμιθεί ως προς τον πόλεμο απέναντι στους εχθρούς τους. Πάντα ο Θεός δούλευε με τον Ισραήλ να είναι ολιγάριθμοι. Γιατί τους το είπε, για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρκα ενώπιόν μου. Καμία σάρκα. Βλέπεις, δεν έχει να κάνει με τη σάρκα. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορώ να φτάσω. Η πίστη δουλεύει ακριβώς έξω από αυτό που εσύ μπορείς να φτάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν έχει να κάνει με το τι εσύ μπορείς να φτάσεις. Και εγώ. Η πίστη πάντα δουλεύει έξω από αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει ανθρωπίνως. Δεν δουλεύει μέσα σε αυτό. Γιατί αλλιώς είναι ανθρώπινη προσπάθεια. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ε, το λένε οι άνθρωποι. Ε, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ωραία. Άνοιξε τη θάλασσα. Άνοιξε τη. Να περάσει από μέσα ένας λαός και οι αντίπαλοι, οι εχθροί που έρχονται από πίσω, να καταποντιστούν. Μπορείς να κάνεις, λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σου να της αλλάξει το χρώμα με φυσικό τρόπο, λέει ο Κύριος. Ε, μπορείς. Μπορείς να ταΐσεις όλα τα πετεινά του ουρανού, να τα δεις, να τα ταΐσεις κάθε πρωί που ξυπνάνε, να έχουν νερό να πιούνε, να έχουν να φάνε. Μπορείς. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό σε καλεί να πιστέψεις και μέσα σε αυτό να ζήσεις έξω από αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Θεός δεν δουλεύει με αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύει έξω από αυτό. Αμήν. Δες όλη την ιστορία των Αγίων του Θεού, αδερφοί. Πείτε μου, ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε πράγματα που μπορούσε να πάει να τα κάνει. Ποιος. Πάντα ο Θεός τους καλούσε να ζήσουν έξω από αυτά τα οποία αυτοί μπορούσαν να κάνουν. Κανείς από τους Αγίους δεν μπορούσε να αναστήσει νεκρούς, ανθρωπίνας, μόνος του, με δικές του δυνάμεις, να θεραπεύσει ασθενείς. Μπορούσε κανένας. Κανένας. Μπορούσε κανείς να εκβάλει δαίμονες. Πήγαν οι 7 ή του Σκευά στο όνομα του Θεού του Παύλου να φύγουν οι δαίμονες. Τον Παύλο τον ξέρουμε. Και το Θεό του τον ξέρουμε. Εσάς δεν ξέρουμε. Όμως όπου πήγαινε ο Παύλος και διέταζε τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι γινόταν? Πάει στην Κύπρο και μιλάει στον, να μιλήσει στον άρχοντα εκεί πέρα, ο οποίος ήταν κοντά να πιστέψει και ήταν ένας μάγος δίπλα, ο οποίος συνεχώς έβαζε σπιούνια. Συνεχώς. Και γυρίζει ο Παύλος και του λέει, «Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας, από τώρα και στο εξής θα είσαι τυφλός, θα θες χειραγωγούς». Τυφλώθηκε. Αμέσως. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, αδερφοί? Και το είδε ο άρχοντας εκεί και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, πίστεψε. Ποιος είναι ο Παύλος, είναι ο Κύριος, είναι. Καταλαβαίνουμε που είναι το θέμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι οι αντιλήψεις μας, δεν είναι αυτό το περιορισμένο που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μάθει να λέμε, κοίτα, ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ έχουμε ένα εχθρό ο οποίος είναι 130.000, πρέπει να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον 130.000. Τουλάχιστον. Δεν δουλεύει έτσι. Και λέει, και επειδή δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, επειδή εφύλαξες το λόγο μου, επειδή έχεις μικρά δύναμη, λέει μετά, θα κάνω αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω έξω από την ώρα του πειρασμού. Έξω από την ώρα του πειρασμού. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν υπηρετούμε. Αυτόν ο οποίος δίνει πλούσια χωρίς να ονειδίζει κανέναν. Αυτόν ο οποίος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει. Θα είναι εκεί μαζί σου τη δύσκολη ώρα και θα είναι μαζί σου μέχρι... τη συντέλεια του αιώνα. Μέχρι τη συντέλεια του αιώνα σου λέει, και ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσα τα ημέρα, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα σου λέει, δεν θα σε αφήσω. Τι θέλουμε να καταλάβουμε, αδερφοί? Σε θέλει ο Κύριος να πας να σταθείς για εκείνον και είναι μαζί σου να κάνει τα θαυμάσια του. Μην έχεις μέσα σου άλλες σκέψεις. Μα πώς θα γίνει, μα τι θα γίνει, μα αν θα γίνει. Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Τι άλλο θες? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Μαλαχίας λέει, αυτός ο οποίος δεν αλλιούται. Στο Δευτερονόμιο λέει ο Μωυσής, αυτός που είναι ο βράχος. Αυτός που είναι Θεός πιστός, αυτός που είναι Θεός δίκαιος, αυτός είναι. Τι τον θες να είναι? Τι τον θέλουμε να είναι? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Αυτή την ώρα ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε. Κύριε, εσύ, όπως τους μαθητές σου τότε, έτσι και σε εμάς που είμαστε σήμερα μαθητές δικοί σου, μας ρωτάς τι έχουμε. Και δεν σε νοιάζει αν έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Δεν σε νοιάζει αν μπορεί να σταθούμε μόνοι μας ενάντια σε στράτευμα. Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ είσαι παντοκράτορας, είσαι παντοδύναμος, είσαι πανίσχυρος. Εσύ μας ζητάς να φυλάξουμε τους λόγους σου, Κύριε. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου. Και καθώς στεκόμαστε για σένα, εσύ είσαι αυτός που τα έχεις κάνει όλα, Κύριε. Τα έχουμε δει να τα κάνεις μέσα στους λόγους σου και μέσα στη ζωή μας. Είσαι Θεός πιστός. Είσαι Θεός ελευθερωτής. Είσαι Θεός προμήθειας. Είσαι Θεός θεραπείας. Είσαι ό,τι σε χρειαζόμαστε να είσαι, Κύριε. Και δεν είναι η δύναμή μας, Κύριε, το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς, αλλά η δύναμή μας είναι ότι ξέρουμε ότι εμείς είμαστε τίποτα και εσύ είσαι τα πάντα. Και θέλω το βράδυ αυτό να ανοίξεις τα μάτια μας, να δούμε όχι στους εαυτούς μας, να δούμε σε σένα, Κύριε, μέσα σε κάθε δυσκολία μας, μέσα σε κάθε ανάγκη μας, μέσα σε κάθε πρόβλημά μας, να δούμε σένα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλά από αυτά που ο Θεός έφερε στην ύπαρξη κατά τη δημιουργία, με την πτώση του ανθρώπου καταργούνται. Και η Αγία Γραφή ξεκινάει με τη δήλωση της δημιουργίας του ουρανού και της γης. Θυμάστε τα πρώτα κεφάλαια στη Γένεση, στην αρχή. Αλλά τελικά αυτά θα διαλυθούν και ο Θεός, μας λέει ο Λόγος, θα δημιουργήσει νέων ουρανών και νέα γη. Και είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα δύο τελευταία κεφάλαια της Γραφής, της Αποκάλυψης, που τελειώνει δηλαδή, με τα τρία πρώτα της Γένεσης. Είναι η αρχή και το τέλος. Και βλέπουμε ότι στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός τι έκανε? Ήταν σαν λάσπη όλο μαζί και διαχώρισε, λέει, τα νερά από τη ξηρά, και τα νερά τα ονόμασε θάλασσες. Ξεχώρισαν και στέγνωσε η ξηρά. Στην αρχή της αιωνιότητας μας λέει ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή όταν θα κάνει νέα πράγματα ο Κύριος. Κατά τον ίδιο τρόπο στη Γένεση διαβάζουμε για την αρχή του σκότους, της νύχτας, του ήλιου, της σελήνης, του θανάτου, του πόνου, της κατάρας. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν. Δεν θα τα δούμε ξανά στην αιωνιότητα. Κάποιες ευλογίες που εξαφανίστηκαν όμως θα επανεμφανιστούν. Που λέει για το δέντρο της ζωής και για τον ποταμό της ζωής. Ο άνθρωπος στην αρχή οδηγείται από την παρουσία του Θεού, αλλά λέει στην αιωνιότητα ο Θεός θα κατέβει και θα κατοικήσει με τους ανθρώπους μαζί. Ήταν διαφορετικό δηλαδή το να έρχεται ο Θεός να κατοικεί λίγο στους ανθρώπους, να τους μιλάει λίγο και να φεύγει ή να μένει. Ακόμα και τώρα που είμαστε αναγεννημένοι δεν έχουμε αυτή τη μόνιμη παρουσία, την έντονη που θα έχουμε όταν θα βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο αιώνια. Αποκάλυψη 21:3. Άκουσα φωνή μεγάλη από το θρόνο να λέει: «Ιδού η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα κατασκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο ίδιος ο Θεός μαζί τους θα είναι δικός τους Θεός». Δηλαδή, κυριολεκτικά η έννοια αυτού του εδαφίου είναι ότι ο Θεός θα είναι με τους ανθρώπους. Ο τόπος κατοίκησής του θα είναι με τους ανθρώπους. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το άλλο που φανερώνεται ο Κύριος περιστασιακά. Να κατοικεί ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο. Κάθε αποτέλεσμα της αμαρτίας θα εξαφανιστεί. Κάθε τι λάθος θα διορθωθεί. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή που θα γίνει είναι ότι ο χρόνος που τον ξέρουμε εμείς θα μετατραπεί σε αιωνιότητα. Εμείς που είμαστε κτίσματα και η ζωή μας περιορίζεται από το χρόνο, δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πλήρως την αιωνιότητα. Δηλαδή αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το ότι δεν υπάρχει αρχή και τα πάντα υπήρχαν από πριν και πιο πριν και πιο πριν, το μυαλό μας θα δείτε, αν το σκεφτείτε, αν προσπαθήσετε να το συλλογιστείτε, ότι δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό πλήρως. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα και πριν το πάντα ήταν ο Θεός εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ο Κύριος. Και ανάποδα, στο τέλος θα είμαστε μαζί με τον Κύριο για πάντα, για πάντα, για πάντα. Και μετά πάντα, δεν θα τελειώσει, δεν υπάρχει τέλος. Γιατί είμαστε δημιουργημένοι όπως είμαστε τώρα, χτισμένοι μέσα στον χρόνο, μέσα στην κάψουλα του χρόνου, και τα πάντα στη ζωή μας είναι χθες, τώρα, αύριο. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Στην αιωνιότητα δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και είναι όλο έναν παρόν συνεχόμενο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον μέρα και νύχτα. Δεν θα υπάρχει 24ωρο. Δηλαδή αφού δεν θα υπάρχει ήλιος, δεν θα υπάρχει σελήνη, πώς θα μετρήσεις τη μέρα? Θα είναι μία μέρα συνεχόμενη. Άρα ο χρόνος δεν θα μπορέσει να μετρηθεί. Δεν θα υπάρχουν μήνες, δεν θα υπάρχουν εποχές. Οι καλοκαιρινοί καύσονες ή οι παγωνιές, το χειμώνα. Και βλέπουμε στο τέλος της Γραφής, μέχρι το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μας μιλάει για μέρες, για μήνες, για χρόνια. Θυμάστε, 1440, μήνες κλπ. Μετά, στο 21ο κεφάλαιο, τα πάντα περιγράφονται ως αιώνια. Δεν υπάρχει πια μονάδα χρόνου για να τη μετρήσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα στο σχέδιο του Κυρίου για το μέλλον είναι και η δημιουργία καινούργιας κτήσης. Νέος ουρανός, νέα γη. Μα μια χαρά δεν είναι αυτό που έχουμε? Η υλική δημιουργία όπως τη ξέρουμε σήμερα, δηλαδή με τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, το στέρεωμα, θα καταστραφεί και στη θέση της θα χτιστεί μια νέα δημιουργία, με νέα γη και ουρανό. Να μου πείτε γιατί, αφού μια χαρά δεν είναι αυτή? Θα είναι προσαρμοσμένη στη νέα, άφθαρτη, αθάνατη, αιώνια ζωή που θα καθιερώσει ο Θεός. Όμως, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, όταν θα έρθει δηλαδή στη μάχη του Αρμαγεδόνα και τελειώσαμε, γιατί έχουμε μετά ολόκληρη χιλητή βασιλεία και σε αυτήν την περίοδο τη μεγάλη, που είναι 10 αιώνες, η γη μας θα παραμείνει όπως είναι, αυτή η γη που έχουμε, και ο ουρανός. Βέβαια, θα αφαιρεθεί η κατάρα, που είπε στον Αδάμ, με ακάνθας και τριβόλους θα βλαστάνει η γη και όλα αυτά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτή η ξεραΐλα, η έρημη. Θα είναι σαν ένας παράδεισος η γη. Θα βρέχει στον καιρό της, θα υποτίζεται, θα είναι όλα ευλογημένα και θα αυξάνουν πολύ ωραία. Θα ανακαινιστεί δηλαδή η γη, θα γίνει τόπος πραγματικής απόλαυσης. Ούτε θα υπάρχουν αυτά τα δυσάριστα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές και ζημιές. Να πέσει, ας πούμε, ένα χαλάζι και να καταστρέψει σοδιές. Ή ένα σεισμός και να ρίξει, όπως έγινε στη γειτονική Τουρκία. Δεν θα υπάρχουν τυφώνες, δυνατοί άνεμοι, καύσονες, τρικυμίες. Δεν θα υπάρχει τίποτα κακό. Θα είναι όλα πολύ όμορφα και ωραία. Γιατί ο Κύριος θα βασιλεύει πάνω στη γη. Θυμάστε, παρεθετικά το λέω, στον Ιώβ, όταν ο Θεός έδωσε την άδεια στο διάβολο να πειράξει τον Ιώβ, όχι τον ίδιο, αλλά ό,τι έχει, λέει, σηκώστηκε άλλος αέρας και ρίξαν το σπίτι, ο διάβολος τώρα. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψαν τα πρόβατα κλπ. Όλες οι καταστροφές έγιναν από τον εχθρό. Δηλαδή, ναι μεν φυσικά φαινόμενα, έτσι, αλλά ο διάβολος τα δημιούργησε τότε. Και έμεινε ο Ιώβ μόνος του χωρίς οικογένεια και τα πρόβατα του και τα πίμνια του και όλη την περιουσία του. Η αιωνιότητα όμως θα αρχίσει, όπως είπα, μετά τα 1000 χρόνια, που τελειώνει οριστικά και η φυσική ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Και δεν βλέπουμε στην αιωνιότητα οι άνθρωποι να παντρεύονται, να έχουν οικογένεια, να αποκτούν παιδιά. Αυτά θα είναι ξεπερασμένα πια. Γιατί θα υπάρχει το σώμα το πνευματικό του καθενός, το άφθαρτο, το αθάνατο, όπως το σώμα του Χριστού. Και θα ζουν οι άνθρωποι μια πνευματική ζωή. Έτσι δεν θα υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει ο υλικός κόσμος που τον ξέρουμε εμείς, γιατί όπως είναι τώρα ο κόσμος δεν είναι κατάλληλος για να παραμείνει αιώνια. Δεν ταιριάζει με το νέο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος. Θα προσαρμοστεί και αυτός στη νέα άφθαρτη και αθάνατη ζωή που θα ακολουθήσει. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος προλέγει και υπόσχεται ότι μια μέρα η γη αυτή και όλος ο έναστρος ουρανός θα καταστραφούν και η γη και οι ουρανοί θα γίνουν καινούργοι, χωρίς τη φθορά, προσαρμοσμένοι στην αιωνιότητα. Αυτό θα συμβεί μετά τα 1000 χρόνια. Ψαλμός 102:25. Αρχικά, Κύριε, Εσύ εθεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών Σου. Αυτοί θα πολεστούν, Εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο, θα τους τυλίξει σαν περικάλημα και θα αλλακτούν. Βλέπετε πως κάνει την εικόνα σαν ένα ρούχο και θα τους αλλάξεις. Γιατί για το Θεό τι είναι? Να δούμε και 2-3 άλλα εδάφια που μιλάνε για αυτό το θέμα. Ισαΐας 51:6. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη, επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν ως καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο. Και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Άλλη σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Επίσης στον Ισαΐα 34:4. ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν ως βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Βλέπετε τις εικόνες που βάζει. Και στη Γενή Διαθήκη, Δευτέρα Πέτρου, τρίτον κεφάλαιο, από το 5. Οι ουρανοί υπήρχαν από παλιά και η γη από το νερό και μέσω του νερού σχηματίστηκε με το Λόγο του Θεού. Είδαμε που χώρισε τα νερά από τη γη. Διαμέσου των οποίων ο τότε κόσμος καταστράφηκε αφού κατακλείστηκε από νερό. Μιλάει για τον κατακλυσμό του Νόε. Ενώ οι τωρινοί ουρανοί και η γη με τον ίδιο λόγο είναι αποταμιευμένοι για φωτιά και διατηρούνται για ημέρα κρίσης και απώλειας των ασεβών ανθρώπων. Βλέπετε, είναι φυλαγμένοι, αποταμιευμένοι για φωτιά. Και λίγο πιο κάτω στο 10, θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία θα διαλυθούν, καθώς θα καίγονται και η γη και τα έργα που είναι σε αυτή θα βρεθούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Βλέπετε, αδελφοί, λέει όμως το 13, προσδοκούμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Και ένα τελευταίο στην Αποκάλυψη 21.1, και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Βλέπετε, συγκρίνει τη νέα γη και τον νέο ουρανό και ποια είναι η διαφορά. Λέει, η θάλασσα δεν θα υπάρχει πια. Μα στη γη μας η θάλασσα είναι τα 3/4 του κόσμου. Δηλαδή είναι λίγη η ξηρά σε σχέση με τη θάλασσα. Αν δεις τη γη από ψηλά που είναι ο ωκεανός, βλέπεις μόνο γαλάζιο σχεδόν από τη μια πλευρά. Άρα δεν θα είναι η γη που ξέρουμε όταν φύγει η θάλασσα και δεν υπάρχει. Και λέει, πολύ σαφές, ότι οι ασεβείς θα πολεστούν, αλλά και αυτή η υλική γη και ο υλικός ουρανός. Δεν είναι, αδερφοί, ότι ο Θεός έκανε λάθος και καταστρέφει τη δημιουργία που αυτό σε δημιούργησε με σοφία. Απλά αλλάζουν τα πράγματα. Η γη επιτελεί το καθήκον της, αυτό που έφτιαξε ο Κύριος που την δημιούργησε να κάνει, το έκανε μέχρι τότε που θα πρέπει να το κάνει. Το λέει καθαρά η Γραφή και δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε, ούτε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Έχουμε υποχρέωση μπροστά στον Κύριο ως ειλικρινείς άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια να το δεχτούμε όπως είναι γραμμένο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε, μα είναι δυνατόν η γη τώρα να καταστραφεί που τη δημιούργησε ο Θεός? Και μάλιστα υπάρχουν και εδάφια που στηρίζουν το αντίθετο. Όπως για παράδειγμα στον Ψαλμό 104 στο 5 που λέει ότι η γη διαμένει στον αιώνα. Λέει αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευτεί στον αιώνα του αιώνα. Και δείχνει εδώ το αιώνα του αιώνα σαν κάτι αιώνιο, για πάντα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλά για δύο ειδών γη και ουρανό. Η πρώτη γη και ο πρώτος ουρανός δημιουργήθηκαν από το Θεό για να εκπληρώσουν συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι πάνω στη γη, να κάνουν τις αποφάσεις τους, να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού όπως εμείς, να φύγουν κάποια στιγμή από αυτόν τον μάταιο κόσμο που λέμε, για να βρεθούν στη νέα γη, την ετοιμασμένη για αυτόν τον σκοπό. Όταν λοιπόν ο Θεός πάρει τους δικούς του κοντά του, στη νέα γη που θα δημιουργήσει, η παλιά δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και ο Θεός θα την καταστρέψει στον καιρό της, μετά τη Χιλετή Βασιλεία. Αυτά τα εδάφια αναφέρουν γενικά παραδεχτές αλήθειες για την πρώτη γη στη σημερινή της μορφή, που λέει εδώ στο Ψαλμός 104. Δεν αναφέρονται στο μελλοντικό σχέδιο του Θεού, ούτε ακυρώνουν τις καθαρές υποσχέσεις που είδαμε στα εδάφια και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, ειδικά εκεί στον Πέτρο, που λέει για τη δημιουργία καινούργιας γης, κατάλληλης γης για τη ζωή της αιωνιότητας. Αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευθεί στον αιώνα του αιώνα. Αυτόν το Εδάφιο τι μας τονίζει? Μια γενική αλήθεια, ότι η γη είναι καλά τοποθετημένη με τη σοφία του Θεού, ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον τόπο της, να γίνει κάτι δηλαδή, να φύγει από τη θέση της και να διαταράξει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν, ούτε και τις φυσικές δυνάμεις που τη συγκρατούν σε αρμονία στο σύμπαν. Δηλαδή, να μην φοβόμαστε ότι θα καταστραφεί η γη από μόνη της μια στιγμή έτσι τυχαία. Όπως κάποτε λένε οι επιστήμονες, θα έρθει ένας κομήτης και θα καταστραφεί η γη, ή θα μας κάψει ο ήλιος ή κάτι, τέλος πάντων. Όχι, ξέρουμε πότε είναι να καταστραφεί, όταν εκπληρώσει το σκοπό της. Ακόμα ένα εδάφιο υπάρχει που φαίνεται αντίθετο με αυτά που λέμε, Εκκλησιαστής 1:4. Γενεά πηγαίνει και γενεά έρχεται, η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Βλέπετε, λένε κάποιοι, άρα η γη μένει στον αιώνα, λέει ο Λόγος του Θεού. Όμως το εδάφιο αυτό αναφέρει τη διαπίστωση του Εκκλησιαστή, του Σολομώντα, που είναι σε όλους μας γνωστή, ότι όντως οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν, γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν και πάει, πάει, πάει,

με τη δημιουργία της γης και του ανθρώπου και θα τελειώσει με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου που λέει η συντέλεια του αιώνα. Λέει όπως ακριβώς μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται σε φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Τελειώνει δηλαδή, που συντελείται. Όμως ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και για τον μέλλοντα αιώνα που αρχίζει με την παρουσία του Χριστού, περιλαμβάνει τα 1000 χρόνια της Βασιλείας και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Λουκάς 20:34. Και είπε σε αυτούς ο Ιησούς, «Η γη του αιώνα τούτου νυφεύονται και παντρεύονται, αλλά εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνον τον αιώνα και στην Ανάσταση που είναι από τους νεκρούς, ούτε νυφεύονται ούτε παντρεύονται». Γι' αυτό είπα ότι δεν θα υπάρχουν συγγένειες και οικογένειες που λέμε όπως είναι τώρα, τότε. Εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνο τον αιώνα, το μελλοντικό. Δηλαδή στον παρόντα αιώνα, ενώ όσο ζουν οι άνθρωποι, η γη θα συνεχίσει να υπάρχει και να εκπληρώνει τον προορισμό της. Δεν θα σαλευτεί. Όμως στο μέλλοντα αιώνα, ο Θεός μας φανερώνει στο λόγο του ότι έχει κάποιο άλλο σχέδιο και για τη γη μας. Μετά τα 1000 χρόνια της Βασιλείας θα καταστραφεί και θα γίνει καινούρια. Γιατί? Για να προσαρμοστεί στη δόξα των τέκνων του Θεού και στην άφθαρτη αιωνιότητα. Βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει εμάς πιο πολύ είναι τα γεγονότα που θα συμβούν πριν τη Χελινή Βασιλεία, ακόμα και πριν τον Αντίχριστο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος θα δοξαστεί και πάλι με στην επιστροφή του, όταν έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, ώστε να είναι πάντα μαζί. Εμείς με τον Κύριο και αυτός μαζί μας. Γιατί αδερφοί, ξέρουμε πως όταν ένας άνθρωπος σώζεται, αποκτά μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή εμπειρία. Και το έχουμε κι εμείς εμπειρία. Το ίδιο όταν ο Κύριος επιστρέψει να πάρει τους Αγίους του, αυτό θα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία που κανένας δεν θα ήθελε να χάσει. Σκεφτείτε τι προνόμιο να έχουμε το δοξασμένο Ιησού μέσα μας. Τώρα τον έχουμε ως μια πρόγευση. Έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος. Έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο ώστε να μοιάσει πνευματικά του Κυρίου και η ομορφιά του Χριστού να φανερώνεται στη ζωή του. Ο Κύριος δοξάζεται σε αυτή την πλήρη αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αλλάζουν οι ιδέες, αλλάζει η συμπεριφορά. Ο δρόμος της ζωής είναι τώρα συνολικά καινούριος. Και είναι πλάνη να πιστεύει κανείς, αν το πιστεύει, ότι με το θάνατο τελειώνουν όλα και δεν υπάρχει τίποτα μετά. Γιατί κάποιοι λένε, όλοι πεθαίνουν και δεν είδαμε κανένα να έρθει να μας πει για κάτι άλλο. Γι' αυτό, επειδή και κάποιοι πιστοί απογοητεύονται, περιμένουν την αρπαγή και λένε, πέθανε και ο τάδε, μιλούσε για την αρπαγή και ακόμα δεν ήρθε η αρπαγή. Ο πιστός που δεν πρόλαβε την αρπαγή και πεθαίνει, δεν στερείται τίποτε από το μέλλον, δεν έχασε κάτι σημαντικό. Η Γραφή πολύ καθαρά μας διδάσκει πως όταν επιστρέψει ο Κύριος υπάρχει ένα βραβείο για τον χριστιανό. Είτε είναι ζωντανός εκείνη την ώρα, είτε έχει πεθάνει εν Χριστώ. Το να αρπαχτεί κάποιος θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της καρδιάς του και των τρόπων της ζωής του. Βέβαια, κανένας μας έτσι δεν θέλει να πεθάνει πριν. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος ζωντανός για να πάρει μέρος στην αρπαγή. Και είναι απόλυτα προφανές ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορούσε να μπει στη δόξα αυτού του καινούριου κόσμου με ένα θνητό σώμα όπως αυτό που έχουμε, σάρκινο. Γιατί τα φθαρτά σώματά μας ποτέ δεν θα μπορέσουν να εναρμονιστούν με τη δόξα του νέου ουρανού. Γι' αυτό, όπως λέει και στην 1η Κορινθίους 15:51, τα σώματά μας, πριν μπούμε στην παρουσία του Ιησού, πρέπει να μεταμορφωθούν σε ένδοξα. Και γράφει εδώ ο Παύλος για το μυστήριο. Όλοι δεν θα κοιμηθούμε, εννοεί να πεθάνουμε. Όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχα της άλπιγγα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν άφθαρτοι και εμείς θα αλλάξουμε.
γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να ντυθεί άφθαρς.

0: και το θνητό τούτο να εντυθεί αθανασία. Φιλιππισίους 3:20. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Το σώμα που έχουμε τώρα, της ταπείνωσής μας, θα γίνει όπως το δικό Του σώμα, της δόξας Του, κατά την ενέργειά Του στο να δύναται Αυτός ακόμη και να υποτάξει στον εαυτό Του τα πάντα. Δύναται ο Κύριος να το κάνει. Και ακόμα ένα εδάφιο στην 1 Ιωάννου 3:2. Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε, εννοεί στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα το δούμε καθώς είναι. Και αυτό είναι παρηγορητικό, αλλά να ξέρουμε ότι θα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως είμαστε και να το δούμε καθώς είναι. Δηλαδή όταν ο Ιησούς επιστρέψει για να αρπάξει την εκκλησία Του, θα συμβεί μια άμεση μεταμόρφωση. Το σάρκινο σώμα που υπόκειται σε πειρασμούς, υποφέρει, πεθαίνει, αρρωσταίνει, λυπάται, θα μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, λέει, και θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Κυρίου μας. Επίσης, αδελφοί, υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Το σώμα που θα πάρουν οι πιστοί θα είναι πραγματικό σώμα. Δεν θα είναι ένα άειλο, ένα σαν φάντασμα να βάλεις το χέρι σου μέσα και να περνάει και να μην προαγγίξεις τον άλλο. Θα είναι ένα αναγνωρίσιμο, απτό σώμα. Γιατί λέει στην 1η Κορινθίους 15, εκεί που είμαστε στο 42, περιγράφει ο Παύλος το νέο σώμα των αναστημένων και αρπαχθέν των Αγίων. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, πεθαίνει ένας, έτσι φτύρεται, το λιώνει, διαλύεται. Εγείρεται με αφθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Επομένως, το σώμα θα είναι άφθαρτο και θα είναι πνευματικό. Και λέει στο 47, ο πρώτος άνθρωπος, εννοεί ο Αδάμ, από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Επομένως, το σώμα μας θα είναι άφθαρτο, πνευματικό και επουράνιο. Θα είναι δηλαδή πραγματικό σώμα. Και είναι υπέροχη ελπίδα να ξέρουμε ότι θα ζούμε μέσα σε ένα σώμα που δεν θα θλίβεται, ούτε θα αισθάνεται πλέον πόνους. Πονάω την πλάτη μου, τη μέση μου, τα πόδια μου. Δεν θα γερνάει, δεν θα πεθαίνει. Γιατί στη νέα γη και στο νέο ουρανό δεν θα υπάρχουν γιατροί, γυροκομεία, νεκροθάφτες, νεκροταφεία, νοσοκομεία. Δεν χρειάζονται. Τα νέα σώματα που θα πάρουν οι Άγιοι θα απολαμβάνουν συνεχή νεότητα. Γιατί είναι μέσα στην αιώνια ζωή. Και δεν είναι απλά να έχεις αιώνια ζωή, αλλά να είσαι λίγο άρρωστος και να υποφέρεις αιώνια. Όχι. Θα είναι τέλεια υγεία. Δεν θα υπάρχει σκέψη για ασθένεια ή κάποιο σύμπτωμα. Και επιπλέον, 1 Θεσσαλονικής 4:15, απόδειξη αυτού είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Γιατί αυτό σας λέμε με λόγο Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που θα μένουμε ως υπόλοιπο στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δηλαδή οι ζωντανοί εν Χριστώ, τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, δεν θα γίνουν εμπόδιο στους κοιμηθέντες. Γιατί το λέω επειδή λένε, α, αυτός πέθανε, έστω και πιστός, δεν πρόλαβε την αρπαγή. Αυτοί που θα είναι στην αρπαγή ζωντανοί είναι πιο προνομιούχοι, θα πάνε πρώτοι. Όχι. Λέει, εμείς δεν θα φτάσουμε, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο πλεονέκτημα οι ζωντανοί σε σχέση με τους νεκρούς εν Χριστώ. Γιατί όλοι την ίδια στιγμή θα ακούσουν το σήμα του ερχομού του. Δεν έχει σημασία αν έχεις πεθάνει. Φτάνει να έχεις πεθάνει εν Χριστώ. Η δύναμη της Ανάστασης θα σηκώσει πρώτα αυτούς που είναι νεκροί και θα ακολουθήσουν οι ζωντανοί. Λέει θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια φωνή αρχαγγέλου και ο ήχος από σάλπιγγα που όλοι οι νεκροί εν Χριστώ θα καταλάβουν. Και το κέλευσμα που θα ακουστεί θα είναι από τις αγγελικές υπάρξεις του ουρανού. Θα είναι προτροπή ξεσηκωμού για τον τελικό θρίαμβο και τη μεγάλη νίκη που πραγματοποιείται. Και προσέξτε, δεν είναι οι Άγιοι που ζητοκραυγάζουν, οι άνθρωποι δηλαδή. Ο ουρανός είναι που χαίρεται για το λαό του Θεού που πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του. Και τόσος είναι ο ενθουσιασμός που θα επικρατεί ανάμεσα στις αγγελικές δυνάμεις, που είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσο συναρπαστικά θα είναι τα συναισθήματα των λυτρωμένων. Εμάς δηλαδή που αποβλέψαμε στο Σωτήρα, ζήσαμε γι' αυτόν, τον υπηρετήσαμε και περιμέναμε με υπομονή την επιστροφή του και τώρα αρπαζόμαστε. Δηλαδή πραγματικά η ώρα της αρπαγής θα είναι θαυμάσια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει και έναν αρχάγγελο ονομαστικά, τον Μιχαήλ. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άγγελοι, αλλά μιλάει για έναν αρχάγγελο, ο οποίος, Δανιήλ 12:1, αναφέρεται στο βιβλίο εκεί και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και φαίνεται ως η πηγή της φωνής από τον ουρανό. Ξέρετε, ο αρχάγγελος χρησιμοποιείται στο Λόγο του Θεού για να προαναγγείλει σημαντικά γεγονότα. Και κατά τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, καθένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν. Ημέν σε αιώνια ζωή, ιδέ σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Ο Μιχαήλ είναι αυτός που θα προαναγγείλει, λέει, τον ερχομό του Κυρίου για την εκκλησία του. Η σάλπιγγα χρησιμοποιείται στη γραφή αλλά και στις μέρες μας για να επιστήσει την προσοχή. Και όλοι στέκονται να ακούσουν τι θέλει. Και στο στρατό υπάρχει ο σαλπιχτής. Όταν δόθηκε ο νόμος στο Σινά, ακούστηκε φωνή σάλπιγγας. Και στην αρπαγή της εκκλησίας μας λέει πάλι θα ηχήσει η σάλπιγγα. Τώρα, εκτός από την εκκλησία, το πιο χαρούμενο μέρος για τον καθένα στη γη φυσιολογικά πρέπει να είναι το σπίτι του. Γιατί? Γιατί το σπίτι μας είναι η ασφάλειά μας, είναι εκεί που είναι η οικογένειά μας. Βγαίνουμε έξω στον κόσμο, στη δουλειά, στην κούραση, με τις αψημαχίες των ανθρώπων, με τις αμαρτίες και επιστρέφουμε στη βάση μας. Εκεί που είναι η φωλιά μας που λέμε. Και στο σπίτι είναι που αναπαυόμαστε από την ένταση και τα προβλήματα της ημέρας. Είναι η ασφάλειά μας. Ο ουρανός τώρα θα είναι σαν να πηγαίνουμε σπίτι, αλλά βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και εκεί είναι που θα μεταφερθούμε τελικά και για πάντα μάλιστα. Δηλαδή χωρίς τους περιορισμούς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ισαΐας 65:17. Κτίζω καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Αυτό το εδάφιο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε τι θα κάνουμε στον ουρανό και θα ρωτάμε τι έγινε ο ένας και ο άλλος και τι έγινε με εκείνο το πρόβλημα και εκείνη την κατάσταση και τούτο που έγινε το τάδε στη γη που ήμασταν, τώρα θα μάθουμε τι έγινε. Αδερφοί, δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν. Δεν θα μας ενδιαφέρει το τι έγινε και το τι δεν έγινε και ποιο πρόβλημα ήταν άλυτο και δεν το μάθαμε και όταν πάμε στον ουρανό θα το μάθουμε. Λέει, δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Γιατί πια δεν είναι ότι μετακινήσαμε το σώμα σου από έναν τόπο και πάει γεωγραφικά σε έναν άλλον τόπο και είσαι άφθαρτος. Μπαίνουμε σε άλλη διάσταση, είναι άλλη οικονομία. Η ζωή εδώ που ζήσαμε όλα τα χρόνια με τα προβλήματα, τις καταστάσεις, τις ευλογίες και τις κατάρες, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Αυτό πιστεύω που θα μας μείνει είναι η σωτηρία μας από τον Κύριο. Για τη θυσία, για τον Κύριό μας. Αλλά όλα τα άλλα δεν θα μας απασχολούν. Δηλαδή δεν θα σκέφτεσαι, μα ο γείτονας Μωτάδη τι έγινε τώρα, ή δεν το βλέπω εδώ. Μήπως πήγε στην κόλαση, δεν πίστεψε τελικά. Και τώρα καίγεται αιώνια και υποφέρει. Μα άμα σκέφτεσαι έτσι, δεν θα είσαι πολύ χαρούμενος στον ουρανό. Δεν θα έρχεται στο νου, λέει, δεν θα ανεβαίνει, δεν θα ασχολείσαι με αυτό. Τέλειωσε. Γιατί είσαι αλλού πια. Και τα σώματα που έχουν γεράσει, που είναι κουρασμένα ή άρρωστα στη γη, θα αλλαχτούν, λέει, θα γίνει όπως το ένδοξο σώμα του Χριστού. Και δεν είναι μόνο τα σώματα, διάνοιες, μυαλά δηλαδή, πες ένας έχει Αλτσχάιμερ και είναι πιστός, έχει άνοια, έχει άλλα προβλήματα ψυχολογικά. Και έγινε αρπαγή, πέθανε και ήταν Χριστό και αρπάχθηκε. Δεν θα είναι εκεί με την άνοια και να μην αντιλαμβάνεται. Τα αδυνατισμένα τα μυαλά, τα ταραγμένα, τα μελαγχολικά θα ανακουφιστούν, θα αποκτήσουν μια γαλήνια κατάσταση. Ο ουρανός θα ικανοποιήσει τέλεια όσους θα βρεθούν εκεί. Άσχετα με τους διαφορετικούς χαρακτήρες τους, τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες τους, εκεί δεν θα υπάρχει δυσφορία ή ανησυχία. Και αδερφοί, το ταξίδι αυτό προς τον ουρανό δεν θα είναι απλά μια επίσκεψη, θα είναι για πάντα, δεν θα είναι πρόσκαιρο. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Αποκάλυψη 21:4. Και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πέθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο που ο Κύριος ετοίμασε για μας. Δηλαδή θα είναι ένας τόπος χωρίς επιστροφή, τόπος που δεν θα γερνάμε, αλλά ούτε θα χρειαστεί ποτέ να φύγουμε. Και είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό το γεγονός, για το οποίο ο λαός του Θεού πρέπει να σχεδιάζει και να προετοιμάζεται. Μέσα στην τριβή της ζωής, στην καθημερινότητα, τη ρουτίνα, ξεχνάμε. Ξέρουμε αυτά τα εδάφια ή τέλος πάντων μπορούμε να φανταστούμε λίγο ότι υπάρχει αιώνια ζωή και θα είναι καλύτερα απ' εδώ. Και μέχρι εκεί μένουμε. Θα είμαστε με τον Κύριο, καλά θα είναι, προφανώς. Αλλά αδερφοί μας, δίνει εδώ εδάφια και πεζές λέξεις που δεν μπορούμε να τις προσπερνάμε έτσι και να λέμε απλά θα είναι καλύτερα. Όταν ξέρω ότι δεν θα ξανατρέξει δάκρυ πια, θάνατος δεν θα υπάρχει, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, γιατί τα πρώτα έφυγαν, άλλαξαν, τέλειωσαν για πάντα, αυτό είναι πολύ πολύ πολύ παρηγορητικό. Και αξίζει τον κόπο να ρισκάρουμε τη σωτηρία μας εδώ, τη στιγμή που θα έχουμε τέτοια ευλογία αιώνια? Άρα πρέπει να βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή το γεγονός ότι ο ένας Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και όλα υπάρχουν στη γη και δια του Ιησού Χριστού πρόσφερε την τέλεια θυσία στο Γολγοθά, χαρίζοντας τη σωτηρία στον άνθρωπο και το προνόμιο να γίνει όμοιος με αυτόν, είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός που θα επιστρέψει για τους λυτρωμένους του. Γιατί με την αρπαγή θα μας πάρει από τη γη στον τόπο που έχει ετοιμάσει για το λαό του. Ο Θεός, αδερφοί μας, αγάπησε. Και τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον γιον του, τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας. Μας θέλει κοντά του. Και ο λυτρωμένος λαός του Θεού με προσμονή περιμένει αυτήν την ευλογημένη μέρα και ζει έτσι ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην αρπαγή. Γι' αυτό πρέπει να λέμε, πρέπει να είμαι έτοιμος, έτοιμη. Γιατί η αρπαγή θα είναι η υλοποίηση της ελπίδας των έτοιμων, αλλά για τους ανέτοιμους θα είναι η ώρα της απογοήτευσης. Και ο καθένας πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμος εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο θαυμαστές υποσχέσεις του Λόγου του Θεού για το μέλλον μας, που επαναλαμβάνω είναι κρίμα να ρισκάρεις. Ο Κύριος τα έκανε όλα, σχεδόν όλα. Αυτό που μένει το μικρό κομματάκι είναι το δικό μας θέλω. Ναι, Κύριε. Γιατί προσέξτε, στην αρπαγή θα αναστηθούν, λέει, όσοι έχουν πεθάνει από Αδάμ εν Χριστώ, πιστοί, με την πίστη στο Μεσσία, στον Κύριο. Όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουν να παραμένουν νεκροί μέχρι την τελική κρίση, όταν θα αναστηθούν. Αλλά οι πιστοί που ζουν εκείνη την ώρα και όσοι έχουν πεθάνει εν Χριστώ θα αναστηθούν. Επομένως, το συμφέρον μας, το αιώνιο, είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Είτε ζούμε, είτε έχουμε πεθάνει, δεν έχει σημασία, γιατί δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο Κύριος. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος και σαν να μας παρακαλεί σε εισαγωγικά μέσα από το λόγο να μην το ξεχνάμε, να μην φερόμαστε ανόητα. Γιατί θα είναι μεγάλη ανοησία να βρεθεί κάποιος μακριά από το Θεό τη στιγμή που μάλιστα που γνώρισε τον Κύριο και έχει όλες αυτές τις υποσχέσεις μπροστά του. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα. Ο Κύριος μας δίνει πρόγευση της χαράς και της αγάπης και της γαλήνης που θα έχουμε, αλλά εδώ είναι πρόσκαιρος ο καιρός. Εμείς θέλουμε την αιωνιότητα και τη θέλουμε να την περάσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Και εμείς και όσα άτομα αγαπούμε γύρω μας, κοντά μας, συγγενικά μας πρόσωπα, φιλικά μας πρόσωπα, υπάρχει μια ανάγκη να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός βλέπει την άλλη πλευρά πόσο εφρικτά θα είναι και λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, μαθητεύσατε, κάνετε μαθητές, δώστε το λόγο να σωθούν, να σωθούν, να σωθούν οι ψυχές. Εμείς κάπου λέμε εντάξει θα σωθεί αυτός με τον τρόπο του, με κάποιον άλλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπήρχε άλλος τρόπος δεν θα έστελνε τους μαθητές με τόση πίεση να κάνουν μαθητές, να δώσουν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ο Θεός αυτό είναι το σχέδιο Του. Δεν μπορεί κανένας να σωθεί. Ενώ μπορεί με αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας δι' Ιησού Χριστού και εύκολα και δωρεάν. Είναι πολύ εύκολο και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο αν θες να ακολουθήσεις κάποιον άλλο δρόμο. Δεν γίνεται. Και εκεί τώρα είναι που δεν πρέπει να παίζουμε, γιατί δεν είναι το θέμα να έχουμε στην τσέπη μας τη σωτηρία μας και να πούμε καλά είμαι εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ θα είμαι στην αιωνιότητα. Γιατί να μην τραβήξεις κι άλλους μαζί σου, αφού είναι δωρεάν, είναι δώρο. Γιατί να κερδίζει ο διάβολος και όχι εμείς, ο Θεός μέσα από εμάς. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, και για τη γη και τους ουρανούς που έκανες τώρα και ζούμε, Κύριε μας, εδώ, και για τα νέα που θα κάνεις, Κύριε μας, νέα γη, νέους ουρανούς. Ευχαριστούμε από τώρα για τα νέα σώματα που θα μας δώσεις, Κύριε, τα άφθαρτα, τα αιώνια, Κύριε, που θα είναι όπως εσένα, Χριστέ μας Άγιε. Και θα μπορούμε έτσι να σε βλέπουμε και να ζούμε μαζί σου και να αντλούμε από εσένα, Κύριε μας, και να βλέπουμε μέσα από τα δικά σου μάτια, Κύριε, μέσα από τη σοφία σου, το τι εσύ θα κάνεις, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για τον νέο κόσμο που θα κάνεις, Κύριε μας. Γιατί ό,τι κάνεις εσύ είναι τέλεια, Θεέ μας. Το ξέρουμε. Και τα σχέδια σου είναι τέλεια, Κύριε. Και με την ύμφιση σου, Κύριε, μαζί θα κάνεις μεγαλεία, Κύριε μας. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που θα έχουμε μέσα μας, Κύριε. Την ειρήνη, την ασφάλεια που θα νιώθουμε, Κύριε. Μακριά από κάθε ασθένεια, από κάθε δάκρυ, από κάθε πόνο, από κάθε στεναγμό, από κάθε μόμον και ρητίδαν, Κύριε. Αλλά τα πάντα θα είναι τέλεια, γιατί εσύ είσαι τέλειος, Ιησού μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Βάλε βάρος μέσα μας, γλυκό, Κύριε μας, για τους γύρω μας. Να τους ελκύσουμε, Κύριε μας, σε σένα. Εσύ είσαι που σώζεις, αλλά εμείς πρέπει να απλώσουμε το χέρι, να ανοίξουμε το στόμα μας, να αγκαλιάσουμε, Κύριε μας, να φέρουμε, να πλησιάσουμε, Κύριε. Διάλεξες εσύ τα παιδιά σου να κάνουν αυτόν το έργο. Και μέσα από τα παιδιά σου είναι που σώζεις και άλλες ψυχές, Κύριε. Μήπως εμάς δεν μας μίλησε κάποιος και σωθήκαμε, Ιησού μου. Έτσι ενεργείς, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Γιατί αυτό μας δίνει προνόμιο να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιηθούμε από εσένα, τον Κύριο των δυνάμεων, για να φέρουμε ψυχές στη Βασιλεία σου, Κύριε, μας την Άγια. Αμήν, Ιησού μου, Άγιε, αμήν, Κύριε. Αμήν, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε θα μιλήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Παρόν που ο Λόγος του Θεού είναι ένας, θα δούμε λίγα εδάφια από τη Γένεση, από το 25ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του Ισαάκ, της Ρεβέκας, αλλά κυρίως θα δούμε τον Ιακώβ και τον Ισαύ. Στο 25-19 της Γένεσης μας λέει για την γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Και στο 20 λέει ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα. Και μετά από 20 ολόκληρα χρόνια έγινε πατέρας ο Ισαάκ. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή, ευλογημένο από τον Κύριο και μάλιστα με τις επαγγελίες που είχε, η Ρεβέκα ήταν 20 χρόνια στήρα. Και το ερώτημα, όχι τότε και αργότερα και μέχρι και σήμερα, αφού είμαστε άνθρωποι του Θεού, γιατί ο Θεός να μην μας δίνει ευλογία τη στιγμή που την υπόσχεται? Και μάλιστα η έξω που είναι μακριά από τον Κύριο, ας πούμε οι Χαναναίες τότε και οι Χαναναίες οι σημερινές, γεννάνε όποτε θέλουν. Και πολλές φορές που δεν θέλουν να μείνουν έγκυες και μένουν και κάνουν και εκτρώσεις γιατί δεν θέλουν και έρχεται η ευλογία. Και εμείς που θέλουμε ένα παιδί που είναι η υπόσχεση, η κληρονομία, περνάει ένας χρόνος, περνά δεύτερος χρόνος. Για φανταστείτε κάθε μήνα να περίμενε η Ρεβέκα να μείνει έγκυος και να περνάνε τα χρόνια και οι δεκαετίες. Είναι ότι ο Κύριος δοκιμάζει τα παιδιά του. Ενώ οι άλλοι καμιά φορά τα έχουν ίσως πιο εύκολα γιατί περιμένει να έρθουν κοντά του. Να σωθούν. Αν δεν σωθούν όλα τα άλλα τι να τα κάνεις. Γι' αυτό αν συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη δική μας τη ζωή, να μην λυπόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε υπό επεξεργασία. Πώς είναι η εικόνα με τον αγκιοπλάστη που φτιάχνει το αγκίο και το πλάθι το φτιάχνει, το γυρίζει, το... είναι δύσκολο. Είναι και η φωτιά από κάτω και καμιά φορά περνάει χρόνος, αλλά ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όμορφους, κάτι ευλογημένο. Και πρέπει να υποτασσόμαστε στον Κύριο και να μην αφήσουμε την καρδιά μας να σκληρυνθεί και να αντιδράσει με τον Κύριο και να πούμε τι κάνεις. Γιατί όταν σκληρύνει το αγκείο, πώς θα το δουλέψει ο αγκιοπλάστης? Μετά θα πρέπει να σπάσει να γίνει κομμάτια. Δεν είναι μαλακό ο πυλός για να το φτιάξει, να το διορθώσει. Και ο Ισαάκ λοιπόν λέει στο 21, προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Προσευχόταν ο Ισαάκ στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε, 20 χρόνια, αλλά αδερφοί 20 χρόνια. Και η Ρεβέκα η γυναίκα του συνέλαβε. Είναι φυσικό να προσευχότανε πολύ, εφόσον δεν ερχόταν η ευλογία. Μα Κύριε έχω υπόσχεση. Είναι και η υπόσχεση. Μα δεν τη βλέπω, δεν γίνεται. Προσεύχω. Γιατί να προσευχηθώ, αφού εσύ είπες να μου δώσεις ευλογία, δώσε μου τη. Γιατί να στη ζητήσω ξανά και ξανά? Βλέπετε, με κάποιον παράξενο τρόπο δουλεύει ο Κύριος. Και στον Αβραάμ το ίδιο είχαμε πει την άλλη φορά. Καθυστερούσε και βρήκε σαρκικό τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεση του Κυρίου. Αλλά, όπως είπα αδερφοί, ο Κύριος δεν μας δίνει πάντα αμέσως αυτό που ζητάμε. Θέλει να μας μάθει υπομονή, να περιμένουμε, χωρίς να αλλάζουμε στάση, χωρίς να αλλάζουμε τοποθέτηση. Και λέει στο 22, και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της. Και είπε, αν έτσι πρόκειται να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω? Και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η Ρεβέκα δηλαδή καταλάβαινε ότι κάτι παράξενο συνέβαινε στη κοιλιά της. Γιατί είχε δίδυμα, αλλά ένιωθε μια διαμάχη. Και ίσως να σκεφτόταν, αν αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα της προσευχής του Ισαάκ, γιατί να υποφέρω έτσι? Και της απάντησε ο Κύριος στο 23, δύο έθνη στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Που αυτό είναι ανάποδον τώρα, γιατί ο μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τα πρωτεία, ο πρωτότοκος. Λογικά ο μικρότερος πρέπει να δουλέψει στο μεγαλύτερο. Είναι το αυτονόητο. Αλλά της το λέει προφητικά ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Αυτό το λέει ο Θεός με βάση την πρόγνωση του, όχι τον προορισμό, γιατί υπάρχει πάντα εισήχεση σε αυτά τα εδάφια. Γιατί ο Θεός διαλέγει τον ένα και δεν διαλέγει τον άλλο, και τι φταίει το έμβριο που ούτε βγήκε να ζήσει ακόμα και ο Θεός το καταδίκασε ή το ευλόγησε. Και είναι άδικο αυτό. Να το δούμε. Ο Θεός προεγνώριζε τις ζωές αυτών των παιδιών. Είχε δει τις αποφάσεις τους. Μα ακόμα δεν γεννήθηκαν. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τους βλέπει άντρες μεγάλους. Τι αποφάσεις παίρνουν, τι σκέφτονται. Και είναι πόθη τους, ο ζήλος τους. Μ' αγαπάνε, δεν μ' αγαπάνε. Τώρα που είναι μέσα στην κοιλιά, ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν αργότερα. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάβ εμίσησα. Λέει στην Καινή Διαθήκη. Μα γιατί να μισάς, Θεέ μου. Και το ένα παιδί του Ισάκ και το άλλο παιδί του Ισάκ. Είναι του διαβόλου. Και ειδικά όταν ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να μιλήσει έτσι. Και ο λόγος είναι ότι ο Θεός γνώριζε ότι ο Ισάβ θα ήταν αδιάφορος στα πνευματικά. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Εμένα με ρώτησε. Εγώ γεννήθηκα. Ούτε με ρώτησε να θέλω να γεννηθώ. Γεννήθηκα. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Λέει ο Ισάβ και ο κάθε Ισάβ. Γιατί πρέπει να επακούω. Δεν εκτιμούσε τις πνευματικές αιώνιες ευλογίες που θα του έδινε. Και θα αποφάσιζε να ζήσει απόλυτα σαρκικά. Αντίθετα, ο Ιακώβ θα εκτιμούσε σωστά τις πνευματικές ευλογίες. Δηλαδή βλέπουμε ένα Ισάβ ο οποίος είναι σαρκικός και ένα Ιακώβ ο οποίος είναι πνευματικός. Δύο παιδάκια από την ίδια ευλογημένων πατέρα και μητέρα, από την ίδια μήτρα. Δύο λαοί, δύο κόσμοι. Δεν έχει σημασία αν ο σαρχικός είναι μεγαλύτερος. Λέει, θα δουλέψει το μικρότερο. Και σήμερα δεν παίζει ρόλο, αδερφοί, αν τα κοσμικά σαρχικά συστήματα φαίνονται πιο δυνατά. Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με αυτές τις αρχές, με αυτές τις εξουσίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά θα υποταχθούν στο Θεό και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Θα γονατίσουν μάλιστα όλοι. Στο 24. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος. Ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα. Και αποκάλεσαν το όνομά του Ισάβ. Ισάβ σημαίνει τριχωτός. Έτσι, σκληρός. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάβ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Ιακώβ που λένε υποσκελιστής, κατά κρύβα είναι πτερνιστής, κρατάει τη φτέρνα. Και ο Ισάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Ήταν 40, 60, γι' αυτό λέμε έκανε 20 χρόνια αναμονής. Στο 30 μας λέει ότι τον αποκάλεσαν Εδόμ, κόκκινος, γιατί είχε πουλήσει τα πρωτοδοκία του, θα το δούμε πιο μετά αναλυτικά. Και από αυτόν το όνομα του Εδόμ ονομάστηκαν οι Εδομίτες, αυτοί που κατοίκησαν νότια της νεκράς θάλασσας. Ο Ιακώβ λοιπόν, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, προσπαθούσε να κρατήσει μέσα τον Ισάβ να βγει αυτός πρώτος. Γιατί, για να πάρει τα πρωτοδοκία. Θα μου πείτε, μα αφού δεν καταλαβαίνει, ένα νεογνώ ακόμα δεν βγήκε στον κόσμο. Κοιτάξτε πώς ο Θεός τα βάζει για να μας δείξει το ζήλο του ανθρώπου του Θεού. Ότι είμαι δεύτερος φυσιολογικά, αλλά θέλω, έχω ζήλο μεγάλο για να φτάσω να πλησιάσω τον Κύριο όσο πιο πολύ μπορώ. Και ίσως για το φυσικό νου αυτό να φαίνεται άδικο, αλλά ο Θεός βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Λέω σε σχέση με τον Ισάβ. Δηλαδή είδε την πίστη του Ιακώβ, είδε την επιθυμία του να πάρει τα πρωτοτόκια. Επειδή εκτίμησε σωστά την ευλογία που υπάρχει εκεί. Βέβαια, αν ο Ισαύ τιμούσε τη θέση του σαν πρωτότοκος και ήθελε να σταθεί σωστός, δεν θα μπορούσε ο Ιακώβ να τον πάρει, αλλά είδε ο Θεός τη διαφορά μεταξύ τους. Και αφού ο Ισαύ ήταν ο μεγαλύτερος, κανονικά τα πρωτοτόκια ανήκαν σε αυτόν. Τώρα, να πει κάποιος, καλά τι σημασία έχει ποιος γεννιέται πρώτος και ποιος δεύτερος, γιατί κάνει τέτοιο θέμα η Γραφή? Και μάλιστα σε μια γέννα διδήμων που είναι μερικά λεπτά διαφορά. Δεν είναι ότι γεννήθηκε ο ένας και μετά από 5 χρόνια γεννήθηκε ο άλλος και λογικά ο μεγαλύτερος έχει τα πρωτοτόκια. Τα προνόμια, αδελφοί, συνδέονταν με ευλογία. Το να είσαι πρωτότοκος, είχες ευλογία. Δηλαδή είχες ανώτερη θέση μέσα στην οικογένεια. Κληρονομείς διπλάσιο μερίδιο από τα αδέρφια σου. Αν ο πατέρας είχε 5 γιους, θα χώριζαν την περιουσία σε 6 και ο πρώτος έπαιρνε 2 μερίδια και οι άλλοι το καθένα στο δικό του, οι άλλοι 4. Είχες ιερατική εξουσία, είχες την πνευματική αρχηγία της οικογένειας και η μεγαλύτερη απόλυση ήταν η ευλογία της Διαθήκης, που σημαίνει ότι θα ήταν ένας κρίκος στη γενιά του Ιησού, γιατί από εκεί θα έρχονταν ο Μεσσίας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, όταν ο Θεός έδινε τις ευλογίες και έλεγε στην Καινή Διαθήκη, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι δεν λέμε? Ενώ έπρεπε να ήταν Αβραάμ, Ισαάκ, Ισαύ. Αυτή ήταν η σειρά, αυτός γεννήθηκε πρώτος. Από εκεί έπρεπε να έρθει η σειρά. Και όμως έβαλε τον πρώτον, τον έβαλε κάτω και έφερε τον Ιακώβ. Και τα πρωτοτόκια θεωρούνταν τόσο πολύτιμα όσο και η ίδια η ζωή, αφού περιλάμβαναν υλικές ευλογίες και πνευματικές ευλογίες. Αλλά αν δεν τα εκτιμήσω και δεν τα εκτιμήσεις, τα πρωτοτόκια που μας δίνει ο Κύριος θα τα πάρει κάποιος άλλος, όπως έγινε στην περίπτωση του Ισαύ. Θυμάστε ότι ο Θεός εξαιτίας της απιστίας των Ισραηλιτών τους αφαίρεσε τα πρωτοτόκια και λέει εμπόλιασε τους εθνικούς πάνω. Και εμείς τώρα είμαστε μπροστά. Εδόθηκε το Ευαγγέλιο στα έθνη. Και οι Ισραηλίτες πού είναι? Περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Στο 27. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μεν Ισαύ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, ένας άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκηνές. Και ο Μεν Ισαάκ αγαπούσε τον Ισαύ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή. Ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Τώρα, εντάξει, είναι λάθος οι γονείς να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους και να λέει εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τόσο τον άλλον, και η μητέρα εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τον άλλον, γιατί δεν είναι ωραία να δημιουργούνται αυτές οι, να πούμε, συμμαχίες μέσα στην οικογένεια. Αλλά να πω και αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι έκαναν τέτοια λάθη. Ο Ισαύ λοιπόν ήταν ένας έμπειρος κυνηγός, άνθρωπος του αγρού. Μέσα στο λόγο του Θεού μόνο 2 άνθρωποι ονομάζονται κυνηγοί. Ήταν ο Νεμβρόδ και ο Ισαύ. Και η σύνδεση αυτή φαίνεται φανερά, δηλαδή τι είδους ποιότητας άνθρωπος ήταν. Γιατί αν θυμάστε από την παραβολή των Ζυζανίων στην Καινή Διαθήκη, ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Και το ότι ο Ισαύ ήταν άνθρωπος του αγρού δείχνει ότι ήταν άνθρωπος του κόσμου. Δυνατός, καλός πολεμιστής, στα δάση έτρεχε να φέρει, άρεσε του πατέρα του μεν, αλλά όπως είπαμε, δεν τον ενδιέφεραν τα του Κυρίου. Ενώ ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος, λέει, απλός. Δηλαδή το γεγονός ότι κατοικούσε σε σκηνές μας δείχνει τη φύση του, την πνευματική. Σκηνές, είμαστε εμπάρικοι σε αυτήν τη γη. Δεν θα χτίσουμε, να μεγαλώσουμε, να κάνουμε. Περνάμε από εδώ γιατί το βλέμμα μας είναι στον ουρανό, όπως τον Αβραάμ. Το πιο πιθανό είναι να είχε την ευθύνη της κατασκήνωσης ο Ιακώβ, γιατί ο πατέρας του, ο Ισαάκ, ήταν τυφλός. Είχε δηλαδή την καρδιά του πειμένα. Ενώ ο Ισαύ τι έκανε, τι χαρακτήρα μας δείχνει? Ο ερημίτης, ο ανυπόταχτος, ο επαναστάτης. Και λέει στο 29, και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρευμα και ο Ισαύ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ στον Ιακώβ, δώσε μου παρακαλώ να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος. Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομα του Εδόμ, και όπως είπαμε οι Εδωμίτες. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Τώρα θα πει κάποιος, είδες την αδυναμία του αδερφού σου εκεί που πεινάει πολύ και εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία του να αρπάξεις την πνευματική ευλογία που δεν έχεις και τη δικαιούται αυτός. Γι' αυτό λέμε για το ζήλο. Αρπάζει. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισάβ είπε, εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια. Βλέπετε, εάν τα διεκδικούσε και λέει, τι λες αδερφέ μου, μου ανήκουν τα πρωτοτόκια. Ο Κύριος δεν θα επέτρεπε να γίνει αλλαγή. Αλλά εγώ πάω να πεθάνω, λέει. Τα πρωτοτόκια θα σκέφτομαι. Εγώ πεινάω τώρα. Και ο Ιακώβ είπε, να μου ορκιστείς σήμερα, και του ορκίστηκε. Και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και αφού σηκώθηκε αναχώρησε. Έτσι ο Ισάβ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Που είναι πολύ τραγική αυτή η φράση. Δηλαδή αυτό που είπε στην πραγματικότητα ο Ισάβ ήταν, δεν μπορώ εγώ να ζω με υποσχέσεις, θα γίνει στο μέλλον. Δώσ' μου τώρα να φάω, να πιω, αλλιώς θα πεθάνω, ζαλίζομαι. Που δεν θα πέθαινε. Εντάξει, πεινούσε, ήταν αποκαμωμένος, αλλά δεν είναι ότι θα πέθαινε. Αυτή είναι η γενιά στην οποία ζούμε σήμερα. Τι λέει ο κόσμος σήμερα. Πού ακούς και εσύ τώρα για αιωνιότητα και για Θεό και τα θελήματά του. Φάε, πιες, απόλαυσε τη ζωή. Εστόσο ο άνθρωπος ξεχνάει ότι σήμερα ζεις και αύριο μπορεί να πεθάνεις. Και θα περάσεις την αιωνιότητα. Και τι θα γίνει, πού θα την περάσεις. Ξέρετε αδερφοί, η φυσική καρδιά δεν εκτιμά και δεν δίνει καμία αναξία στα πράγματα του Κυρίου. Και αυτό είναι τραγικό. Και πρέπει να προσέχουμε και εμείς που...

λέει, έχεις θέση ή τι δουλειά κάνεις. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος θέλει αυτό που μπορεί να αρπάξει, να δει με τα φυσικά του μάτια. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις περιουσία στον ουρανό, επειδή δεν φαίνεται στα φυσικά μάτια, αν κτίζεις τη ζωή σου στον Κύριο. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό το πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, επειδή οδηγείται από την όψη, όχι από την πίστη. Γι' αυτόν το παρόν είναι το παν, ενώ το μελλοντικό, το υποσχόμενο, κάτι αβέβαιο, μηδαμινό. Τι είπε ο Ισαύ, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τώρα τα πρωτοτόκια. Και πραγματικά είναι παράξενος συλλογισμός, γιατί αφού σχεδόν χάνω το παρόν, έτσι, πάω να πεθάνω, περιφρονώ και δεν με ενδιαφέρει το μέλλον, που ίσα ίσα που το μέλλον θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέει, έτσι ο Ισαύ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Όπως οι Ισραηλίτες που καταφρόνησαν την επιθυμητή γη και δεν πίστεψαν στο λόγο του Κυρίου. Και έτσι καταφρόνησαν και τον Κύριον Ιησού. Ακόμα και στην παραβολή των γάμων, οι προσκεκλημένοι στους γάμους καταφρόνησαν την πρόσκληση. Έχω ένα κρό να δω, αγόρασα πόδια, παντρεύτηκα. Και ενώ ο Κύριος καλεί, καταφρόνεις. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί σήμερα πουλούν τη θέση που ο Ιησούς τους έβαλε για ένα πιάτο φακές. Τώρα, να δω τώρα αυτό που μου αρέσει. Δυστυχώς, αδερφοί, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Και ένα πιάτο φακές μπορεί να θεωρήσω ότι αξίζει τώρα περισσότερο από μια θέση στην πνευματική γη Χανάν που θα έρθει αργότερα. Και ο λόγος για τον οποίο ο Ισαύ δεν ενδιαφέρθηκε για τα πρωτοτόκια του ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον κάνει να τα εκτιμήσει περισσότερο. Γιατί το ερώτημα είναι πώς σκέφτεται η πίστη. Πιστεύω, όσο περισσότερο βλέπω την αβεβαιότητα και τη ματαιότητα του παρόντο κόσμου, τόσο θέλω να προσκολώμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει στη Δευτέρα Πέτρου 3:11, «Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Προσδοκούμε όμως καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί». Θα στηβάζω για εδώ αυτά που θα καούν και θα διαλυθούν ή πρέπει να στηβάζουμε στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί. Ο Κύριος μας τα λέει, είναι εκεί γραμμένα. Αυτές είναι οι σκέψεις του Θεού και κατά συνέπεια της πίστης. Λέει στους Εβραίους 12:16, αναφέρεται στον Ισαύ και λέει να μην είναι όπως τον Ισαύ, ο οποίος για ένα φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια του. Το αρχαίο λέει, αντιβρόσεως μιας απέδετο τα πρωτοτόκια αυτού. Για σκέψου, για ένα πιάτο φαΐ να πουλήσεις όλη την ευλογία και να μείνει το όνομά του τώρα μέσα στην ιστορία, να χάσει τη θέση του, την αρπάξει ο αδερφός του και μέχρι τώρα να λέμε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Που ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ και από εκεί έχουμε τις 12 φυλές. Είναι ο λαός Ισραήλ, από εκεί δηλαδή βγήκε. Γιατί Βέβυλος, που λέει Βέβυλο όπως τον Ισαύ, γιατί τον ονομάζει Βέβυλο, είναι αυτός που δεν έχει αρχές. Και με τη συμπεριφορά του τι κάνει, βεβυλώνει, δηλαδή μηδενίζει τις ευλογίες, τις επαγγελίες, τις εξουσίες. Γιατί, για τα συμφέροντα του, για τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Εγώ τώρα και μετά. Αυτό που απασχολεί το Βέβυλο είναι το σήμερα, όχι το αύριο, το οποίο του εξασφαλίζει την αιώνια ευλογία του Άγιου Θεού, τις Ευαγγελίες του. Βέβαια, οι Ευαγγελίες αρχίζουν από τώρα και συνεχίζουν, αλλά ο άλλος θέλει μόνο το τώρα. Και όπως έπραξε εδώ και ο Ισαύ, ο οποίος μηδένισε το σήμερα για τη λεμαργία και έχασε την Ευαγγελία του για ένα πιάτο φακές. Και ξέρετε, αδερφοί, αυτός που βδελίτεται τις αρχές και τις εξουσίες, ο Βέβυλος,

0: μπορεί να έρθει στα σύγκαλά του, αλλά πολλές φορές να είναι αργά. Γιατί λέμε, μα ο Κύριος αφού πάντα περιμένει τελευταία στιγμή, επέστρεψε, μετανόησε και θα σωθείς. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Γιατί μετά την παρουσία του Κυρίου, το έλεος του Θεού μας καταδιώκει όλες τις μέρες της ζωής μας και μπορούμε να το λαμβάνουμε συνέχεια αν έχουμε μέσα μας μετάνοια. Αμήν. Όμως, είναι επικίνδυνο αν υιοθετήσω τον τρόπο ζωής. Ας αμαρτήσω τώρα λίγο και αύριο ο Θεός θα με συγχωρέσει. Και το συνηθίσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος όταν πάω πίσω και του ζητήσω συγχώρεση θα με συγχωρέσει με το αίμα του κλπ. Αυτό είναι παγίδα, διότι όταν κάτι που είναι λάθος το κάνουμε χωρίς Πνεύμα Θεού, σοβαρότητα ή υπευθυνότητα, τότε γίνεται πάθος και καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα μας. Γιατί δεν μπορείς να έρχεσαι και να μετανοείς για κάτι που σου αρέσει, που το κάνεις ξανά και ξανά και γίνεται συνήθεια μια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανερχόμαστε στα πρωτοτόκια, το οποίο ήταν πάντοτε δικαίωμα του πρωτότοκου. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Γιατί θα πάρουμε διπλάσια ευλογία από όλους τους άλλους που θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τα πρωτοτόκια, όπως είπα, περιέκλειαν τη διπλή μερίδα της κληρονομιάς και τη θέση του Πατριάρχη που θα διαδεχόταν τον Ισαάκ και από τον οποίο θα έβγαινε ο Μεσσίας. Αυτό το ήξερε και ο Ιακώβ, αλλά το ήξερε και ο Ισαύ. Γιατί από μωρά μεγαλώνοντας τους δίδασκε ο πατέρας τους, ξέρανε. Αλλά βλέπουμε πώς το αντιμετώπισε ο καθένας. Γι' αυτό, όπως είπα, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην ελευθερία τους δεν εκτιμούν, αδιαφορούν για τη σωτηρία. Ματθαίος 16:26. Ανταλλάσσουν τα πρωτοδόκια τους με κάτι που σίγουρα θα χαθεί και θα προκαλέσει και το δικό τους χαμό μαζί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει αλλά τη ψυχή του ζημιωθεί? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ψυχή του? Δηλαδή, περιφρονώντας το μεγάλο δώρο του Θεού, οι άνθρωποι είναι σαν να ξεπουλάνε τις ψυχές τους για τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ όμως εμίσησα. Ο ίδιος ο Θεός του λέει αυτό. Γιατί ο Ιακώβ κινείται από μία εσωτερική παρόρμηση να ξεχωρίσει. Δεν τον ικανοποιούσαν τα συνηθισμένα πράγματα στη ζωή. Ήθελε να είναι μπροστά στα πνευματικά. Εκτιμούσε αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, που ήταν τα πνευματικά. Και ο Θεός πάντοτε αγαπά αυτούς που τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά περισσότερο από τα σαρκικά. Και ξέρετε, ο Ισαύ, ο οποίος περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, είναι τύπος του Ισραήλ, του λαού. Όπως ο Ιακώβ μπολιάστηκε και πήρε τη θέση του, έτσι και τα έθνη, όπως είπα, μπολιάστηκαν και πήραν τη θέση του εκλεκτού λαού, του Ισραήλ. Γιατί λογικά έπρεπε ο λαός Ισραήλ να ήταν πρώτος τώρα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ισαύ δεν είχε όραση. Και χωρίς όραση, λέει ο Λόγος του Θεού, ο λαός πεθαίνει. Δεν εκτίμησε σωστά τις μελλοντικές ευλογίες του Θεού. Δηλαδή αντάλλαξε μεγάλα πνευματικά πράγματα, μεγάλες υποσχέσεις για πρόσκαιρες απολαύσεις. Μια στιγμιαία ανοησία, μια σαρκικότητα μπορεί να κοστίσει πολλά στον πιστό. Μα μια φορά, μια ενέργεια, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, είναι μόνο νυφακές, νομίζετε, που πείνασε εκείνη τη φορά? Ήταν όλη του η ζωή. Εκεί τώρα ήταν το λάθος που έγινε το μεγάλο, αλλά γενικά ο Ισαύ ήταν άνθρωπος της σάρκας. Δεν ήταν μια στιγμή αδυναμία στη ζωή του. Και μάλιστα ο Ιακώβ τον έβαλε να ορκιστεί, γιατί ο όρκος ήταν ιερός και αμετάκλητος. Ορκίσου μου ότι θα το κάνεις. Όταν αργότερα ο Ιακώβ και η Ρεβέκα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Ισαάκ, θυμάστε, να μην δούμε την ιστορία, να μην μακρηγορούμε, που ήταν τυφλός άνθρωπος και λέει, μα μητέρα, αν πάω εγώ τώρα να υποδηθώ τον αδερφό μου, αντί να πάρω ευλογία, μπορώ να πάρω κατάρα, αν με καταλάβει ο πατέρας μου, ότι πάω να το ξεγελάσω. Αλλά είχαν το θάρρος και το θράσος να ξεγελάσουν τον πατέρα, γιατί ο Ισαύ είχε ορκιστεί να πουλήσει τα πρωτοτόκια, τα θεωρούσαν δικά τους, ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός παρόλο το λάθος, θα γίνει. Γιατί τι έκανε ο Ισαύ? Έφαγε και ήπιε, λέει, και ευθύς ανεχώρησε. Δεν είπε, τώρα που έφαγα και χόρτασα, ού, συγγνώμη, τι έκανα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, όχι, δώσ' μου τα πρωτοτόκια, παίρνω τον όρκο μου πίσω. Τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό που ήθελε, έφαγε, ήπιε και ανεχώρησε. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση στις επαγγελίες του Θεού για έναν αίσθημα, η πείνα. Καταφρόνησε, τα καταπάτησε ως τίποτα. Διάλεξε εφήμερη στιγμιαία απόλαυση αντί τα μελλοντικά αιώνια αγαθά. Έθρεψε δηλαδή τη σάρκα του αντί να θρέψει το πνεύμα του. Ξέρετε, αδερφοί, τα πρωτοτόκια απαιτούν υπευθυνότητα. Γι' αυτό και ο διάβολος τι το συμφέρει? Να έχει χριστιανούς ανεύθυνους. Που να μην έχουμε υπευθυνότητα να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και να κατακτήσουμε αυτά που ο Κύριος μας υπόσχεται. Ο Ισαύ είπε ότι θα πεθάνει αν δεν φάει. Αλλά Θυμάστε όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ, πέθανε όταν έφαγε. Έχασε, τα στερήθηκε. Οι Ιουδαίοι πούλησαν τα πρωτοτόκια τους στους εθνικούς για πρόσκαιρα πράγματα. Πώς είναι τώρα ο κόσμος, όπως είπα πριν, οι εθνικοί, εμείς, που δεν είμαστε τέκνα του Αβραάμ και έχουμε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, έχουμε τις ευλογίες και αυτοί είναι εκεί και κουτουλάνε πάνω στο τείχος των δακρύων και λένε «Κύριε, πού είσαι και πού είσαι». Και είναι εκεί τόσα στους αιώνες και ούτε καν να φτάσουν στον ναό τους δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Η φυσική καρδιά δεν δίνει αξία στα πράγματα του Θεού επειδή δεν τα γνωρίζει. Η σχέση με το Θεό δηλαδή είναι κάτι αόριστο. Δεν έχει σπουδαιότητα, δεν έχει ισχύ. Γι' αυτόν τα παρόντα έχουν τόση αξία και δύναμη. Έχουν τόση βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων, όπως είπα. Τι θέση έχει στην κοινωνία, πόσο δυνατός είσαι, δυνατή είσαι. Περνάει ο λόγος σου, έχεις επιρροή, έχεις γνωριμίες, έχεις δύναμη γενικά. Ανθρώπινη. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, αφού δεν οδηγείται από την πίστη, αλλά από την όψη. Το παρόν είναι το παν, το μέλλον αβέβαιο. Δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί τις μακρινές ευλογίες. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέχουμε γιατί και εμείς γνωρίζουμε τις ευλογίες με τη διάνοια μας, γιατί τις έχουμε ακούσει και λέμε ο Κύριος θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο και το άλλο, αλλά ζούμε μέσα στις ευλογίες ή τις έχουμε εκεί μακριά και προσγειωνόμαστε και γινόμαστε και εμείς λίγο Ισάβ. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος ζητάει να ευλογηθεί τώρα. Επειδή δεν έχει όραση, αυτό το θα κάνω, θα, δεν το δέχεται. Κλείνει τα αυτιά του. Ο λαός μου λέει στον Οσιέ, αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Ο Ισάβ τι έλεγε, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια, η ευλογία από το Θεό, θα μείνει το όνομα σου στην ιστορία. Εγώ τώρα να φάω. Ο κόσμος βίνει και χάνεται για μένα, οπότε παρετούμε από τις ευλογίες της αιωνιότητας, σαν να έλεγε. Βλέπετε αδερφοί πόσο πραγματική είναι αυτή η εικόνα για έναν αδιάφορο αμαρτωλό που ενώ έχει ακούσει το λόγο του Θεού, αποτυχάνει να δώσει προσοχή. Προτιμά να απολαμβάνει τις σαρκικές επιθυμίες του παρόντα κόσμου από το να σιγουρευτεί ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και είναι άσχημο να πουλάς τη θέση σου στο ουράνιο σπίτι, τη θέση σου ως βασιλιάς και ιερέας του Θεού, γιατί έτσι μας ονομάζει ο Κύριος. Αποκάλυψη 5, 9. Λέει πιο κάτω, σφάχτηκες και μας αγόρασες στο Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας και θα βασιλεύσουμε πάνω στη γη. Τι όμορφη υπόσχεση. Αλλά είναι θα βασιλεύσουμε. Θα. Δεν είναι τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα πάνω στη γη. Έχουμε μέσα μας το βασιλικό πνεύμα. Είμαστε παιδιά του βασιλιά. Αλλά δεν ξεχωρίζουμε. Εδώ λέει θα βασιλεύσουμε. Επειδή μας αγόρασε ο Κύριος με το αίμα του. Τα πρωτοτόκια πουλήθηκαν μια φορά. Όλα τα κατοπινά δάκρυα και του Ισάβ και όλων των Ισάβ δεν μπόρεσαν να τα πάρουν πίσω. Γιατί μετά, όταν πήγε να πάρει την ευλογία, του λέει ο πατέρας του: τι να σου κάνω. Ήρθε ο αδερφός σου και τα πήρε. Τον ευλόγησα και θα είναι ευλογημένος. Και λέει: δεν έμεινε ευλογία, πατέρα μου, για μένα. Και λέει: ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Ήταν αργά. Μετά που η πόρτα του ελέους του Θεού κλείσει, πολλοί θα ζητήσουν το Θεό. Αποκάλυψη 6:15. Θα χυθούν πολλά δάκρυα, αλλά όλοι αυτοί θα έχουν έρθει πολύ αργά. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους «Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί, να παρακαλάς να σε σκεπάσουν τα βουνά γιατί αλίμονός σου. Ο λόγος που δεν ενδιαφέρθηκε ο Ισάβ ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον υποχρεώσει να δώσει μεγαλύτερη αξία στα πρωτοτόκια. Γιατί όσο βλέπω την ματιότητα του παρόντος κόσμου, την αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο πρέπει να προσκολιάμε στο μέλλον του Θεού. Λέει και στον Ιάκωβο ότι η ζωή μας είναι σαν ατμός. Φαίνεται λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Θα ζήσω, θα κάνω, θα φτιάξω. Λέει ο κάθε παππούς, πώς πήγαν τα χρόνια, χθες ήμουν νέος και τώρα γύρασα. Ρωμαίους 13:11. Ξέρετε τον καιρό που ζούμε, γιατί είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο. Γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Θα πρέπει να εγερθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, της χαλάρωσης, της άγνοιας, της ημιμάθειας. Λέει η σωτηρία είναι κοντά μας, ειδικότερα σήμερα πιο κοντά μας. Γιατί αδερφοί, με το κάλεσμα που ελάβαμε δημιουργήθηκαν μέσα μας κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί ο Θεός μέσα μας αναπτύσσει τη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή πνευματικές δυνατότητες που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπτύξουμε. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει την ανάγκη του σώματος ότι είναι καλά το σώμα σου να είναι γεμάτο χαρά, αγάπη, συγχώρεση, να μην έχεις μικρότητες μέσα σου δηλαδή που φέρνουν ταραχή στη ψυχή και στο σώμα και μετά αρχίζουν οι ασθένειες και υποφέρεις γιατί έχεις πικρία, έχεις μίσος, έχεις πάθη και χτυπάνε όλα αυτά στο σώμα σου. Θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο που έχουμε ώστε να τον καλλιεργήσουμε κατά Θεό. Θυμάστε, ο Κύριος Ιησούς δεν επικέντρωσε τον αγώνα του σε θρησκευτικούς τύπους, σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Τι μιλούσε ο Κύριος? Θυσία, αγάπη. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Αυτόν τον σκοπό έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο ουράνιος πατέρας μας δεν βρίσκεται σε προσπάθειες οι οποίες κινούνται έξω από τη θυσία. Πάντα στρέφεται στον συνάνθρωπό σου. Είτε είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Αγάπα τον πλησίον σου. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις. Δηλαδή, αν θέλουμε τη ζωή, πρέπει να δώσουμε αγάπη. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε. Γιατί, όπως λέει και στο Ματθαίο 25:45, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους, τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Δεν μπορείς δηλαδή να στερήσεις τον πλησίον σου από αυτά που θα θέλεις εσύ. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ευαρέστησε τον πατέρα του υπακούοντας τον κατά πάντα. Και αδερφοί, αν θέλουμε κι εμείς να τον ευαρεστήσουμε, αυτόν που μας δημιούργησε, είναι να τηρήσουμε τις εντολές του. Γιατί έτσι θα ζήσουμε, λέει, μέσα από τις εντολές. Ναι, είναι η συγχώρηση του, η αγάπη του κλπ. Αλλά σύν το χρόνο τώρα που ζούμε, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που ο Κύριος ζητάει και θέλει. Έτσι θα πλάσουμε και το χαρακτήρα μας και θα κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε, να μεταμορφωθούμε όπως ψάλαμε στον ύμνο πριν και να γίνουμε σαν Αυτόν. Να έχουμε δηλαδή τα ίδια θέλω, τις ίδιες επιθυμίες. Επομένως, αδελφοί, τα πρωτοτόκια μας τα έχουμε. Ο Κύριος μας τα έδωσε. Μας ονόμασε Εκκλησία Πρωτοτόκων. Έχουμε το παράδειγμα του Ισαύ, έχουμε το παράδειγμα του Ιακώβ. Μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να αρπάξουμε αν χρειαστεί τις ευλογίες που ο Κύριος μας δίνει. Ο εχθρός έρχεται και υποκλέπτει και τραβάει και ζητάει να αφαιρέσει και να μας βάλει σε αυτόν τον ύπνο τον πνευματικό. Αλλά πρέπει, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μέχρι τέλους. Γιατί είναι αληθινές, έστω και αν δεν τις έχουμε εμπειριστεί. Έχουμε μια πρόγευση με το Πνεύμα του Κυρίου στη ζωή μας, με την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, αλλά είναι φορές, όπως είδαμε στην αρχή, που κάποιες προσευχές δεν απαντούνται ή παίρνουν πολλά χρόνια να απαντηθούν. Και λέμε, πού είναι ο Κύριος? Έρχεται ο ψιθυριστής, δεν έχει Θεό, δεν σε ακούει. Κοίτα, προσεύχεσαι, τίποτα. Δεν θα γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να γίνεις Ισαύ, για το τώρα, να αρπάξω τώρα. Πρέπει να κρατηθείς μέχρι τέλους. Και ο Κύριος, ό,τι υπόσχεθε θα το κάνει, μετά όμως που θα έρθει το τέλος θα το δούμε αυτό. Δεν λέει και η παροιμία, όποιος γελάει, γελάει τελευταίος. Να μην είμαστε σε αυτούς που βιαζόμαστε να γελάσουμε τώρα και να κλαίμε μετά, αλλά να γελάσουμε στο τέλος και να χαρούμε με τον Κύριό μας. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου, σε ευχαριστώ. γιατί εσύ μας διδάσκεις και μας δείχνεις, Κύριε, το πώς πρέπει να σταθούμε σε έναν κόσμο που ζητάει, Κύριε μας, το τώρα, τα σαρκικά, Κύριε μας, τα απολαύσεις τις τωρινές. Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, σε αυτήν την εποχή να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να χαρούμε, Κύριε μας, μαζί με τους άλλους, μέσα στην αγιότητα, Κύριε, που μας βάζεις, μέσα στις επιθυμίες τις δικές σου και όχι του κόσμου, Χριστέ μας Άγιε, χωρίς να χάσουμε όμως την όρασή μας, Κύριε. Αυτά όλα που υπόσχεσαι, Κύριε μας, και τα βλέπουμε στο βάθος, μακριά, για μας να είναι ζωντανά μέσα μας κάθε μέρα. Και με αυτά να ζούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, έστω και αν κάνουμε τα καθήκοντά μας καθημερινά, ως απλοί άνθρωποι που είμαστε. Να μην χάσουμε, Κύριε, το στόχο μας, το σκοπό μας, Χριστέ μας. Και εσύ είσαι που θα μας φυλάξεις, Κύριε μας, να μην χάσουμε καθόλου τη θέση μας ως πρωτότοκη, Κύριε. Για να σε ευχαριστήσουμε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητάμε το χρίσμα σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε, καθώς εσύ θα μας μιλήσεις, Κύριε, να ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα σου στην Εκκλησία σήμερα. Για τη δόξα σου τα ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για την αποκάλυψη του Ιησού στην Εκκλησία του. Ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο άπειρος, ο ένας Θεός και μόνος που υπάρχει, φανερώθηκε στους Αγίους του. Φανέρωσε τη φύση του, μίλησε στους πατέρες της πίστης. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει στην προς Εβραίους το 1:1-2, λέει ότι Εβραίους 1:1-2, ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το πάνε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, με πολλούς τρόπους ο Κύριος φανέρωνε πτυχές από τον εαυτό του, τον τρόπο που ενεργεί, τι θέλει, τι αγαπάει ο Θεός. Μόνο που ήταν τμηματική αυτή η αποκάλυψη. Τι λέει μετά στις τελευταίες αυτές ημέρες, στο δεύτερο εδάφιο, ελάλησε προς εμάς, στο κείμενο λέει εν Υιό. Αυτό σημαίνει μέσα από τον Υιό και διά του Υιού. Μέσα από τον Υιό του φανερώθηκε. Γιατί φανερώθηκε μέσα από τον Υιό? Γιατί έτσι ο Θεός θα μπορούσε να φανερώσει πολύ περισσότερα από την άπειρη φύση του σε εμάς, παρά από ότι στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των αγγέλων. Κάθε φορά που φανερώθηκε ο Θεός χρησιμοποιούσε κάποιον άγγελο. Τώρα χρησιμοποιεί τον άγγελο της Διαθήκης. Όχι ότι ο Χριστός είναι άγγελος, δεν είναι. Είναι ο αγγελιαφόρος, είναι ο μηνυτής. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, είναι αυτός που κρατάει τους 7 αγγέλους στο χέρι του και δίνει τις 7 αυτές επιστολές να πάνε στις 7 εκκλησίες και προς τον άγγελο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψουν. Ο άγγελος είναι ο μηνυτής εκεί και υπό αυτή την έννοια ο Κύριος είναι, ο Ιησούς είναι ο Κύριος διακηρύσσων τον Θεό. Ο Θεός διάλεξε μέσα από τον Υιό να φανερωθεί, να φανερώσει τη δόξα Του. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να μας δείξει τι θέλει να γίνουμε. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να καταλάβουμε την κοινωνία που θέλει ο Θεός να έχεις μαζί Του. Το πρότυπο της είναι η σχέση του Χριστού με τον Θεό. Λέει στην Α Ιωάννου 1:3, λέει η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η εργασία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι θέλει να μας φέρει να γίνουμε κοινωνίοι. Αυτό που ο Κύριος Ιησούς ως άνθρωπος Χριστός, κοινωνία από τον Πατέρα. Και ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται το μεγαλείο Του. Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο αμήν. Αμήν. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλει να σου το δώσει όλο. Όταν ήρθε αυτή η γυναίκα, η χείρα στον Ελισέ και του λέει δεν έχουμε να πληρώσουμε και τα παιδιά μου θα τα πάρουν δούλους. Της λέει τι έχεις στο σπίτι? Τι σκεύος έχεις? Λέει έχω για τρία. Πήγαινε γύρω, δανείσου όσα μπορείς. Πήγαινε. Φτιάξε χώρο για να έρθει η ευλογία. Μην αφήνεις τον Κύριο μια μικρή τρυπούλα. Του πεις Κύριε αυτό έχω για σένα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι μέσα μας είναι η άβυσσος. Και η άβυσσος καλεί άβυσσο. Έχουμε την άβυσσο για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν είναι τίποτα και τελικά εξαφανίζονται, και από το θησαυρό της ζωής που είναι ο Θεός ο ίδιος. Καθώς φανερώνεται σημάδια του Ιησού Χριστού. Δεν του δίνουμε παρά μόνο ψίχουλα. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς δόξα Θεού. Καθόλου. Έρχεται ο Ιησούς τώρα και μας φανερώνει τον Πατέρα. Μας φανερώνει τη φύση Του. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Και κοιτάξτε, εδώ στην Αποκάλυψη που είμαστε, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας. Ότι ο Κύριος δεν άφησε την Εκκλησία του έρμεο. Είναι εκεί, τον βλέπει ο Ιωάννης, ότι είναι αυτός που περπατάει ανάμεσα στις επτά λιχνίες, που είναι επτά εκκλησίες, δηλαδή η πληρότητα της Εκκλησίας. Στις επτά περιόδους που πέρασε και περνάει μέχρι το τέλος της, που είναι τη Λαοδικία, που είναι δηλαδή στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Εκεί τελειώνει όλο αυτό. Και ο Κύριος είναι εκεί συνέχεια. Είναι εκεί συνεχώς. Και τι κάνει? Σε κάθε περίοδο αποκαλύπτει τον εαυτό του ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα με τις δυσκολίες τους, ανάλογα με τους πειρασμούς που έχουν, και τους φέρνει έλεγχο, τους δίνει προτροπή και τους δίνει και παρηγορία. Αμήν. Να πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο έλεγχος όσον αφορά τον προφητικό λόγο έρχεται από άτομα τα οποία είναι σε εξουσία να ελέγξουν. Οι προφητεύοντες μέσα στην Εκκλησία τι λέει? Προφητεύουν, τι κάνουνε? Οικοδομή, προτροπή και παρηγορία, όχι έλεγχο. Γιατί εάν πάει μια στραβή θα καταστρέψει έναν άνθρωπο. Μπορείς να του καταστρέψεις την ψυχή. Γιατί ο λόγος είναι δυνατός και αν δεν είναι σωστός σίγουρα είναι αρνητικός. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται και ελέγχει μέσα από τους αγγέλους οι οποίοι κηρύττουν το μήνυμα που δίνει ο Κύριος τον Ιωάννη. Μέσα από τα σκεύη τα οποία είναι από τον Κύριο ορισμένα για να ποιμάνουν την Εκκλησία του Θεού. Σε κάθε μία περίοδο φανερώνει στοιχεία της φύσης του. Μάστε, προηγούμενη φορά τα μετρήσαμε. 24 στις 7 εκκλησίες. 24 στοιχεία από τον εαυτό του. Και ξέρετε ο λόγος του τι λέει? Όταν πάμε εκεί θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Το όνομά του είναι το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ποιος του το έδωσε? Ο Πατέρας. Ο Πατέρας, το κληρονόμησε ο Χριστός. Ο άγγελος πήγε και στον Ιωσήφ και του λέει θα ονομάσει το όνομά του Ιησού. Όταν πήγε στη Μαριάμ, όταν ήταν να συλλάβει ακόμη, λέει θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ο Θεός το έδωσε. Γιατί είναι υπερπάν όνομα? Γιατί μέσα σε αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι αρετές και οι ευλογίες του Θεού, τα δώρα Του, οτιδήποτε ο Θεός είναι και κάνει και θέλει να πετύχει μέσα στην Εκκλησία Του. Και το κάνει. Όμως κοιτάξτε, όταν πάμε εκεί, στη δόξα Του μέσα, και τελειώσουν όλα, περάσει και η γλύτη βασιλεία, γίνει η τελική κρίση και θα ξεχωριστούν οι δίκαιοι από τους άδικους, οι υπόλοιποι στη λίμνη του πυρός, μετά αφού υποταχθούν τα πάντα στον Υιό, και αυτός ο Υιός λέει θα υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα κλείσει η βουλή του Θεού εκεί. Γιατί μέχρι εκεί φανερώνει. Παραπέρα δεν μας πάει. Υπάρχουν όμως φράσεις που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άλλη συνέχεια μετά. Γιατί μιλάμε για ζωή αιώνια. Και ο Θεός είναι αιώνιος. Θα εξακολουθούμε, το γνωρίζουμε. Και λέει ότι θα έχουμε το όνομά Του νέο. Νέο. Γιατί θα είναι νέο? Γιατί το παλιό τι θα γίνει? Το όνομα που φανερώνει ο Θεός από τη φύση Του σε εμάς σήμερα, το όνομα Ιησούς, είναι για να μας φέρει μέχρι την ώρα εκείνη που τα πάντα θα υποταχθούν στον Υιό. Μετά αρχίζει μια άλλη σελίδα, θα γυρίσει ο Θεός. Και θα αρχίσει ο Θεός, πιστεύω πάντα εν Χριστώ, να μας δείξει τα άπειρα. Να μας δείξει αυτά τα οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε και όμως είναι μέσα στη βουλή Του, είναι μέσα στην επιθυμία Του. Λέει ότι θα είμαστε κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Απαρχή σημαίνει πρωτογένημα. Δηλαδή η Εκκλησία είναι πρωτογένημα. Θα πει κανείς, μπορεί να είναι και οι άλλοι που θα ακολουθήσουν και να εννοεί αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μας ονομάζει βασιλείς, μας ονομάζει ιερείς, μας ετοιμάζει για αυτό που ο Θεός έχει, το οποίο δεν το αποκάλυψε ακόμα. Όμως, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Μπορούμε να πάρουμε μέρος σε εκείνα, εάν σε αυτά που μας έδωσε τώρα δεν φανούμε πιστοί? Έρχεται ο Κύριος τώρα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δηλαδή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε από το 1900 μέχρι την αρπαγή. Και φανερώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζω Αποκάλυψη 3:7. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά, θυμάστε. Κύριο στοιχείο της φύσης Του. Αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε, ο Θεός είναι ξεχωρισμένος. Όταν έβαλες τον Μωυσή να φτιάξει την κυβωτό, συγγνώμη, τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη, τα πάντα, έπρεπε να αγιαστούν αφού τα φτιάξανε. Και ο Μωυσής πώς τα αγίασε? Τι έκανε? Τα ράντισε με αίμα και έλαιον, το χρηστήριον έλαιον. Όλα ήταν ραντισμένα με αίμα και με χρηστήριον έλαιον. Τα σκεύη αυτά είστε εσείς και εγώ. Αμήν. Και μας θέλει όλους σκεπασμένους με το αίμα. Γιατί δεν ελέγχει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Επειδή είναι τέλεια? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός είναι μόνο τέλειος. Εμείς βαδίζουμε προς την τελειότητα, αλλά στο δρόμο σκοντάφτουμε. Συμφωνούμε? Ναι. Ο Ιάκωβος το λέει, που ήταν ένας από τους πιο άγιους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, που έγραψε την Ιακώβου, την επιστολή, λέει «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Και όμως ο Κύριος εδώ δεν λέει τίποτε αρνητικό στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και αυτό είναι τέτοια ευλογία για μένα. Με ευλογεί μέσα μου. Τι μου λέει? Μου λέει ότι ο Κύριος θα κάνει ένα τέλειο έργο στο σώμα αυτό, το οποίο είναι το σώμα της αρπαγής. Αμήν. Δηλαδή μας κοιτάει, βλέπει τις ατέλειές μας, αλλά τι είναι αυτό που τον ικανοποιεί? Ότι η Εκκλησία αυτή τακτοποιεί την αμαρτία της, τα προβλήματά της, τη δυσκολία της, την τακτοποιεί μπροστά στο θρόνο. Αμήν. Δεν τα αφήνει ώστε να ζει με την αμαρτία. Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, αλλά ιδιαίτερα και με τους εργάτες, οι οποίοι πρέπει άφοβα να στέκονται, να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και να ελέγχουν όπου υπάρχει αμαρτία, να έρχεται ο έλεγχος. Με αγάπη. Πάντοτε με αγάπη. ώστε να ευαρεστείται ο Κύριος. Να μην δοξάσουμε ανθρώπους. Να μην δοξάσουμε συγγενείς, φίλους. Μα είναι τώρα ο άνθρωπος είναι περίβλεπτος. Τι να του πούμε τώρα. Δεν έχει τέτοια πράγματα στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί μου. Ο Κύριος βλέπει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας και την επαινεί. Αυτό, αν δεν έχουμε φτάσει εκεί, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Θα μας φέρει ο Κύριος. Και κοιτάξτε τώρα ότι φανερώνεται και λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ξεχωρισμένος. Μην ακούσω παράπονο, ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά. Εμείς γιατί να μην είμαστε σαν τον κόσμο. Μα τι λες τώρα. Κάνουμε τόσο αγώνα να ξεχωριστούμε. Ο Θεός έκανε τόσο αγώνα να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Θαύματα, δυνάμεις, αν έσπασε την Αίγυπτο, διάλυσε για να μπορεί ο Φαραώ να πει, άντε πηγαίνετε. Τον διάλυσε. Άνοιξε τη θάλασσα, περνάει, πνίγει τους Αιγυπτίους και τους φέρνει στο Σινά για να τους δώσει τον νόμο, να τους δώσει την αλήθεια του και τη δόξα του, ο Κύριος. Ω, φύγαμε από την Αίγυπτο, δόξα τω Θεώ. Ξεχωριστήκαμε. Το πρόβλημα όμως που ήταν, αδελφοί. Ο Κύριος παιδευόταν 40 χρόνια να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. 40 χρόνια. Τελικά, επειδή έμαθαν την καρδιά τους να παρακούει, να είναι απειθής, σαν το όνο ο οποίος άμα βάλει τα πόδια εκεί δεν μπορεί να τον κουνήσει. Ή τον ημίον. Όχι. Τι λέει ο Θεός, όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Όχι, εγώ. Και η καρδιά μετά μαθαίνει και γίνεται ανόητη. Η καρδιά. Αδόκιμη. Και ο Θεός ξέρετε τι είπε. Ωραία. Θα μείνετε στην έρημο. Και αν σου πει ο Θεός έτσι, εσύ τι θα κάνεις. Μόλις σου είπε έτσι μετά, ξέρετε τι κάνανε οι Ισραηλίτες. Λέει, Μωυσή, θα πάμε. Θα πάμε να κάνουμε πόλεμο με τους Κανανέους. Λέει, Μωυσή, μην πάτε. Αυτοί τι είχαν μάθει τόσο καιρό. Να κάνουν το αντίθετο από ό,τι ο Θεός έλεγε. Και πήγανε. Ο Μωυσής λέει, μην πάτε, τι πάνε. Και τι έγινε. Γυρίσαν πίσω κακήν κακός. Τους διαλύσανε οι Κανανέοι. Τους διαλύσανε. Σε θέλει ξεχωρισμένα. Κοίταξε, τα έχει γράψει για μας, λέει. Είναι γραμμένα παραδείγματα για μας. Και τελικά τους λέει, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, προσέξτε το άλλο. Μην παντρευτείτε από τον κόσμο και πάρετε ειδωλολάτρησες, γιατί θα φέρουν τα είδωλα μέσα στο σπίτι σας. Ακούσανε. Η μια γενιά άκουσε. Οι άλλοι, οι παράλληλοι, μπήκαν μέσα τα είδωλα και αρχίζει ο κύκλος των κριτών. Δουλεία, βάρος, χαμός και τελικά, Κύριε σώσε μας, στέλνει ο Κύριος Κριτή, τους σώζει, τους ελευθερώνει, ω δόξα, αλληλούια, και μετά από λίγο η επόμενη γενιά τι κάνει, μπλουμ, ξανά πάλι τα ίδια και έχουμε ένα ατέρμονα κύκλο, ένα ατέρμονα κοχλία γεγονότων. Συνέχεια οι άνθρωποι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν αποφάσισαν να χωριστούν από την αμαρτία. Μόλις μια γενιά, όταν το έκανε, αμέσως μεγαλουργούσαν. Το καιρό του Δαβίδ. Η γενιά εκείνη ήταν πιο πιστή από τις προηγούμενες. Τι έγινε? Το πιο περίβλεπτο έθνος πάνω στη γη τον καιρό του Δαβίδ. Μετά από το Σολομώντα, ξανά πάλι άρχισε ο ίδιος κύκλος και τελικά τι έγινε? Ο Θεός τους ξερίζωσε από εκεί, κατάστησε την Ιερουσαλήμ και τον ναό, τα έκαψε όλα, χρησιμοποίησε τους Βαβυλωνίους και τους Ασσύριους πιο μπροστά, τους έδιωξε. Για 70 χρόνια. Γιατί δεν χώριζαν. δεν άφηναν τα είδωλα, δεν άφηναν την ακαταρσία, δεν άφηναν τη βρωμιά. Και αναγκάστηκε ο Θεός να τους βάλει στο κόσκινο, να τους κοσκινήσει και να κρατήσει μόνο ένα μικρό υπόλοιπο και αυτούς τους επέστρεψε πίσω για να συνεχίσουν, για να έρθει ο Χριστός. Ζωροβάβελ, ο Έσδρας, ο Νεεμίας και άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού γύρισαν πίσω, συνέχισαν. Θυμάστε τον καιρό του Νεεμία. Πάλι κάναν τα επίγαινα και πέρανε γυναίκες από τους Αμμονίτιδες, Μωαβίτισσες και ξέχασαν και τη γλώσσα τους να μιλάνε. Μέσα σε μια γενιά. Και τους μάζεψε, νομίζω ο Έσδρας το έκανε αυτό, και τους μάζεψε και λέει τώρα θα αποβάλλετε τις γυναίκες αυτές μακριά από σας. Δεν βάλατε μια λοπιά. Και τελικά το έκαναν, διώξαν και τις γυναίκες και τα παιδιά. Ζάξτε, μιλάμε, είναι Παλαιά Διαθήκη, έτσι, δεν είναι Καινή Διαθήκη. Αλλά κοιτάξτε τι κοστίζει ο χωρισμός. Ο χωρισμός. Μπορεί κανείς να μου πει στην Καινή Διαθήκη κάτι παρόμοιο που ο Κύριος έχει διατάξει. Όσον αφορά το χωρισμό, το να είμαστε Άγιοι για εκείνον. Τι έχει πει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό του στον ώμο, θα αρνηθεί τον εαυτό του, θα αρνηθεί τον κόσμο και σου διευκρινίζει. Πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, όποιος σου αγαπάει πιο πολύ από μένα δεν είναι άξιος μου. Δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό μαζί με όλα τα άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέει ζήτα πρώτα τη βασιλεία και όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε αυτό. Γι' αυτό ξεκινάει και λέει εγώ είμαι ο Άγιος. Ο Άγιος. Είσαι Άγιος. Εάν δεν είσαι, ο Κύριος θέλει να γίνεις. Άλλαξε τη ζωή σου, άλλαξε τον τρόπο που ζεις, άλλαξε τις συνήθειές σου. Άλλαξε τις παρέες σου. Πρόσεξε τι παρέες κάνεις. Είσαι Άγιος, θα παραμείνεις Άγιος. Αν δεν είσαι, γίνε Άγιος, γιατί ο Κύριος Αγίους θα παραλάβει. Έτσι είναι αυτή η Εκκλησία. Εάν δεν πάρεις την απόφασή σου τώρα, ποιος σου λέει ότι αργότερα θα μπορείς να το κάνεις. Τι άλλο λέει ότι είναι. Λέει τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο αληθινός. Άφησε το να περάσει μέσα σου αυτό, γιατί θέλω να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συστήνει τον εαυτό του ως ο αληθινός, Άγιος και αληθινός. Αυτό το συνδυασμό τον βρίσκουμε στην Αποκάλυψη το 6 κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. Ξέρετε ποιοι το λένε. Οι ψυχές των πεπελεγισμένων κάτω από το θυσιαστήριο, δηλαδή οι Άγιοι της θλίψης που τους κατακόπτει ο Αντίχριστος. Και οι ψυχές τους είναι εκεί. Περνάνε δηλαδή από το θυσιαστήριο, θυσιάζονται, τους σκοτώνει και οι ψυχές τους είναι από εκεί κάτω και κράζουν. Με τα φωνής μεγάλης λέγοντες. Έως πότε ο Δέσποτα Άγιε και αληθινέ. Δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Εάν δεν καταλάβεις έγκαιρα ότι ο Θεός είναι και Άγιος και αληθινός και αυτά που λέει τα εννοεί, πρόσεξε, μην είσαι από αυτούς που θα το καταλάβουν μέσα στη θλίψη. Και λέω, μα γιατί. Γιατί αδελφοί να το κάνουμε αυτό. Η Φιλαδέλφια το ξέρει, το ζει, το πιστεύει, νιώθει μέσα της χαρά, άνεση, ξεκούραση και ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για την αλήθεια του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα την αλήθεια, το λόγο. Λέει ότι υπερύψωσε τον λόγο του υπερπάσαν την φήμη του. Άμα κοιτάξεις το εβραϊκό θα δεις ότι ύψωσε λέει τον λόγο πάνω από το όνομά του. Γιατί ο λόγος είναι αυτός που μέσα από το λόγο μας δίνει τη ζωή του ο Θεός. μας δίνει αυτό που είναι. Να τον γνωρίσουμε και να πάρουμε μέρος στη φύση του. Αυτός ο συνδυασμός των δύο χαρακτηριστικών επαναλαμβάνεται σε πολλά μέρη στη Γραφή. Για να ορίσει τον Θεό ως Άγιο και αληθινό με το οριστικό άρθρο μπροστά. Ο Θεός περιγράφεται συχνά στις υπέροχες ιδιότητες της απόλυτης αγιότητας και της απόλυτης αλήθειας. Τι ωραία όταν ο άνθρωπος πια πάψει να έχει μάχες μέσα του, αμφιβολίες. Είναι, δεν είναι, ακούς κάτι και αχ λες να είναι έτσι και να έχω λάθος εγώ. Πρέπει να βγεις από εκεί. Πρέπει να φύγεις από εκεί πέρα. Ο Κύριος θέλει να νιώθεις καταπεπισμένος για την αλήθεια Του. Ποτέ ο Θεός δεν θα σου πει ψέματα. Πας άνθρωπος ψεύστης, ο Θεός αληθής. Είναι μέρος της φύσης Του, της αναλύωτης που δεν αλλοιώνεται η φύση Του. Δεν μπορεί ο Θεός να πει και να ξεπεί. Μπορεί να είναι γήινα, αλλά μπορεί να είναι και γιάννη. Μπορεί να είναι άσπρο, αλλά θα έχει μια τελίτσα μαύρη μέσα. Ή το αντίθετο. Ο Θεός μας αδελφοί δεν είναι έτσι. Όχι, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο αληθινός, ο πραγματικός. Κοιτάξτε τι λένε οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή, Αποκάλυψη 15.3, είναι οι 144.000. Που είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακούσε τι λένε. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του θούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Το ψάλμα αυτό θυμάστε. Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαι και αληθινέ εωδήσου βασιλεύ των Αγίων. Δίκαιες και αληθινές είναι εωδήσου. Δεν θα σου ζητήσει ο Θεός να κάνεις κάτι στραβό, κάτι επιζήμιο για την ψυχή σου ή για άλλους. Είναι αληθινός. Αποκάλυψη 16.7 λέει και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι Κύριε, Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Εδώ νομίζω είναι στην τρίτη φιάλη της 7ης σάλπιγγας. Γιατί γίνονται τα γλυκά νερά, ποτάμια, λίμνες, γίνονται αίμα. Και λένε αληθινές και δίκαιες κρίσεις σου. Γιατί αίμα έχησαν και τους δίνεις αίμα να πιούν. Μέσα στις κρίσεις του Θεού, αδελφοί, είναι το οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδούς αντί οδόντος για όποιον δεν έχει δεχτεί τη χάρη και το έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το πιστεύουμε. Ναι. Ναι. Πώς θα κρίνει τους νεκρούς. Τους άπιστους νεκρούς πώς θα τους κρίνει. Αφού δεν έχουν πιστέψει. Θα τους κρίνει και αυτούς. Θα περάσουν από τη δικαιοσύνη του Θεού, από την κρίση του. Κατά τα έργα αυτών. Και όταν ο Θεός πιάσει να σε κρίνει κατά τα έργα. Δεν βγαίνεις κερδισμένος με τίποτα. Πολλοί λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανέναν, ναι, δεν έχω σκοτώσει κανέναν, ναι. Καλά είμαι. Ναι, με τίνους κριτήρια το λες αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού έχει τα δικά της κριτήρια που είναι τέλεια. Έχεις αμαρτίες που έχεις κάνει, έχεις πράγματα που θα έπρεπε να έκανες και δεν τα έκανες, αυτές είναι αμαρτίες παράληψης. Και άμα πάμε και εξετάσουμε το θέμα, δεν θα θέλεις να σε πιάσει ο Κύριος και να σε κρίνει με τα έργα. Γι' αυτό και πέθανε ο Χριστός. Γιατί το άλλο δεν έχει ζωή, έχει θάνατο μόνο. Έχει θάνατο. Εκτός αυτού, ο νόμος, τι λέει, εάν πτέσεις σε ένα, φταίσαι όλα. Μια φορά. Αμάρτησες, είπες έστω και ένα ψέμα. Τελείωσες. Είσαι καταδικασμένος σε θάνατο. Η ψυχή που αμαρτάνει αυτή θα πεθάνει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μία αμαρτία. Δεν λέει ο μισθός των αμαρτιών, πολλών αμαρτιών. Δεν λέει έτσι. Τόσο είναι ο νόμος. Γι' αυτό και μας έδωσε την δικαιοσύνη του Χριστού να ντυθούμε με αυτήν. Για να μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 19:2 λέει: «Διότι αληθινέ και δίκαιο είναι κρίσεις αυτού, διότι έκρινε την πόλη τη μεγάλη, τη Βαβυλώνα, ή της έφθυρε την γη με την πορνεία αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού». Αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί? Φρόντισε κάθε λόγο σου και κάθε ενέργειά σου να είναι αληθινή. Δίκαιη οι λόγοι σου. Δίκαια τα έργα σου. Η καρδιά σου να είναι αληθινή. Να είσαι πιστός στον Κύριο, πιστός στο θέλημά Του, πιστός στα αδέλφια σου. Δεν πάμε έτσι και έτσι. Λέμε και ξελέμε. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να πάρουμε τα χαρακτηριστικά Του. Οπότε όταν σε βλέπει, τι θα πει? Να, ένας Άγιος και ένας αληθινός. Γιατί του λέει ότι είναι ο αληθινός? Γιατί ξέρει ότι την περίοδο αυτή είναι που θα βγάλει κόλαση όλο το ψέμα και την πλάνη. Το βλέπουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, ο Αντίχριστος τι θα πει? Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ έχω την αλήθεια. Αυτοί είναι ψεύτες. Θα προσπαθήσει να τα γυρίσει από την ανάποδη όλα. Θα υπάρχει ο ψευδοπροφήτης. Θα έρθει. Είναι πρόσωπο. Δεν είναι απλά σύνολο. Είναι πρόσωπο το οποίο θα συνεργαστεί με τον Αντίχριστο. Αλλά αυτός θα αρχίσει να δουλεύει πιο πριν έρθει ο Αντίχριστος. Πριν φανερωθεί τουλάχιστον παγκόσμια. Θα δουλέψει. Τι θα κάνει ο ψευδοπροφήτης? Κοιτάξτε τι κάνει. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη 12, 3 και 4 και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Αυτό είναι το όλο το σύστημα του Αντίχριστου στην πλειότητά του, το 7. Έτσι, που δείχνει ότι είναι πια τελευταία βασιλεία. Και λέει στο 4, και η ουρά αυτού του δράκοντα έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτού στην γη. Και ρωτάμε, τι είναι η ουρά? Ισαΐες 9:15, ο πρεσβύτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή και ο προφήτης ως της διδάσκει ψεύδι. Αυτός είναι η ουρά.

0: θα διδάξουν συστηματικά ψεύδι. Όταν λέει θα διδάξουν, σημαίνει ότι με μεθοδολογία, με συστηματικό τρόπο θα διδάξουν τι? Το ψεύδος. Να σας πω ένα ψεύδος που διδάσκεται σε όλα τα επίπεδα με συστηματικό τρόπο. Ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης. Βγήκαμε από το Big Bang και από αστρόσκονη και δημιουργήθηκε τέλος πάντων η πρώτη αλυσίδα πρωτεϊνών και μετά σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται η ζωή από τις αμύβες, να γίνεται η πολύπλοκη αυτή η ζωή που βλέπουμε. Πιο μεγάλο ψέμα και παραμύθι από αυτό και διδάσκεται παρακαλώ από τα μικρά, από τον ήπιο μέχρι τις πιο μεγάλες τάξεις στα πανεπιστήμια. Σήμερα τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, ξέρετε ποιοι τα έχουνε? Ξέρει κανείς? Μια άγρια υπόθεση κάντε. Ποιος να έχει και να εξουσιάζει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια? Γιατί στην Αμερική, γιατί γι' αυτό μιλάμε, πληρώνεις για να σπουδάσεις. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια. Ποιος τις έχει? Οι Rockefeller. Οι Rockefeller τα έχουν. Αυτοί βγάζουν τους δασκάλους, οι οποίοι τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι θα καθίσουν και θα σου πούνε, ξέρεις ότι η Γη έχει, ξέρω, 300 εκατομμύρια χρόνια ζωή, οτιδήποτε. Αυτοί τους βγάζουν. Και είναι αρχιψεύτεροι, είναι άνθρωποι που λατρεύουν τον ψεύτη και μιλάνε ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι. Και έρχεται ο Κύριος, σου λέει, εγώ είμαι αληθινός. Εγώ είμαι αυτός που είναι η αλήθεια. Και το λέει τόσο βροντερά και τόσο δυνατά για να σε σύσει, ώστε να δεις τι θα κάνεις, τι θα διαλέξεις. Μας λέει κατά Ιωάννη 8:44, είχε μια στιχομύθια εκεί με τους Φαρισαίους και τους λέει, σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου. Ο Κύριος δεν χαριζότανε, ούτε χάριζε. Και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία. Προσέξτε, τι κάνει όταν δεν μένει στην αλήθεια, τι κάνεις? Σκοτώνεις. Ή τον εαυτό σου ή τους άλλους. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σε ένα άνθρωπο, σκοτώνει. Γιατί αν δεν υπάρχει αλήθεια, τι είναι εκεί?
1: Ψέμα.
0: Κάποιοι το παίζουν ιδιαίτερα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Νομίζω ότι ξέφυγες. Όταν λαλεί το ψεύδος, ο διάβολος εννοεί, εκ των ιδίων λαλεί, τα βγάζει αυτός. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Έχουμε λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο έχει από κάτω του δαίμονες και ψεύδεται συνέχεια στους ανθρώπους. Απ' την αρχή. Τι είπε την Εύα? Θα είστε σαν θεοί. Και ο Θεός βέβαια δεν θέλει να είστε σαν θεοί. Φάε. Το ίδιο ψέμα επαναλαμβάνει τώρα συνεχώς. Β' Θεσσαλονικής 2:7 λέει, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τώρα? Η Φιλαδέλφια. Αμήν. Καταλαβαίνεις τη θέση που ο Κύριος έχει δώσει, τη σπουδαιότητα στο σώμα στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και λέω, και το κηρύττω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να εξουσιάσει ο Αντίχριστος εφόσον εδώ είναι το σώμα. Εφόσον εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Το κατοικητήριο του Θεού μέσα στο οποίο κατοικεί αυτός που είναι το φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να νικήσει εφόσον είναι το φως μέσα στο λαό του Θεού. Όταν φύγει, τότε Εσού εκβληθεί εκ μέσω κολλιών τώρα, λέει. Εκβληθεί βία κατάσταση που είναι αρπαγή. Και λέει, και τότε στο 8, θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη έλευση. Ώστις, ο Αντίχριστος τώρα, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του Σατανά, εδώ τώρα θέλω να προσέξουμε, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Ψεύδους. Υπάρχουν τέρατα και σημεία και δυνάμεις ψεύδους. Και αν είναι μέσα σου, αν δεν είσαι κατατοπισμένος, οπλισμένος, τα μάτια σου να είναι ανοιχτά, το πνεύμα σου να είναι σε εγρήγορση, τι θα πάθεις? Τι θα πάθουν πολλοί? Θα το χάψουν, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι θα πάει μέσα. Και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Δια τούτο και δια τούτο θέλει πέμψει από αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Προσέξτε, έχουμε την πλάνη του Σατανά, έχουμε την πλάνη του Αντίχριστου, έχουμε τους ψευδοπροφήτες που θα σηκωθούν, έχουμε όλο το συστηματικό ψέμα με δυνάμεις σημεία και τεράστια, και τελικά ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης. Έχεις και την ενέργεια του Θεού που επιτρέπει ο Θεός να χτυπήσει πλάνη αυτήν τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τον Κύριο, τον αληθινό μέσα, τι θα πάθει? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η αλήθεια? Γι' αυτό ο διάβολος συνέχεια κοιτάει να χώνει τα νύχια του, να αλλάζει τον λόγο του Θεού. Θα στείλει ενέργεια πλάνης ο Θεός για να πιστέψουν στο ψεύδος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στην εκκλησία του, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός. Θα έρθει ο ψεύτικος. Ο Κύριος της είπε, όταν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, θα τον δεχτείτε. Μια άλλη έννοια του αληθινός είναι ότι αυτός είναι ο γνήσιος. Ο αφεντικός. Σε αντίθεση με το ψεύτικο ή το εξωπραγματικό. Α Ιωάννου 5:20 λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν δια να γνωρίσουμε τον αληθινόν. Ο Υιός του Θεού ήλθε για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Ποιος είναι? Ο Πατέρας είναι ο αληθινός. Ο Χριστός ποιον αντιπροσωπεύει? Ποιον φανερώνει? Πατέρα. Αμήν. Και είμεθα εν το αληθινό. Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Μόνο ο Κύριος μου το ανοίξει λίγο. Είμαστε μέσα στον αληθινό. Δηλαδή, ζούμε και τρεφόμαστε από την αλήθεια του. Αμήν. Είναι για μας η ζωή, το φως. Δεν μπορούμε το ψέμα, ούτε να το ακούμε. Και το διακρίνουμε αμέσως. Αμήν. Γι' αυτό λέει να έχουμε δια την έξι τα αισθητήρια για γυμνασμένα, για να γνωρίζουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Και η Εκκλησία του Θεού που ζει μέσα στην αλήθεια, ζει μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι λάθος. Μπορείς να διακρίνεις το ψέμα από την αλήθεια? Μπορείς. Εάν σου δώσω δύο προφητείες από καλούς αδελφούς, μπορείς να διακρίνεις ποια είναι αλήθεια και ποια είναι λάθος, εφόσον η μία είναι λάθος? Μπορείς. Λεπτές έννοιες, παράλληλες η μία με την άλλη. Αλλά τι λέει? Ο λόγος είναι αυτός που περνάει μέσα και διαιρεί σκέψεις, τις έννοιες της καρδιάς, λογισμούς, ο λόγος του Θεού. η αλήθεια. Τη γνωρίζεις και σε ελευθερώνει. Αμήν. Αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια του Θεού. Να μείνουμε στον αληθινό, αληθινή. Πρόσεξε, έρχεται ο εχθρός σε αρκετά άτομα και όταν είμαστε σε δυσκολία, πετάμε το ψέμα. Δεν ξεκινούσα να ελεγχώ από τον αληθινό αυτό. Πρόσεξε. Φτιάξ' το. Βγάλ' το από το στόμα σου. Γιατί? Λες τώρα ένα ψέμα έπατε να... σιγά το πράγμα. Όχι, αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι ανοίγεις μια πόρτα και λες τον ψεύτη, έλα. Και όταν έρθει μετά, δεν προλαβαίνεις να καλύπτεις τα ψέματα. Και μετά δεν ανοίξεις τον αληθινό. Ο Κύριος σου πει, δεν σε αναγνωρίζω, εσύ είσαι ένας ψεύτης. Και το λέει, οι ψεύτες δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα εδώ, και ο υπόλοιπος κόσμος δεν λέω, αλλά ιδιαίτερα εδώ πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια προϊστορία εδώ πέρα. Διάβασε αν θέλεις την επιστολή του Τίτου. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Και είμαι αν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Έτσι, μαζί. Αμήν. Σε αντίθεση με τι? Γιατί στην ιστορία μέσα από τον 3ο, 4ο αιώνα και μετά η Εκκλησία, οι φιλόσοφοι άλλαξαν την διδασκαλία για τον Θεό και έφεραν έναν άλλον Θεό, ξένο. Νεωστή εισαχθέντας. Μα η διδασκαλία του Θεού δεν είναι καινούρια. Ξεκινάει από την γένεση όταν λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός» και είπεν «Ο Θεός». Από εκεί αρχίζει. Όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν μία διδασκαλία. Η Καινή Διαθήκη δεν άλλαξε η διδασκαλία του Θεού. Ο Χριστός μιλούσε και έλεγε για την πρώτη εντολή «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι στην». Κύριος ο Θεός μας. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή ο Θεός είναι Θεός και του Χριστού. Μιλούσε βέβαια ως άνθρωπος. Ο Θεός. Τώρα, προσέξτε λίγο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι μυστήριο, αλλά θα σας πούμε εμείς τι είναι. Ο Θεός δεν είναι εις, αλλά είναι ενότητα. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα μέσα στη θεότητα και το κάθε ένα είναι Θεός. Εξίσου. Μα μισό λεπτό. Η Γραφή δεν λέει για υποστάσεις. Λέει ότι ο Χριστός φανερώθηκε και είναι ενώπιον του προσώπου του Θεού, ένα πρόσωπο ο Θεός, και ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Κοίταξε το Εβραίους 1:4. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως. Δηλαδή είναι το αποτύπωμα της υποστάσεως, όχι των υποστάσεων. Ήρθε ο Χριστός εδώ όχι για να δείξει μια τριάδα. Ποιον ήρθε να φανερώσει? Τον Πατέρα. Το διαβάσαμε. Και είμαι θα είναι το αληθινό. Εν το Υιό αυτού, του Πατρός. Ο Θεός είναι εις, η φύση του είναι μία. Εις Θεός, εις και μεσίτης. Φύγαμε σε άλλο Θεό. Μην τα ψάχνεις, είναι μυστήριο. Γιατί? Γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδα. Ο λόγος του Θεού τους προδίδει. Δεν βγαίνουν αυτοί οι στοχασμοί που έχουν φέρει από ιδωλατρικά περιβάλλοντα, θεόσοφους και λοιπά, σοφιστές ό,τι θέλεις, είναι ψεύτικα, ξένα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εγώ είμαι ο αληθινός. Τι μας λέει για τη Φιλαδέλφεια αυτό? Η Φιλαδέλφεια θα γνωρίσει τον αληθινό. θα φύγει από τα ψεύτικα. Θα φύγει από τις πλάνες. Με γεμίζει μεγάλη χαρά, αδερφοί, και προσδοκία ότι ο Κύριος βλέπει τη Φιλαδέλφεια, πιστεύω προς το τέλος, όταν πια είναι έτοιμη για να την πάρει ο Κύριος, και δεν βρίσκει ψυγάδι. Μου δίνει μεγάλη ανακούφιση αυτό. Λέω, Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ θα το κάνεις. Δεν την ελέγχει για τίποτα. Να σας πω το μυστικό. Γιατί αυτή είναι η νύμφη. Έχει την καρδιά της νύμφης. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη για εκείνον. Μπορεί να έχουμε λάθη και, αλλά σ' αγαπώ, Κύριε. Είσαι αγάπη μου. Συγχώρησέ με. Αλλά σ' αγαπώ. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Είσαι ωραία, αγαπητή μου. Είσαι εύχαρης. Έτσι μας λέει. Διάβασε το Άσμα Ασμάτων. Τι άλλο μας φανερώνει? Τι άλλο μας φανερώνει? Λέει, Αποκάλυψη 3:7, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Μας δίνει, αδελφοί, στοιχεία τα οποία απαρτίζουν την πνευματική οντότητα της νύμφης. Είναι απαραίτητα για μας. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι. Το περνάγαμε, αλλά κάτι ο Κύριος θέλει να μας δείξει. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ποιος έχει το κλειδί του Δαβίδ? Ο Δαβίδ εδώ συμβολίζει το μεσιανικό αξίωμα. Μεσιανικό σημαίνει το αξίωμα του Χριστού, του κεχρισμένου. Στο 5ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, διαβάζουμε «Και είσαι εκ των πρεσβυτέρων», λέει ο Ιωάννης, «μη λέγει, μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσεν ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα η ρίζα του Δαβίδ». Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Θεός δεν τρέπεται να παίρνει το όνομα του Δαβίδ για να πει ότι είναι από Αυτόν. «Μα Κύριε, ο Δαβίδ έκανε...» Μπήκανε κάτω από το αίμα. Μπήκανε οι αμαρτίες κάτω από το αίμα. Τελείωσε. Κοιτάξτε. Ξέρετε πού είναι αυτό? Είναι όλη η εκκλησία της αρπαγής εκεί, οι άγγελοι του Θεού εκεί πέρα, και ο Κύριος συστήνεται ως εκ της φυλής του Ιούδα και η ρίζα του Δαβίδ. Ούτε για τον Ιούδα ντρέπεται, ούτε για τον Δαβίδ ντρέπεται. Και δεν θα ντραπεί για σένα να σε ονομάσει γιο ή κόρη του. Γιατί δεν θα ντραπεί? Τι θα έχουμε κάνει εμείς? Δεν θα έχουμε ντραπεί να τον ομολογήσουμε. Γιατί λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Τόσο απλό. Αμήν. Τόσο απλό. Και πρόσεξε τις φορές που ο Κύριος σου δίνει μοναδικές ευκαιρίες να τον ομολογήσεις. Και εσύ πρόσεχε το αυτό. Να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις 7 σφραγίδες αυτού. Επίσης, Αποκάλυψη 22:16 λέει, «Εγώ, Ιησούς, έπεψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός». Ένα κλειδί είναι ένα πάρα πολύ απλό σύμβολο στη Γραφή. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα κλειδί μπορούμε να το εξομοιώσουμε με την εξουσία. Ποιος έχει το κλειδί, έχει εξουσία. Αν σε ενοχλεί η λέξη εξουσία, βάλε εκεί τη λέξη έλεγχος. Έχω τον έλεγχο. Το δωμάτιό μου, έχω το κλειδί μου, έχω τον έλεγχο. Εγώ μπαίνω, εγώ βγαίνω και μπορώ να βάλω ή να βγάλω όποιον θέλω. Καταλαβαίνουμε. Εξουσία. Και τι λέει ο Ιησούς? Είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ, δηλαδή. Είμαι αυτός που μπορώ να ανοίξω το θησαυροφυλάκιο και να σας γεμίσω με βασιλικούς θησαυρούς. Ο Δαβίδ είχε πάρα πολλούς θησαυρούς. Και βλέπουμε πόσο επενετικό είναι το πνεύμα εδώ για μας. Όταν λέει «έχω το κλειδί του Δαβίδ», δεν μας το λέει έτσι για να μας πει ότι έχει ένα κλειδί. Πάντα έχει σχέση με εμάς. Κολοσσαής Β3 λέει «εν το οποίο ιό», μέσα στον Χριστό δηλαδή, «είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως». Ωραία, για να κάνουμε ένα πείραμα λίγο. Εδώ έχουμε ένα σεντούκι γεμάτο από πολύτιμα πράγματα. Έτσι, έχουμε χρυσαφλουριά, έχουμε σμαράδια, ζαφύρια, διαμάντια, ό,τι θες. Τίγκα, εδώ. Και εδώ έχουμε ένα άλλο που είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Ποιο θα διαλέξεις? Όχι, δεν μπορείς και τα δυο. Γιατί το δεύτερο? Γιατί ο συνετός άνθρωπος θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό τη σοφία, τη θεία γνώση. Δεν βλέπεις αυτά, αυτά είναι γυαλάκια. Πες μου στον ουρανό τι αξία θα έχουν? Καμία. Τίποτα. Ξαφανίζονται. Και αν σκεφτείς, ο χρυσός που τρέλονται να βγουν χρυσό οι άνθρωποι, μια στιγμή, και πες ότι αποφασίζουν να αλλάξουν το πολύτιμο. Τη μονάδα βάσει της οποίας κάτι θεωρείται σαν αξία. Τι θα γίνει ο χρυσός? Τι θα τον κάνεις? Τον πιείς? Το φορέσεις? Πόσο θα φορέσεις? Δεν μπορεί να φορέσεις πολύ, σου κρεμάς τα αυτιά μέχρι κάτω άμα είναι πολύ βαρύ. Ο κόσμος σκαλώνει σε μάτια πράγματα. Ο Κύριος ήρθε, αδελφοί, να μας πει την αλήθεια. Είναι ο αληθινός. Ό,τι ανάγκη έχει, σου λέει, εγώ θα την προμηθεύσω. Τον εμπιστευόμαστε? Αμήν. Αμήν. Και ο Σολομώντας που ήταν πάπλουτος και ο πιο σοφός άνθρωπος, τι λέει? Μη με κάνεις πολύ πλούσιο και σε λησμονήσω, και μη με κάνεις πολύ φτωχό, μη τυχόν και σε βλασφημίσω. Άρα το σωστό ποιο είναι? Αυτό που μας έχει ο Θεός όλους σε αυτό. Ποιο? Πάντα να έχουμε κάποια ανάγκη. Να είμαστε στη μέση περίπου, ώστε να χαιρόμαστε το φαΐ που τρώμε. Και αν μείνει καμιά μέρα το ψυγείο άδειο, δεν πειράζει, την άλλη μέρα πάλι θα γεμίσει. Αλλά ευχαριστιέσαι τα αγαθά, ευχαριστιέσαι αυτό που έχεις. Δεν έχεις να διαλέξεις μέσα σε 200 φορέματα. Η Λίζ Τέιλορ έκανε στον Ρίτσαρντ Μπάρτον 500 κοστούμια. Δεν τα κάνουμε 500 κοστούμια. Τρέλα. Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. Ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω. Είμαστε καλά. Οι τρέλες του κόσμου δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύα μια φορά σε ένα σπίτι ενός πολύ πλουσίου ανθρώπου. Και ερχόταν η γυναίκα τώρα και κοιτούσε, έλεγχε καημένη. Αλλά πιο ταραγμένη γυναίκα, πιο αναποφάσιστη, δεν έχω δει. Φέρανε μια ωραία ντουλάπα. Χριστέ μου, τι ωραία ντουλάπα ήταν αυτή. Πανέμορφη. Πάρτε την πίσω, δεν μ' αρέσει, πίσω. Αυτό έχει ο κόσμος, αδελφοί, αυτά βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος σου λέει, σε μένα είναι όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι. Μην αφήσεις τον διάβολο σου στρέψει την προσοχή σε πράγματα που δεν είναι. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και πώς τους παίρνουμε? Καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε μέρα. Και βέβαια μελετώντας το Λόγο του Θεού, αμήν. Αλλά είναι δώρα του Πνεύματος. Πνευματικά. Πνευματικά. Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με την Εκκλησία του. Όλο κάτι θα βρει να πει. Και έχει δίκιο. Αμήν. Αλλά φαντάζομαι τους αδερφούς στη Φιλαδέλφεια, εκείνη την πόλη, έχω πάει εκεί, καθώς θα διάβαζε ο άγγελος της Εκκλησίας Φιλαδέλφειας, ο κήρυκάς τους, θα διάβαζε το γράμμα αυτό που τους έστειλε ο Κύριος. Και θα λέγανε, όταν λέγει τάδε, λέγει, οχ, τι έχει να μας πει άραγε, τι θα βρει να μας πει, δεν είναι εδώ, θα ανεβαίνει λίγο παρακάτω, θα το λέει. Και μετά τελειώνει η επιστολή και μένουν όλοι άγαλμα. Δεν είπε τίποτα για μας, μόνο καλά πράγματα. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αδελφοί. Θα είναι χαρά και ευφροσύνη η Εκκλησία για τον Κύριο. Γιατί είναι η νύμφη. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι από το έργο αυτό του Θεού. Μετά η Λαοδίκεια δεν λογίζεται νύμφη. Θα έρθουν στην παρουσία του Κυρίου όσοι περάσουν από το θυσιαστήριο μέσα. Φανταστείτε ότι ο Κύριος μπορεί να κοιτάξει μια εκκλησία και να αισθανθεί ότι αξίζει τον έπαινο. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, αδελφοί? Μας ενθαρρύνει? Αμήν. Και δεν θέλω να είμαστε σαν δαρμένοι σκύλοι όλη την ώρα, ο Κύριε, συγχώρησέ με. Να ευχαριστείς τον Κύριο την αγάπη Του, τη συγχωρητικότητά Του και ότι είσαι παιδί Του και σε αγαπάει. Πότε τελευταία φορά ευχαρίστησε τον Κύριο που σε αγαπάει? Πότε? Είσαι έτσι συνέχεια. Όχι πάλι, κάτι έκανα. Λάθος σχέση είναι αυτή. Λάθος σχέση. Όχι. Μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με, μετανοώ, εντάξει, αλλά δέξου την αγάπη μου. Κύριε, σ' αγαπώ. Πες ότι το μοναχοπέδι σου, αγόρι, κορί, δεν έχει σημασία. Κάνει έτσι και σπάει το κρυστάλλινο ποτήρι. Πάει το ποτήρι. Χαλάει η εξάδα. Χάλασε. Ή σου ρίξε, ξέρω εγώ, μαρμελάδα επάνω στο καλό σου φόρεμα. Ή σου έκανε το μωρό εμετό το καλό κουστούμι που μου έγινε. Αυτό το πράγμα δυστυχώς έγινε. Χάλασε το κουστούμι, δεν έβγαινε με τίποτα. Τι θα κάνεις? Πώς αντιδράς σαν γονιός? Εάν είσαι σε κάποια ηλικία θα του πεις, παιδί μου, τι είναι αυτό που έκανες? Πρέπει να προσέχεις. Τι θα κάνεις μετά από εκεί πέρα? Θα του κρατάς μούτρα? Όταν σου πει, τα παιδιά μου έρχονται, τους έδερνα σπάνια, αλλά έπρεπε. Και ερχόταν και κλαίγαν στην αγκαλιά μου. Δεν φεύγανε. Και τι θα κάνεις εκεί όταν σου έρχεται και θέλει την αγκαλιά σου? Θα το αγκαλιάσεις? Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Εάν εσύ δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, σκέψου τον ουράνιο πατέρα και τις δυνάμεις της αγάπης που έχει εκείνος. Ξοδεύω χρόνο στην προσευχή να ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη Του. Να νιώθω special, να νιώθω ότι είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Μην νοιάζει για τους υπόλοιπους. Είμαι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει άλλος σαν και εμένα και άλλος σαν και εσένα. Άλλος Γιάννης δεν υπάρχει. Έχουμε πολλούς Γιάννης και πολλές Γιάννης. Δεν υπάρχει όμως άλλος. Και έτσι μοναδικοί είμαστε ο καθένας στην καρδιά του Κυρίου. Και μας αγαπάει. Επομένως, η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι για σένα. Και είναι απόρρια της αγάπης Του. Θα σταματήσω εδώ, θα πω μόνο Ισαΐας 22-22, μιλάει για τον Ελιακήμ. Ελιακήμ θα πει ο Θεός υψώνει, σηκώνει, εδρεώνει και λέει ο Θεός και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού στον Ελιακήμ το κλειδί του οίκου του Δαβίδ. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ. Αυτός είναι ο Ηλιακήμ, ο υψωμένος, τον ύψωσε, τον ενδόξασε τον Κύριο. Και θέλει ανοίγει και ουδείς κλείει και θέλει κλείει και ουδείς ανοίγει. Θα δούμε αυτά την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου. Η Γραφή λέει αγόραζε την αλήθεια και μη πόλη. Εφόσον ο Κύριος αποκάλυψε την αλήθεια του, μείνε πιστός. Μείνε πιστός. Για να γίνει αυτό που ο Θεός επιθυμεί μες στη ζωή σου και σε όλους μας, σαν Εκκλησία. Πόσες φορές άνθρωποι μέσα στη ζωή μου με εξουσία και θέσεις μου μίλησαν πλανευτικά. Έλα το, δεν χρειάζεται να πιστεύεις αυτά. Έχουμε να σου δώσουμε αυτό, έχουμε να σου δώσουμε εκείνο. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έχει φυλάξει, αδερφοί. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπώ την αλήθεια. Να αγαπάμε την αλήθεια του Θεού. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό που μας έδωσε. Είναι ο θησαυρός του ουράνιος. Είναι η έκφρασή του σε εμάς. Γραμμένη. Και εφόσον άνοιξε τις γραφές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, τώρα έτρωγα το μεσημέρι, να σας πω λίγο τι γίνεται μέσα μου. Έτρωγα στο μεσημέρι ένα εδάφιο. Άρα γι' αυτό, γιατί του λέει εκείνο, για το άλλο που λέει έτσι και το άλλο που λέει έτσι. Συνέχεια αυτό γίνεται μέσα. Για να ανοίξει ο λόγος. Να συνδεθεί όλο αυτό σαν ένα τέλειο, μια τέλεια αποκάλυψη, ένα τέλειο φως για να δούμε τον Κύριο. Να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να έχουμε όραση, να μπορούμε να περπατάμε σωστά και δίκαια. Και η κραυγή μου είναι, Κύριε, μη μας αφήσει να πλανηθούμε. Σε παρακαλώ. Φύλαξέ μας στην οδό που είσαι εσύ. Αμήν. Και ο Κύριος είναι πιστός. Είναι αληθινός. Είναι Άγιος. Και θα κάνει αυτά που λέει η αδελφή. Θα τα κάνει. Ελάτε να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου Ιησού μας. Για την ενθάρρυνσή σου. Γιατί μας καλείς να πληρώσουμε το θέλημά σου, να πληρώσουμε, Κύριε, το ρόλο αυτόν που εσύ όρισες σαν Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εμείς μαζί με όλα τα παιδιά σου, Κύριε, στα οποία εργάζεσαι με τον ίδιο τρόπο, Κύριε Ιησού Άγιε, και ευχόμαστε και περισσότερα ακόμη, Χριστέ μου. Κύριε, άγνησέ μας, καθάρισέ μας και κάνε η αλήθεια σου να νικήσει μέσα μας, Κύριε, κάθε πλάνη, κάθε ψέμα. Εσύ που είσαι αληθινός, να μας δώσεις, Κύριε, τέτοια χάρη ώστε κάθε τι ψεύτικο, πλανεμένο, ακάθαρτο, δελικτό να φύγει από τη ζωή μας, Κύριε. Να φύγει από τη ζωή μας. Για να είμαστε καθαροί και άγιοι για σένα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσύ είσαι ο Κύριος, είσαι η δύναμή μας, είσαι η ειρήνη μας, είσαι το άσμα μας Κύριε. Και θέλουμε αυτή την ώρα Χριστέ μου, ταπεινά και σπασμένα να καθίσουμε στα πόδια σου, για να ακούσουμε το τι το Πνεύμα σου θέλει αυτό το βράδυ να πει σε εμάς. Θέλουμε ησυχία μέσα στο Πνεύμα Κύριε, να είμαστε μέσα στο Πνεύμα, μέσα στη ροή του Πνεύματος Χριστέ μου, ώστε να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε το Λόγο σου Κύριε, να γεμίσουμε με την παρουσία σου, να οικοδομηθούμε, να πάρουμε δυνάμεις Κύριε και να φύγουμε με την ειρήνη που μόνο εσύ, ο Κύριος των δυνάμεων, μπορείς να προσφέρεις. Το χρίσμα σου, η δόξα σου επάνω μας Κύριε, πάσαν φύλαξη και πάσαν ευλογία, ώστε εσύ ο Κύριος να εργαστείς θαυμαστά και αυτό βράδυ και να πάρεις όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση και τη δόξα στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι ο Θεός είναι η ειρήνη μας. Ο τίτλος είναι «Ο Θεός η ειρήνη ημών». Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας προς Ρωμαίους 15:33, γιατί θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος. Προς Ρωμαίους λοιπόν 15:33 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών αμήν. Ο Θεός της ειρήνης να είναι με όλους μας πάντοτε. Αμήν. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου στην εκκλησία που υπηρετούσε τον Κύριο στην Ρώμη. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου για κάθε χριστιανό και αυτή είναι και η δικιά μας ευχή. Ο Κύριος, η ειρήνη ημών, να μας σκεπάζει με την ειρήνη Του και να μας ευλογεί σφόδρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούμε σε ένα αλλοπρόσαλο κόσμο. Σε μια κοινωνία δύσκολη, σε μια κοινωνία που είναι άδικη, με ανθρώπους που είναι διεστραμμένοι, γεμάτη λαγνία, παραδομένοι στο σκοτάδι, στο σατανά, στο σύστημα, σε μια ζωή όπου υπάρχουν απρόβλεπτα πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα προβλέψει στην καθημερινότητά του. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι θα γίνει μέσα στην ημέρα. Ο Θεός να φυλάει βέβαια.
2: Αμήν.
1: Πολέμη δεξιά. Πολέμη αριστερά. Συγκρούσεις. Ταραχές. Επιδημίες. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, ένας όχι και τόσο νέος ιός με το όνομα έμπολα, θερίζει πολύ κόσμο, θερίζει, σκοτώνει πολύ κόσμο στην Αφρική. Προβλήματα, ταραχές, ειδήσεις και νέα τα οποία θορυβούν την καρδιά του ανθρώπου. Η ζωή έχει μια τέτοια ροή και μια τέτοια πληροφόρηση που αν ένας άνθρωπος δεν είναι σκεπασμένος με το αίμα του Κυρίου και την χάρη του, δύσκολα η ψυχή του θα νιώθει μέσα στην καθημερινότητα ανάπαυση. Εμείς, δόξα τον Κύριο, είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα Του, ξέρουμε ποιον υπηρετούμε, ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός μας, ξέρουμε ότι μας σκεπάζει και ότι είναι η ειρήνη μας. Και όπως έλεγα προχθές τη Δευτέρα, πρέπει να έρθουμε περισσότερο στην επίγνωση της θυσίας, για να γνωρίσουμε περισσότερο αυτό που είναι ο Κύριος ο Θεός για εμάς. Να μην είναι μια απρόσωπη, αόριστη σχέση, αλλά η σχέση που έχουμε, που θα έχουμε μάλλον με τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι μια σχέση ευλογίας, ανάπαυσης, μια σχέση επικοινωνίας και βεβαιότητας μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου ότι ο Κύριος είναι αληθινός, ζωντανός, ότι είναι εδώ ανάμεσά μας, προπορεύεται, ότι είναι οπισθοφυλακή ή εμπροστοφυλακή μας και μας ευλογεί. Η επίγνωση αλλάζει όλο τον πνευματικό μας κόσμο και μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος μας σκεπάζει απόλυτα με την ειρήνη Του. Ο κόσμος προσφέρει μια ψεύτικη ειρήνη. Το ΙΕ. Αυτή η ανθρώπινη οργάνωση που διατυμπανίζει την ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε το τι πραγματικά πρεσβεύουν και το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα παρασκήνια. Και βλέπετε, οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας που βασανίζονται από όλα όσα είπαμε, προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε διάφορες φιλοσοφίες, σε θρησκείες της Ανατολής. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε ψυχικά υποστηρίγματα, φαρμακευτικές αγωγές. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε πράγματα οποία δεν προσφέρουν μία βαθιά, ουσιαστική και αληθινή ειρήνη. Είναι μια ψεύτικη ειρήνη, γιατί είναι επιφανειακή και μικρή σε διάρκεια. Η μόνη ειρήνη που έχει βάθος, ουσία, είναι πραγματική και είναι σταθερή, είναι η ειρήνη του Κυρίου. Στα εβραϊκά, η λέξη ειρήνη είναι σαλόμ, που σημαίνει κυριολεκτικά ο άνθρωπος να είναι πλήρης υγείας, ασφάλειας και απόλυτης αρμονίας με τον Θεό, καθώς μέσα του δεν θα έχει την οποιανδήποτε ταραχή ή το οποιοδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά μια. Αυτή την ειρήνη μας προσφέρει ο Κύριος, της ασφάλειας, της υγείας, καθώς θα είμαστε σε πλήρη αρμονία με Εκείνον. Θα έχουμε συνταυτιστεί, θα Τον έχουμε γνωρίσει και θα Τον έχουμε αφήσει να μας προσφέρει τα δώρα Του, το σκέπασμά Του, την φύλαξή Του και σίγουρα την ειρήνη Του. Κατά Ιωάννη 14:27, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:27 εδάφιο, ακούστε. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ποιος μιλάει εδώ? Ο Ιησούς. Σε ποιους? Στους μαθητές Του. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, την ψεύτικη που έλεγα πριν λίγο, την επιφανειακή. Αλλά σας δίνω την πραγματική ειρήνη, την βαθιά, την ουσιαστική, την αληθινή. Τη δική μου ειρήνη. Αμήν. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας μηδέας δειλιά. Άρα εδώ έχουμε μια αποτροπή από τον Κύριο. Μην ταράζεστε και μην είστε δειλοί. Και αυτό που θέλω να τονίσω και τονίζω πάρα πολλές φορές, αδέλφια, σε όλους μας, είναι το πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούμε στη σχέση μας με τον Κύριο, ώστε να αποβάλουμε πια αυτές τις φοβίες, τις ανασφάλειες και τους προβληματισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Κύριο νιώθει ελεύθερος από όλα αυτά, γιατί εμπιστεύεται απόλυτα εκείνον. Ξέρει ότι εκείνος οδηγάει τη ζωή του. Τον οδηγεί, είναι μπροστά. Είναι στα δεξιά του. Είναι στα δεξιά του πιστού. Και ο άνθρωπος αυτός πια ξεκουράζεται μέσα σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο Κύριος εδώ, διαβάσαμε πριν λίγο, ότι στο συγκεκριμένο εδάφιο, είπε ότι την ειρήνη μου δίνω σε εσάς. Και επαναλαμβάνω, σε ποιους απευθυνόταν? Στους μαθητές Του. Και κάνω μια ερώτηση. Οι μαθητές στο υπόλοιπο της ζωής τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους, είχαν ειρήνη? Τι λέτε εσείς? Όχι. Άρα τι εννοούσε εδώ ο Κύριος? Ότι θα μας δώσει, όπως και τότε στους μαθητές, μια ζωή με ροδοπέταλα, στρωμένη με κόκκινα χαλιά, Τι εννοούσε ο Κύριος? Εννοούσε, αδέλφια, ότι εν μέσω προβλημάτων, εν μέσω θλίψεων, εν μέσω ταραχών, εμείς θα έχουμε ειρήνη μέσα στο πνεύμα και την ψυχή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα μας σκεπάζει η παρουσία και το χρήσμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Αμήν.
1: Διαβάστε λίγο τις πράξεις των Αποστόλων.

Τι έγινε μετά την Πεντηκοστή? Κυνηγούσαν τους Αποστόλους, τους βάζαν φυλακή, τους δέρνανε, τους λαστιμούσαν, τους ονείδιζαν. Και όλοι εκτός από τον Ιωάννη είχαν τραγικό θάνατο. Άρα ο Κύριος εδώ έλεγε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα. Μην ταράζεστε, μην έχετε δειλία μες στην καρδιά σας. Γιατί εγώ είμαι η ειρήνη σας και ένα παυσί σας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, αδέρφια, ας μάθουμε να πηγαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να ειρηνεύουμε, να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να νιώθουμε την παρουσία Του, το έλεος Του και τα πάντα εκείνη τη στιγμή θα αλλάζουν. Θα αλλάζουν. Η ειρήνη του Κυρίου δεν εξαρτάται από συνθήκες ή καταστάσεις. Η ειρήνη του Θεού μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στην οποιαδήποτε καταιγίδα, στην οποιαδήποτε θλίψη, στο οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος πέρασε τόσα και τι μας λέει? Είμαι χαρούμενος που είμαι παιδί του Θεού. Το ίδιο να είστε κι εσείς. Και σκεπτόμαστε μερικές φορές, μα πώς αυτός ο άνθρωπος είχε χαρά εν μέσω τόσων προβλημάτων και καταστάσεων αρνητικών που περνούσε. Κι όμως, ενώ ζούσε τόσα δεινά, αισθανόταν ειρήνη και είχε χαρά, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει, ποια ήταν η ελπίδα του και ποιος ο προορισμός του. Ήξερε ότι αυτά χρόνια είναι λίγα, ασήμαντα, μπροστά στη σημαντικότητα της αιωνιότητας, σε αυτό που μας περιμένει και που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε για να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως ένας που δεν έχει ειρήνη τι κάνει? Φοβάται και συμπεριφέρεται σπασμωδικά, με λανθασμένες κινήσεις, και αργά ή γρήγορα θα πει σε αμαρτία, θα πικραθεί, θα θυμώσει, θα νευριάσει, θα οργιστεί, θα κακολογήσει, θα πει ψέματα και θα κάνει λάθη και αμαρτίες μπροστά στον Κύριο και τους αγγέλους Του, και θα δώσει λύπη στον Κύριο και χαρά στον διάβολο. Ενώ κάποιος που έχει ειρήνη εν μέσω προβλημάτων συμπεριφέρεται τόσο ήρεμα, με μια πραότητα ξεχωριστή. Αμήν. Εξάλλου η πραότητα είναι και μέσα σε έναν μακαρισμό. Αυτό πρέπει να μας διδάξει ο Κύριος, να τον αφήσουμε να μας διδάξει και να διδάξουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, το πώς πρέπει να αντιδρούμε ώστε ο Κύριος να έρχεται να κάνει το μεγαλύτερο, το περισσότερο και αυτό που εκείνος θέλει και μπορεί, κάτι που εμείς ούτε μπορούμε ούτε είμαστε σε θέση να κάνουμε. Αμήν. Οι μαθητές θα περνούσαν τα πάνδυνα και ο Κύριος τους λέει, σας δίνω την ειρήνη μου. Και βλέπουμε, όταν φυλακίστηκαν οι μαθητές του Κυρίου και συγκεκριμένα ο Πέτρος, ήταν χαρούμενος. Όταν φυλακίστηκε ο Παύλος, θυμάστε τι έκανε? Τι έκανε ο Παύλος στη φυλακή μαζί με τον σύντροφό του? Έψαλνε, υμνούσε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάστε? Που άνοιξαν οι πόρτες, έσπασαν τα δεσμά και σώθηκε ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδέλφια. Θέλουμε δουλειά. Είμαστε σάρκα, είμαστε άνθρωποι, ναι, αλλά μαζί μας είναι ο Κύριος και μπορεί να μας αλλάξει, να μας δώσει ένα νέο πνεύμα με διαφορετική αντίληψη, ίδιο συγκρασία και με μια διαφορετική πνευματική συμπεριφορά, για να έχουμε την ειρήνη που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στη ζωή μας. Απαραίτητη. Προς Φιλιππισίους 4:7. Προς Φιλιππισίους 4:7. Και η ειρήνη του Θεού, ακούστε λέει, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας
για του Ιησού Χριστού. Αυτή η ειρήνη δεν εξηγείται με την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε γιατί είναι υπερφυσική. Και το υπερφυσικό δεν εξηγείται πολλές φορές με την ανθρώπινη λογική. Αμήν. Είναι μια ανώτερη δύναμη. Είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι μια θεϊκή ηρεμία που φυλάει την καρδιά μας. Ξέρετε πότε ιδιαίτερα? Όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Υπάρχει ειρήνη όταν έχουμε ειρήνη, και υπάρχει η ειρήνη του Θεού εν μέσω καταστάσεων και όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Θυμάστε τον Πέτρο στην θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ, όταν οι μαθητές έπρεπε να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, ήταν μέσα στο βαρκάκι και η θάλασσα ήταν πλήρης θαλασσοπαραχής, ο άνεμος φυσούσε μανιωδός κλπ. Το θυμάστε? Θυμάστε που ο Κύριος ήρθε περπατώντας πάνω στα νερά της θάλασσας? Και ποιος κατέβηκε από την βάρκα για να συναντήσει τον Κύριο? Ο Πέτρος. Όσο είχε ειρήνη, είχε πίστη. Όταν ήρθε ο φόβος και έφυγε η ειρήνη, ήρθε μαζί και η απιστία. Όσο είχε ειρήνη και πίστη, περπατούσε στα νερά. Όταν ήρθε ο φόβος και η απιστία, άρχισε να βουλιάζει. Γιατί η ειρήνη είναι δύναμη πίστης και ο φόβος φέρνει απιστία. Απιστία. Γιατί φοβάται ο πιστός, άρα αμφισβητεί τη δύναμη του Θεού. Έχει ανασφάλιση ο πιστός, άρα δεν είναι βέβαιος μέσα του ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να δώσει αποκατάσταση και ελευθερία. Ο πιστός νιώθει μια αρνητικότητα στο ότι η ζωή του θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό όλο είναι μορφή στο πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι μια μορφή απιστίας και αμφιβολίας. Και ό,τι είναι σε απιστία είναι αμαρτία μπροστά στο πνεύμα του Κυρίου, αδέλφια. Αμήν. Είναι αμαρτία. Γιατί αμφισβητούμε με τον φόβο και την απιστία μας αυτό που είναι ο Κύριος, την αλήθειά Του, την δύναμή Του και τα όσα θέλει και μπορεί να κάνει. Αμήν. Ας μην μικραίνουμε από τον Κύριό μας. Ας μην τον ελαττώνουμε. Αλλά ας έχουμε την υπομονή μέσω της ειρήνης, περιμένοντας να δούμε το τι το χέρι Του θα κάνει. Β προς Κορινθίους 5:18-19. Β προς Κορινθίους 5:18-19 εδάφιο. Ακούστε. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλυξεν. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Επαλαμβάνω. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκε σε εμάς την διακονία της διαλλαγής. Δηλωνώ ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστώ διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και να εμπιστεύθει σε εμάς το λόγο της διαλλαγής. Έχουμε συμφιλιωθεί με τον Κύριο, άρα έχουμε ειρήνη μαζί Του. Και ο Υιός με την θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα, καθώς η αμαρτία είχε δημιουργήσει ένα απροσπέλαστο τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο άνθρωπος ζούσε σε μία διαρκή εσωτερική ανταρσία. Ο Ιησούς με τη θυσία Του γκρέμισε αυτό το τείχος και μας χάρισε συμφιλίωση. Και τώρα μπορούμε με το πνεύμα μας να εισέλθουμε στην σφαίρα την πνευματική, καθώς

είναι εχθρός και πολέμιος του Κυρίου. Γιατί, πως διαβάζουμε στο λόγο, ο άνθρωπος που του αρέσει ο κόσμος, η σάρκα και η αμαρτία, δεν είναι φίλος του Θεού. Να διαβάσουμε Εφεσίους 2:14-18. Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, 14-18 εδάφιο. Ακούστε. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ποιος είναι η ειρήνη ημών? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ώστις έκαμε τα δύο, προσέξτε, έκαμε λέει ο λόγος τα δύο, ένα. Και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσα στην έκθρα εν της αρχή αυτού το νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, για να κτίσει αυτόν τους δύο εις ένα νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό για του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έκθρα. Και ελθόν κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Τι κήρυξε? Ευαγγέλιο ειρήνης, σωτηρίας, συμφιλίωσης εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων. Και στο 18, διότι δι' αυτό έχουμε έναν φώτερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Ο Κύριος έκανε πολλές εργασίες καθώς έδωσε τη ζωή του για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους. Πρόσφερε σωτηρία, ειρήνη, συμφιλίωση. Έφερε τον άνθρωπο κοντά στον Κύριο τον Θεό και παράλληλα ένωσε και τους ανθρώπους. Γκρέμισε τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων, καθώς την τότε εποχή, αδέλφια, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς. Υπήρχε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο μίσος. Και αυτό ο Κύριος τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε. Και ένωσε σε ένα σώμα τους ανθρώπους αυτούς, ονομάζοντάς τους η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας, ακούστε σας παρακαλώ και σημειώστε το βαθιά μέσα στην ψυχή, το πνεύμα, την καρδιά, το μυαλό σας. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας για κακίες, πικρίες, ασυγχωρητικότητες, εθνικισμούς, κοινωνικές διακρίσεις, έξρες. Γιατί έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Και ο λόγος αυτό μας το ξεκαθαρίζει και μας τονίζει κάτι σημαντικό. Γιατί η ειρήνη, αδέλφια, συν της άλλης, συν τα όποια άλλα καλά κάνει, κάνει και ένα πολύ σημαντικό καλό στη ζωή μας. Μας δίνει ημέρες. Και αυτό το διαβάζουμε στο Ψαλμοδό. Ψαλμός 34:12-14. Ψαλμός 34:12-14 εδάφιο. Ακούστε. Τις είναι ο άνθρωπος ώστε θέλει ζωή, αγαπάει ημέρες, για να δει καλό? Να κάνω μια ερώτηση. Θέλουμε να δούμε αγαθές ημέρες πολλές στη ζωή μας? Ναι ή όχι? Ακούστε τις προϋποθέσεις. Στο 13. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλού ειδώλων. Έκλεινε από το κακό και πράτε το αγαθό. Ακούστε, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τις ευλογίες του Κυρίου, την εσωτερική ανάπαυση, μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ειρήνη μέσα μας. Η ειρήνη του Θεού, η πνευματική ειρήνη. Αυτός ο όμορφος καρπός της ευλογίας του Κυρίου, που υπερέχει κάθε γνώση, που υπερέχει οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ή να πει. Υπερέχει. Γιατί? Γιατί είναι δοσμένη από τον ουρανό. Είναι πάνω από όλους και από όλα. Η ειρήνη του Θεού. Αμήν. Να πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα, 26:3. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει, ακούστε,

0: θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σένα σαρεί. Όταν είμαστε σε απόλυτη εξάρτηση και το θάρρος μας είναι ο Κύριος, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Κύριος να φυλάτει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα, την καρδιά, τη ζωή μας, τα πάντα. Είμαι κατανοητός. Αλληλούια. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να κατανικάμε κάθε μέρα τις φοβίες, τις ανασφάλειες. Πρέπει να νικάμε κάθε μέρα ότι αρνητικό έρχεται μέσα μας και μας ρίχνει κάτω, μας κάνει να νιώθουμε τόσο άσχημα, μας παροπλίζει. Αυτά προβλήματα που πολλές φορές τα βλέπουμε ως γίγαντες, τις θλίψεις, τις αδικίες. Αμήν. Και κάτι σημαντικό. Πώς θα αποκτήσουμε και θα έχουμε αυτή την ειρήνη? Πώς αποκτάτε και πώς διατηρείτε, ώστε και να την λάβουμε, αμήν, αλλά και να την διατηρήσουμε στο πνεύμα και τη ζωή μας. Πώς? Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι μια δωρεά. Είναι δώρο. Είναι δώρο. Αλλά πάντοτε ο Κύριος απαιτεί και μία μικρή ανθρώπινη πνευματική ανταπόκριση. Ναι, δίνει το δώρο της ειρήνης, αλλά ζητάει μία δικιά μας πνευματική ανταπόκριση, ώστε να μας δώσει αυτήν την ειρήνη που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε όλοι μας. Όλοι μας, αδέρφια. Γιατί είναι τέτοια η ζωή που μας γεμίζει πολλές φορές με το σκοτάδι των φόβων, της ανασφάλειας και της ταραχής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας διαβάσουμε τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ειρήνη, την πνευματική ειρήνη, τη δικιά του ειρήνη, και παράλληλα μέσω αυτών των τριών προϋποθέσεων και των δεδομένων, καθώς θα πάρουμε την ειρήνη, θα την διατηρήσουμε έως το τέλος αυτής της ζωής. Προς Εβραίους 10:22. Προς Εβραίους επιστολή 10:22. Είναι η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο δεδομένο. Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδιάς εν πληροφορία πίστεως, έχοντας τας καρδίες ημών και καθαρμένες από συνειδήσεως πονηράς. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού αν είμαστε μακριά από τον Θεό. Την ειρήνη του Θεού την έχει μόνο κάποιος που είναι κοντά στον Θεό. Και για να πάει κάποιος κοντά στον Θεό και να παραμείνει κοντά του, πρέπει να έχει δύο σημαντικά στοιχεία μέσα στη ζωή, την καρδιά και το πνεύμα του. Το πρώτο είναι η μετάνοια, η οποία καθαρίζει την ανθρώπινη συνείδηση. Και το δεύτερο είναι η πίστη, η οποία ενώνει τον πιστό με τον Θεό, φέρνοντας μια βαθιά εσωτερική γαλήνη. Μετάνοια λοιπόν και πίστη. Με τη μετάνοια θα συντριβόμαστε, θα μετανοούμε με τα σφάλματα και τα λάθη μας, με επίγνωση, και με την πίστη θα τον πλησιάζουμε και εκείνος θα μας δέχεται και θα μας δίνει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί η καρδιά και η ψυχή μας, την ειρήνη του. Ας μάθουμε λοιπόν να μετανοούμε. Ας μάθουμε λοιπόν να συντριβόμαστε. Ας μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Και ας ζητάμε πίστη. Μια πίστη που θα αυξάνεται καθημερινά στο επίπεδο του θελήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Η δεύτερη προϋπόθεση, το δεύτερο δεδομένο, προς Φιλιππισίους 4, προς Φιλιππισίους 4, 6, 7 εδάφιο. Φιλιππισίους λοιπόν 4, 6, 7 εδάφιο. Μην μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας για τις προσευχής και τις δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις που ζει ένας πιστός, πρέπει με βεβαιότητα μέσω της προσευχής να μένει μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όποια περίσταση και να έχει στη ζωή του, ό,τι και αν του συμβαίνει, να είναι ένα με τον Κύριο. Πώς? Μέσω της προσευχής. Με αποτέλεσμα να φεύγει ανησυχία και ο πιστός να γεμίζει με ησυχία και ασφάλεια. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Πόσες φορές, αδέλφια, μπήκατε στην προσευχή με ταραχή, με προβληματισμό, προσευχηθήκατε και βγήκατε με ειρήνη? Πόσες φορές? Πολλές φορές, όλοι μας. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Γιατί εκεί μιλάμε στον Κύριο και ο Κύριος έρχεται και μας αγγίζει. Έρχεται και μας αναπαύει. Έρχεται και θεραπεύει. Έρχεται και ανανεώνει, αναζωπηρώνει, δίνει δύναμη. Γιατί η προσευχή είναι κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό. Ένας διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αύξησε λοιπόν την προσευχή σου. Και την ποσότητα και την ποιότητα. Ποιοτική προσευχή και ποσοτική προσευχή, ώστε να ανοίγει ο ουρανός. Πότε θα ανοίξει ο ουρανός? Όταν ανοίγει η καρδιά του πιστού και το πνεύμα, τότε ανοίγει ο ουρανός. Με 5 και 10 λεπτά ούτε το πνεύμα του ανθρώπου ανοίγει, ούτε ο ουρανός ανοίγει, αδέλφια. Κάποιες φορές κάνει χάρη ο Κύριος και θα δώσει, αμήν, κάποιες φορές. Αλλά τις περισσότερες φορές θέλει χρόνο, ώστε και το πνεύμα του ανθρώπου να ανοίξει, αλλά παράλληλα να ανοίξει και ο ουρανός. Στην προσευχή, αδέρφια, μιλήσεις στον Κύριο. Πες του τα όλα. Δοξάστε Τον, ευλογήστε Τον, ευχαριστήστε Τον και πέστε αυτά τα οποία ονομάζονται μέρημνες, ονομάζονται προβλήματα, ονομάζονται με το οποιοδήποτε όνομα στα δεδομένα αυτής της ζωής. Και το τρίτο και τελευταίο, προς Ρωμαίους 8:28, η τρίτη προϋπόθεση, το τρίτο δεδομένο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ώστε να μας δώσει την ειρήνη Του και εμείς να την έχουμε σε μια σταθερότητα στη ζωή μας. Προς Ρωμαίους λοιπόν 8:28, ένα θαυμάσιο εδάφιο, πολύ γνωστό. Ξέρουμε δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Όταν αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας και ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό μας, τότε η καρδιά μας θα αναπαύεται. Ο Κύριος πολλές φορές επιτρέπει πράγματα ή έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Για ένα παιδί του Θεού αυτό πολλές φορές είναι ευλογία. Για να μην πω όλες τις φορές, λέω τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες που αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Είναι μια ευλογία. Γιατί μέσα από αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ο Κύριος εργάζεται με τέτοιο τρόπο που η ευλογία που θα έρθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχε έρθει αυτό το αρνητικό γεγονός ή δεδομένο μες στη ζωή μας. Φυλακίστηκε και ο Ιωσήφ, ταλαιπωρήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι, η οικογένειά του. Έγινε μάλιστα ο δεύτερος στην Αίγυπτο. Ο Κύριος ταλαιπωρήθηκε. Αμήν. Το αποτέλεσμα, να δοθεί η σωτηρία σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα, δεν θέλουμε να έρχονται προβλήματα στη ζωή μας, αλλά όταν θα έρθουν, ας μείνουμε στα πόδια του Κυρίου, στην ειρήνη του Κυρίου, καθώς μας σκεπάζει η ειρήνη του Κυρίου, και ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εργαστεί ο Κύριος μέσω αυτού προβλήματος και τι ευλογία θα φέρει σε μας. Γιατί τα πάντα λέει συνεργούσιν προς το αγαθό. Σε ποιους? Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο, οι οποίοι είναι καλεσμένοι κατά τον προορισμό αυτού, σύμφωνα με την πρόγνωσή του και με την καρδιά και το θέλω του ανθρώπου πάντοτε. Αμήν. Άρα μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη αυτής της ζωής πνευματικά και εμείς. Ναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Ναι αδέλφια, να είναι μαζί μου ο Κύριος, οι άγγελοι του, και να είμαι σε φόβο? Είναι δυνατόν? Όταν έχω ό,τι πιο έξοχο, το φως της ζωής, την αλήθεια, την δύναμη, το άσμα των ασμάτων. Δεν είναι δυνατόν, αδέλφια. Αυτό είναι απιστία και πρέπει να ντρεπόμαστε. Γι' αυτό ας ζητήσουμε χάρη, συγχώρηση από τον Θεό, να αλλάξει την καρδιά, το πνεύμα μας και να μας δώσει ένα νέο νου, μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα που θα έχει τέλεια δυνατότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γιατί η ειρήνη του Κυρίου είναι μέσα μας και πάνω μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό γι' αυτό. Και θα κλείσω διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με αυτό και κλείνουμε με αυτό, έτσι, και είναι το προς Ρωμαίους 15:33, προς Ρωμαίους επιστολή 15:33. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Θέλω να το ξαναπώ. Αλληλούια. Ο Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Όποτε φοβάστε ή αισθάνεστε άσχημα, διαβάζετε αυτά τα εδάφια. Διαβάζετε τα και παίρνετε δύναμη. Παίρνετε πίστη. Γιατί ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο φόβο. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στην ταραχή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο άγχος. Αμήν. Δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν μια τέτοια ζωή. Θέλει να έχουν ειρήνη εν μέσω προβλημάτων. Ειρήνη. Αμήν. Άρα, ας του παραδώσουμε σήμερα, σήμερα, τα βάρη μας, τις ανησυχίες μας, τις συγκρούσεις μας και ό,τι άλλο μας απασχολεί, κάτι που πρέπει να κάνουμε καθημερινά έως το τέλος της ζωής μας, και ας τον αφήσουμε να γίνει ο κυβερνήτης. Ποιος? Ο κυβερνήτης, ο οδηγός της ζωής μας, του πνεύματός μας και της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί είναι τα πάντα εν πάση. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω ένα εδάφιο που κάνει μεγάλη εντύπωση. Διαβάζω στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 34, εδάφιο 14. Το 14 είναι, το 34 θα δούμε. Αμήν. Μιλάει ο Κύριος καθώς δίνει τις εντολές και λέει: διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλο Θεό. Επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Πώς είναι το όνομά του, αδερφοί? Το όνομά του είναι Ζηλότυπος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τι σημαίνει Ζηλότυπος? Βλέπετε, όπου ο Θεός μας φανερώνει πτυχές της φύσης του, χρησιμοποιεί για το όνομα διαφορετικούς τίτλους. Είναι ο Γιάχβε Τσιτκενού, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι ο Γιάχβε Ραφά, είναι ο Θεός της θεραπείας. Εδώ λέει: το όνομά μου είναι Θεός Ζηλότυπος, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ζήλο για μας. Δεν ξέρω τι αντίληψη μπορεί να έχουμε εμείς, αλλά ο Κύριος σου λέει ότι έχει, το όνομά του για σένα είναι Ζηλότυπος. Και σημαίνει ότι σε θέλει για τον εαυτό του και έχει τέτοιο ζήλο για σένα που θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε και να πάρουμε εμείς τη σωστή, να έχουμε τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ εμείς για να ακολουθήσει ο Θεός εμάς. Σημαίνει ότι πρέπει ο Θεός να προσαρμοστεί στους δικούς μας δρόμους, στις δικές μας αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε εκείνον και να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, λέει, τα βήματά του. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία της πίστης. Είναι σημαντική η πίστη? Αμήν. Λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να τον ευαρεστήσει. Αμήν. Και διαβάζω στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος: είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Στο κείμενο λέει: εστίν δε πίστης ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Και γι' αυτό το κομμάτι του ορισμού της πίστης θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Λέει: πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και βλέπετε, μας λέει ότι η πίστη είναι η βέβαιη πεποίθηση για πράγματα, πράξεις, πεπραγμένα, τα οποία δεν βλέπονται. Η πίστη δηλαδή με τι ασχολείται? Ασχολείται με πράγματα που δεν βλέπονται. Δεν βασίζεται η πίστη, αδερφοί, στην απόδειξη των φυσικών μας αισθήσεων. Αλλά στις... πού βασίζεται η πίστη? Η πίστη βασίζεται στις πραγματικότητες που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εκεί βασίζεται. Και θέλω απόψε να δούμε αυτή την αλήθεια. Ο Παύλος την διαφορά αυτή της, των φυσικών αντιλήψεων με τη λειτουργία της πίστης, τη λέει ολοκάθαρα. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Β' Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Β' Κορινθίους, έψον 7. Λέει: διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Βλέπετε, αντιπαραβάλλει την πίστη με την όραση. Είναι δηλαδή, η πίστη με την όψη είναι κάτι το οποίο ενεργεί τελείως διαφορετικά. Και όταν λέει ουχή δια της όψεως, τι εννοεί? Εννοεί ότι η πίστη δεν συμβαδίζει με αυτό το οποίο μπορείς να δεις με την όρασή σου. Ή να το πούμε αλλιώς, δεν συμβαδίζει πίστη με τις φυσικές αισθήσεις. Με τις οποίες ο κόσμος έχει μάθει να ζει. Και οι φυσικές αισθήσεις έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Η πίστη, αδερφοί, σχετίζεται με ό,τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ό,τι μας λέει. Οι αισθήσεις με τι ασχολούνται? Κοιτάξτε τη διαφορά. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα που είναι υλικά, είναι προσωρινά και είναι μεταβλητά. Το ξαναπούμε. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα προσωρινά, υλικά και μεταβλητά, μεταβάλλονται. Ενώ η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία είναι αόρατη, είναι αιώνια και δεν αλλάζει. Αμήν. Η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού που είναι αόρατη, αιώνια και δεν αλλάζει. Είναι αμετάβλητη. Εάν ο άνθρωπος ζει με σαρκικό νου, αδερφοί, μπορεί να δεχτεί μόνο αυτά τα οποία του δείχνουν οι αισθήσεις του. Αλλά αν έχει ο άνθρωπος πνευματικού νου, η πίστη κάνει τις αλήθειες του λόγου πιο πραγματικές από οτιδήποτε άλλο μπορείς να ανακαλύψεις. Αυτό κάνει η πίστη. Γι' αυτό η πίστη δεν βασίζεται σε αυτό το οποίο βλέπεις ή βιώνεις. Βασίζεται στο λόγο. Και θέλει ο Θεός να φύγουμε από τη φυσική αντίληψη. Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο ζεις, αυτό το οποίο πιστεύεις, αυτό είναι το οποίο θα βιώνεις κιόλας. Δεν λειτουργεί αντίθετα. Να βιώνεις πράγματα και επειδή βιώνεις πράγματα, ανάλογα να προσαρμόζεις την πίστη σου. Στην πνευματική εμπειρία, στα πνευματικά, πρώτα έρχεται η πίστη και μετά έρχεται η όραση, η όψη. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στους Ψαλμούς, κεφάλαιο 27, εδάφιο 13. Ψαλμός ΚΖ 13. Λέει, «Ουέ εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων». Βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Δαβίδ δεν είδε πρώτα και μετά να πιστέψει. Πίστεψε πρώτα και μετά είδε. Και η εμπειρία που ο Θεός του έδωσε, η πίστη, γιατί σήμερα η ελπίδα των χριστιανών είναι στην αιωνιότητα. Περιμένουμε να δούμε την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει μέσα στη δόξα Του, να δούμε τα ουράνια, να δούμε τα εξαίσια, αλλά ο Δαβίδ τι λέει, αδερφοί, το δεύτερο στοιχείο. Λέει, εάν δεν επίστευω να δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη των ζώντων. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι μόνο για τον επόμενο κόσμο, αλλά είναι για εδώ τώρα, για τη γη των ζωντανών, εδώ που ζούμε. Για εδώ που ζούμε. Θυμάστε, όταν ήρθαν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο, να του ζητήσουν, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι θα είναι για μας?» Ο Κύριος τι τους είπε? Όσοι άφησαν πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς για να ακολουθήσουν εμένα, θα λάβουν εκατονταπλάσια πότε? Πότε? Τώρα, λέει. Θα λάβουν εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Κύριε, πιστεύω ότι θα δω τα θαυμάσια σου στη γη των ζώντων». Και όλο αυτό που συζητάμε μας το είπε και ο Κύριος στην Μάρθα, έξω από τον τάφο του Λάζαρου. Ιωάννης, Ιώτα Α, εδάφιο 39, Ιωάννης 11:39, λέγει ο Ιησούς, είναι μπροστά στον τάφο, είναι μέσα ο Λάζαρος και ο Κύριος λέει, «Σηκώσατε το λίθο». Η φυσική αίσθηση, τι λέει? Η φυσική αντίληψη. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαζί με τις αδερφές του Λάζαρου, είδαν τον Λάζαρο να πεθαίνει, να τον κλαίνε, να τον βάζουν στο μνημείο μέσα στον τάφο και είχαν περάσει ήδη 4 μέρες. Οπότε το φυσικό επακόλουθο ποιο είναι? Μύριζε. Ο άνθρωπος είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Και έρχεται, λέγει προς αυτόν η αδερφή του αποθανόντος, η Μάρθα, «Κύριε, ως ήδη, διότι είναι 4 ημερών, μυρίζει». 4 μέρες. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δεν σου είπαν», τι λέει, «Δεν σου είπαν Τι πάει πρώτα? Η πίστη. Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Βλέπετε, ο Κύριος εδώ ξεκαθαρίζει ότι η πίστη συνίσταται πρώτα στο να πιστεύεις και μετά να βλέπεις. Όχι το αντίστροφο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ζουν με σαρκικό νου, το αντιστρέφουν αυτό. Γιατί λένε, πρώτα να δω, πιστεύω μόνο σε ό,τι μπορώ να δω. Αλλά αυτό είναι λάθος, αδελφοί. Ο Κύριος τι είπε? Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Βλέπετε, πολλές φορές, αδελφοί, όταν βλέπουμε κάτι, όταν δεις κάτι, χρειάζεται να εξασκήσεις πίστη. Η πίστη είναι στα μη βλεπόμενα. Όταν βλέπεις κάτι, δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Εγώ βλέπω τον Νίκο. Χρειάζεται να εξασκήσω πίστη για να δω ότι είναι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος, τον βλέπω. Αλλά όταν κάτι δεν το βλέπεις, δεν μπορείς να το δεις, εκεί είναι που χρειάζεται να εξασκήσεις την πίστη. Και όπως λέει ο Παύλος, η πίστη και η όραση είναι αντίθετες στη φύση τους. Αντίθετες. Συχνά στην καθημερινότητά μας βλέπουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις μας και σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Ισχύει? Βλέπουμε διαφορά στις αισθήσεις μας με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει? Για παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα. Μπορεί να βλέπουμε και να νιώθουμε μέσα στο σώμα μας όλα τα στοιχεία της ασθένειας. Σωματικής ασθένειας. Πονάω, υποφέρω, δεν μπορώ, μου ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω πυρετό, αισθάνομαι αδυναμίες, αισθάνομαι κομμάρες, ξέρω εγώ. Βάλτε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αισθάνεται το σώμα. Ωραία. Αυτό λέει το σώμα. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Τι λέει ο Λόγος? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμε. Αυτό λέει ο Λόγος. Λέει ο Πέτρος, με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Και το λέει σε παρελθόντα χρόνο. Έχει γίνει. Λέει, με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Οπότε εδώ έχουμε μια σύγκρουση. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι η απλή αποδοχή, η νοητική αποδοχή σε αυτό που λέει ο Λόγος Θεού σχετικά με τη θεραπεία δεν είναι το οποίο κάνει τη θεραπεία. Απλά νοητικά. Γιατί πώς πιστεύει, λέει κάποιος? Πώς λέει ο Λόγος Θεού ότι πιστεύει κάποιος? Με την καρδία πιστεύει της. Και έρχεται αυτή η σύγκρουση που η αίσθηση, η ανθρώπινη, η σαρκική αίσθηση, τι σου λέει? Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, αφού έχεις όλα τα συμπτώματα. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είσαι υγιής. Ότι είμαστε υγιείς. Και αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις και στο λόγο μας φέρνει αντιμέτωπους σαν πιστούς και έχουμε δύο ξεχωριστές εναλλακτικές αντιδράσεις. Το τι θα κάνεις? Από τη μια μεριά μπορείς να δεχτείς τη μαρτυρία των αισθήσεών σου και έτσι να δεχτείς, όταν δεχτείς τις αισθήσεις σου, τι δέχεσαι?
2: Την
1: ασθένεια. Τι δέχεσαι? Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος στο σαρκικό φρόνημα, αδερφοί. Στο σαρκικό φρόνημα. Και από την άλλη πλευρά μπορείς να σταθείς πάνω στη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που σου λέει ότι είσαι υγιής. Ναι, αλλά εγώ τι αισθάνομαι στο σώμα μου? Τι αισθάνομαι? Αισθάνομαι τα πάντα. Αισθάνομαι τον πόνο, αισθάνομαι τον πυρετό, αισθάνομαι την αδυναμία, αισθάνομαι όλα. Ωραία, αισθάνεσαι. Τι είπε ο Κύριος στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Εάν πιστέψεις τον Λόγο, κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο Λόγος. Ο Λόγος είναι πνευματικός, αδερφοί. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από το πνεύμα μας. Και ο Κύριος θέλει με το πνεύμα σου να πιστέψεις και αυτό που πιστεύεις με το πνεύμα σου να βάλεις σε εφαρμογή, ώστε η ψυχή και το σώμα να ευθυγραμμιστεί σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει με τις αισθήσεις, ξέρετε τι σημαίνει? Ο φυσικός κόσμος των αισθήσεων είναι που βάζει την ψυχή και το πνεύμα να υπακούσουν σε αυτό που εκείνος αισθάνεται. Αλλά τι είπαμε ότι είναι ο σαρκικός κόσμος? Πρόσχερος. Τι άλλο? Μεταβλητός. Μεταβλητός. Ποιο είναι το αληθινό και το αιώνιο και το αμετάβλητο? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Εκεί ο Θεός θέλει να μπούμε. Και είπαμε ότι η πίστη λειτουργεί με την καρδιά, όχι με το μυαλό απλά. Αυτό που ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, είναι δοσμένο από αυτόν μέσα στο Λόγο Του και ο Κύριος θέλει να το δεχτείς. Είναι η υπόσχεσή Του, είναι η επαγγελία Του και είναι για κάθε παιδί του Θεού που πιστεύει σε Αυτόν. Πιστεύει σε Αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις του, κυβερνάται από αυτές σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του. Γι' αυτό όταν κάτι δεν πάει καλά, πώς είναι ο άνθρωπος? Κάτω. Δεν είμαι καλά, πονάω, υποφέρω, θα πεθάνω. Τι ομολογείς? Τι ομολογεί ο άνθρωπος? Όλα τα αρνητικά. Η ομολογία με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Είδατε, τι σημαίνει ομολογώ? Ομολογώ. Λέω κάτι, συμφωνώ με κάτι. Ομολόγος. Και ρωτάω, τι ομολογούμε? Με ποιον συμφωνούμε? Συμφωνείς με τις αισθήσεις, τις φυσικές αισθήσεις, οι οποίες με τι ευθυγραμμίζονται? Με τον Ιησού? Όχι. Ο Κύριος θέλει να ομολογήσεις αυτό που εκείνος λέει, ώστε να συμφωνήσεις αυτό που εκείνος λέει. Και τότε όλος ο Λόγος του Θεού μπορεί να έχει αντίκτυπο μες στη ζωή σου. Ναι, αλλά καθυστερώ να το δω. Ωραία, τι θα κάνεις? Σήμερα, ξέρετε, ακούω καμιά φορά ομολογίες ότι οι αδερφούς οι οποίοι πάνε και υπηρετούν στην Αφρική, που ο Κύριος κάνει ξέσια πράγματα. Και έχουμε ακούσει κάποτε ένα αδερφό ο οποίος ήταν εκεί και υπηρετούσε και ρώτησε τον άνθρωπο εκεί, δεν ήταν από την Αφρική, στην Αφρική, και ρώτησε τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, μα γιατί γίνονται εδώ τόσα πολλά θαύματα? Γιατί ο Κύριος κάνει τέτοια? Ξέρετε τι είπε? Γιατί δεν έχουμε σε κάθε γωνία φαρμακείο, ούτε σε κάθε πόλη νοσοκομείο. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή θα εμπιστευτείς τον Κύριο, ή θα πας κοντά Του. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Εμείς εδώ δεν κάνουμε. Μόλις δεν λάβουμε αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει αμέσως, πρέπει να σκεφτούμε τις εναλλακτικές μας. Όπως έλεγε κάποιος αδερφός, το ντεπόν είναι το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Προσεύχεσαι, δεν γίνεσαι καλά αμέσως, παίρνεις το ντεπόν και σου φεύγει ο πονοκέφαλος. Το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Η εναλλακτική. Ωραία, και άμα δεν έχεις ντεπόν, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Πες ότι σε ξέρω εγώ μέσα στη νύχτα και είσαι σε δυσκολία, τι θα κάνεις? Εάν θες να δεχτείς τις αισθήσεις σου, δέξου τις μόνο στο σημείο, στο βαθμό που συμφωνούν με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και έτσι ο πνευματικός νους συνοψίζεται σε αυτό που ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμό 119, εδάφιο 31, Ψαλμός Ρογιοταθήτα, εδάφιο 31, λέει, προσεκολήθην στα μαρτύρια σου, Κύριε, μην με κατεσχύνεις. Κύριε, ο Δαβίδ προσπαθεί να πιάσει τον Κύριο από το λόγο του, λέει, προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου. Σε παρακαλώ, μην με κατεσχύνεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο λες, Κύριε, θέλω να το δω να το κάνεις. Λέει επίσης το 152 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού από πότε είναι? Είναι ο Λόγος του, αδερφοί. είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξήλθε από το Θεό και έγινε σάρκα. Και τον είδαμε να περπατάει, λέει ο Ιωάννης, ανάμεσά μας. Και μέσα σε αυτό το λόγο τι είναι? Ζωή. Είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Και ο Κύριος εκεί θέλει να προσκολλήσουμε την καρδιά μας, το λόγο του. Ναι, αλλά λένε έτσι και έτσι, ο γιατρός είπε αυτό. Ο γιατρός μπορεί να το είπε. Εσύ τι λες? Εσύ που στηρίζεις τη ζωή σου. Να δούμε λίγο ένα παράδειγμα πίστης. Τον πατέρα της πίστης. Την εμπειρία του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ, η πίστη του ήταν στραμμένη στον Κύριο. Και διαβάζω από την Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, αδερφοί, ο Αβραάμ σαρχικά έβλεπε κάτι. Έβλεπε? Τίποτα. Και λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Όταν κάλεσε ο Κύριος τον Αβραάμ και βγήκε από την τούτο των Χαδαίων και τελικά φτάνει στο σημείο και του λέει, σου αλλάζω το όνομα και από Αβραάμ σε ονομάζω Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Ο Αβραάμ είχε παιδιά? Όχι. Δεν είχε κανένα παιδί από τη Σάρα, δεν είχε τίποτα. Κι όμως ο Θεός του λέει, σε ονομάζω πατέρα πολλών εθνών. Ωραία. Πρέπει τώρα να πιστέψεις. Πού θα πιστέψεις? Ο Αβραάμ λέει, εάν ήταν ο Αβραάμ στις μέρες μας, ξέρετε τι θα έκανε? Σκεφτείτε τώρα ο Αβραάμ να είναι 90 χρονών. 90, ξέρω εγώ, φεύγα και να του λέει ο Θεός, αλλάζω το όνομά σου από Αβραάμ, υψηλός πατέρα, σε ονομάζω Αβραάμ, πατέρα πολλών εθνών. Τι θα έκανε? Κάτσε να πάω να κάνω εξετάσεις, να δω μήπως άλλαξε κάτι. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές πρέπει να αποδειχτεί χειροπιαστά αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει, ώστε να το πιστέψουμε. Και αν πήγαινε ο Αβραάμ να κάνει εξετάσεις για να δει αν μπορεί να κάνει παιδιά ο γιατρός, τι θα του έλεγε? Εάν πήγαινε η Σάρα να κάνει εξετάσεις, τι θα της έλεγε ο γιατρός? Δήμου, είσαι χούφταλο. Τα γυναικεία σου έχουν περάσει, δεν έχεις τίποτα. Τι ήρθες να κάνεις? Αδερφοί, ο Θεός είναι αυτός, λέει, ο οποίος καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ενώ δεν υπήρχε καρπός, δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα, ο Θεός τα είχε ήδη καλέσει, όλα αυτά τα είχε δει και τα είχε ήδη καλέσει, και ο Αβραάμ για το Θεό ήταν πατέρας πολλών εθνών. Οπότε ήταν τώρα στο χέρι του Αβραάμ να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Αλλά τι λέει ο Παύλος? Ο Αβραάμ τι έκανε? Πίστεψε ο Αβραάμ. Πίστεψε. Δεν είχε καμία βάση να στηριχτεί πάνω στις αισθήσεις του. Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στο λόγο. Σε αυτό που ο Θεός του είπε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και από εκείνη την ώρα ο Αβραάμ θεωρούσε τον εαυτό του πατέρα πολλών εθνών. Οι άλλοι που τον έβλεπαν, τι θα έλεγαν? Αν τους έλεγε ότι μην με ξαναπείτε Αβραάμ, θα με φωνάζετε Αβραάμ. Τι λέει? Αυτός είναι και ηλικιωμένος και δεν έχει παιδί και του στρίψε. Έτσι θα έλεγα. Αλλά Αβραάμ ζούσε με πεποίθηση σε αυτό που ο Θεός του είχε πει, πατέρα πολλών εθνών, σε κατέστησα. Και δεν περίμενε ο Αβραάμ, αδερφή, να δει τις αποδείξεις για να το ομολογήσει. Να πει, κάτσε, Θεέ μου, κάτσε πρώτα να κάνω το παιδί και μετά θα τα ξαναπούμε. Περιμένω να το πει έτσι. Κάτσε πρώτα να θεραπευθώ και μετά θα δούμε ότι αν ο λόγος του είναι αληθινός. Κάτσε πρώτα να απαντηθεί, να γίνει αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του και μετά θα δούμε. Δέχτηκε τη δήλωση του Θεού σαν αλήθεια. Σαν αλήθεια. Και αργότερα η σωματική του εμπειρία ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός του είχε πει. Και λέει μετά στο 18, προσέξτε, πρώτα πίστεψε ο Αβραάμ. Πρώτα πίστεψε. Και λέει στο 18, ως τη σκέτη μη έχουν ελπίδα, επίστευσεν, επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαλήθεν. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, ο Αβραάμ τι είχε. Πού μπορούσε να στηριχτεί. Στην πίστη και στην ελπίδα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είχε. Ούτε είχε να πάει τη Σάρα να κάνει εξωσωματικές, ούτε είχε να κάνει παιδί με παρένθετη μητέρα. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Στήριξε τη ζωή του, δηλαδή, σε αυτό που ο Θεός του είχε πει και μόνο, πουθενά άλλου. Και λέει στο 19, «Και μη ασθενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι ή το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου όν, και την νέκρωση της μήτρας της Σάρας». Αρνήθηκε να δεχτεί τη μαρτυρία των αισθήσεών του. Το αρνήθηκε ο Αβραάμ. Μέσα του δεν υπήρχε καν η σκέψη ότι είμαι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών. Έχουν πάψει τα γενετικά της και είναι και στήρα. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στον Αβραάμ πλέον. Έφυγε. Τι είχε ο Αβραάμ μέσα του. Λέει, προσέξτε αδερφοί, τι κάνει η όψη. Η όψη. Δηλαδή, το να περπατάει ο κόσμος μέσα στον κόσμο των αισθήσεων, ο άνθρωπος, μέσα στην σφαίρα των αισθήσεων και να ζει με τις αισθήσεις, να ζει με τις αντιλήψεις, να ζει με αυτό που αισθάνεται. Με αυτό που πιάνει, με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει. Τι κάνει αυτό το πράγμα όταν ο άνθρωπος ζει έτσι. Τι λέει. Ασθενεί την πίστη. Ασθενεί την πίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε έξω από τις ανθρώπινες, από τη σφαίρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτής δηλαδή της αντίληψης η οποία έχει μάθει να τα κρίνει τα πάντα με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει, με αυτό που μπορεί να πιάσει, με αυτό που μπορεί να γευτεί. Μα όλος ο κόσμος λέει έτσι. Και είμαι ο μόνος που λέω κάτι διαφορετικό. Και ρωτάω, εάν αυτό το διαφορετικό που λες είναι αυτό που ο Λόγος Θεού διακηρύττει, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Η μαρτυρία των αισθήσεων ασθενεί την πίστη. Και εάν στεκόταν στις αισθήσεις του, τι θα έλεγε. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να γίνει. Έκανα εξετάσεις και οι γιατροί μου είπαν αδύνατο. Δεν έχω καμία ελπίδα. Είμαι καταδικασμένος. Αδερφοί, δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Ο καρκίνος είναι επιθετικός. Και σου μένουν λίγοι μήνες ζωή. Και δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Και τα ακούς αυτό. Τι κάνεις με αυτό που ακούς. Αφήνεις αυτό να διοικήσει τη ζωή σου μια ανθρώπινη διακήρυξη που μπορεί να είναι έτσι. Δεν το λένε αν δεν είναι έτσι. Δεν λέω ότι είναι ψέματα. Είναι ένα γεγονός. Αλλά ρωτάω, πού θα στηριχτείς. Στο γεγονός το ανθρώπινο ή σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει που είναι έξω από τις αισθήσεις. Βλέπεις, ο Θεός σε βάζει πάντα να πιστέψεις σε πράγματα που την ανθρώπινη λογική συμβαδίζουν ή πάνε κόντρα. Για πες μου, ποια λογική είναι αυτή που λέει ότι θα πας να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και δεν θα πας στον πάτο, αλλά θα περπατήσεις πάνω στο νερό. Και δεν το έκανε μόνο ο Πέτρος. Το έχουν κάνει πολλοί Άγιοι του Θεού. Αυτό. Εμείς το έχουμε γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού με τον Πέτρο. Το διαβάζουμε, αλλά έχει γίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους καθώς υπηρετούσαν τον Κύριο. Ποια λογική σου λέει ότι θα έρθουν εναντίον σου στοιχεία της φύσης, κροκόδιλοι παράδειγμα, μέσα σε ποταμό, τα οποία αυτός ο αδερφός, σας έχω πει να διαβάσει την ομολογία του Μελτάρη, τα διέταξε και οι κροκόδιλοι σαν καλά παιδιά υπάκουσαν, γύρισαν και έφυγαν. Ποια λειτουργία της αίσθησης θα στο πει αυτό. Ή αυτό που είπε ο Μωυσής ή αυτό που είπε ο Ιησούς του Ναβί ή αυτό που έδωσε ο Θεός στον Εζεκία να πάει πίσω 10 βαθμούς ο ήλιος. Για να αποδειχτεί ότι αυτό που ο Θεός του είπε είναι ακριβώς έτσι. Ποια λογική αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος που ήταν 100 χρονών και η γυναίκα του 90 που ήταν στήρα που είχαν πάψει τα γυναικεία της θα μπορούσε μέσα από αυτούς να βγουν έθνη ολόκληρα. Ποια λογική το λέει αυτό, αδερφοί? Ποια λογική λέει ότι θα μπορούσε να ανοίξει η Ερυθρά θάλασσα, να περάσει ένας λαός και ο πίσω λαός που ερχόταν θα καταποντιζόταν? Ποια λογική λέει ότι 40 χρόνια στην έρημο δεν θα πάλιωναν τα ρούχα τους, δεν θα είχαν φθορά τα παπούτσια τους και ο Θεός θα τους πότιζε από ένα βράχο που τους ακολουθούσε και έβγαζε συνέχεια νερό και θα έφερνε από τον ουρανό κάθε μέρα ψωμί να τρώνε? Ποια ανθρώπινη λογική το λέει αυτό? Και όμως ο Κύριος σε κάνει να τον εμπιστευτείς πέρα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Πας μια μέρα στην έρημο, σε αφήνουνε, χάνεσαι, δεν ξέρεις πού θα πας, πού θα στραφείς. Θερμοκρασία στα ύψη την ημέρα, κρύο τη νύχτα και εσύ πρέπει να μείνεις εκεί χωρίς να έχεις καμία προμήθεια. Και ο Κύριος τι είπε? Λέει, σας σήκωσα, λέει, ως επιπτερίγων. Του σήκωσε ο Θεός στα φτερά του. Και μάλιστα αυτοί είχαν την φυσική αντίληψη, η οποία τι έλεγε? Θυμάστε τι έλεγε ο Ισραήλ? Μπορεί ο Θεός να μας τρώσει τραπέζι στην έρημο? Αυτή ήταν η φυσική αντίληψη. Εδώ δεν φτάνουν όλα τα ζώα να σφαχτούν για να φάμε εμείς. Ο Κύριος τι τους είπε? Θα τρώτε κρέας μέχρι που θα βγει από τη μύτη σας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και ο Μωυσής αναρωτήθηκε. Μα Κύριε, πώς θα γίνει αυτό? Δεν φτάνουν όλα τα ζώα που έχουμε να σφάξουμε για να φάμε. Και τι είπε ο Κύριος? Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορώ να δώσω. Μίκρινε. Και το ίδιο λέει ο Κύριος και σήμερα. Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορεί να δώσω. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Είναι ελευθερία, είναι θεραπεία, είναι οικονομική ευημερία, είναι σωματική υγεία. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, το οποίο είναι έξω από τις αντιλήψεις τις ανθρώπινες που ο Κύριος δεν μπορεί να σου δώσει? Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε τι ακολουθούν, αδερφοί? Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Μόλις τους πει κάποιος κάτι, ψάχνουνε. Αυτό ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Τα αλλάζει όλα. Αυτές τις μέρες που λείπαμε ήμασταν με την Βαγγελιού και με άλλο ένα ζευγάρι, ήμασταν κάπου. Και εκεί που ήμασταν μας έβγαλε μια φωτογραφία. Η οποία φωτογραφία ήταν μια εφαρμογή η οποία μου ερχόταν στο κινητό, εκεί που ήμασταν, αλλά είχε γράμματα για να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, πρέπει να την πληρώσεις να την πάρεις. Και μου λέει ο άλλος αδερφός, μου λέει θα τη φτιάξουμε με AI, θα τη βάλω στο AI, εγώ θα του πω βγάλε τα γράμματα, τα γράμματα ήταν στο πρόσωπό μου. Βγάλε τα γράμματα και θα καθάρισε μου τη φωτογραφία και δώσε μου τη καθαρή. Ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε τα γράμματα και στη θέση μου είχε κάποιον άλλον. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Και οι άνθρωποι εμπιστεύονται. Κάτσε να δω τώρα. Μου είπαν αυτό να τσεκάρω τι είναι. Και ρωτάω, τσεκάρεις να δεις τι ο λόγος του λέει? Ή στηρίζεσαι στο τι λένε οι άνθρωποι και αφήνεις αυτό που ακούς να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη. Ανθρώπινη διακήρυξη. Ο Αβραάμ δεν δέχτηκε σαρκική διακήρυξη, η οποία δεν θα συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός του έλεγε. Έκλεισε τα αυτιά του στην μαρτυρία των αισθήσεων, αρνήθηκε να τη σκεφτεί, δεν την έβαλε καν στις σκέψεις του, την απέρριψε και απέρριψε οτιδήποτε θα ερχόταν κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και λέει στο 20.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε, Ρωμαίους 4:20 λέει: «Ουδέ εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στο Θεό και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Αμήν. Όταν όλοι οι άλλοι του έλεγαν: «Αβραάμ, δεν πας καλά, παιδί μου, εσύ χάνεις 100 χρονών και θα κάνεις, από σένα θα βγουν όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο της θάλασσας». Ο Αβραάμ τι έκανε, τι λέει? Δυναμώθηκε στην πίστη και άρχισε να δοξάζει τον Κύριο. «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί είμαι πατέρας πολλών εθνών. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδιά που μου έχεις ήδη δώσει». Πού τα βλέπεις τα παιδιά? Μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο για ό,τι είναι στη ζωή σου, μέσα στα οποία ο Θεός σου λέει ότι έχει δώσει ήδη τη λύση. Προσέξτε, δεν θα δοξάσουμε τον Θεό να πούμε: «Κύριε, σε ευχαριστώ για τον πονοκέφαλο που έχω». Γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Θα διατάξεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί παρόλο που μπορεί να μην το έχεις δει, αυτός το λέει και αυτή είναι η αλήθεια. Λέει: «Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είμαι χάλια. Ναι, εσύ μπορεί να αισθάνεσαι. Αλλά ο Κύριος τι είπε στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις? Δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ, αδερφοί. Ποτέ δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ δεν λειτουργεί ότι πρέπει να δεις για να πιστέψεις. Γιατί αυτή μετά δεν είναι πίστη. Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Και ρωτάω, πιστεύεις ότι ο Θεός ό,τι έχει πει είναι δυνατός να το εκτελέσει? Αμήν. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Ό,τι έχει πει ο Θεός. Και δεν θέλω να το πάρουμε γενικά, γιατί είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να πει: «Πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα». Όχι. Θέλω να το πάρουμε για τη ζωή μας απόψε. Ο Κύριος θέλει να πιστέψει για τη ζωή σου. Για τη δικιά σου κατάσταση, για τη δικιά σου δυσκολία, να πάρεις το Λόγο του Θεού μπροστά και να τον πιστέψεις και να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του Θεού σου λέει. Επικεντρώθηκε η πίστη του Αβραάμ σε αυτό που ο Λόγος του Θεού του είπε. Και έτσι ο Θεός θέλει να βασίζουμε και τη δικιά μας την καρδιά. Λίγο πιο πίσω στο 11 εδάφιο, Ρωμαίους 4:11, ο Παύλος αποκαλεί τον Αβραάμ. Λέει: «Δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων». Ο πατέρας πάντων των πιστευόντων. Και λέει μετά στο 12, λέει: «Και πατήρ της περιτομής, όχι μόνο εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ». Ο Θεός είναι ο Θεός αυτών οι οποίοι περιπατούν στα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός σε ποια ίχνη θέλει να περιπατήσουμε? Στα ίχνη του Αβραάμ. Στα ίχνη της πίστης του Αβραάμ. Ο οποίος, κοιτάξτε τι έκανε. Έκανε τρία βήματα. Πρώτον, δέχτηκε ότι η υπόσχεση του Θεού ήταν αληθινή από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Και ρωτάω, ο Θεός μας έχει δώσει υποσχέσεις? Ξέρετε που είναι το θέμα, αδερφοί? Να τις γνωρίσουμε και να τις πιστέψουμε. Δέχτηκε την υπόσχεση του Θεού από τη στιγμή που την είπε. Πρώτον. Δεύτερον, αρνήθηκε την μαρτυρία

0: των αισθήσεών του εφόσον δεν συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός είπε. Τι θα δεχτείς, τις αισθήσεις σου ή αυτό που ο Θεός λέει? Βλέπετε αδερφοί, η πίστη είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα απόφασης. Το τι θα γίνει στη ζωή μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Δεν είναι θέμα αδυναμίας του Θεού. Ο Θεός δεν μπόρεσε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ισχύσει αυτό, να πει ο Θεός δεν μπορεί? Κάτι άλλο συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι ο Θεός θέλει εμείς να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με αυτό που εκείνος λέει. Ο Θεός δεν ευθυγραμμίζει τις οδούς του με τους δικούς μας δρόμους, γιατί έτσι μας αρέσει. Σας είπα στην αρχή, ο Θεός μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να μας ακολουθήσει εκείνο. Και τρίτον, επειδή πίστεψε ο Αβραάμ σε αυτό που ο Θεός του είπε, η σωματική του εμπειρία, η μαρτυρία δηλαδή των αισθήσεών του, ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός δήλωσε. Και τελικά είδε την υπόσχεση. Ξέρετε τι έκανε η πίστη, αδερφή? Να διαβάσω, μα πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Εδάφιο 11. Λέει, διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη ώστε να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι σκέφτηκε? Πώς ήρθε το σπέρμα αυτό μέσα στη Σάρα? Πώς συνελήφθηκε το σπέρμα? Πώς η Σάρα έλαβε δύναμη και έδωσε ώστε να γίνει το σπέρμα αυτό ο Ισάκ? Δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο διαπίστεως. Λέει, έλαβε η πίστη, της έδωσε δύναμη και συνέλαβε σπέρμα. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο την έκανε να γεννηθεί το Άριο αυτό, το οποίο έγινε η σύλληψη και γεννήθηκε ο Ισάκ? Τι ήταν αυτό που την έκανε να συλλάβει? Λέει, στοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Δηλαδή, αν μπορούμε να σκεφτούμε τη Σάρα, εκείνη την ώρα που άκουσε το λόγο του Θεού, ξέρετε τι θα έκανε? Θα άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Γιατί θεώρησε, λέει, πιστό τον υποσχεθέντα. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, νεκρωμένου. Ο Λόγος Θεού μας το λέει σε όλη την εικόνα. Δηλαδή, το σπέρμα ήταν νεκρό. Νεκρό. Δια τούτο και εξενός μάλιστα νενεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμμοι παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Επειδή πίστεψε ότι αυτός που του υποσχέθηκε είναι πιστός. Και ρωτώ, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας υπόσχεται είναι πιστός στη ζωή μας? Άφησε τους άλλους. Δες τη ζωή σου απόψε. Και λέει στο 13, «Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εκορποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Έζησαν άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, οι οποίοι ποτέ δεν είδαν την εκπλήρωση. Τι έκαναν όμως? Πίστεψαν, και επειδή πίστεψαν είδαν τις επαγγελίες του Θεού, λέει, μακριά. Δεν είπαν ο Θεός μας το είπε αλλά εμείς δεν είδαμε τίποτα. Πίστεψαν και η πίστη τους τελείωσε, ήταν τέλος πάσης αντιλογίας. Ο Θεός το είπε, αυτό είναι. Μα κακουχηθήκαμε, μα δαρθήκαμε, μα περάσαμε ό,τι περάσαμε, μα μας πριώνει, μας έριξαν στα λιοντάρια, μας έριξαν στο καμίνι. Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός, ο Κύριος είναι πιστός, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε. Εάν πεις σε κάποιον σήμερα ότι στέκεσαι αυτή την υπόσχεση του Θεού, συνήθως ο κόσμος λέει τους ανθρώπους της πίστης ανόητους ή φανατικούς. Μην είσαι τόσο φανατικός. Δηλαδή πείτε μου, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Λες ότι πιστεύεις αυτό που ο Θεός είπε και ο άλλος λέει, μην είσαι τόσο φανατικός. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις δηλαδή. Μπορείς να μην δεχτείς αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να ονομάζεσαι φανατικός και να δεχτείς αυτό που οι άνθρωποι λένε για να ταιριάζεις με αυτούς. Μέσα στην ιστορία, πάρα πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά υπόβαθρα, έχουν συμφωνήσει δηλώνοντας ότι η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Το λένε οι άνθρωποι. Η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Σας έχω πει τη μαρτυρία, την δική μου ομολογία με τη θεία μου, που πήρε τις λάθος εξετάσεις και ήταν να πεθάνει. Γιατί άκουσε ότι έχεις λευχαιμία καλπάζουσας μορφής και πεθαίνεις και ήταν στο κρεβάτι να τη θάψουνε, έτοιμοι είχαν πάρει το γραφείο κηδείων και μετά από λίγο τηλεφώνησαν, λάθος εξετάσεις σου είναι καλές. Αλλουνού ήταν αυτές οι εξετάσεις και αναστήθηκε. Λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι, η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Εάν λοιπόν η μαρτυρία των αισθήσεών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μόνη της ως αληθινή και αξιόπιστη, πού μπορούμε να βρούμε το σωστό κριτήριο αλήθειας και πραγματικότητας με το οποίο μπορεί να κριθεί η μαρτυρία των αισθήσεων? Ρωτάω. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε ότι μα αφού οι αισθήσεις λένε αυτό, αφού βλέπεις αυτό, αφού ακούς αυτό, εσύ τι θα κάνεις? Και απ' την άλλη σου λένε ότι οι αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και αληθινές. Γιατί απλά μεταβάλλονται. Ξέρω εγώ, λες δεν έχω λεφτά και χρωστάω. Και τι θα γίνω τώρα? Και την επόμενη στιγμή σε παίρνουν ένα τηλέφωνο, ξέρω αυτή την περίπτωση. Χρωστάω, δεν έχω τίποτα, καταστράφηκα. Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτές είναι εκφράσεις. Μια άλλη έκφραση είναι της Μιχαλούς. Λοιπόν, και ξαφνικά τον παίρνει τηλέφωνο, θυμάσαι που είχες αγοράσει αυτές τις μετοχές? Τόσα λεφτά, ναι. Αυτές οι μετοχές τώρα αξίζουν 80 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και ξαφνικά, εκεί που η αίσθησή σου ήταν ότι είσαι μπατήρης και χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά, την επόμενη στιγμή έχεις 80 εκατομμύρια δραχμές. Και μετά από αυτό οι αισθήσεις σου τι πεθαίνουνε? Από το κλάμα και στον οδυρμό είσαι στο χορό. Και από εκεί που κλαις και δεν μπορείς να δεις ψηλά, ψάλλεις σε χορό μου έστρεψε τη θλίψη. Πού μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου? Σε αυτό το ερώτημα ούτε η φιλοσοφία ούτε η ψυχολογία μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια ικανοποιητική απάντηση από τη στιγμή που λένε ότι τα συναισθήματα ποικίλουν, μεταβάλλονται και δεν είναι αξιόπιστα. Το καταλαβαίνουμε? Ποιο είναι αδελφοί το απόλυτο αμετάβλητο κριτήριο για τα πάντα? Ο λόγος. Ξέρετε τι είναι που ρωτάνε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα? Μία ερώτηση είναι που ρωτάνε όλοι. Ιωάννης, κεφάλαιο 18, εδάφιο 38. Διαρώτηση που έκανε ο Πιλάτος όταν είχε μπροστά του τον Κύριο. Ιωάννης 18, 38, λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος. Τι είναι αλήθεια? Τι είναι η αλήθεια? Αυτό ρωτάνε όλοι. Η αλήθεια τι είναι? Ο Κύριος μας είπε τι είναι η αλήθεια. Ιωάννης, κεφάλαιο 17, εδάφιο 17. Αγίασον αυτούς είναι τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Με αυτό ζούσε ο Κύριος, αδερφοί. Ο Ιησούς μας ζούσε με αυτό. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Μα οι άνθρωποι λένε έτσι, μα οι άνθρωποι κάνουν αυτό. Ο λόγος Θεού τι λέει? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν αλλάζει, αυτό που δεν μεταβάλλεται, αυτό που είναι η πραγματικότητα, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η πίστη συνίσταται στο να ακούς, να πιστεύεις και να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια που είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Θα πιστέψουμε? Ας σηκωθούμε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Πολλές φορές, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι για το Σάββατο το βράδυ. Και όταν ξυπνάς την Κυριακή το πρωί μετά, τι κάνεις? Λέει, φύλαξα το Λόγο σου στην καρδιά μου, για να μην αμαρτάνω, λέει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος θέλει κάθε λόγο που ακούμε. Βλέπετε, θυμάστε την παραβολή του Σπορέα, που και οι τέσσερις καρδιές, τι έκαναν? Άκουγαν. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις καρδιών ανθρώπων, τέσσερα χώματα εδάφους καρδιάς, που και τα τέσσερις περιπτώσεις ακούν τον ίδιο λόγο. Και έχουμε την επίθεση του εχθρού, η οποία γίνεται, λέει μια λέξη εκεί. Θυμάστε τι λέει? Ευθύς. Και ευθύς, μόλις ο άνθρωπος ακούσει, έρχεται ο διάβολος να κλέψει το σπόρο, ώστε αύριο να είσαι όπως ήσουν πριν ακούσεις το λόγο. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να κάνουμε αποφάσεις, να στεκόμαστε σε αυτές τις αποφάσεις και να μην κουνιόμαστε. Να στεκόμαστε εκεί και να μην κουνιόμαστε. Οι αισθήσεις σου μαρτυρούν τελείως ανάποδα. Μαρτυρούν τελείως αντίθετα. Μαρτυρούν όλα, είναι κόντρα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς όμως σε αυτό που ο Λόγος του λέει και να μην μετακινήσει, ας φαίνονται και όλος ο κόσμος ότι πάει ανάποδα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για το Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς εσύ μας λες μέσα στο Λόγο σου, η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, Κύριε. Και το βράδυ αυτό ζητάω εσύ να μας δώσεις να αποφασίσουμε, να πιστέψουμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση ενώπιόν σου το βράδυ αυτό, ώστε να μην μετακινούμαστε από αυτό που ο Λόγος σου λέει, ανάλογα με το τι ακούμε, το τι βλέπουμε, το τι αισθανόμαστε. Γιατί σε σένα τα πάντα είναι έξω από την ανθρώπινη σφαίρα. Ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα νικήσουμε τον νόμο της βαρύτητας και θα αρπαχτούμε μες στην παρουσία σου. Και το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, ότι θα μας αλλάξεις, θα μας μεταμορφώσεις, θα σε δούμε στο μεσουράνημα και θα είμαστε αιώνια μαζί σου. Ξέρουμε ότι αντίθετα με ό,τι λένε οι άνθρωποι, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και εκεί θα σταθούμε, Ιησού μας. Και το βράδυ αυτό ζητάω να μας γεμίσεις με αυτή την απόφαση, Κύριε. Να πάμε κόντρα σε κάθε σαρκικό, σε κάθε σαρκική αντίληψη και να αποφασίσουμε, να βαδίσουμε με το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως εσύ είπες, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Αυτό διακηρύττουμε και εμείς απόψε. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε την αλήθεια αυτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Είναι προνόμιο, Κύριε, να καθόμαστε στην τράπεζά Σου, Χριστέ μου Άγιε. Να μετέχουμε, Κύριε, από τον άρτο Σου, τον άρτο αυτόν που κατεβαίνει από τον ουρανό, Χριστέ μας, και δίνει ζωή στον κόσμο, σε όλους μας. Θέλουμε Εσύ να μας ευλογήσεις, Κύριε, κατά πάντα, Χριστέ μας, να μας ανοίξεις διάπλατα το νου μας, την καρδιά μας, μέσα τα σπλάχνα μας, Κύριε, να μας δώσεις αποκάλυψη, Χριστέ μας, Άγιε, χρήσε και εμένα. Πάρε το στόμα μου, θέλω, Κύριε, να μιλήσεις Εσύ μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, και όχι άνθρωπος, Χριστέ μου, ώστε να επιτελεστεί το έργο που Εσύ θέλεις να κάνεις στον κάθε από εμάς, Χριστέ μου Άγιε, απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά μας, την καρδιά μας, να ακούσουμε τους λόγους Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αλληλούια. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε μια ιστορία λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Πιστεύω ότι την έχουμε διαβάσει όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, αλλά θα δούμε τι ομορφιές κρύβει μέσα στο βάθος της. Ο δε Ιησούς υπήγε εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλι εις το ιερόν και πάσο λαός ήρχητο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Ο Κύριος πλέον έχει πιστοποιήσει με τα θαύματα της δυνάμεις Του. Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Πλήθη ερχότανε να τον ακούσουν και ο Κύριος καθόταν, λέει, και τους δίδασκε. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθεί σε επιμοιχεία και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Καθώς λοιπόν ήταν τα πλήθη όλα, εκεί στο ναό του Κυρίου, σέρνουν μια γυναίκα και έρχονται στον διδάσκαλο να λύσουν ένα μυστήριο. Και του λένε, εν το νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται αιτιάφτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν για να έχωσι ή να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας». Ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι το κίνητρο εκείνων των ανθρώπων, των γραμματέων και των φαρισαίων, γιατί γίνεται αυτή η πράξη. Που στην ουσία ήταν ένας διασυρμός αυτής της γυναίκας μπροστά στα πλήθη για να τη φέρουν στον Ιησού. Και ποιο ήταν το κίνητρο τελικά? Το κίνητρο τους ήταν να τον παγιδέψουν, ώστε τελικά τι να τον κάνουν? Να τον θανατώσουν. Αυτό ήταν το κίνητρό τους. Βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, τρεις φορές να λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι προσπάθησαν να τον πιάσουν. Γινόταν θαύματα, δυνάμεις, ήτανε Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η μέρα της κοινοπηγίας που ήρθε ο Κύριος και είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, όλος ο κόσμος ήταν εκεί, γιατί ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Φανταστείτε τώρα, όλα τα αρσενικά έπρεπε να είναι εκεί, στο ναό. Φανταστείτε τι κόσμος υπήρχε. Και να βλέπουν τα θαύματα και οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι να σκέφτονται τη θέση τους, πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος θα ελκύσει όλο τον κόσμο μαζί του και εμείς τι θα γίνουμε. Και παίρνουν λοιπόν αυτή την απόφαση να τον παγιδέψουν. Στο 7:30, στο κατά Ιωάννη, λέει, «Εζήτουν λοιπόν να πιάσωσι αυτόν, και ουδείς επέβαλε από αυτόν τη χείρα, διότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του». Δεν το επέτρεπε αυτό ο Θεός να γίνει. Πολλοί, λέει, από τον όχλο επίστευαν εις αυτόν και έλεγαν ότι αν ο Χριστός έρθει, μήπως κάνει περισσότερα θαύματα από ό,τι εκείνος έκανε. Φανταστείτε τι έβλεπαν μπροστά τους. Στο 32 λέει ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι όλα αυτά και έστειλαν τους υπηρέτες, τους φρουρούς του ναού, να πάνε να τον πιάσουν ξανά. Στο 44 εδάφιο λέει, την έσδεξε αυτόν, ήθελα να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας. Ήρθαν και οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και τους φαρισαίους με άδεια χέρια, ενώ τους είχαν στείλει να τον πιάσουν. Και τι λένε? Έμειναν έκθαμβοι. Λέει, ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως ούτως ο άνθρωπος. Θα λέγαμε με τα ανθρώπινα που λέμε καμιά φορά, μαγεύτηκαν από τους λόγους του Κυρίου. Δεν ήταν μόνο οι δυνάμεις, αλλά ήταν ο λόγος που έβγαινε μέσα από το στόμα του Κυρίου, τα λόγια της αγάπης, της συγχώρησης, του ελέους, της χάριτος. Τους φανέρωνε την καρδιά του Θεού πράγματα πρωτόγνωρα για έναν λαό ο οποίος ζούσε με τον νόμο. Και άνοιξαν τα αυτιά τους οι άνθρωποι να ακούνε το Ευαγγέλιο και την καρδιά του Θεού, την αγάπη του Θεού που έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο. Και έτσι γύρισαν με άδεια χέρια. Τώρα σου λέει, τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε ένα άλλο σχέδιο σε εφαρμογή. Θα πρέπει να τον παγιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Και σκέφτηκαν αυτό τον τρόπο. Να φέρουν αυτή τη γυναίκα και να τοποθετήσουν τον Ιησού ανάμεσα στον νόμο το Μωσαϊκό, που ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί και να λιθοβοληθεί, να πεθάνει η γυναίκα, και ανάμεσα στο έλεος, τη χάρη και την αγάπη του Θεού που εκείνος κήρυτε σε όλο τον κόσμο. Ποιο από τα δύο τελικά θα διάλεγε ο Κύριος? Το νόμο ή τη χάρη ή το έλεος? Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Και εκεί είναι τώρα, αδερφοί, που πολλές φορές ο διάβολος μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις αδιεξόδου. Όμως πάντα ο Κύριος δίνει λύσεις. Εάν έλεγε ότι ας αφήσουμε τον νόμο και κοιτάξουμε το έλεος, αυτό θα σημαίνει το εξής, ότι όποιος μοιχεύει δεν είναι και τόσο κακό, αφού ο νόμος δεν σε καταδικάζει. Εάν πάλι έλεγες και διάλεγες το έλεος, αυτό που θα συνέβαινε ήταν ότι θα ερχόταν καταδίκη στον αμαρτωλό. Ποιο από τα δύο άραγε? Τι είναι αυτό το οποίο τελικά θα υπερισχύσει? Και τι τελικά ο Κύριος θα πει με αυτό το στόμα όταν θα ανοίξει? Τέλεια παγίδα. Αδερφοί, εδώ φανερώνονται οι καρδιές των ανθρώπων ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, θα λέγαμε. Αλλά θα δούμε το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορούν να συνυπάρξουν ο νόμος και το έλεος. μπορούν να βαδίσουν μαζί ή όχι. Ο νόμος είναι πνευματικός. Εμείς είμαστε οι σαρκικοί. Όταν λέμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, δεν δόθηκε από έναν άνθρωπο, έτσι τυχαία, από κάποιον νομοθέτη άνθρωπο που περιέχει λάθη. Ο νόμος είναι τέλειος. Είναι άγιος. Και αφού ο Θεός, αδελφοί, από τη φύση του είναι αγάπη, πώς έδωσε αυτό το νόμο και γιατί? Λέτε να έκανε λάθος ο Θεός και έδωσε το νόμο? Ήταν πολύ αυστηρός? Δεν νομίζω. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν θέλει να χρησιμοποιούμε τον νόμο του Θεού με σαρκικό τρόπο. Γιατί ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός. Δεν θέλει να χρησιμοποιούμε τον νόμο του Θεού ώστε να καταδικάσουμε. Γιατί δεν δόθηκε ο νόμος του Θεού για αυτό το σκοπό. Λέτε να έδωσε ο Θεός τον νόμο ώστε να μας καταδικάσει? Ήταν αυτό το κίνητρο του Θεού? Να καταδικαστεί όλος ο κόσμος? Λέει στην προς Ρωμαίους το 7:14, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Είναι πνευματικός ο νόμος. Ρωμαίους 7:12 λέει, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Το λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο νόμος είναι δίκαιος, τέλειος, άγιος και αγαθός. Το κίνητρο του Θεού, ο Θεός ο οποίος είναι αγαθός, εκείνος ο Θεός έδωσε τον νόμο. Και έδωσε τον νόμο, αδερφοί, για να μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι η αμαρτία, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα με τον νόμο είναι ότι περιέχει μέσα τιμωρία. Και βέβαια ο Κύριος έδωσε αυτή την τιμωρία για ένα σκοπό. Και η τιμωρία που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως είναι φυσική τιμωρία, δηλαδή φυσικός θάνατος. Ώστε ο άνθρωπος να φοβηθεί και τι να κάνει? Να μην αμαρτήσει, ώστε να μην χάσει τη ζωή του. Να μην εξευτελιστεί σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τι? Να φοβάται Κύριε το Θεό του. Θα δούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, να δούμε πώς ξετυλίχθηκαν όλα αυτά, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όταν διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, λέει ότι ο Κύριος 7:37 ήρθε την ημέρα τη μεγάλη, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει, ποταμή ύδατος ζώντων θέλω συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό το έλεγε εξαιτίας του Πνεύματος. Για το Πνεύμα το Άγιο το έλεγε αυτό. Έκραξε ο Ιησούς ώστε να τον ακούσουν όλοι. Και τον άκουσαν. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε ο Κύριος, αλλά έπρεπε να το πει αυτό, γιατί αυτός είναι η εκπλήρωση της κοινοπηγίας και της ανάπαυσης. Η σκηνοπηγία ήταν μια γιορτή προς το τέλος της περίοδου, της συγκομιδής, που οι άνθρωποι έπρεπε να ξεκουραστούν. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει την ανάπαυση του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μας αναπαύσει. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Και καθώς λοιπόν βράδιαζε, ο Κύριος πήγε στο όρος των ελαιών, οι άλλοι πήγαν στα σπίτια τους και την επόμενη μέρα το πρωί ο Κύριος έρχεται ξανά στο ιερό και γίνεται αυτό το συμβάν. Ήρθαν τα πλήθη ξανά και ήρθαν οι αρχιερείς. Αυτό τώρα που γίνεται με τους αρχιερείς είναι κάτι το οποίο καταρχήν ήταν παράβαση του νόμου αυτό που έκαναν. Δηλαδή ακόμα και αυτή η γυναίκα, εάν ήταν όντως μοιχευωμένη, θα έπρεπε διακριτικά να την πιάσουν και να την πάνε πού? Στο συνέδριο των Ιουδαίων που ήταν εκεί κοντά στο ναό, και όχι να τη σέρνουν. Φανταστείτε τώρα την κοροϊδία, Φανταστείτε τώρα να τη βλέπει όλος ο κόσμος, να την τραβολογάνε, δεν ξέρω από πού την είχαν πιάσει και την τραβολογούσανε, την ξεφτυλίσανε τη γυναίκα. Και αυτό απαγορευότανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να παγιδεύσουν τον Κύριο. Δηλαδή στην ουσία, στο ζήλο τους να τον πιάσουν, οι ίδιοι τι έκαναν. Παρέβαιναν τον νόμο. Είχαν τη δύναμη, την εξουσία να την πάνε στο δικαστήριο. Και για να πολεμήσουν τώρα τον Κύριο, να τον παγιδέψουν, παγίδεψαν τη γυναίκα την ίδια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα τελικά τι ήτανε. Ήταν η ίδια παντρεμένη. Και πήγε με κάποιον άντρα, ο οποίος μάλλον ήταν από αυτούς. Ήταν αυτός παντρεμένος που πήγε μαζί της. Άραγε, σε ποια φάση την έπιασαν και πώς. Πού ήξεραν εκείνοι το γεγονός. Πάντως ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ό,τι κι αν ήτανε, έπεσε στην παγίδα. Και τώρα κινδυνεύει η ζωή της. Έτσι λοιπόν, για να πολεμήσουν τον Κύριο, πέφτουν και αυτοί στην ίδια παγίδα της παρανομίας, και βλέπουμε στην προς Ρωμαίους στο 2:17 το εξής. Λέει, ακούστε τι λέει. «Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό». Αυτό μας χρησιμεύει και θα μας χρησιμεύσει και σε εμάς παρακάτω. Γιατί πολλές φορές μπορεί και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα σε ανθρώπους. Στα αδέρφια μας. «Επωνομάζεσαι Ιουδαίος, επαναπάβεσαι στον νόμο, καυχάσεις το Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου, όλα καλά, και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως αυτών που είναι μέσα στο σκοτάδι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας εν τον νόμο». Αυτά τα έχουμε. Διδασκόμαστε από τον νόμο, καυχόμαστε στο ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου και το Λόγο του Θεού. Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις? Ο κηρύττων να μην κλέπτος ή κλέπτης? Ο λέγω να μην μιχεύος ή μιχεύεις? Ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιγείς? Ίσως ένας από αυτούς έπεσε και αυτός στη μοιχεία για να παγιδεύσει τη γυναίκα. Για να παγιδεύσουν όλοι μαζί τη γυναίκα και τον Κύριο. Γι' αυτό και δεν ήρθε ο άντρας μαζί με τη γυναίκα μπροστά στον Ιησού. Έφεραν μόνο τη γυναίκα και κάλυψαν το δικό τους. Ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζει στο Θεό δια της παραβάσεως του νόμου. Διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών καθώς είναι γεγραμμένον. Λέγεσαι Ιουδαίος. Λεγόταν Ιουδαίοι. Παναπαυότανε στον νόμο. Έλεγαν για τον νόμο, όμως ήταν παραβάτες του νόμου. Και αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ποια από τις δύο αμαρτίες άραγε ήταν η χειρότερη. Της γυναίκας ήταν η χειρότερη αμαρτία ή των ανθρώπων αυτών ήταν η χειρότερη αμαρτία? Χειρότερη αμαρτία ήταν αυτή που μίχευσε, μπορεί εν αγνία της, ή αυτή που ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού πρώτα απ' όλα και μετά δεν τους ένοιαζε και η ζωή της γυναίκας. Έπαιζαν με τις ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων. Ποια από τις δύο αμαρτίες ήταν μεγαλύτερη? Να δούμε πρώτα την αμαρτία της γυναίκας. Λεβιτικό 20:10. Αυτά θα μας χρησιμεύσουν και μετά, θα το δείτε, και θα σας κάνω και μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε όλοι σε αυτή. Ετοιμαστείτε. Λεβιτικό 20:10. «Και άνθρωπος ώστις μιχεύσει τη γυναίκα την ως, ώστις μιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί ο μιχεύων και η μιχευωμένη». Και οι δύο, όχι μόνο ένας. Αυτό λέει το Λεβιτικό, ο νόμος του Θεού. Δευτερονόμιο 22:22. «Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος με τα γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλουν σι θανατώνεστε». Και οι δύο μαζί. «Ο ανήρο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή, και θέλεις εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ». Και μας λέει και ο Λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό. Πώς δηλαδή θα έφταναν ώστε να πράξουν αυτή την τιμωρία του νόμου? Δευτερονόμιο 17:6 μας λέει τον τρόπο. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουσι είστε επρώτε επ' αυτών. Εις το να θανατώσωσι αυτών. Και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτως θέλεις εκβάλει το κακό εκ μέσου σου. Οι αυτόπτες μάρτυρες θα ήταν οι πρώτοι που θα έριχναν τον πρώτο λίθο. Αυτή λοιπόν ήταν η αμαρτία της γυναίκας, η οποία αμαρτία, η μοιχεία δηλαδή, είχε σαν αποτέλεσμα τιμωρία στο θάνατο, το λιθοβολισμό. Σκληρή τιμωρία. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε την αμαρτία των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων, που τι ήτανε, καταρχήν είχαν πονηρά κίνητρα μέσα στην καρδιά τους. Η γυναίκα μπορεί να έπεσε σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην αμαρτία, όμως αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν. Είχαν θόνο, φόνο μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα αγάπησε κάποιον που δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε, και αυτό, σε αυτό θέλω να καταλήξω στο τέλος. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, όμως ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέφτει μέσα στην παγίδα της αμαρτίας και τελικά τι γίνεται. Και εμείς από ποια μεριά είμαστε. Από τη μεριά του νόμου ή από τη μεριά του ελέους. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο του Θεού για να εξουδετερώσεις κάποιον ο οποίος είναι εμπόδιο στα σχέδιά σου. Όπως ήταν ο Ιησούς εμπόδιο σε αυτούς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο σε κάποιον ο οποίος απειλεί τη θέση σου. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο ώστε να καταδικάσεις κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή αμαρτίας. Δεν μπορείς να βλάψεις τη φήμη του. Δεν μπορείς να τον κουτσομπολεύσεις. Γιατί πάντα ό,τι κάνουμε και κρίνουμε, πώς κρίνουμε. Με βάση τον νόμο. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό και αυτός ο αδερφός κάνει εκείνο. Ή εκείνη η αδερφή κάνει το άλλο. Και υπάρχει αυτή η κριτική, η κατάκριση και πολλές φορές η καταδίκη. Και το λιθοβόλισμα, αδερφοί, δεν μπορεί να μην γίνεται με πέτρες, αλλά μπορεί να γίνεται με λόγους. Βασιζόμενοι στον νόμο και στην αλήθεια του Θεού που μας έχει δώσει. Μαθαίος 5:21. Για τους Φαρισαίους. Οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Κύριος, αυτοί ήθελαν να σκοτώσουν. Ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριον. Και ώστις είπε δε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να ανατριχιάσουμε. Να πεις στον αδελφό σου, έλα μωρέ, αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Μα τρελός είναι αυτός. Πώς είναι έτσι. Ανόητος. Δεν τα παίρνει αυτό στα γράμματα. Δεν καταλαβαίνει. Τόσα έχει ακούσει και τίποτα. Ποιος αυτός τώρα. Άλλα λέει και άλλα κάνει. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε τον αδερφό μας, ούτε να εξουθενώνουμε τον αδερφό μας. Γιατί λέει εδώ υπάρχει καταδίκη και είναι καταδίκη η οποία έχει να κάνει με την αιώνια ζωή. Θα δούμε σήμερα ότι απαγορεύεται να κρίνουμε και να καταδικάζουμε. Ιάκωβος 2 κεφάλαιο 8 εδάφιο. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Νόμος, αδερφοί, δεν έχει καταργηθεί, που λένε ορισμένοι. Δεν υπάρχει κατάργηση του νόμου. Κάτι άλλο καταργήθηκε. Και όταν μιλάμε για νόμο, δεν μιλάμε για τελετουργικό νόμο, μιλάμε για ηθικό νόμο. Ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά και κάτι άλλο καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο. Τι άραγε? Τι καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο? Συνεχίζω και λέει, διότι ως της φυλάξει όλο τον νόμο και επτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Η μία ήταν μιχευωμένη η γυναίκα αυτή, αλλά αυτή ήταν φωνής. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Και δεν μιλάμε για φόνο, αλλά λέει ο Κύριος και το διαβάσαμε, ότι όποιος μέσα στην καρδιά του έστω ζηλοφθονήσει τον άλλον, τον ακυρώσει, όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν συγχωρεί και κρατάει μέσα κακία, φθόνο, τι είναι αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι είναι αυτό? Φόνος. Και πού καταλήγει, λέει ο άνθρωπος, στη γέννα του πυρός. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτε λαλείτε και ούτε πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί δεν χωράει η καταδίκη. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Πόσο έλεος, αδερφοί, έχουμε για τα αδέρφια μας, όλοι μας. Ακόμα και σε εκείνους που σε έχουν πειράξει. Πόσο έλεος δείχνεις στους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν την ίδια άποψη με σένα. Πόσο έλεος. Σε κάποιον ο οποίος κάπου πέφτει και αμαρτάνει, πόσο έλεος έχουμε εμείς. Η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, χωρίς έλεος, εις τον όστις δεν έκαμε. Μα γιατί τα λέει ο Κύριος τόσο αυστηρά στην Καινή Διαθήκη? Γιατί, θα δούμε γιατί. Αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία, οι προστάτες της ηθικής, τι ήτανε? Στην ουσία ήταν η προσωποποίηση της αμαρτίας. Και κοίταξα ένα εδάφιο που ίσως να ταιριάζει στη γυναίκα αυτή. Ακούστε τι λέει, Ρωμαίος 7:11. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμίδια της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με θανάτωσε. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία? Εξαιτίας της εντολής εξαπάτησαν τη γυναίκα και με αυτό τη θανάτωσαν. Ήθελαν να τη θανατώσουν. Ας δούμε τώρα τη μεριά του Κυρίου τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτό το δίλημα. Που το δίλημα είναι νόμος ή έλεος. Τον τοποθέτησαν ακριβώς στη μέση και τα είπαν με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει ο Κύριος, να διαλέξει ένα από τα δύο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

όμως ταιριάζει τόσο όμορφα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. «Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε ομού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων». Την προηγούμενη μέρα τι έλεγε ο Κύριος? Τι έλεγε ο Κύριος? «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει μέσα από τη γυλιά του θέλουσι ρεύση ποταμή υδάτων ζώντων». Και τούτο έλεγε για το Πνεύμα του Άγιο. Αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Κύριο, που ο Κύριος είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και την επόμενη μέρα ο Κύριος, καθώς φέρνει αυτή τη γυναίκα, άρχισε και έγραφε στη γη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει εδώ η Ιερεμίας. «Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, όλοι όσοι σε έχουν εγκαταλείψει θα κατεσχυνθούν. Θα γραφτούν τα ονόματά τους στη γη, δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής, αλλά στη γη. Γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων». Και συνεχίζει τώρα παρακάτω στον Ιερεμία, στο 14 εδάφιο, ακριβώς παρακάτω. Και είναι λες και είναι αυτή η γυναίκα η οποία κράζει για σωτηρία. Μετά ακριβώς από αυτό, στο 14ο εδάφιο λέει, σαν να φωνάζει η γυναίκα και να λέει «Ίασέ με Κύριε και θέλω ιαθή. Σώσον με και θέλω σωθεί, διότι εσύ είσαι το καύχημά μου». Είναι σαν το πουλάκι που έχει πιαστεί στην παγίδα και δεν μπορεί να ξεφύγει πουθενά και είναι έτοιμοι να τη σκοτώσουνε. Έτσι ένιωθε αυτή η γυναίκα ότι δεν υπήρχε διέξοδος και η μόνη ελπίδα της ήταν το έλεος του Κυρίου. «Ιδού τι λέγουσε προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα». Για άνοιξε το στόμα Ιησού να μας πεις το λόγο ώστε να ελευθερωθεί για αυτή η γυναίκα. Εάν άγγε το στόμα του και έλεγε, αδερφοί, ότι πρέπει να σωθεί και όχι να λιθοβοληθεί, τι θα ακύρωνε ο Κύριος? Τον νόμο του Μωυσή. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ότι θα τον κατηγορούσαν ότι αυτός μιλάει ενάντια στον νόμο και είναι άξιος θανάτου. Αυτό περίμεναν. Και χρησιμοποιούν τη γυναίκα και τα συναισθήματα του Ιησού, της αγάπης του, ώστε τελικά να τον παγιδεύσουν μέσα από αυτό. Η γυναίκα κράζει και λέει, «Ιδού λέει ούτε λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κύριου, ας έρθει τώρα, έλα εδώ. Μίλα, άνοιξε το στόμα σου Ιησού. Αλλά εγώ δεν απεσήρθην από το να σε ακολουθώ ως ποιμήν», λέει η γυναίκα. Η μόνη ελπίδα της ήταν ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του θα έβγαινε ή η καταδίκη ή η συγχώρεση. «Ουδέ επεθύμησα την ημέρα της λήψεως, σύ ξεύρεις τούτο, τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιον σου. Μη γίνεις είσαι με τρόμος, μην έρθει η καταδίκη εναντίον μου. Σύ είσαι η ελπίδα μου εν ημέρα συμφοράς. Ας κατεσχυθώσει οι καταδιώκοντές με, όχι εγώ Κύριε. Εγώ δε ας μην κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω σε εκείνη, αλλά ας μην τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέρα συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα». Κραυγή της γυναίκας. Και είναι η κραυγή του αμαρτωλού μπροστά στην κρίση και μπροστά στην καταδίκη του νόμου. «Κύριε, σώσε με. Σώσε με». Έτσι κι εμείς όταν γνωρίσαμε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού, πιστεύω ότι έκαναμε κι εμείς κάτι παρόμοιο μπροστά στον Κύριο και είπαμε «Κύριε, συγχώρεσε, ίασε, σώσε, λύτρωσε». Γιατί ο νόμος είναι νόμος και δεν ακυρούται ο νόμος του Θεού. Αυτό που ο Κύριος είπε καθώς άνοιξε το στόμα του, τι είπε? «Ώστις είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο».

0: Ποιος θα έπρεπε να ρίξει τον πρώτο λίθο, βάσει του νόμου? Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα έβλεπαν και θα ήξεραν ότι όντως έγινε αυτή η πράξη της μοιχείας. Όμως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες μάρτυρες γνώριζαν ότι τι, ήταν μια παγίδα. Εάν τη λιθοβολούσαν, το αίμα αυτής της γυναίκας θα ήταν στα χέρια τους. Και λέει μέσα στη γραφή ότι μέσα από τη συνείδησή τους ελεγχόμενοι κατάλαβαν ότι οι ίδιοι ήταν αμαρτωλοί. Ότι οι ίδιοι είχαν στήσει την παγίδα και ότι η δικιά τους αμαρτία ίσως να ήταν χειρότερη από την αμαρτία της γυναίκας. Άφησαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν. Δεν σε καταδικάζει, λέει, κανείς από ό,τι βλέπω. Πού είναι, λέει, η κατηγορία σου? Λέει, έφυγαν, Κύριε. Κανένας δεν σε καταδικάζει. Κανένας, Κύριε. Δεν σε καταδικάζω ούτε εγώ, της λέει ο Κύριος. Αλλά τι της λέει μετά? Εις το εξής μη αμάρτανε. Το έλεος του Κυρίου και η συγχώρηση του Θεού δεν έρχεται ώστε να κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε εμείς. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο νόμος είναι εκεί. Η ερώτηση είναι εξής, και εκεί χρειάζεται μια απάντηση από εμάς. Γιατί ο Ιησούς δεν πήρε μια πιο καθαρή θέση στο πρόβλημα, στη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση που τον έβαλε, γιατί δεν είπε τελικά τι να ακολουθήσουν? Απλά είπε, αυτός που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Θα μπορεί κανένας τρελός να έπιανε ένα λιθάρι και να δισκότωνε τη γυναίκα. Όμως ο Κύριος σίγουρα εγνώριζε τις καρδίες των ανθρώπων. Και δεν θα ρίσκαρε τη ζωή ούτε την ψυχή αυτής της γυναίκας. Γνώριζε ο Κύριος. Αλλά τελικά γιατί δεν πήρε κάτι, δεν πήρε πιο καθαρή θέση στο ερώτημα αυτό? Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο εκείνη την ώρα. Ο μωσαϊκός νόμος να αθετηθεί, η ζωή της γυναίκας ήταν το δεύτερο, ακόμα και η ψυχή της ίσως να καταστραφεί, ή από την άλλη μεριά να καταργηθεί το έλεος, η χάρη, η συγχώρεση και η αγάπη που εκείνος κήρυτε. Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο, δεν ήταν απλό. Εάν έλεγε μην τη λιθοβολείτε, το έλεος και η αγάπη του Κυρίου, όπως είπα, θα καταργούσε τον νόμο το μωσαϊκό και μπορούσε να τον κατηγορούσουν. Εάν έλεγε τον νόμο και διάλεγε τον νόμο, τι θα γινότανε? Θα σκοτωνόταν η γυναίκα και όλα εκείνα τα οποία εκείνος έλεγε και κήρυτε θα τα αναιρούσε. Θα αναιρούσε την αγάπη, τη συγχώρεση, το έλεος και τη χάρη που κάνει ο Θεός στον αμαρτωλό. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση. Αν ήμασταν στην θέση του Ιησού, τι θα διαλέγαμε? Τι από τα δυο θα θετούσαμε? Το νόμο ή το έλεος του Κυρίου? Για πέστε μου, το νόμο θα καταργούσαμε? Τι από τα δυο θα καταργούσαμε ή θα αθετούσαμε? Εύκολο είναι να λες ούτε το ένα ούτε το άλλο, άντε για φεύγω από τη δύσκολη θέση. Αλλά όμως πρέπει να δώσεις μια απάντηση. Κρέμεται η ζωή της γυναίκας και η ψυχή της γυναίκας. Τι θα αθετούσες, το νόμο ή το έλεος? Όμως ο νόμος είναι, λέει, πνευματικός, είναι αγαθός. Αν καταργήσουμε τον νόμο, δίνουμε θάρρος στην αμαρτία μετά να γίνεται. Ναι, αλλά ο νόμος είναι εκεί. Και η εντολή είναι άγια, αγαθή και είναι εκεί, δεν αθετείται. Ό,τι και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι λάθος. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς. Ήρθε ο Ιησούς και πήρε πάνω του την τιμωρία του νόμου. Αμήν. Υπήρχε αδιέξοδος αυτό. Έπρεπε κάποιος να πάρει την τιμωρία του νόμου. Και σας ξαναλέω ότι ο νόμος δεν καταργήθηκε και μιλάμε για τον ηθικό νόμο, όμως καταργήθηκε η τιμωρία του νόμου. Πώς καταργήθηκε? Γιατί πήρε αυτό την τιμωρία. Πήρε αυτό την κατάκριση του νόμου. Τα πήρε εκείνος πάνω του όλα. Ώστε ο νόμος να υπάρχει, ο ηθικός νόμος να υφίσταται, να μας γνωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό ο Κύριος βάσει του, με τον νόμο, αλλά όμως η τιμωρία του νόμου, η καταδίκη του νόμου, την πήρε ο Κύριος πάνω του. Αμήν. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο. Και αυτό το βλέπουμε σαν απόδειξη ότι ναι μεν βλέπουμε ότι ο νόμος, ο ηθικός δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Όμως αν βλέπουμε ένα αδερφό ο οποίος μιχεύει, δεν θα πάρουμε πέτρες να το σκοτώσουμε. Γιατί είναι νόμος ηθικός στην Καινή Διαθήκη. Ναι ή όχι? Έχουμε δει στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης μόλις μιχεύσει κανένας ή πορνεύσει να παίρνουμε λιθάρια για να το σκοτώνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε αφού το λέει ο νόμος, ο ηθικός νόμος ο οποίος δεν έχει καταργηθεί? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Αμήν. Μας καθάρισε ο Κύριος, μας ελευθέρωσε από όλο αυτό. Λέει στην προς Ρωμαίους 3:31, νόμο λοιπόν καταργούμεν, μη γέννητο, νόμον ιστάνομεν, λέει στο κείμενο. Τον έχουμε εκεί και στέκεται το νόμο. Ο νόμος είναι εκεί, δεν τον έχουμε καταργήσει τον νόμο. Όπως ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έχει καταργηθεί. Ο νόμος είναι νόμος, δεν αλλάζει. Ορίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό που καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο είναι η τιμωρία. Την πήρε ο Κύριος πάνω του. Ο νόμος λοιπόν δεν καταργήθηκε, αλλά εξαιτίας της θυσίας του Χριστού, όχι μόνο δικαιωνόμαστε. Δεν είναι μόνο ότι δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, αλλά και αθετείται η τιμωρία του νόμου πάνω μας. Ρωμαίους 8:1-6. Ακούστε τι λέει. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Αμήν. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου, αφού πίστεψες στον Ιησού και μετανόησες. Αφού σαν αυτή τη γυναίκα έκραξες τον Κύριο και είπες «Ίασέ με και θέλω ιαθεί, σώσον με και θέλω σωθεί». Πιστεύω στη θυσία σου, πιστεύω στο έλεος και στη χάρη σου. Και ο Κύριος έρχεται καθώς πήρε εκείνος την τιμωρία πάνω του και σου λέει «Είσαι ελεύθερος». Δεν υπάρχει κατάκριση. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένα να τηρήσει όλο τον νόμο. Ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Αυτό έκανε ο Κύριος. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς. Προσέξτε, να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του νόμου? Εκείνος ο οποίος θα έπρατε τον νόμο θα είχε ζωή αιώνια. Πληρώνεται γιατί ένας άλλος πλήρωσε, αδερφοί, και εκπλήρωσε τον νόμο τέλεια, χωρίς αμαρτία, και ήρθε σε μας η δικαίωση του νόμου εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Ξανά το λέει, προσέξτε, δεν υπάρχει κατάκριση σε ποιους? Σε ποιους δεν υπάρχει κατάκριση? Σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα τελικά? Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που φρονούν, το λέει παρακάτω, τα του πνεύματος. Αμήν. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα της σαρκός φρονούσουν. Οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Αμήν. Για έλεγξε λίγο το μυαλό σου στην καθημερινότητά του, τι φρονείς? Φρονείς τα του πνεύματος ή τα της σαρκός? Σε αυτούς που φρονούν τα του πνεύματος Δεν υπάρχει κατάκριση. Μπορεί να πέσεις, ο Κύριος θα σε σηκώσει. Δεν θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Όμως αν φρονείς τα της σαρκός και λες ότι είσαι παιδί του Θεού δυστυχώς, αδερφοί, είσαι σε επικίνδυνο σημείο. Όμως, δεν δικαιούμαστε εμείς σαν παιδιά του Θεού να κατακρίνουμε κανέναν. Ούτε να κρίνουμε κανέναν. Ούτε να λιθοβολούμε με τα λόγια μας κανέναν. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και πήρε την κατάκριση. Και μας ελευθέρωσε και είμαστε παιδιά του. Δεν είμαστε και δεν θα πρέπει να είμαστε κι εμείς σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους που βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε τον νόμο ώστε να καταδικάσουμε και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Αυτό απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας και να είμαστε βοηθοί στον κάθε ένα αδερφό ώστε να προκόψει πνευματικά και να φρονεί τα του πνεύματος και να περπατάει κατά του πνεύματος ώστε να μην υπάρχει κατάκριση. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Αμήν. Β' Κορινθίους 5:21. Διότι το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αμήν. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Προσέξτε όμως τώρα. Λέει κάπου αλλού στην προς Ρωμαίους ότι ο νόμος ήταν σαν να ήμασταν παντρεμένοι με Αυτόν και είχε απαιτήσεις από μας. Ο νόμος. Και λέει μετά ότι είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα η οποία πεθαίνει ο άντρας της. Και οι απαιτήσεις του νόμου πάβουν σε μας. Όμως έχουμε συζευχθεί, λέει, με έναν άλλον άντρα. Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε χωρίς Κύριο. Αμήν. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου πλέον. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί ο νόμος δεν έχει απέτηση κρίσης και κατάκρισης σε μας. Παντρευτήκαμε με ένα άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και τι ζητάει ο Κύριος, αδερφοί? Να μην πέφτουμε σε μοιχεία και σε πορνεία πνευματική. Να μην αθετούμε το θέλημά Του. Να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Αμήν. Και να μην θέλουμε να Τον λυπάμε, γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και όλο αυτό το κάνουμε όχι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά εξαιτίας της αγάπης που έχουμε στο πρόσωπό Του, γιατί μας λύτρωσε από την καταδίκη και το θάνατο. Εκείνος μας ελευθέρωσε, αδερφοί. Μας ελευθέρωσε. Τον ευχαριστούμε. Γαλάτας 3:13 λέει, ο Χριστός μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Πήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε για τον εαυτό Του. Αμήν. Για τον εαυτό Του. Γενόμενος κατάρα υπερημών, διότι είναι γεγραμμένο να επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε με, ποταμή υδάτων των ζώνων θέλουν συρρεύσει εκ της κοιλίας. Αυτή η γυναίκα που σώθηκε, ίσως είναι μια υπόθεση, σε κάμποσο καιρό μπορεί να έλαβε και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η μοιχευωμένη που ήταν άξια θανάτου εξαιτίας του νόμου, βρέθηκε να έχει το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα της, εξαιτίας της θυσίας του Ιησού και εξαιτίας του ότι Εκείνος πήρε την τιμωρία της και την τιμωρία μας πάνω Του. Αμήν. Όποιος διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, λέει. Δεν υπάρχει κατάκριση σε αυτούς που περπατάνε κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και θέλω να διαβάσω στο ψαλμό ένα τελευταίο, στο 85, 10 έως 13. Και να κλείσουμε με αυτό. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Η αλήθεια μπορεί να την είχα, το είχα ξαναπεί σε ένα άλλο κήρυγμά μου και θεωρούσα ότι η αλήθεια ίσως να έχει να κάνει με την αλήθεια που λέει ο άνθρωπος καθώς μετανοεί ότι πράγματι είμαι αμαρτωλός. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Αλλά εδώ βλέπουμε δύο αντιθέσεις, δύο αντίθετα πράγματα τα οποία συμφιλιώνονται. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο ψαλτοδός. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Διαβάζω στον Ψαλμό 119 για να το αποδείξω αυτό. Τα μαρτύρια σου τα οποία διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Τα μαρτύρια, ο νόμος του Θεού είναι αλήθεια. Επίσης στον Ψαλμό 119-142 λέει η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και λέει εδώ έλεος και αλήθεια. Έλεος και νόμος. Έλεος και τα μαρτύρια του Κυρίου συναντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Η δικαιοσύνη του νόμου και η ειρήνη που έρχεται εξαιτίας του ελέους και της χάρητος του Κυρίου εφηλήθησαν. Πώς έγινε αυτό? Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Πώς δύο αντίθετα πράγματα τελικά συμφιλιώθησαν και περπατάν μαζί και φιλήθησαν κιόλας. Πώς μπορεί να συνυπάρξει ο νόμος και το έλεος? Πώς μπορεί? Με τη θυσία του Ιησού μας μπορεί. Ο νόμος, αδερφοί, η απέτηση του νόμου για καταδίκη εκπληρώθηκε. Εκπληρώθηκε στον Κύριό μας. Πλέον ο νόμος δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Αμήν. Δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Δεν σημαίνει όμως ότι στο τέλος δεν θα γίνει ένας λογαριασμός σε όλους μας, αδερφοί. Σε ποιους? Σε ποιους ο νόμος θα απαιτήσει τιμωρία? Σε αυτούς που περπατάνε κατά σάρκα και όχι κατά πνεύμα. Αμήν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να περπατάμε κατά πνεύμα. Όλοι μας. Αμήν. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτούς δεν υπάρχει κατάκριση. Αλήθεια εκ της γης θέλει να βλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθό. Ποιος θα το δώσει το αγαθό? Ο Κύριος. Και η γη μόνο θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε. Και θέλει βάλει αυτήν εις την οδό των διαβημάτων αυτού. Αμήν. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Νόμος ή έλεος. Γιατί ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο. Τέλεια. Και πήρε την τιμωρία του νόμου πάνω του. Και την κατάρα του νόμου πάνω του. Και μας ελευθέρωσε. Άσχετα με πόσες αμαρτίες είχαμε κάνει και ότι όλοι μας ήμασταν άξιοι θανάτου. Εκείνος, αδερφοί, με τη θυσία του μας έδωσε την ελευθερία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί είναι ό,τι τον χρειαζόμαστε να είναι, αυτός είναι. Και ξέρουμε ότι ο Θεός από τη φύση του είναι παντοδύναμος. Και μία από τις προσφωνήσεις του Θεού μέσα στο λόγο του ονομάζεται ο Κύριος Σαββαόθ, που σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και έχει την έννοια ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος των δυνάμεων του ουρανού και της γης.
2: Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει Κύριος Σαββαόθ, ο κυρίαρχος όλων των δυνάμεων, όλου του ουρανού και όλης της γης. Δηλαδή σημαίνει ότι καμία δύναμη δεν είναι πάνω από τη δική του δύναμη. Και λέει ο Δαβίδ στην Α Σαμουήλ, διαβάζω από το κεφάλαιο 17, εδάφιο 45, στέκεται μπροστά στο Γολιάθ και λέει: «Και είπε ο Δαβίδ προς το Φιλιστέο, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησες». Έρχεται ένα νεαρό παιδί να σταθεί μπροστά σε ένα υπερμεγέθη στρατιώτη. Ο Γολιάθ ήταν περίπου 3,30 στο ύψος. Ο Δαβίδ νέος, νεανίας, και στέκεται μπροστά του ένας με τις ασπίδες, με τα βέλη, με τα... λέει το ακόντιό του ήταν σαν αντίο υφαντού η βάση του, από εκεί που το κρατούσε. Και ο Δαβίδ λέει: «Εγώ έρχομαι εναντίον σου όμως στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Δηλαδή τι πίστευε ο Δαβίδ, αδερφοί, αυτός ο μικρός Δαβίδ? Πίστευε ότι καθώς ερχόταν να πολεμήσει αυτό το γίγαντα, ήταν μαζί του αυτός στον οποίο ανήκουν όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης. Όλες οι δυνάμεις. Δηλαδή ο Κύριος είχε επιστρατεύσει εκείνη την ώρα μαζί με τον Δαβίδ, ήταν μαζί με τον Δαβίδ, και όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης ήταν μαζί του. Ονομάζεται ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, αυτός που είναι πάνω απ' όλα, αυτός ο οποίος είναι πανίσχυρος και δεν μπορεί τίποτε να συγκριθεί μαζί του. Είναι πλήρης, είναι νικητής, είναι αυτός που θα εκπληρώσει τους σκοπούς του κυριαρχώντας πάνω απ' όλα. Στη βασιλεία του δεν θέλει είστε τέλος. Δεν θέλει είστε τέλος. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων. Λέει στο Μαλαχία, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, λέει: «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμαι, δια τούτος ίση ή του Ιακώβ δεν απολέστητε». Τι είναι ο Θεός?
3: Αναλύωτος.
1: Είναι αναλύωτος. Σημαίνει δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει. Αυτό που ήταν, είναι και θα είναι. Είναι ο Θεός. Αναλύωτος. Διαβάζω το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 3. Λέει, διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Προσέξτε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι είναι ο Θεός, είναι για μας. Είναι για μας. Και λέει, θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου, απόδοτε μεγαλοσύνη στο Θεό ημών. Αυτός είναι ο βράχος.
2: Αμήν.
1: Ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Είναι ο βράχος, τα έργα του είναι τέλεια. Διότι πάσε εωδή αυτού είναι κρίσης. Αυτός είναι Θεός πιστός. Και δεν υπάρχει αδικία σε αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Βράχος είναι ό,τι τον χρειάζεσαι να είναι. Είναι πιστός, είναι δίκαιος, είναι ευθύς.
2: Αμήν.
1: Ευθύς. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, που όλα σαλεύονται, που όλα κουνιούνται, που όλα αλλάζουν συνεχώς, οι άνθρωποι μεταβάλλονται, οι καταστάσεις μεταβάλλονται, οι συνθήκες γύρω μας αλλάζουν ασταμάτητα, έχουμε αυτόν ο οποίος είναι αναλύωτος, αυτόν ο οποίος είναι ο βράχος, αυτόν ο οποίος είναι ευθύς και δίκαιος. Και μέσα στο χαρακτήρα του, ο Θεός, ο οποίος δεν, ευτυχώς δεν αλλάζει για μας, μας έχει εκφράσει, αυτός ο άπειρος, ο αιώνιος, μας έχει εκφράσει και μας έχει φανερώσει το πώς επιθυμεί και προτιμάει και του αρέσει να δουλεύει. Προσέξτε, όταν εμείς για να κάνουμε κάτι, είτε ας πάρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, προσπαθούμε να πρώτα να μεγαλώσουμε, να ισχυροποιηθούμε, και όλο αυτό για να γίνει θέλουμε να το νιώσουμε, να νιώσουμε ότι μεγαλώσαμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ισχυροί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όλα βέβαια αυτά κινούνται βάσει των αισθήσεών μας, το πώς αισθανόμαστε. Και το θέμα είναι ότι καθώς βαδίζουμε έτσι, δηλαδή καθώς βαδίζει ο άνθρωπος συναισθηματικά, περιμένοντας να ισχυροποιηθεί, περιμένοντας να ενισχυθεί, να νιώσει δυνατός ότι μπορεί να κάνει πράγματα, πόσο καιρό χρειάζεται να πάρει προκειμένου να καταφέρεις αυτό να το πετύχεις? Περίπου πόσο παίρνει, λέτε? Κοιτάξτε λίγο τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ναι, λογικό είναι ανθρωπίνος αυτό και λογικά εξαρτάται από τον καθένα. Όμως εδώ μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι βράχος, ο οποίος είναι αναλύωτος, ο οποίος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος είναι πιστός, είναι ασάλευτος, άπειρος, αιώνιος, στον οποίο Θεό είμαστε. Και βλέπεις, ο Θεός όταν σε καλεί, δεν σε καλεί να περπατήσεις βάσει των συναισθημάτων σου και το πότε εσύ θα ενσταθείς. Να δούμε πώς ο Θεός δουλεύει, αδελφοί. Να γυρίσουμε λίγο στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19. Συνήθως, εμείς αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και ιδιαίτερα όταν είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και κανείς βέβαια δεν λέει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Την μπροστά του έτσι είμαστε. Και λέει ο Παύλος, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αίωνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Δηλαδή, όλη την σοφία του κόσμου, προσέξτε, όλο αυτό το που ονομάζεται σοφία ανθρώπινη, κοσμική, ο Θεός τι το έκανε, λέει? Τι έκανε? Μόρια. Το μόρανε. Το μόρανε. Και διάλεξε να κάνει γνωστό τον εαυτό του, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος. Και να σώσει αυτούς που θα πιστέψουν. Και αυτό που για τους σοφούς ανθρώπους του κόσμου μοιάζει ανόητο. Μοιάζει ανόητο. Ο Θεός αυτό διάλεξε, αδερφοί. Και συνεχίζει ο Παύλος, κοιτάξτε, λέει στο 23. Λέει, «Ημείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία». Θυμάστε όταν κήρυτε ο Παύλος στην Αθήνα και τους έφερε το μήνυμα, τους μίλησε την Ανάσταση, τι είπανε? Ανοησίες. Ανοησίες, Παύλο. Και θέλοντας να σταματήσουν τη συζήτηση του Παύλου ευγενικά, τι του είπανε? Περί τούτου, για αυτό το θέμα, θα σε ξανακούσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαινε στο καλό, δεν θέλουμε. Γιατί τους φαινότανε μορία το κήρυγμα. Μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους θες τέ και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Δηλαδή, στα πιστά παιδιά του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν μορία, αυτό είναι η σοφία του Θεού. Και λέει στο 25, κοιτάξτε, διότι όλα αυτά που μας είπε, ότι μόρανε τη σοφία των σοφών, έκανε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σοφούς μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τους μόρανε, και λέει γιατί, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή ο Θεός, αδελφοί, πώς διάλεξε να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που ο κόσμος έχει? Διάλεξε να δουλεύει με το μωρό και το ασθενές. Γιατί αυτό τελικά που θα υπερισχύσει σε σοφία και σε δύναμη είναι το μωρό του Θεού και το ασθενές του Θεού. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκ, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς. Εμείς τώρα, αν πάρουμε τους εαυτούς μας, είμαστε λίγο σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλω να μας προσβάλλω, γι' αυτό βάζω το λίγο. Έτσι. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δηλαδή, αδερφοί, με τι αρέσει του Θεού να δουλεύει? Με τι του αρέσει να δουλεύει? Εάν βλέπει ο Θεός ότι είσαι αδύναμος, ασθενής. Αυτό σημαίνει ασθενής, δεν σημαίνει άρρωστος. Ασθενής το λεξικό σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αδύναμος. Δεν έχει σθένος. Εάν σε βλέπει ο Κύριος ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι ανίσχυρος, και βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα, ό,τι θέλεις με το άλφα μαζί, αυτό σημαίνει ότι είσαι ακριβώς αυτό που ο Θεός χρειάζεται προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς αυτό που ο Θεός θέλει. Μην περιμένεις λοιπόν να αισθανθείς ισχυρός, να αισθανθείς δυνατός, να αισθανθείς τελειοποιημένος, να αισθανθείς ότι είσαι κάτι. Γιατί τι λέει στο 29, κοιτάξτε τι λέει στο 29, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρκα ενώπιον αυτού, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος καυχάται, να καυχάται στον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Δεν θέλει ο Θεός να πάει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις, με τα δικά του ταλέντα, με τις δικές του ενεργητικότητες και να πει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ιδιαίτερα, αδερφοί, σαν άνθρωποι, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή αλλιώς να το πούμε, όταν αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, στρεφόμαστε, θα έλεγα, μέσα σε αυτή την μικρότητά μας, μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο που ζούμε. Αλλά το όλο θέμα είναι να καταλάβουμε, προσέξτε, το θέμα είναι να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και τι μπορεί να κάνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος και το τι εκείνος μπορεί να κάνει. Πώς τον ονόμασε ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιάθ? Ο Κύριος των δυνάμεων. Πείτε μου, ανθρώπινα βλέποντάς το, ο Δαβίδ μπορούσε να τα καταφέρει απέναντι στο Γολιάθ? Ένας νεαρός, ξανθός, ευόφθαλμος ήτανε, ο οποίος είχε μια άρπα και έπαιζε και έψαλε στο χωράφι και είχε τα πρόβατα του πατέρα του, τα έβος, και αυτή ήταν η δουλειά του Δαβίδ. Δεν είχε πιάσει ποτέ όπλο, δεν είχε πιάσει ασπίδα, δεν είχε πάει σε πόλεμο. Αυτά ήταν τους πιο μεγάλους. Αυτά ήταν τα αδέρφια του, τους πιο μεγάλους, οι οποίοι είχαν διδαχτεί στη μάχη και ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτοί οι οποίοι ήταν δυνατοί και ισχυροί στην πρώτη γραμμή, τι τους βλέπουμε να κάνουνε? Δηλία μέσα. Γιατί βλέπεις, ο Θεός δεν δουλεύει σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Λέει στο Σαμουήλ, όταν πήγε να του είπε ο Κύριος να πάει στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί θα σου δείξω ποιον θα χρήσεις βασιλιά αντί του Σαούλ. Και πάει, αρχίζει ο Ιεσέ και περνάει ένα-ένα τα παιδιά του. Βεβαίως αυτός είναι ο βασιλιάς. Έρχεται ο πρώτος, μεγάλος, γυμνασμένος, όμορφος. Δεν είναι αυτός. Εκείνη την ώρα καθώς παίρνει τον πρώτο γιο, δεν είναι αυτός. Ο Κύριος του είπε. Ο Σαμουήλ τι έλεγε? Βεβαίως αυτός είναι. Περνάει ο δεύτερος, αυτός θα είναι. Ο Κύριος του λέει, πέρασε όλους τους γιους μπροστά, εκτός το Δαβίδ. Το Δαβίδ, ο Ιεσέ, ούτε καν το σκεφτόταν. Ήτανε, Κύριε, πού τους. Ποιος είναι, ποιος? Ο Κύριος του λέει, κοίτα, Σαμουήλ, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδιά.
2: Αμήν.
1: Και η καρδιά του Δαβίδ τι καρδιά ήταν?
2: Αμήν.
1: Η καρδιά του Δαβίδ ήταν μια καρδιά που το σώμα εξωτερικά μπορεί να ήταν ασθενές και μικρός. Αμέσα η καρδιά του έλεγε: Κύριε, εσένα θέλω, εσένα αγαπώ, εσένα θέλω να υπακούσω.
2: Αμήν.
1: Και αυτό ο Κύριος έβλεπε. Αμήν. Τι είπαμε ότι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδελφοί? Τα πάντα. Και πώς μπορεί να τα κάνει τα πάντα? Δεν χρειάζεται ο Θεός ούτε υλικά, πρώτες ύλες. Πώς έφτιαξε τα πάντα? Το λόγο, δεν υπήρχε τίποτα. Και λέει, ξεκινάει στη γέννηση και λέει: Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τελεία και παύλα. Και λέει: Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος. Στο εβραϊκό λέει άμορφος και έρημος, λέει τόχου και βόχου, και σημαίνει ότι ήταν άδεια, έρημη, άμορφη, ήταν κενή, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Θεός είπε και έγινε. Με το λόγο του.
2: Αμήν.
1: Βλέπετε, δεν υπήρχε κάτι επάνω στη γη, δεν είχε ζωή η γη, δεν είχε καμία αξία, ήταν άδεια. Και ο Θεός με το λόγο του έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα. Και θέλω να δούμε λίγο τους μαθητές. Τους μαθητές πώς ήταν. Στο Ματθαίο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Και λέει, όταν έγινε σφαίρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος. Και η ώρα ίδια παρήλθε. Έχει μαζέψει ο Κύριος, έχουν έρθει τα πλήθη, καθώς τον άκουσαν ότι ήταν εκεί, έχουν έρθει τα πλήθη, ακούνε τον Κύριο και τους έχει τραβήξει το μέλι του λόγου και κάθονται και δεν κουνάει κανένας. Εμείς καμιά φορά μόλις περάσει λίγο το ρολόι και πέρασε η ώρα λέει παρήλθε και έρχονται στον Κύριο, λένε απόλυσε τους όχλους να πάνε στις κόμες να αγοράσουν τροφές. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Τώρα σοβαρολογούμε? Τι θα φάνε τόσους λαούς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε. Εδώ τώρα ο Κύριος το τερμάτισε. Εμείς? Δηλαδή, Κύριε, μας κοροϊδεύεις? Μας ηρωνεύεσαι? Οι δε λέγουσι προς αυτόν, δεν έχουμε παρά μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Αυτό είναι. Τι είναι προς αυτούς 5 άρτους και 2 ψάρια? Ποιος τα βλέπει, ποιος τα τρώει, ποιος τα βλέπει, Φτάνουνε. Και ο Κύριος λέει, φέρτε τα εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσουσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους, τα 2 ψάρια, αναβλέψα στον ουρανό, τα ευλογεί, τα κόβει, τα δίνει στους μαθητές, τους άρτους, και οι δε μαθητές τους όχλους, και έφαγαν όλοι, χορτάστηκαν, σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων, 12 πλήρη κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν με ως 500.000 άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Προσέξτε, εσύ καλά τα λες Κύριε, λένε οι μαθητές, αλλά πώς θα φάνε? Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ή μάλλον έχουμε κάτι πολύ λίγο. Θα ρωτήσω, έχεις κάτι πολύ λίγο απόψε? Πολύ λίγο. Έχεις? Έχουμε όλοι κάτι πολύ λίγο. Και έρχονται στον Κύριο αυτοί που έχουν πολύ λίγα και λένε, Κύριε, τι να δώσουμε? Εμείς ερχόμαστε στον Κύριο μπροστά και λέμε, Κύριε, μα τι να κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι. Τι είπε ο Παύλος? Ποιους εξέλεξε ο Θεός? Τα μωρά, τα ασθενή, αλλά
2: τα
1: μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Αυτούς δηλαδή που δεν είναι τίποτα, τους διάλεξε να καταργήσει όλους αυτούς που θεωρούν ότι είναι κάτι. Και έρχονται στον Κύριο και του λένε, Κύριε, τι να τους δώσουμε? Αδερφοί, με ποιον είχα να κάνω? Ή να το πούμε αλλιώς, με ποιον έχουμε να κάνουμε? Ξέρετε ότι τάισε ένα ολόκληρο λαό, περίπου 3,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, το ελάχιστο, 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους τους τάιζε στην έρημο 40 χρόνια. Προσέξτε. Έγραψα λίγο τους υπολογισμούς. Ξέρετε, τα χρόνια εκείνα, επειδή δεν είχαν όπως έχουμε εμείς στο ψυγείο να τρώνε κάθε μέρα, τι θα φάμε το πρωί, ταχίνι με μέλι και μαρμελάδα και βράση και δύο αυγά, δεν είχαν τέτοια και έτρωγαν πολύ ψωμί. Και αν υπολογίσεις ότι ήθελε ο κάθε ένας από αυτούς περίπου ένα κιλό ψωμί την ημέρα, σημαίνει ότι χρειάζονταν 3,5 εκατομμύρια κιλά άρτο την ημέρα. Δηλαδή 3,500 τόνους ημερησίων. Και για να μεταφερθούν αυτοί οι τόνοι, χρειάζονται 233 βαγόνια τρένου την ημέρα, εάν το κάθε βαγόνι χωράει 15 τόνους. Λοιπόν, για κάθε χρόνο χρειάζονται 1.277.500 τόνοι ψωμί και 86.166 βαγόνια. Για 40 χρόνια, προσέξτε, για 40 χρόνια χρειάζονται 51.100.000 τόνοι μάνα και 3.406.666 βαγόνια από 15 τόνους το κάθε βαγόνι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι κάθε μέρα ο κάθε άντρας μάζευε για όλη του την οικογένεια, την Παρασκευή μάζευε για δύο μέρες, για την Παρασκευή και για το Σάββατο, που ο Κύριος τους είπε να μην μαζέψουν, γιατί αν έβγαιναν, αν μάζευαν και μάζευαν όσο ήταν αρκετό για αυτούς, αν μάζευαν παραπάνω λέει βρώμιζε. Αυτό που ο Κύριος τους είχε διατάξει. Κάθε μέρα δηλαδή ο Κύριος τους έδινε, να ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός, 3,500 τόνους μάνα. Και έρχομαι εγώ και λέω, Κύριε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ. Πώς θα φάνε 5.000 άνθρωποι. Άντε βάλε ότι ήταν 5.000 άνδρες και είχαν και ο καθένας από μία γυναίκα. 10.000, πώς θα φάνε 10.000. Άντε ας βάλουμε και ότι είχε ένας, ο καθένας από ένα παιδί. Πώς θα φάνε 15.000. Πώς θα σωθούν 50.000. Πώς θα σωθούν 628.000 που έχει η Κρήτη σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία. Πώς θα σωθούν. Με ποιο έχουμε να κάνουμε, αδερφοί. Έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου, με τις δυνάμεις σου, με τα τάλαντά σου, με τις ικανότητές σου. Σκέψου πόσοι φουρνάρδες και πόσοι πρώτοι ύλοι θα έπρεπε να είχαν, να υπήρχαν, για να ταϊστούν όλοι αυτοί. Ήθελαν ψωμί, ήθελαν κρέας. Και στέλνει ο Κύριος ορτίκια από τον ουρανό και πέφτουν πάνω στο στρατόπεδο. Και άρχισαν τα έτρωγαν. Σκεφτείτε λίγο, αν ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός και έτρωγε ο καθένας από δύο ορτίκια, πόσα ήθελαν. 7 εκατομμύρια ορτίκια ήθελαν. Τους τα έδωσε ο Κύριος. Έφαγαν, λέει, βέβαια αυτοί τα έτρωγαν όπως ήταν, την κατάσταση που τους είχε πιάσει. Και έφαγαν, λέει, μέχρι που βγήκαν με τα ρουθούνια τους. Αδελφοί, δεν θέλω να γελάμε με αυτούς. Ας γελάσουμε με τους εαυτούς μας ή ας κλάψουμε με τους εαυτούς μας. Γιατί μας καλεί ο Κύριος εμάς τώρα και εμείς ερχόμαστε, Κύριε, μα πώς, εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε κάθε μέρα να πίνουν πόσο νερό μες στην έρημο. Για πείτε μου, πόσο νερό έπρεπε να πιούν. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι έτρωγαν από πέτρας ακολουθούσης, η οποία είναι ο Χριστός. Και αυτοί, δηλαδή όπου πήγαιναν, υπήρχε μια πέτρα η οποία ήταν πάντα εκεί πέρα και τους έδινε πάντα νερό να φάνε 3,5 εκατομμύρια λαός και να ποτίσουν και όλα τους τα ζώα και να είναι πάντα εκεί χωρίς να στερεύει. Και λέει, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Γιατί στο λέει ότι η πέτρα ήταν ο Χριστός. Γιατί στο λέει. Γιατί αυτή η πέτρα, ο Ιησούς Χριστός, κατοικεί μέσα σου και μέσα μου και εμείς που λέμε ότι δεν μπορούμε και είμαστε, σου λέει τώρα ότι όλοι αυτοί οι ποταμοί οι οποίοι έτρεφαν τον κόσμο, τώρα είναι μέσα σου και αναβλύζουν νερά. Το είπε. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελαν να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες. Όποιος πιστεύει, ποταμοί θα ρεύσουν από την κοιλιά τους. Σαν να σου λέει, κοίταξε, αυτή εδώ πέρα, τόσος λαός ήπιε από μια πέτρα και τώρα αυτή η πέτρα είναι μέσα σου. Για ποιο λόγο. Γιατί περιμένει ο Κύριος να ποτίσεις και να ταΐσεις. Και όταν έρχεσαι μπροστά του, λες, Κύριε, μα πώς. Ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο μπροστά και τόλμησαν να του πούνε, μα πώς θα γίνει αυτό. Τι είχαν μάθει οι μαθητές. Τι είπαμε στην αρχή, τι μετράς όταν είναι να κάνεις κάτι ή μάλλον όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, τι μετράς. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι, δεν φτάνω. Αλλά ο Παύλος λέει, αυτούς που δεν φτάνουν ο Θεός διάλεξε για να κατεσχύνει αυτούς που νομίζουν ότι φτάνουν. Αυτούς οι οποίοι είναι μωρά διάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει όλους αυτούς που είναι ισχυροί. Άρα τον Κύριο τι τον νοιάζει. Τον ενδιαφέρει αν είσαι μωρό. Τον ενδιαφέρει αν είσαι ασθενής. Αδύναμα. Είπαμε σημαίνει ο ασθενής. Χωρίς σθένος. Τον ενδιαφέρει ή τον ενδιαφέρει να έρθεις για να του παραδώσεις τον εαυτό σου να σε χρησιμοποιήσει με αυτά τα λίγα που έχεις. 5 άρτους και 2 ψάρια. Μπροστά σε 20.000 λαό. Έχεις 5 άρτους ή 2 ψάρια. Φέρ τους. Φέρ τους. Λέει στην προς Εφεσίους. Στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο. Εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Και το λέμε αυτό το εδάφιο και το σταματάμε εκεί. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές, τα προσεύχομαι και λέω, Κύριε, εσύ μπορείς να δώσεις περισσότερα από όσα ζητάμε ή νοούμε. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν. Το ημίν τι σημαίνει? Με ήττα γράφεται. Το βλέπουμε. Σε μας. Σύμφωνα με τη δύναμη η οποία είναι μέσα μας. Σύμφωνα με αυτή τη δύναμη ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Και από αυτά που σκέφτεσαι ο Θεός ακόμα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, πού θα βρούνε να πιούνε. Και λέω, να σταθείς μπροστά σε αυτόν ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του και λέει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή είναι αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, ο κυρίαρχος πάνω απ' όλα. Και να πεις, μα πώς θα γίνει αυτό. Τι λέτε, χρειάζονταν οι πρώτες ύλες να φέρει ο Ισραήλ για να βρουν το μάνα. Τι χρειάζονταν να κάνει, μόνο να υπακούσει. Στέλνει τον Ηλία στα σάρετα της Σιδώνας. Αφού έμεινε στο χήμαρο χερίθε ο Ηλίας όταν έπεσε η ανομβρία και του έστελνε ο Κύριος με τον κόρακα να φάει, μετά το στέλνει στα σάρετα της Σιδώνας να βρει μια χείρα με το γιο της, η οποία είχε μια αποθήκη γεμάτη από θέματα για να θρέψει τον Ηλία και για όλη αυτή την περίοδο. Να φάνε και αυτή. Τι είχε, κοιτάξτε τι λέει, Α Βασιλέων 17:9. Α Βασιλέων 17:9. Σηκωθείς, είπαγε η σάρετα της Σιδώνας, και κάθισε εκεί και ειδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, πήγε η σαρεπτά. Και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ειδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο ίδωρ για να πιω, ένα αγγείο. Και ενώ πήγαινε να φέρει το νερό αυτή, τι της λέει? Φέρε μου και λίγο ψωμί στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Έχω μια χεριά αλεύρι στο πιθάρι, λίγο λάδι στο ρογείο και μαζεύω και 2 ξύλα να πάω να τα ψήσω για μένα και το γιο μου, να τα φάμε και να πεθάνουμε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είπε η χείρα. Ο Κύριος τι είπε? Τι της είπε? Τι είπε στον Ηλία? Πήγαινε και την έχω διατάξει να σε θρέφει. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν. Τι της είπε? Μη φοβού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος κοιτάει αυτά τα οποία ο Θεός τον καλεί να κάνει βάσει των αυτών των οποίων εκείνος διαθέτει. Αυτό τι σημαίνει? Τι έχει μέσα ο άνθρωπος? Φόβο. Ο οποίος φόβος τροφοδοτείται από την απιστία. Γιατί πού βλέπει ο άνθρωπος? Κοίτα, εγώ έχω μέσα στο ρογείο μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι και αυτό είναι. Και της λέει ο Ηλίας, μην φοβάσαι. Και ο Κύριος μας λέει σήμερα, γι' αυτό το λίγο που έχουμε, τη μια χεριά αλεύρι και το λίγο λάδι, αν αισθάνεσαι ότι είσαι έτσι, γιατί δεν είσαι έτσι. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τι είπε ο Δαβίδ στο Γολιάθ? Εσύ έρχεσαι εναντίον με ασπίδα και δόρυ, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων.
2: Αμήν.
1: Τον που είναι η δύναμη πάνω απ' όλα. Ο κρατεός, ο ισχυρός Θεός, ο οποίος είναι ο παντοκράτορας. Είναι ο κτήτορ του ουρανού και της γης, δικά του είναι τα πάντα. Και της λέει, μη φοβάσαι. Είπαγε, κάμε όπως είπες. Πλην από αυτό κάμε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα, φέρε σε μένα και έπειτα θα κάνεις για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θα κενωθεί, ούτε το ρογείο του ελαίου θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Μα τι λες τώρα, Ηλία? Πας καλά? Εδώ το βλέπω το πιθάρι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου. Τώρα εσύ μιλάς, γιατί μιλάς από τον εαυτό σου. Αλλά εσύ δεν ξέρεις πως είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω ούτε δύναμη, είμαι... Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τον εαυτό μου τώρα. Θα πάω να βοηθήσω κι άλλους. Εγώ δεν μπορώ τον εαυτό μου να στηρίξω, να θρέψω. Και θα πάω να φτιάξω, να φας κι εσύ. Πήγαινε, κάμε πρώτα για μένα και δεν θα ελαττωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή επί τη γης. Η δε πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε να φύγει και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρες πολλές. Και το πιθάρι του αλεύρου δεν εκενώθη, ούτε το ρογείο του ελαίου ηλατώθη κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε δια του Ηλία. Ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος έχει θέμα? Έχει θέμα ο Κύριος? Θέλω να ακούσω από όλους. Έχει θέμα? Ωραία, τότε γιατί έχουμε εμείς θέμα? Για πείτε μου. Αφού ο Κύριος δεν έχει θέμα, γιατί έχουμε εμείς? Προσέξτε. Τον Κύριο δεν τον νοιάζει το τι έχεις. Δεν τον νοιάζει το τι ξέρεις. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις. Δεν τον νοιάζει το πόσο ξέρεις. Όταν θέλει να σε αποστείλει για να κάνεις κάτι, τον νοιάζει να τον υπακούσεις. Να τον υπακούσεις. Ξέρετε κάτι, δεν τον νοιάζει πόσα έχεις και αν έχεις, γιατί έχει εκείνος. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις και πόσο ξέρεις, γιατί ξέρει εκείνος. Είναι κάτι που δεν ξέρει. Γι' αυτό το λόγο είπε στους μαθητές του, τι τους είπε, όταν θα σταθείτε μπροστά σε ανθρώπους, μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε συνέδρια, να μην με ερημνήσετε τι θα πείτε. Όχι, και τι θα πω, και άμα πάω και θα μου πει και θα του πω, και άμα μου πει εκείνο τι θα πω εγώ, οπότε τι κάνεις, δεν πάω. Ασφαλής. Πού να πάω τώρα εγώ να βγω έξω, εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Ξέρει ο Κύριος, ο καλύτερος ευαγγελιστής. Έχει χρήσει ανθρώπους και ανθρώπους, έχει σώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μέσα στο πρόσωπο της ιστορίας και είναι ο ίδιος ο Κύριος που ήξερε και που ξέρει και που θα ξέρει και θέλει να σε χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήσει όλους τους Αγίους. Είναι ο ίδιος Κύριος που ξέρει πώς να θεραπεύει ανθρώπους. Ξέρει. Λέτε, όταν ο Κύριος πήγαινε μπροστά σε ανθρώπους να είχε άγχος πώς θα γίνει. Τον ένοιαζε. Πώς θα γίνει, ρε παιδί? Τα έχει ξανακάνει. Τα έχει ξανακάνει. Το μόνο που σου ζητάει να κάνεις είναι να πας στο όνομα του Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Και εκείνος είναι που θα κάνει. Γι' αυτό μας λέει ακριβώς, μην με ρημνάτε. Μην με ρημνάτε. Γιατί όταν πας εκεί πέρα έξω, ποιανού δουλειά είναι? Ποιανού δουλειά? Δική του δουλειά είναι. Δεν είναι δική σου η δουλειά. Δεν είναι δική μας. Είναι δική μας με την έννοια ότι ό,τι είναι του Κυρίου είναι και δικά μας, αλλά ποιος τα κάνει, αδερφοί? Γι' αυτό δεν σε ρωτάει τι έχεις. Γι' αυτό δεν σε ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού μάλλον, αισθάνεται, πάντα αισθάνεται καλά. Πάντα αισθάνεται καλά το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός λέει, είναι, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το Πνεύμα του Θεού δεν λέει, δεν έχει μέσα, όχ, τι θα γίνει. Πάω να μιλήσω και ξαφνικά μου φέρανε μπροστά μου ένα ανάπηρο. Και... Κοιτάξτε να δείτε. Για πονοκέφαλο έχω προσευχθεί, για ανάπηρο όχι. Έχω προσευχηθεί για άνθρωπο που είχε, ξέρω εγώ, το τάδε πρόβλημα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στους κριτές, να πάμε στο έκτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. «Και όταν έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής, όλοι μαζί, Μαδιανίτες, Αμαλικίτες, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής μαζεύονταν και έρχονταν εναντίον αυτού, πέρανε όλες τις τροφές. Και στρατοπεδεύονται εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης μέχρι της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατε, ούτε βόδι, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και ερχόταν με τις σκηνές τους πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήταν αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισέρχονταν στη γη για να φθείρουν αυτοί». Ό,τι ήθελε να κάνει ο λαός του Θεού. Ερχότανε όλα αυτά τα έθνη που έχουν να κάνουν με δυνάμεις εχθρικές, ονόμασέ τις όπως θες, και διεύθυναν τα πάντα και δεν άφηναν τίποτα. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Γεδεών, ο οποίος δειλά-δειλά πάει να κοπανίσει σίτο. Και λέει στο 11 εδάφιο: «Και ήρθε άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό τη δρύ την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο γιος αυτού, ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σίτο στο λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών». Δηλαδή, τι άνθρωπος ήταν ο Γεδεών? Μιλός.

0: Χάρης. Το σίτο δεν τον κομπανίζουν στο λινό. Το σκοπάνιζε στο λινό για να τον κρύψει. Γιατί φοβόταν, λέει. Και φάνη ο Κύριος σε αυτόν και είπε προς αυτόν, ο Κύριος με τα σου δυνατέ ενισχύει. Τώρα, αν δούμε λίγο την εικόνα, πιστεύω ότι ο Γεδεών θα κοίταζε δεξιά αριστερά, σου λέει, σε ποιο το λέει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς όλα αυτά. Και πού είναι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία διηγήθηκαν σε εμάς οι πατέρες μας, λέγοντες δεν ανεβίβασεν εμάς ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα εγκατέλειπεν εμάς ο Κύριος και παρέδωσε εμάς τα σύρα των Μαδιανητών. Ο Κύριος μαζί μας, γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά, Κύριε, σε παρακαλώ, πες μου. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Ποια δύναμη? Να πάω, μάλλον ο άγγελος του Θεού δεν καταλάβαινε καλά, σκέφτηκε ο Γεδεών. Ή αν, μέχρι να καταλάβει ότι ήταν άγγελος του Θεού, σου λέει αυτός εδώ που κάθεται και μου τα λέει, ποια δύναμη να πάω, αφού εγώ του λέω, κρύβομαι για να φυλάξω τον καρπό, κρύβομαι και μου λέει δυνατέ ενισχύει, δεν καταλαβαίνει μάλλον ότι εγώ φοβάμαι. Και όχι μόνο αυτό, του λέω ότι είμαστε τελείως παραδεδομένοι στους εχθρούς μας, δεν έχουμε καμία δύναμη, είμαστε ουδέ. Και μου λέει να πας με τη δύναμή σου αυτή να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή επιμένει. Και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ, δεν σε απέστειλα εγώ. Δηλαδή να πάω με αυτή μου τη δύναμη. Με ποια δύναμη? Με ποια δύναμη? Και λέει στο 15... Ο δε είπε προς αυτόν, με ποια δύναμη να πάω, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου, η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος στην οίκο του πατρός μου. Δηλαδή, η οικογένειά μου είναι η τελευταία και εγώ είμαι ο τελευταίος της οικογένειάς μου. Δηλαδή, ποιος ήταν ο Γεδεών? Ο τελευταίος του τελευταίου. Δεν υπήρχε πιο τελευταίος. Τελευτεράντζας μέχρι κάτω. Δεν υπήρχε. Μου λες, Κύριε, να πάω με αυτή τη δύναμη μου να σώσω τον Ισραήλ. Με ποια δύναμη δηλαδή να πάω? Η οικογένειά μου είναι μικρότερη. Εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειάς μου. Να πάω να κάνω τι? Κοροϊδευόμαστε. Πείτε μου, μήπως εμείς ενεργούμε έτσι, αδερφοί? Όταν ο Κύριος σου ζητάει να κάνεις κάτι, και πείτε μου, είναι σε κάποιον από εδώ που ο Θεός δεν του ζητάει να κάνει κάτι? Μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα έθνη. Μας έβαλε εμάς στο έθνος της Ελλάδος, στο νομό Ρεθύμνης, στο νησί της Κρήτης. Μας έβαλε εδώ και μας ζητάει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του. Μας ζητάει να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε ασθενείς, να προσευχηθούμε. Μας ζητάει να ταΐσουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, να τους ποτίσουμε. Πώς? Εδώ αυτό λέει ο Γεδεών. Μα τι λες? Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα, του λέει ο Κύριος. Όταν του λέει πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, είναι σαν να του λέει, κοίτα, ξέρεις ποια είναι η δύναμή σου? Ότι ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Ξέρεις. Και επειδή ξέρεις ότι εσύ είσαι ένα τίποτα και εγώ με το τίποτα δουλεύω, γιατί από το τίποτα έκανα τα πάντα. Υπάρχει πιο ωραίο Ευαγγέλιο, αδερφοί? Από το τίποτα ο Θεός έκανε τα πάντα. Και φτιάχνει, προσέξτε, φτιάχνει θυσιαστήριο. Για να θυσιάσει τον Κύριο, του λέει ο Κύριος, πήγαινε και γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάλ και φτιάξε ένα θυσιαστήριο για μένα. Και λέει, και έλαβε ο Γεδεών, λέει στο 27, και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες, προσέξτε, υπακούει. Πάει ο Γεδεών, παίρνει 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατρός του και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Κύριε, θα σε υπακούσω, αλλά να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί εάν... Αυτό ακριβώς έκανε. Λέει, πήρε τους 10 άνδρες, έκανε όπως του είπε ο Κύριος, αλλά όμως φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Κύριε, θα πάω, αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, να είμαι σίγουρος. γιατί λίγο φοβάμαι και εντάξει, δεν θα πάω την ώρα εκεί, να πάω μια άλλη ώρα, βρε παιδί μου, να είμαστε πιο σίγουροι. Ξέρετε, αδερφοί, η πίστη δεν έχει στηρίγματα υποκατάστατα. Δεν έχει πίστη τέτοια. Η πίστη δεν έχει plan B. Θα πάω, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Που να είμαστε πιο ίσοι, πιο ασφαλείς. Δεν δουλεύει έτσι η πίστη. Εδώ δεν δούλευε η πίστη έτσι. Ο Κύριος τον ήθελε να πάει να σταθεί, να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάλ, να υψώσει θυσιαστήριο στον Κύριο και αυτός λέει, Κύριε, θα το κάνω, αλλά να είμαστε και σίγουροι. Τώρα να είμαστε. Ας έχουμε το νου μας καλού κακού. Το λέμε κι εμείς αυτό. Ξέρετε τι χρησιμοποιούμε. Πρέπει να έχουμε σοφία. Πρέπει να έχουμε σοφία. Δηλαδή όταν ο Κύριος σου λέει, πήγαινε και κήρυξε το λόγο. Και σου λέει να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο. Εσύ ποια είναι η σοφία που πρέπει να δείξεις, ιδιαίτερη. Όταν σου λέει να προσευχηθείς πάνω σε ένα ασθενή, ποια είναι η σοφία ιδιαίτερη που πρέπει να έχεις. Για πες μου. Όταν σου λέει να βοηθήσεις αυτό που έχει ανάγκη, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στη φυλακή, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στο νοσοκομείο, να βοηθήσεις τη χείρα, να βοηθήσεις τα ορφανά. Πρέπει να έχουμε σοφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όταν ακούς τον άνθρωπο και λέει πρέπει να έχουμε σοφία, σημαίνει. Δεν το κάνω. Πρέπει να έχω σοφία. Έτσι είπε και ο Γεδεών. Να το κάνουμε και το βράδυ, μην μας πάρει και κανείς χαμπάρι. Μην μας πάρει κανείς χαμπάρι, γιατί μετά τι θα γίνουμε. Και όντως ήρθαν οι Ισραηλίτες να το σκοτώσουν. Μαθαίθηκε ότι το έκανε αυτός, ότι χάλασε ο βωμός του Βάλ και. Και να το διαβάσουμε. Στο 28 λέει και όταν οι άνθρωποι της πόλης ξεγέρθηκαν το πρωί. Κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος και το δεύτερο είχε κάνει ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο και είπε ο ένας προς τον άλλο, έψαξαν, ερεύνησαν, βρίσκουν τον Γεδεών των ιών του Ιωάς ότι έκανε το πράγμα και οι άνθρωποι της πόλης λένε στον Ιωάς, βγάλε το γιο σου να θανατωθεί επειδή κρύμισε το βωμό του Βάλ, κατέκοψε το άλσος και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους, ποιος μίλησε? Ο μπαμπάς, ο μπαμπάκας. Γιατί ο γιος που ήταν. Κοιτάξτε τι λέει. Εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν. Ο Βάλ, αν είναι Θεός, να εκδικήσει για τον εαυτό του. Λίγο πιο πίσω, 30. Λέει, τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιό σου για να θανατωθεί. Δηλαδή ο Γεδεών που ήταν. Κρυμμένος μέσα στο σπίτι ήταν. Πήγε και έκανε τη δουλειά το βράδυ, να είμαστε σίγουρα, και πήγε και χώστηκε μέσα στο σπίτι και βγήκε ο μπαμπάς έξω να καθαρίσει. Γιατί ο Γεδεών ήταν τόσο πολύ γενναίος που ήταν κρυμμένος. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Αυτή είναι η ιστορία, αδερφοί, η οποία ιστορία γράφτηκε παράδειγμα για μας, γιατί εμείς βέβαια εννοείται ότι είμαστε διαφορετικοί. Εννοείται. Εννοείται. Μπορεί να ήταν κάτω από το κρεβάτι. Ο Γεδεών. Κύριε, εγώ το έκανα. Αλλά κοίτα τώρα, αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Γιατί το έκανα. Θέλουν να με σκοτώσουν. Και γι' αυτό έβαλα τον μπαμπά μπροστά. Μαζεύονται οι Αμαλικίτες. Έρχονται οι κάτοικοι της Ανατολής, στρατοπεδεύουν για τη μάχη, παίρνει ο Γεδεών τη Σάλπιγγα, σαλπίζει, μαζεύονται 32.000 Ισραηλίτες γύρω του. 32.000. Θα τους είδε ο Γεδεών και θα αγαλίασε. 32.000. Του λέει ο Κύριος, ο λαός είναι πολλής και θα υπερηφανευτούν. Άντε να διώξουν καμιά εκατοστή. Και λέει ο Κύριος, όσοι είναι δειλοί, να φύγουνε. Πόσοι φύγανε? 22.000 λέει έφυγαν. Και μείνανε 10.000. Και 10.000 παλεύεται. Κάτι γίνεται. Σκεφτείτε να είμαστε εδώ 10.000 λαός, Πώς θα αισθάνεσαι, θα μπαίνεις μέσα, θα βλέπεις πολύ κόσμο. 10.000 τώρα. Πολλοί είναι κι αυτοί. Ο Δή πήγαινε τους κάτω στην ποταμό να πιούνε νερό και θα σου ξεκαθαρίσω εγώ πώς θα μείνουν. Φανταστείτε, από 10.000. Φεύγουν οι 5, φεύγουν οι 10. Ο Γεδεών θα τους κοίταζε και σου λέει, τι θα μείνει. Και φύγανε οι 3.000 και φύγανε οι 4.000 και φύγανε οι 5.000 και φύγανε οι 8.000 και φύγανε οι 9.000. Αυτός θα είχε ανάψει βέβαια. Και φύγανε τελικά 9.700 και από τους 32.000 πόσοι μείνανε. 300. Ο Κύριος το έλεγε όλη την ώρα, πολύ είναι. Και αυτός θα έλεγε, μα Κύριε, τι θα γίνει εδώ. Κοιτάξτε τι λέει στο 7 κεφάλαιο στους Κριτές, στο 12. Αυτός βλέπει τους 300 και λέει, ο Δέμα Διάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν εξαπλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος και οι κάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι σαν δυνάμο παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Δηλαδή, από τη μια θα στεκότανε μπροστά ψηλά να βλέπει κάτω τους εχθρούς, οι οποίοι ήταν σαν δυνάμο της θαλάσσης, σαν τις ακρίδες, και από την άλλη μεριά θα κοίταζε και θα έκανε έτσι. 300! Και αυτοί εδώ κάτω, ποιος θα τους μετρήσει. Ποιος θα τους μετρήσει. Και λέει στο 7, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Στο 9 κεφάλαιο, και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σήκω, κατέβασα στο στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτούς στη χείρα σου. Αλλά ο Κύριος ξέρει με τι έχει να κάνει και του λέει στο 10, αλλά εάν φοβάσαι να πας, αλλά εάν φοβάσαι να καταβείς, να καταβείς εσύ και ο Φουρά ο δούλος στο στρατόπεδο. Πήγαινε, τους παραδίδω στα χέρια σου. Αλλά ξέρει ο Θεός, αδερφή, και σου λέει, αλλά εάν φοβάσαι. Βλέπεις, σαν παιδιά του Θεού πολλές φορές το όλο θέμα μας είναι να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος δεν περιμένει να καταλάβεις τον εαυτό σου και το τι μπορείς εσύ να κάνεις. Το όλο θέμα είναι να καταλάβει το παιδί του Θεού ποιος είναι ο Θεός και τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν που δεν ήξερε ο Γεδεών, και μέχρι την τελευταία στιγμή που του λέει ο Κύριος, τους παραδίδω στα χέρια σου, μας το έχει πει, αδερφοί. Ό,τι έχει πει εδώ μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Το σφράγισε ο Θεός με το αίμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Το πιστεύεις? Το θέμα είναι ότι λέμε ότι το πιστεύουμε, αλλά η ουσία είναι τι κάνουμε. Γιατί όταν οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, πες μου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού, για τον ίδιο τον Κύριο, πότε ήταν οι καλές οι συνθήκες? Πότε ήταν καλές? Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Μωυσής και είχε 3,5 εκατομμύρια λαό να του φωνάζει, μας έφερες εδώ να μας πνίξεις μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, και να έχει 3,5 εκατομμύρια λαό να φωνάζει και πίσω ένα στράτευμα κοσμοκρατορίας να έρχεται με σκοπό να τους αφανίσει με μεγάλο θυμό. Είχαν πεθάνει τα πρωτότοκά τους όλα και είχαν μανία εναντίον του Ισραήλ, και είναι ο Μωυσής στη μέση. Εύκολη νομίζω ότι είναι η κατάσταση? Και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άνθρωπο, μια κατάσταση, μια πόλη, σίγουρα λιγότερη από 3,5 εκατομμύρια. Και τι παθαίνουμε? Εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Και ποιος είναι? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Γεδεών ήταν γι' αυτά? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Μωυσής ήταν γι' αυτά? Ο οποίος τι έλεγε στον Κύριο? Κύριε, κοίτα, όποιον έχεις να στείλεις, στείλε, εγώ δεν πάω. Δεν του λέει ο Κύριος, θα πας ή θα πεις ένα τραγούδι? Και έψαλε την οδή του Μωυσή, που ψάλλουμε και εμείς σήμερα. Την οδή του Μωυσή. Διάβασα στην Έξοδο στο 15 κεφάλαιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Κατέστρεψε το άλογο και τον αναβάτη του και δεν θα τους θυμόμαστε πλέον. Άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα ήτανε. Έτσι ήταν ο Γεδεών. Σήκω, πήγαινε στο στρατόπεδο, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Αλλά εάν φοβάσαι να πας, πάρε και το Φουρά μαζί σου στο στρατόπεδο να σε κρατάει όταν τρέμουν τα πόδια σου. Και έρχεται ο Γεδεών και ζητάει σημείο. Και τι σημείο, τι σημείο? Θα βάλω τον μπόκο του μαλλίου, ένα πόκο μάλινο, ένα σφουγγάρι, και εάν ξυπνήσω το πρωί και το σφουγγάρι αυτό έχει νερό και όλη η γη είναι ξερή, θα ξέρω τι με έστειλες. Ξυπνάει το πρωί. Έτσι. Όπως το ζήτησε. Κάτσε γιατί μπορεί να μην το είπα καλά. Και όταν βάζει σημεία στον Κύριο, βάζε δυνατά σημεία που θα ξέρεις ότι είναι αδύνατα να γίνουν και όταν γίνουν, εάν θες να βάλεις σημείο, βάλε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο να γίνει, ώστε όταν ο Θεός το κάνει να μην μπορείς να πεις «Μα μήπως». Να είναι όλη η γη γεμάτη υγρασία και το σφουγγάρι ξέρω. Ξυπνάει το πρωί και γίνεται πάλι έτσι. Πήγε ο Γεδεών. Τους χώρισε σε ομάδες, τους έδωσε τις στάμνες, τους έδωσε δάδες, τους έδωσε σάλπιγγες και πήγανε και άρχισαν να έσπασαν τις δάδες, φαινόταν το φως, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο εχθρός πανικοβλήθηκε. Τι έκανε ο Γεδεών? Έκανε τίποτα? Ούτε ένα μαχαίρι δεν σήκωσε. Και λέει στο 8ο κεφάλαιο, έπεσαν 120.000, λέει. Και λέει, και εναπελήθησαν 15.000, δηλαδή πόσοι ήταν? 135.000. Αν κάνεις τη διαίρεση 135.000 δια 300, πώς είναι, ξέρετε πώς είναι? Είναι ένας προς 450. Ένας προς 450. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος νίκησε? Ποιος ήτανε, ποιος νίκησε? Γιατί? Νίκησε ο Γεδεών, γιατί είχε μαζί του τον Κύριο Σαβαώθ. Αυτόν που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, αυτός που έχει όλη την εξουσία, είναι ο Παντοκράτορας, είναι ο Παντοδύναμος, αυτός είναι μαζί μας. Έχουμε το παράδειγμα των Χαναναίων, οι οποίοι είχαν και τους Ανακίμ. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά, ένα λαό ο οποίος ήταν 400 χρόνια σκλάβοι. Σκεφτείτε λίγο, να έρχονται οι άλλοι με ασπίδες και με δόρυ και να λέει ο Ισραήλ, θα σου φτιάξω κάτι πλήνθους. Δεν ήξερα να κάνουν 400 χρόνια στην έρημο. Θα τους φτιάξω και χωρίς καλάμι. Δεν είχαν τίποτα. Ποιος ήταν μαζί τους? Ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία με τους προφήτες του Βάλ. Με την Ιεζάβελ, με τον Αχάβ. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19, λέει, τώρα λοιπόν απόστειλον, λέει, στον Αχάβ, συνάθρισε προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος το Κάρνο, λέει ο Ηλίας, και τους προφήτες του Βάλ, τους 450. Πώς είναι η αναλογία? Ο Ηλίας με 450. Αλλά το Ηλία δεν του έφταναν, λέει, τους 450 και τους 400 προφήτες των Αλσών, οι οποίοι τρώνε στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Δηλαδή η ισορροπία εδώ ποια είναι? Ένας προς 850. Ένας προς 850 και έχεις μαζί, έχεις εναντίον σου και ένα λαό ο οποίος δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τους ρωτάει ο Ηλίας. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, αυτόν ακολουθείτε. Αν ο Βάλ είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Τι έκανε ο λαός? Εμείς δεν ξέρουμε. Θα δούμε και θα καταλάβουμε. Και στέκεται μόνος του ενάντια στους 850 προφήτες των Αλσών και του Βάλ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς τουλάχιστον πάμε και 2-2 όταν είμαστε έξω. Δηλαδή, εάν βγεις εσύ με ένα αδερφό μαζί να κηρύξεις έξω, μπορείς σύμφωνα με την αναλογία αυτή να σταθείς άνετα απέναντι σε 1700. Ένας προς 1700. Άντε, να πάρεις και ένα άλλο αδερφό τρίτο να έρθει μαζί, θα σταθείς μπροστά σε 2.500. Τους 50 τους αφήνω. Μπροστά σε 2.500. Έχουμε ένα Εζεκίηλ ο οποίος στέκεται ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό να κηρύξει το μήνυμα του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω τον Εζεκίηλ, κεφάλαιο 33, εδάφιο 31. Λέει, έρχονται προσέ καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθένης ο λαός μου και ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν αυτούς. Γιατί στο στόμα αυτών δείχνουν πολύ αγάπη. Η καρδιά τους όμως πηγαίνει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών και ειδούς είσαι προς αυτούς σαν ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούνε τους λόγους αλλά δεν τους κάνουνε. Δηλαδή, ο Εζικίλ τι είχε καταντήσει στο λαό όταν τους μιλούσε? Σαν ερωτικό άσμα, λέει, ήταν οι λόγοι του. Άμα νομίζεις ότι... γιατί πολλές φορές μιλάμε σε ανθρώπους και δεν ακούνε και μας πιάνει απογοήτευση. Δεν μ' ακούνε που μιλάω. Άμα ήμουν ο Εζικίλ, ο Εζικίλ μιλούσε και οι άνθρωποι τον άκουαν και νόμιζαν ότι τους έκανε τραλαλά, τραλαλά. Σ' αγαπάω. Έτσι νόμιζαν. Που λέει, σαν ερωτικό άσμα. Ο Κύριος τι του είπε? Φτιάξτε του, λέει, στο 33, πλην, όταν έρθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης εν μέσω αυτών. Δηλαδή, σου λέει, κοίτα, μη σε νοιάζει τι νομίζουν οι άνθρωποι. Παύλος λέει, κήρυξε το λόγο, εν γέρος, ακέρος, εάν, τε ακούσωσιν, εάν τε, απηθήσωσι. Δεν σε έβαλε, μακάρι να πηγαίναμε και ένα κηρύττουμ όπου ακούν οι άνθρωποι και να σώζονται. Μακάρι. Όπου πήγαινες να σώζονταν οι άνθρωποι και να μην υπήρχε κανένας να μην ακούει. Αλλά σου λέει, θα πας να κηρύξεις εν γέρος, ακέρος, εάν ακούσουν, εάν διαπηθήσουν. Όμως θα πας να κηρύξεις. Γιατί θα έρθει η ώρα που, και έρχεται λέει, που θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης ανάμεσά τους. Συνέχισε να προφητεύεις. Και τώρα ερχόμαστε σε εμάς. Διαβάσουμε λίγο στην Αποκάλυψη, το 3ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο. Και σου λέει ο Κύριος και μου λέει, ξέρω τα έργα σου. Τα ξέρω τα έργα σου. Και έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανοιχτή, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί δεν μπορεί να την κλείσει κανένας τη θύρα? Μας λέει, διότι έχεις μικρή δύναμη. Άκου ο Κύριος τι σου λέει απόψε. Διότι έχεις... Όλοι να το πούμε. Διότι έχεις μικρά δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τη θύρα αυτή την οποία εγώ άνοιξα για σένα, διότι έχεις μικρή δύναμη. Έχεις μικρή δύναμη. Άρα ξέχνα το να έχεις πολύ δύναμη και να γίνεις ισχυρός, γιατί τότε θα πάω. Διότι έχεις μικρή δύναμη. Τι άλλο λέει? Τι άλλο μας λέει? Όλοι μαζί. Και φύλαξα στο λόγο μου. Τι είναι αυτό που μετράει, αδερφοί? Εφύλαξε στο λόγο μου. Αυτό το οποίο μετράει για την εκκλησία αυτή της περίοδου που ζούμε τώρα, την εκκλησία που θα αρπάξει ο Κύριος, είναι διότι εφύλαξε στο λόγο μου. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι έχουμε μικρή δύναμη. Το ξέρει. Και σου λέει, ακριβώς επειδή έχεις μικρή δύναμη, ακριβώς επειδή φύλαξε στο λόγο μου, τι λέει? Τι άλλο λέει? Και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη, ξέρω ότι δεν είσαι πολυάριθμος, γιατί ποτέ δεν διάλεξε ο Θεός να δουλεύει με πολυάριθμους. Ένας προς 450, ένας προς 850. Ποτέ ο Θεός δεν δούλευε, αδερφοί, με πολυάριθμους. Ποτέ δεν έστελνε τον Ισραήλ να πάει να μας λέει ότι ο Ισραήλ ήταν σαν δυνάμο που δεν μπορεί να ρυθμιθεί ως προς τον πόλεμο απέναντι στους εχθρούς τους. Πάντα ο Θεός δούλευε με τον Ισραήλ να είναι ολιγάριθμοι. Γιατί τους το είπε? Για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρκα ενώπιόν μου. Καμία σάρκα. Βλέπεις, δεν έχει να κάνει με τη σάρκα. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορώ να φτάσω. Η πίστη δουλεύει ακριβώς έξω από αυτό που εσύ μπορείς να φτάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν έχει να κάνει με το τι εσύ μπορείς να φτάσεις. Και εγώ. Η πίστη πάντα δουλεύει έξω από αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει ανθρωπίνως. Δεν δουλεύει μέσα σε αυτό. Γιατί αλλιώς είναι ανθρώπινη προσπάθεια. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Το λένε οι άνθρωποι, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ωραία, άνοιξε τη θάλασσα. Άνοιξε τη. Να περάσει από μέσα ένας λαός και οι αντίπαλοι, οι εχθροί πρόκειται από πίσω να καταποντιστούν. Μπορείς να κάνεις, λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σου να της αλλάξεις το χρώμα? Με φυσικό τρόπο. Λέει ο Κύριος. Μπορείς. Μπορείς να ταΐσεις όλα τα πετεινά του ουρανού, να τα δεις, να τα ταΐσεις κάθε πρωί που ξυπνάνε, να έχουν νερό να πιούνε, να έχουν να φάνε, μπορείς. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό σε καλεί να πιστέψεις και μέσα σε αυτό να ζήσεις έξω από αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Θεός δεν δουλεύει με αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύει έξω από αυτό. Δες όλη την ιστορία των Αγίων του Θεού, αδερφοί. Πείτε μου, ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε πράγματα που μπορούσε να πάει να τα κάνει. Ποιος? Πάντα ο Θεός τους καλούσε να ζήσουν έξω από αυτά τα οποία αυτοί μπορούσαν να κάνουν. Κανείς από τους Αγίους δεν μπορούσε να αναστήσει νεκρούς, ανθρωπίνας, μόνος του, με δικές του δυνάμεις, να θεραπεύσει ασθενείς. Μπορούσε κανένας? Κανένας. Μπορούσε κανείς να εκβάλει δαίμονες? Πήγαν οι 7 ή του Σχεβά στο όνομα του Θεού του Παύλου να φύγουν οι δαίμονες. Τον Παύλο τον ξέρουμε και το Θεό του τον ξέρουμε, εσάς δεν ξέρουμε. Όμως όπου πήγαινε ο Παύλος και διέταζε τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι γινόταν? Πάει στην Κύπρο και μιλάει στον άρχοντα εκεί πέρα, ο οποίος ήταν κοντά να πιστέψει και ήταν ένας μάγος δίπλα, ο οποίος συνεχώς έβαζε σπιούνια. Συνεχώς. Και γυρίζει ο Παύλος και του λέει: «Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας, από τώρα και στο εξής θα είσαι τυφλός, θα θες χειραγωγούς». Τυφλώθηκε. Αμέσως. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, αδερφοί? Και το είδε ο άρχοντας εκεί και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, πίστεψε. Ποιος είναι ο Παύλος? Είναι ο Κύριος? Είναι? Καταλαβαίνουμε που είναι το θέμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι οι αντιλήψεις μας, δεν είναι αυτό το περιορισμένο που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μάθει να λέμε, κοίτα, ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ έχουμε ένα εχθρό ο οποίος είναι 130.000, πρέπει να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον 130.000. Τουλάχιστον. Δεν δουλεύει έτσι. Και λέει, και επειδή δεν αρνήθηκες το όνομά μου, επειδή εφύλαξες το λόγο μου, επειδή έχεις μικρά δύναμη, λέει μετά, θα κάνω αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω έξω από την ώρα του πειρασμού. Έξω από την ώρα του πειρασμού. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν υπηρετούμε, αυτόν ο οποίος δίνει πλούσια χωρίς να ονειδίζει κανέναν, αυτόν ο οποίος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει, θα είναι εκεί μαζί σου τη δύσκολη ώρα και θα είναι μαζί σου μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, σου λέει, και ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, σου λέει, δεν θα σε αφήσω. Τι θέλουμε να καταλάβουμε, αδερφοί? Σε θέλει ο Κύριος να πας να σταθείς για εκείνον και είναι μαζί σου να κάνει τα θαυμάσια του. Μην έχεις μέσα σου άλλες σκέψεις. Μα πώς θα γίνει, μα τι θα γίνει, μα αν θα γίνει. Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Τι άλλο θες? Ο Κύριος τον δυνάμει. Ο Μαλαχίας λέει, αυτός ο οποίος δεν αλλιούται. Στο Δευτερονόμιο λέει ο Μωυσής, αυτός που είναι ο βράχος. Αυτός που είναι Θεός πιστός, αυτός που είναι Θεός δίκαιος, αυτός είναι. Τι τον θες να είναι? Τι τον θέλουμε να είναι? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Αυτή την ώρα ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε. Κύριε, εσύ, όπως τους μαθητές σου τότε, έτσι και σε εμάς που είμαστε σήμερα μαθητές δικοί σου, μας ρωτάς τι έχουμε. Και δεν σε νοιάζει αν έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Δεν σε νοιάζει αν μπορεί να σταθούμε μόνοι μας ενάντια σε στράτευμα. Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ είσαι παντοκράτορας, είσαι παντοδύναμος, είσαι πανίσχυρος. Εσύ μας ζητάς να φυλάξουμε τους λόγους σου, Κύριε. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου. Και καθώς στεκόμαστε για σένα, εσύ είσαι αυτός που τα έχεις κάνει όλα, Κύριε. Τα έχουμε δει να τα κάνεις μέσα στους λόγους σου και μέσα στη ζωή μας. Είσαι Θεός πιστός. Είσαι Θεός ελευθερωτής. Είσαι Θεός προμήθειας. Είσαι Θεός θεραπείας. Είσαι ό,τι σε χρειαζόμαστε να είσαι, Κύριε. Και δεν είναι η δύναμή μας, Κύριε, το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς, αλλά η δύναμή μας είναι ότι ξέρουμε ότι εμείς είμαστε τίποτα και Εσύ είσαι τα πάντα. Και θέλω το βράδυ αυτό να ανοίξεις τα μάτια μας, να δούμε όχι στους εαυτούς μας, να δούμε σε Σένα, Κύριε, μέσα σε κάθε δυσκολία μας, μέσα σε κάθε ανάγκη μας, μέσα σε κάθε πρόβλημά μας, να δούμε Σένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλά από αυτά που ο Θεός έφερε στην ύπαρξη κατά τη δημιουργία, με την πτώση του ανθρώπου καταργούνται. Και η Αγία Γραφή ξεκινάει με τη δήλωση της δημιουργίας του ουρανού και της γης. Θυμάστε τα πρώτα κεφάλαια στη Γένεση, στην αρχή. Αλλά τελικά αυτά θα διαλυθούν και ο Θεός, μας λέει ο Λόγος, θα δημιουργήσει νέων ουρανών και νέα γη. Και είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα δύο τελευταία κεφάλαια της Γραφής, της Αποκάλυψης, που τελειώνει δηλαδή, με τα τρία πρώτα της Γένεσης. Είναι η αρχή και το τέλος. Και βλέπουμε ότι στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός τι έκανε? Ήταν σαν λάσπη όλο μαζί και διαχώρισε, λέει, τα νερά από τη ξηρά και τα νερά τα ονόμασε θάλασσες. Ξεχώρισαν και στέγνωσε η ξηρά. Στην αρχή της αιωνιότητας μας λέει ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή όταν θα κάνει νέα πράγματα ο Κύριος. Κατά τον ίδιο τρόπο στη Γένεση διαβάζουμε για την αρχή του σκότους, της νύχτας, του ήλιου, της σελήνης, του θανάτου, του πόνου, της κατάρας. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν. Δεν θα τα δούμε ξανά στην αιωνιότητα. Κάποιες ευλογίες που εξαφανίστηκαν όμως θα επανεμφανιστούν. Που λέει για το δένδρο της ζωής και για τον ποταμό της ζωής. Ο άνθρωπος στην αρχή οδηγείται από την παρουσία του Θεού, αλλά λέει στην αιωνιότητα ο Θεός θα κατέβει και θα κατοικήσει με τους ανθρώπους μαζί. Ήταν διαφορετικό δηλαδή το να έρχεται ο Θεός να κατοικεί λίγο στους ανθρώπους, να τους μιλάει λίγο και να φεύγει ή να μένει. Ακόμα και τώρα που είμαστε αναγεννημένοι δεν έχουμε αυτή τη μόνιμη παρουσία, την έντονη που θα έχουμε όταν θα βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο αιώνια. Αποκάλυψη 21:3. Άκουσα φωνή μεγάλη από το θρόνο να λέει: «Ιδού η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα κατασκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο ίδιος ο Θεός μαζί τους θα είναι δικός τους Θεός». Δηλαδή, κυριολεκτικά η έννοια αυτού του εδαφίου είναι ότι ο Θεός θα είναι με τους ανθρώπους. Ο τόπος κατοίκησής του θα είναι με τους ανθρώπους. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το άλλο που φανερώνεται ο Κύριος περιστασιακά. Να κατοικεί ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο. Κάθε αποτέλεσμα της αμαρτίας θα εξαφανιστεί. Κάθε τι λάθος θα διορθωθεί. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή που θα γίνει είναι ότι ο χρόνος που τον ξέρουμε εμείς θα μετατραπεί σε αιωνιότητα. Εμείς που είμαστε χτίσματα και η ζωή μας περιορίζεται από το χρόνο, δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πλήρως την αιωνιότητα. Δηλαδή αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το ότι δεν υπάρχει αρχή και τα πάντα υπήρχαν από πριν και πιο πριν και πιο πριν, το μυαλό μας θα δείτε, αν το σκεφτείτε, αν προσπαθήσετε να το συλλογιστείτε, ότι δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό πλήρως. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος. Ότι υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα και πριν το πάντα ήταν ο Θεός εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ο Κύριος. Και ανάποδα, στο τέλος, θα είμαστε μαζί με τον Κύριο για πάντα. Για πάντα. Και μετά, πάντα. Δεν θα τελειώσει, δεν υπάρχει τέλος. Γιατί είμαστε δημιουργημένοι όπως είμαστε τώρα, χτισμένοι μέσα στον χρόνο, μέσα στην κάψουλα του χρόνου και τα πάντα στη ζωή μας είναι χθες, τώρα, αύριο. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Στην αιωνιότητα δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και είναι όλο έναν παρόν συνεχόμενο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον μέρα και νύχτα. Δεν θα υπάρχει 24 ώρο. Δηλαδή αφού δεν θα υπάρχει ήλιος, δεν θα υπάρχει σελήνη, πώς θα μετρήσεις τη μέρα? Θα είναι μία μέρα συνεχόμενη. Άρα ο χρόνος δεν θα μπορέσει να μετρηθεί. Δεν θα υπάρχουν μήνες. Δεν θα υπάρχουν εποχές. Οι καλοκαιρινοί καύσονες ή οι παγουνιές. Το χειμώνα. Και βλέπουμε στο τέλος της γραφής, μέχρι το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μας μιλάει για μέρες, για μήνες, για χρόνια. Θυμάστε, 1440, μήνες κλπ. Μετά, στο 21ο κεφάλαιο, τα πάντα περιγράφονται ως αιώνια. Δεν υπάρχει πια μονάδα χρόνου για να τη μετρήσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα στο σχέδιο του Κυρίου για το μέλλον είναι και η δημιουργία καινούργιας κτήσης. Νέος ουρανός, νέα γη. Μα μια χαρά δεν είναι αυτό που έχουμε? Η υλική δημιουργία όπως τη ξέρουμε σήμερα, δηλαδή με τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, το στέρεωμα, θα καταστραφεί και στη θέση της θα χτιστεί μια νέα δημιουργία με νέα γη και ουρανό. Να μου πείτε γιατί, αφού μια χαρά δεν είναι αυτή? Θα είναι προσαρμοσμένη στη νέα, άφθαρτη, αθάνατη, αιώνια ζωή που θα καθιερώσει ο Θεός. Όμως, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, όταν θα έρθει δηλαδή στη μάχη του Αρμαγεδόνα και τελειώσαμε, γιατί έχουμε μετά ολόκληρη χιλητή βασιλεία και σε αυτήν την περίοδο τη μεγάλη, που είναι 10 αιώνες, η γη μας θα παραμείνει όπως είναι, αυτή η γη που έχουμε, και ο ουρανός. Βέβαια, θα αφαιρεθεί η κατάρα, που είπε στον Αδάμ, με ακάνθας και τριβόλους σαυλαστάνει η γη και όλα αυτά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτή η ξεραΐλα, η έρημη. Θα είναι σαν ένας παράδεισος η γη. Θα βρέχει στον καιρό της, θα υποτίζεται, θα είναι όλα ευλογημένα και θα αυξάνουν πολύ ωραία. Θα ανακαινιστεί δηλαδή η γη, θα γίνει τόπος πραγματικής απόλαυσης. Ούτε θα υπάρχουν αυτά τα δυσάριστα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές και ζημιές. Να πέσει ας πούμε ένα χαλάζι και να καταστρέψετε σοδιές. Ή ένα σεισμός και να ρίξει όπως έγινε στη γειτονική Τουρκία. Δεν θα υπάρχουν τυφώνες, δυνατοί άνεμοι, καύσονες, τρικυμίες. Δεν θα υπάρχει τίποτα κακό. Θα είναι όλα πολύ όμορφα και ωραία. Γιατί ο Κύριος θα βασιλεύει πάνω στη γη. Θυμάστε, παρεθετικά το λέω, στον Ιώβ, όταν ο Θεός έδωσε την άδεια στο διάβολο να πειράξει τον Ιώβ, όχι τον ίδιο, αλλά ό,τι έχει, λέει, σηκώστηκε άλλος αέρας και ρίξαν το σπίτι, ο διάβολος τώρα, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψαν τα πρόβατα κλπ. Όλες οι καταστροφές έγιναν από τον εχθρό. Δηλαδή, ναι μεν φυσικά φαινόμενα, έτσι, αλλά ο διάβολος τα δημιούργησε τότε. Και έμεινε ο Ιώβ μόνος του χωρίς οικογένεια και τα πρόβατα του και τα πίμνια του και όλη την περιουσία του. Η αιωνιότητα όμως θα αρχίσει, όπως είπα, μετά τα 1000 χρόνια, που τελειώνει οριστικά και η φυσική ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Και δεν βλέπουμε στην αιωνιότητα οι άνθρωποι να παντρεύονται, να έχουν οικογένεια, να αποκτούν παιδιά. Αυτά θα είναι ξεπερασμένα πια. Γιατί θα υπάρχει το σώμα το πνευματικό του καθενός, το άφθαρτο, το αθάνατο, όπως το σώμα του Χριστού. Και θα ζουν οι άνθρωποι μια πνευματική ζωή. Έτσι δεν θα υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει ο υλικός κόσμος που τον ξέρουμε εμείς, γιατί όπως είναι τώρα ο κόσμος δεν είναι κατάλληλος για να παραμείνει αιώνια. Δεν ταιριάζει με το νέο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος. Θα προσαρμοστεί και αυτός στη νέα άφθαρτη και αθάνατη ζωή που θα ακολουθήσει. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος προλέγει και υπόσχεται ότι μια μέρα η γη αυτή και όλος ο έναστρος ουρανός θα καταστραφούν και η γη και οι ουρανοί θα γίνουν καινούργοι, χωρίς τη φθορά, προσαρμοσμένοι στην αιωνιότητα. Αυτό θα συμβεί μετά τα 1000 χρόνια. Ψαλμός 102:25. Αρχικά Κύριε, εσύ εθεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών σου. Αυτοί θα πολεστούν, εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Θα τους τυλίξει σαν περικάλημα και θα αλλάκτουν. Βλέπετε πως κάνει την εικόνα σαν ένα ρούχο και θα τους αλλάξεις. Γιατί για το Θεό τι είναι? Να δούμε και 2-3 άλλα εδάφια που μιλάνε για αυτό το θέμα. Ισαΐας 51:6. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη. Επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν ως καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο. Και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Επίσης στον Ισαΐα 34:4. ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν ως βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Βλέπετε τις εικόνες που βάζει. Και στη Γενή Διαθήκη, Δευτέρα Πέτρου, τρίτον κεφάλαιο, από το 5. Οι ουρανοί υπήρχαν από παλιά και η γη από το νερό και μέσω του νερού σχηματίστηκε με το Λόγο του Θεού. Είδαμε που χώρισε τα νερά από τη γη. Διαμέσου των οποίων ο τότε κόσμος καταστράφηκε αφού κατακλείστηκε από νερό. Μιλάει για τον κατακλυσμό του Νόε. Ενώ οι τωρινοί ουρανοί και η γη με τον ίδιο λόγο είναι αποταμιευμένοι για φωτιά και διατηρούνται για ημέρα κρίσης και απώλειας των ασεβών ανθρώπων. Βλέπετε, είναι φυλαγμένοι, αποταμιευμένοι για φωτιά. Και λίγο πιο κάτω στο 10, θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ως κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία θα διαλυθούν, καθώς θα καίγονται και η γη και τα έργα που είναι σε αυτή θα βρεθούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Βλέπετε, αδελφοί, λέει όμως το 13, προσδοκούμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Και ένα τελευταίο στην Αποκάλυψη 21.1, και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Βλέπετε, συγκρίνει τη νέα γη και τον νέο ουρανό και ποια είναι η διαφορά. Λέει, η θάλασσα δεν θα υπάρχει πια. Μα στη γη μας η θάλασσα είναι τα 3/4 του κόσμου, δηλαδή είναι λίγη η ξηρά σε σχέση με τη θάλασσα. Αν δεις τη γη από ψηλά που είναι ωκεανός, βλέπεις μόνο γαλάζιο σχεδόν από τη μια πλευρά. Άρα δεν θα είναι η γη που ξέρουμε όταν φύγει η θάλασσα και δεν υπάρχει. Και λέει πολύ σαφές ότι οι ασεβείς θα πολεστούν, αλλά και αυτή η υλική γη και ο υλικός ουρανός. Δεν είναι, αδερφοί, ότι ο Θεός έκανε λάθος και καταστρέφει τη δημιουργία που αυτός σε δημιούργησε με σοφία. Απλά αλλάζουν τα πράγματα. Η γη επιτελεί το καθήκον της, αυτό που έφτιαξε ο Κύριος που την δημιούργησε να κάνει, το έκανε μέχρι τότε που θα πρέπει να το κάνει. Το λέει καθαρά η Γραφή και δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε, ούτε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Έχουμε υποχρέωση μπροστά στον Κύριο, ως ειλικρινείς άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια, να το δεχτούμε όπως είναι γραμμένο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε, μα είναι δυνατόν η γη τώρα να καταστραφεί που τη δημιούργησε ο Θεός? Και μάλιστα υπάρχουν και εδάφια που στηρίζουν το αντίθετο. Όπως για παράδειγμα στον Ψαλμό 104 στο 5, που λέει ότι η γη διαμένει στον αιώνα. Λέει, αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευτεί στον αιώνα του αιώνα. Και δείχνει εδώ το αιώνα του αιώνα σαν κάτι αιώνιο για πάντα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλά για δύο ειδών γη και ουρανό. Η πρώτη γη και ο πρώτος ουρανός δημιουργήθηκαν από το Θεό για να εκπληρώσουν συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι πάνω στη γη, να κάνουν τις αποφάσεις τους, να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού όπως εμείς, να φύγουν κάποια στιγμή από αυτόν τον μάταιο κόσμο που λέμε, για να βρεθούν στη νέα γη, την ετοιμασμένη για αυτόν τον σκοπό. Όταν λοιπόν ο Θεός πάρει τους δικούς του κοντά του, στη νέα γη που θα δημιουργήσει, η παλιά δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και ο Θεός θα την καταστρέψει στον καιρό της, μετά τη χιλετή βασιλεία. Αυτά τα εδάφια αναφέρουν γενικά παραδεκτές αλήθειες για την πρώτη γη στη σημερινή της μορφή, που λέει εδώ στο Ψαλμός 104. Δεν αναφέρονται στο μελλοντικό σχέδιο του Θεού, ούτε ακυρώνουν τις καθαρές υποσχέσεις που είδαμε στα εδάφια και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, ειδικά εκεί στον Πέτρο, που λέει για τη δημιουργία καινούργιας γης, κατάλληλης γης για τη ζωή της αιωνιότητας. Αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευθεί στον αιώνα του αιώνα. Αυτόν το Εδάφιο τι μας τονίζει? Μια γενική αλήθεια, ότι η γη είναι καλά τοποθετημένη με τη σοφία του Θεού, ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον τόμο της, να γίνει κάτι δηλαδή, να φύγει από τη θέση της και να διαταράξει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν, ούτε και τις φυσικές δυνάμεις που τη συγκρατούν σε αρμονία στο σύμπαν. Δηλαδή, να μην φοβόμαστε ότι θα καταστραφεί η γη από μόνη της μια στιγμή έτσι τυχαία, όπως κάποτε λένε οι επιστήμονες, θα έρθει ένας κομήτης και θα καταστραφεί η γη, ή θα μας κάψει ο ήλιος ή κάτι τέλος πάντων. Όχι, ξέρουμε πότε είναι να καταστραφεί, όταν εκπληρώσει το σκοπό της. Ακόμα ένα εδάφιο υπάρχει που φαίνεται αντίθετο με αυτά που λέμε, Εκκλησιαστής 1:4. Γενεά πηγαίνει και γενεά έρχεται, η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Βλέπετε, λένε κάποιοι, άρα η γη μένει στον αιώνα, λέει ο Λόγος του Θεού. Όμως το εδάφιο αυτό αναφέρει τη διαπίστωση του εκκλησιαστή, του Σολομώντα, που είναι σε όλους μας γνωστή, ότι όντως οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν, γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν και πάει, πάει, πάει, πάει και η γη είναι εδώ, τόσους αιώνες είναι εδώ, παραμένει η ίδια. Είναι ένας πολύ σοβαρός στοχασμός και εμείς το ίδιο σκεφτόμαστε προφανώς. Άλλο όμως είναι οι γενικές διαπιστώσεις και άλλο το πρόγραμμα του Θεού που έχει σκοπό να δημιουργήσει νέα γη και νέων ουρανών και μας το λέει πεζά. Επίσης, ο Λόγος του Θεού μας μιλά για δύο αιώνες. Λέει για τον παρόντα αιώνα και για τον μέλλοντα αιώνα. Γράφει για τον παρόντα αιώνα, Ματθαίος 13:40. Πώς άρχισε ο παρόντας αιώνας? Με τη δημιουργία της γης και του ανθρώπου και θα τελειώσει με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που λέει η συντέλεια του αιώνα. Λέει, όπως ακριβώς μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται σε φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Τελειώνει δηλαδή, που συντελείται. Όμως ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και για τον μέλλοντα αιώνα, που αρχίζει με την παρουσία του Χριστού, περιλαμβάνει τα 1000 χρόνια της Βασιλείας και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Λουκάς 20:34. Και είπε σε αυτούς ο Ιησούς, «Η γη του αιώνα τούτου νυφεύονται και παντρεύονται, αλλά εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνον τον αιώνα και στην Ανάσταση που είναι από τους νεκρούς, ούτε νυφεύονται ούτε παντρεύονται». Γι' αυτό είπα ότι δεν θα υπάρχουν συγγένειες και οικογένειες που λέμε όπως είναι τώρα, τότε. Εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνο τον αιώνα, το μελλοντικό. Δηλαδή στον παρόντα αιώνα, ενώ όσο ζουν οι άνθρωποι, η γη θα συνεχίσει να υπάρχει και να εκπληρώνει τον προορισμό της. Δεν θα σαλευτεί. Όμως στο μέλλοντα αιώνα, ο Θεός μας φανερώνει στο λόγο του ότι έχει κάποιο άλλο σχέδιο και για τη γη μας. Μετά τα 1000 χρόνια της Βασιλείας θα καταστραφεί και θα γίνει καινούρια. Γιατί? Για να προσαρμοστεί στη δόξα των τέκνων του Θεού και στην άφθαρτη αιωνιότητα. Βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει εμάς πιο πολύ είναι τα γεγονότα που θα συμβούν πριν τη Χελινή Βασιλεία, ακόμα και πριν τον Αντίχριστο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος θα δοξαστεί και πάλι με στην επιστροφή του, όταν έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, ώστε να είναι πάντα μαζί. Εμείς με τον Κύριο και αυτός μαζί μας. Γιατί αδερφοί, ξέρουμε πως όταν ένας άνθρωπος σώζεται, αποκτά μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή εμπειρία και το έχουμε κι εμείς εμπειρία. Το ίδιο όταν ο Κύριος επιστρέψει να πάρει τους Αγίους του, αυτό θα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία που κανένας δεν θα ήθελε να χάσει. Σκεφτείτε τι προνόμιο να έχουμε το δοξασμένο Ιησού μέσα μας. Τώρα τον έχουμε ως μια πρόγευση. Έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος, έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο ώστε να μοιάσει πνευματικά του Κυρίου και η ομορφιά του Χριστού να φανερώνεται στη ζωή του. Ο Κύριος δοξάζεται σε αυτή την πλήρη αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αλλάζουν οι ιδέες, αλλάζει η συμπεριφορά. Ο δρόμος της ζωής είναι τώρα συνολικά καινούργιος. Και είναι πλάνη να πιστεύει κανείς, αν το πιστεύει, ότι με το θάνατο τελειώνουν όλα και δεν υπάρχει τίποτα μετά. Γιατί κάποιοι λένε, όλοι πεθαίνουν, πεθαίνουν, πεθαίνουν και δεν είδαμε κανένα να έρθει να μας πει για κάτι άλλο. Γι' αυτό Επειδή και κάποιοι πιστοί απογοητεύονται, περιμένουν την αρπαγή και λένε «Α, πέθανε και ο τάδε, πέθανε και ο τάδε, μιλούσε για την αρπαγή και ακόμα δεν ήρθε η αρπαγή». Ο πιστός που δεν πρόλαβε την αρπαγή και πεθαίνει, δεν στερείται τίποτε από το μέλλον, δεν έχασε κάτι σημαντικό. Η Γραφή πολύ καθαρά μας διδάσκει πως όταν επιστρέψει ο Κύριος υπάρχει ένα βραβείο για τον χριστιανό. Είτε είναι ζωντανός εκείνη την ώρα, είτε έχει πεθάνει εν Χριστώ. Το να αρπαχτεί κάποιος θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της καρδιάς του και τον τρόπο της ζωής του. Βέβαια, κανένας μας έτσι δεν θέλει να πεθάνει πριν, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος ζωντανός για να πάρει μέρος στην αρπαγή. Και είναι απόλυτα προφανές ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορούσε να μπει στη δόξα αυτού του καινούριου κόσμου με ένα θνητό σώμα όπως αυτό που έχουμε, σάρκινο. Γιατί τα φθαρτά σώματά μας ποτέ δεν θα μπορέσουν να εναρμονιστούν με τη δόξα του νέου ουρανού. Γι' αυτό, όπως λέει και στην 1η Κορινθίους 15:51, τα σώματά μας, πριν μπούμε στην παρουσία του Ιησού, πρέπει να μεταμορφωθούν σε ένδοξα. Και γράφει εδώ ο Παύλος για το μυστήριο. Όλοι δεν θα κοιμηθούμε, εννοεί να πεθάνουμε. Όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχατη σάλπιγγα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν άφθαρτοι και εμείς θα αλλάξουμε. Γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να ντυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ντυθεί αθανασία. Φιλιππισίους 3:20. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Το σώμα που έχουμε τώρα, της ταπείνωσής μας, θα γίνει όπως το δικό Του σώμα, της δόξας Του, κατά την ενέργειά Του στο να δύναται Αυτός ακόμη και να υποτάξει στον εαυτό Του τα πάντα. Δύναται ο Κύριος να το κάνει. Και ακόμα ένα εδάφιο στην 1η Ιωάννου 3:2. Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε, εννοεί στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα το δούμε καθώς είναι. Και αυτό είναι παρηγορητικό, αλλά να ξέρουμε ότι θα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως είμαστε και να το δούμε καθώς είναι. Δηλαδή όταν ο Ιησούς επιστρέψει για να αρπάξει την εκκλησία Του, θα συμβεί μια άμεση μεταμόρφωση. Το σάρκινο σώμα που υπόκειται σε πειρασμούς, υποφέρει, πεθαίνει, αρρωσταίνει, λυπάται, θα μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, λέει, και θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Κυρίου μας. Επίσης, αδερφοί, υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Το σώμα που θα πάρουν οι πιστοί θα είναι πραγματικό σώμα. Δεν θα είναι ένα άειλο, ένα σαν φάντασμα να βάλεις το χέρι σου μέσα και να περνάει και να μην προαγγίξεις τον άλλο. Θα είναι ένα αναγνωρίσιμο απτό σώμα. Γιατί λέει στην 1η Κορινθίους 15, εκεί που είμαστε στο 42, περιγράφει ο Παύλος το νέο σώμα των αναστημένων και αρπαχθέν των Αγίων. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά. Πεθαίνει ένας, έτσι φτύρεται, το λιώνει, διαλύεται. Εγείρεται με αφθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια,

0: φάνη. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Επομένως, το σώμα μας θα είναι άφθαρτο, πνευματικό και επουράνιο. Θα είναι δηλαδή πραγματικό σώμα. Και είναι υπέροχη ελπίδα να ξέρουμε ότι θα ζούμε μέσα σε ένα σώμα που δεν θα θλίβεται, ούτε θα αισθάνεται πλέον πόνους. Πονάω την πλάτη μου, τη μέση μου, τα πόδια μου. Δεν θα γερνάει, δεν θα πεθαίνει. Γιατί στη νέα γη και στο νέο ουρανό δεν θα υπάρχουν γιατροί, γυροκομεία, νεκροθάφτες, νεκροταφεία, νοσοκομεία. Δεν χρειάζονται. Τα νέα σώματα που θα πάρουν οι Άγιοι θα απολαμβάνουν συνεχή νεότητα. Γιατί είναι μέσα στην αιώνια ζωή. Και δεν είναι απλά να έχεις αιώνια ζωή, αλλά να είσαι λίγο άρρωστος και να υποφέρεις αιώνια. Όχι. Θα είναι τέλεια υγεία. Δεν θα υπάρχει σκέψη για ασθένεια ή κάποιο σύμπτωμα. Και επιπλέον, 1 Θεσσαλονικής 4:15, απόδειξη αυτού είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Γιατί αυτό σας λέμε με λόγο Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που θα μένουμε ως υπόλοιπο στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δηλαδή οι ζωντανοί εν Χριστώ, τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, δεν θα γίνουν εμπόδιο στους κοιμηθέντες. Γιατί το λέω επειδή λένε, α, αυτός πέθανε, έστω και πιστός, δεν πρόλαβε την αρπαγή. Αυτοί που θα είναι στην αρπαγή ζωντανοί είναι πιο προνομιούχοι, θα πάνε πρώτοι. Όχι. Λέει, εμείς δεν θα φτάσουμε, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο πλεονέκτημα οι ζωντανοί σε σχέση με τους νεκρούς εν Χριστώ. Γιατί όλοι την ίδια στιγμή θα ακούσουν το σήμα του ερχομού του. Δεν έχει σημασία αν έχεις πεθάνει. Φτάνει να έχεις πεθάνει εν Χριστώ. Η δύναμη της Ανάστασης θα σηκώσει πρώτα αυτούς που είναι νεκροί και θα ακολουθήσουν οι ζωντανοί. Λέει, θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια φωνή αρχαγγέλου και ο ήχος από σάλπιγγα που όλοι οι νεκροί εν Χριστώ θα καταλάβουν. Και το κέλευσμα που θα ακουστεί θα είναι από τις αγγελικές υπάρξεις του ουρανού. Θα είναι προτροπή ξεσηκωμού για τον τελικό θρίαμβο και τη μεγάλη νίκη που πραγματοποιείται. Και προσέξτε, δεν είναι οι Άγιοι που ζητοκραυγάζουν, οι άνθρωποι δηλαδή. Ο ουρανός είναι που χαίρεται για το λαό του Θεού που πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του. Και τόσος είναι ο ενθουσιασμός που θα επικρατεί ανάμεσα στις αγγελικές δυνάμεις, που είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσο συναρπαστικά θα είναι τα συναισθήματα των λυτρωμένων. Εμάς δηλαδή που αποβλέψαμε στο Σωτήρα, ζήσαμε γι' αυτόν, τον υπηρετήσαμε και περιμέναμε με υπομονή την επιστροφή του και τώρα αρπαζόμαστε. Δηλαδή πραγματικά η ώρα της αρπαγής θα είναι θαυμάσια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει και έναν αρχάγγελο ονομαστικά, τον Μιχαήλ. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί αγγέλοι, αλλά μιλάει για έναν αρχάγγελο, ο οποίος, Δανιήλ 12.1, αναφέρεται στο βιβλίο εκεί και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και φαίνεται ως η πηγή της φωνής από τον ουρανό. Ξέρετε, ο αρχάγγελος χρησιμοποιείται στο Λόγο του Θεού για να προαναγγείλει σημαντικά γεγονότα. Και κατά το καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, καθένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν. Ημέν σε αιώνια ζωή, ιδέ σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Ο Μιχαήλ είναι αυτός που θα προαναγγείλει, λέει, τον ερχομό του Κυρίου για την εκκλησία του. Η σάλπιγγα χρησιμοποιείται στη γραφή αλλά και στις μέρες μας για να επιστήσει την προσοχή. Και όλοι στέκονται να ακούσουν τι θέλει. Και στο στρατό υπάρχει ο σαλπιχτής. Όταν δόθηκε ο νόμος στο Σινά, ακούστηκε φωνή σάλπιγγας. Και στην αρπαγή της εκκλησίας μας λέει πάλι θα ηχήσει η σάλπιγγα. Τώρα, εκτός από την εκκλησία, το πιο χαρούμενο μέρος για τον καθένα στη γη φυσιολογικά πρέπει να είναι το σπίτι του. Γιατί το σπίτι μας είναι η ασφάλειά μας, είναι εκεί που είναι η οικογένειά μας. Βγαίνουμε έξω στον κόσμο, στη δουλειά, στην κούραση, με τις αψημαχίες των ανθρώπων, με τις αμαρτίες και επιστρέφουμε στη βάση μας. Εκεί που είναι η φωλιά μας που λέμε. Και στο σπίτι είναι που αναπαυόμαστε από την ένταση και τα προβλήματα της ημέρας. Είναι η ασφάλειά μας. Ο ουρανός τώρα θα είναι σαν να πηγαίνουμε σπίτι, αλλά βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και εκεί είναι που θα μεταφερθούμε τελικά και για πάντα μάλιστα. Δηλαδή χωρίς τους περιορισμούς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ισαΐας 65:17. Κτίζω καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Αυτό το εδάφιο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε τι θα κάνουμε στον ουρανό και θα ρωτάμε τι έγινε ο ένας και ο άλλος και τι έγινε με εκείνο το πρόβλημα και εκείνη την κατάσταση και τούτο που έγινε το τάδε στη γη που ήμασταν, τώρα θα μάθουμε τι έγινε. Αδερφοί, δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν. Δεν θα μας ενδιαφέρει το τι έγινε και το τι δεν έγινε και ποιο πρόβλημα ήταν άλυτο και δεν το μάθαμε και όταν πάμε στον ουρανό θα το μάθουμε. Λέει, δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Γιατί πια δεν είναι ότι μετακινήσαμε το σώμα σου από έναν τόπο και πάει γεωγραφικά σε έναν άλλον τόπο και είσαι άφθαρτος. Μπαίνουμε σε άλλη διάσταση, είναι άλλη οικονομία. Η ζωή εδώ που ζήσαμε όλα τα χρόνια με τα προβλήματα, τις καταστάσεις, τις ευλογίες και τις κατάρες, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Αυτό πιστεύω που θα μας μείνει είναι η σωτηρία μας από τον Κύριο. Για τη θυσία, για τον Κύριό μας. Αλλά όλα τα άλλα δεν θα μας απασχολούν. Δηλαδή δεν θα σκέφτεσαι, μα ο γείτονας Μωτάδη τι έγινε τώρα, δεν το βλέπω εδώ. Μήπως πήγε στην κόλαση, δεν πίστεψε τελικά. Και τώρα καίγεται αιώνια και υποφέρει. Μα άμα σκέφτεσαι έτσι, δεν θα είσαι πολύ χαρούμενος στον ουρανό. Δεν θα έρχεται στο νου, λέει, δεν θα ανεβαίνει, δεν θα ασχολείσαι με αυτό. Τέλειωσε. Γιατί είσαι αλλού πια. Και τα σώματα που έχουν γεράσει, που είναι κουρασμένα ή άρρωστα στη γη, θα αλλαχτούν, λέει, θα γίνει όπως το ένδοξο σώμα του Χριστού. Και δεν είναι μόνο τα σώματα, διάνοιες, μυαλά δηλαδή, πες ένας έχει Αλτσχάιμερ και είναι πιστός, έχει άνοια, έχει άλλα προβλήματα ψυχολογικά και έγινε αρπαγή, πέθανε και ήταν Χριστό και αρπάχθηκε. Δεν θα είναι εκεί με την άνοια και να μην αντιλαμβάνεται. Τα αδυνατισμένα τα μυαλά, τα ταραγμένα, τα μελαγχολικά θα ανακουφιστούν, θα αποκτήσουν μια γαλήνια κατάσταση. Ο ουρανός θα ικανοποιήσει τέλεια όσους θα βρεθούν εκεί. Άσχετα με τους διαφορετικούς χαρακτήρες τους, τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες τους, εκεί δεν θα υπάρχει δυσφορία ή ανησυχία. Και αδερφοί, το ταξίδι αυτό προς τον ουρανό δεν θα είναι απλά μια επίσκεψη, θα είναι για πάντα, δεν θα είναι πρόσκαιρο, και αυτό είναι η ασφάλεια. Αποκάλυψη 21:4. Και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πέθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο που ο Κύριος ετοίμασε για μας. Δηλαδή θα είναι ένας τόπος χωρίς επιστροφή, τόπος που δεν θα γερνάμε, αλλά ούτε θα χρειαστεί ποτέ να φύγουμε. Και είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό το γεγονός, για το οποίο ο λαός του Θεού πρέπει να σχεδιάζει και να προετοιμάζεται. Μέσα στην τριβή της ζωής, στην καθημερινότητα, τη ρουτίνα, ξεχνάμε. Ξέρουμε αυτά τα εδάφια, ή τέλος πάντων μπορούμε να φανταστούμε λίγο ότι υπάρχει αιώνια ζωή και θα είναι καλύτερα παιδό. Και μέχρι εκεί μένουμε. Θα είμαστε με τον Κύριο, καλά θα είναι, προφανώς. Αλλά αδερφοί μας, δίνει εδώ εδάφια και πεζές λέξεις που δεν μπορούμε να τις προσπερνάμε έτσι και να λέμε απλά θα είναι καλύτερα. Όταν ξέρω ότι δεν θα ξανατρέξει δάκρυ πια, θάνατος δεν θα υπάρχει, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, γιατί τα πρώτα έφυγαν, άλλαξαν, τέλειωσαν για πάντα, αυτό είναι πολύ πολύ πολύ παρηγορητικό. Και αξίζει τον κόπο να ρισκάρουμε τη σωτηρία μας εδώ, τη στιγμή που θα έχουμε τέτοια ευλογία αιώνια? Άρα πρέπει να βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή το γεγονός ότι ο ένας Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και όλα σε υπάρχουν στη γη και δια του Ιησού Χριστού πρόσφερε την τέλεια θυσία στο Γολγοθά, χαρίζοντας τη σωτηρία στον άνθρωπο και το προνόμιο να γίνει όμοιος με αυτόν, είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός που θα επιστρέψει για τους λυτρωμένους του. Γιατί με την αρπαγή θα μας πάρει από τη γη στον τόπο που έχει ετοιμάσει για το λαό του. Ο Θεός, αδερφοί μας, αγάπησε. Και τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Γιον του το μονογενή, για να μην χαθεί κανένας. Μας θέλει κοντά του. Και ο λυτρωμένος λαός του Θεού, με προσμονή, περιμένει αυτήν την ευλογημένη μέρα και ζει έτσι ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην αρπαγή. Γι' αυτό πρέπει να λέμε, πρέπει να είμαι έτοιμος, έτοιμη. Γιατί η αρπαγή θα είναι η υλοποίηση της ελπίδας των έτοιμων, αλλά για τους ανέτοιμους θα είναι η ώρα της απογοήτευσης. Και ο καθένας πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμος εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο θαυμαστές οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού για το μέλλον μας, που επαναλαμβάνω, είναι κρίμα να ρισκάρεις. Ο Κύριος τα έκανε όλα, σχεδόν όλα. Αυτό που μένει το μικρό κομματάκι είναι το δικό μας θέλω. Ναι, Κύριε. Γιατί προσέξτε, στην αρπαγή θα αναστηθούν, λέει, όσοι έχουν πεθάνει από Αδάμ εν Χριστώ, πιστοί, με την πίστη στο Μεσσία, στον Κύριο. Όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουν να παραμένουν νεκροί μέχρι την τελική κρίση, όταν θα αναστηθούν. Αλλά οι πιστοί που ζουν εκείνη την ώρα και όσοι έχουν πεθάνει εν Χριστώ θα αναστηθούν. Επομένως, το συμφέρον μας, το αιώνιο, είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Είτε ζούμε, είτε έχουμε πεθάνει, δεν έχει σημασία, γιατί δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο Κύριος. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος, και σαν να μας παρακαλεί σε εισαγωγικά να μην το ξεχνάμε, να μην φερόμαστε ανόητα. Γιατί θα είναι μεγάλη ανοησία να βρεθεί κάποιος μακριά από το Θεό τη στιγμή που μάλιστα που γνώρισε τον Κύριο και έχει όλες αυτές τις υποσχέσεις μπροστά του. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα. Ο Κύριος μας δίνει πρόγευση της χαράς και της αγάπης και της γαλήνης που θα έχουμε, αλλά εδώ είναι πρόσκαιρος ο καιρός. Εμείς θέλουμε την αιωνιότητα και τη θέλουμε να την περάσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Και εμείς και όσα άτομα αγαπούμε γύρω μας, κοντά μας, συγγενικά μας πρόσωπα, φιλικά μας πρόσωπα. Υπάρχει μια ανάγκη να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός βλέπει την άλλη πλευρά πόσο εφρικτά θα είναι και λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, μαθητεύσατε, κάνετε μαθητές, δώστε το λόγο να σωθούν, να σωθούν, να σωθούν οι ψυχές. Εμείς κάπου λέμε εντάξει θα σωθεί αυτός με τον τρόπο του, με κάποιον άλλο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπήρχε άλλος τρόπος δεν θα έστελνε τους μαθητές με τόση πίεση να κάνουν μαθητές, να δώσουν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Θεός, αυτό είναι το σχέδιο Του. Δεν μπορεί κανένας να σωθεί. Ενώ μπορεί με αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας Ιησού Χριστού και εύκολα και δωρεάν. Είναι πολύ εύκολο και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο αν θες να ακολουθήσεις κάποιον άλλο δρόμο. Δεν γίνεται. Και εκεί τώρα είναι που δεν πρέπει να παίζουμε, γιατί δεν είναι το θέμα να έχουμε στην τσέπη μας τη σωτηρία μας και να πούμε «καλά είμαι εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ θα είμαι στην αιωνιότητα». Γιατί να μην τραβήξεις κι άλλους μαζί σου, αφού είναι δωρεάν, είναι δώρο. Γιατί να κερδίζει ο διάβολος και όχι εμείς, ο Θεός μέσα από εμάς. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, και για τη γη και τους ουρανούς που έκανες τώρα και ζούμε, Κύριε μας, εδώ, και για τα νέα που θα κάνεις, Κύριε μας, νέα γη, νέους ουρανούς. Ευχαριστούμε από τώρα για τα νέα σώματα που θα μας δώσεις, Κύριε, τα άθαρτα, τα αιώνια, Κύριε, που θα είναι όπως εσένα, Χριστέ μας Άγιε. Και θα μπορούμε έτσι να σε βλέπουμε και να ζούμε μαζί σου και να αντλούμε από εσένα, Κύριε μας, και να βλέπουμε μέσα από τα δικά σου μάτια, Κύριε, μέσα από τη σοφία σου, το τι εσύ θα κάνεις, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για τον νέο κόσμο που θα κάνεις, Κύριε μας. Γιατί ό,τι κάνεις εσύ είναι τέλεια, Θεέ μας. Το ξέρουμε. Και τα σχέδια σου είναι τέλεια, Κύριε. Και με την ύμφιση σου, Κύριε, μαζί θα κάνεις μεγαλεία, Κύριε μας. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που θα έχουμε μέσα μας, Κύριε. Την ειρήνη, την ασφάλεια που θα νιώθουμε, Κύριε. Μακριά από κάθε ασθένεια, από κάθε δάκρυ, από κάθε πόνο, από κάθε στεναγμό, από κάθε μόμον και ρητίδαν, Κύριε. Αλλά τα πάντα θα είναι τέλεια, γιατί εσύ είσαι τέλειος, Ιησού μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Βάλε βάρος μέσα μας, γλυκόν, Κύριε μας, για τους γύρω μας. Θα τους ελκύσουμε, Κύριε μας, σε σένα. Εσύ είσαι που σώζεις, αλλά εμείς πρέπει να απλώσουμε το χέρι, να ανοίξουμε το στόμα μας, να αγκαλιάσουμε, Κύριε μας, να φέρουμε, να πλησιάσουμε, Κύριε. Διάλεξες εσύ τα παιδιά σου να κάνουν αυτό το έργο. Και μέσα από τα παιδιά σου είναι που σώζεις και άλλες ψυχές, Κύριε. Μήπως εμάς δεν μας μίλησε κάποιος και σωθήκαμε, Ιησού μου. Έτσι ενεργείς, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Γιατί αυτό μας δίνει προνόμιο να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιηθούμε από εσένα, τον Κύριο των δυνάμεων, για να φέρουμε ψυχές στη Βασιλεία σου, Κύριε, μας την Άγια. Αμήν, Ιησού μου Άγιε, αμήν, Κύριε. Αμήν, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε θα μιλήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Παρόν που ο Λόγος του Θεού είναι ένας, θα δούμε λίγα εδάφια από τη Γένεση, από το 25ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του Ισαάκ, της Ρεβέκας, αλλά κυρίως θα δούμε τον Ιακώβ και τον Ισαύ. Στο 25-19 της Γένεσης μας λέει για την γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Και στο 20 λέει ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα. Και μετά από 20 ολόκληρα χρόνια έγινε πατέρας ο Ισαάκ. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή, ευλογημένο από τον Κύριο και μάλιστα με τις επαγγελίες που είχε, η Ρεβέκα ήταν 20 χρόνια στήρα. Και το ερώτημα, όχι τότε και αργότερα και μέχρι και σήμερα, αφού είμαστε άνθρωποι του Θεού, γιατί ο Θεός να μην μας δίνει ευλογία τη στιγμή που την υπόσχεται και μάλιστα ή έξω που είναι μακριά από τον Κύριο, ας πούμε οι Χαναναίες τότε και οι Χαναναίες οι σημερινές, γεννάνε όποτε θέλουν και πολλές φορές που δεν θέλουν να μείνουν έγκυες και μένουν και κάνουν και εκτρώσεις γιατί δεν θέλουν και έρχεται η ευλογία. Και εμείς που θέλουμε ένα παιδί που είναι η υπόσχεση, η κληρονομία, περνάει ένας χρόνος, περνάει δεύτερος χρόνος. Για φανταστείτε κάθε μήνα να περίμενε η Ρεβέκα να μείνει έγκυος και να περνάνε τα χρόνια και οι δεκαετίες. Είναι ότι ο Κύριος δοκιμάζει τα παιδιά του. Ενώ οι άλλοι καμιά φορά τα έχουν ίσως πιο εύκολα γιατί περιμένει να έρθουν κοντά του, να σωθούν. Αν δεν σωθούν όλα τα άλλα, τι να τα κάνεις. Γι' αυτό, αν συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη δική μας τη ζωή, να μην λυπόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε υπό επεξεργασία. Πώς είναι η εικόνα με τον αγκιοπλάστη που φτιάχνει το αγκίο και το πλάθι το φτιάχνει, το γυρίζει, το... είναι δύσκολο. Είναι και η φωτιά από κάτω. Και καμιά φορά περνάει χρόνος, αλλά ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όμορφους, κάτι ευλογημένο. Και πρέπει να υποτασσόμαστε στον Κύριο και να μην αφήσουμε την καρδιά μας να σκληρυνθεί και να αντιδράσει με τον Κύριο και να πούμε τι κάνεις. Γιατί όταν σκληρύνει το αγκείο, πώς θα το δουλέψει ο αγκιοπλάστης. Μετά θα πρέπει να σπάσει να γίνει κομμάτια, δεν είναι μαλακό ο πυλός για να το φτιάξει, να το διορθώσει. Και ο Ισαάκ λοιπόν λέει στο 21, προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Προσευχόταν ο Ισαάκ στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε, 20 χρόνια, αλλά αδερφοί 20 χρόνια. Και η Ρεβέκα η γυναίκα του συνέλαβε. Είναι φυσικό να προσευχότανε πολύ εφόσον δεν ερχόταν η ευλογία. «Μα Κύριε, έχω υπόσχεση». «Είναι και η υπόσχεση». «Μα δεν τη βλέπω, δεν γίνεται». «Προσεύχω». «Γιατί να προσευχηθώ, αφού εσύ είπες να μου δώσεις ευλογία, δώσε μου τη». «Γιατί να στη ζητήσω ξανά και ξανά». Βλέπετε, με κάποιον παράξενον τρόπο δουλεύει ο Κύριος. Και στον Αβραάμ το ίδιο είχαμε πει την άλλη φορά. Καθυστερούσε και βρήκε σαρκικόν τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεση του Κυρίου. Αλλά, όπως είπα αδερφοί, ο Κύριος δεν μας δίνει πάντα αμέσως αυτό που ζητάμε. Θέλει να μας μάθει υπομονή, να περιμένουμε, χωρίς να αλλάζουμε στάση, χωρίς να αλλάζουμε τοποθέτηση. Και λέει στο 22, «Και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της και είπε, αν έτσι πρόκειται να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω?» Και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η Ρεβέκα δηλαδή καταλάβαινε ότι κάτι παράξενο συνέβαινε στην κοιλιά της. Γιατί είχε δίδυμα, αλλά ένιωθε μια διαμάχη. Και ίσως να σκεφτόταν, αν αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα της προσευχής του Ισαάκ, γιατί να υποφέρω έτσι? Και της απάντησε ο Κύριος στο 23, δύο έθνη στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Που αυτό είναι ανάποδον τώρα, γιατί ο μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τα πρωτεία, ο πρωτότοκος. Λογικά ο μικρότερος πρέπει να δουλέψει στο μεγαλύτερο. Είναι το αυτονόητο. Αλλά της το λέει προφητικά ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Αυτό το λέει ο Θεός με βάση την πρόγνωση του, όχι τον προορισμό, γιατί υπάρχει πάντα εισήχηση σε αυτά τα εδάφια. Γιατί ο Θεός διαλέγει τον ένα και δεν διαλέγει τον άλλο, και τι φταίει το έμβριο που ούτε βγήκε να ζήσει ακόμα και ο Θεός το καταδίκασε ή το ευλόγησε. Και είναι άδικο αυτό. Να το δούμε. Ο Θεός προεγνώριζε τις ζωές αυτών των παιδιών. Είχε δει τις αποφάσεις τους. Μα ακόμα δεν γεννήθηκαν. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τους βλέπει άντρες μεγάλους. Τι αποφάσεις παίρνουν, τι σκέφτονται. Και είναι υπόθη τους, ο ζήλος τους. Με αγαπάνε, δεν με αγαπάνε. Τώρα που είναι μέσα στην κοιλιά, ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν αργότερα. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ εμίσησα. Λέει στην Καινή Διαθήκη. Μα γιατί να μισάς, Θεέ μου? Και το ένα παιδί του Ισαάκ και το άλλο παιδί του Ισαάκ. Δεν είναι του διαβόλου. Και ειδικά όταν ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να μιλήσει έτσι. Και ο λόγος είναι ότι ο Θεός γνώριζε ότι ο Ισαύ θα ήταν αδιάφορος στα πνευματικά. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Εμένα με ρώτησε. Εγώ γεννήθηκα. Ούτε με ρώτησαν αν θέλω να γεννηθώ. Γεννήθηκα. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό που λέει ο Θεός, λέει ο Ισαύ και ο κάθε Ισαύ. Γιατί πρέπει να επακούω? Δεν εκτιμούσε τις πνευματικές αιώνιες ευλογίες που θα του έδινε. Και θα αποφάσιζε να ζήσει απόλυτα σαρκικά. Αντίθετα, ο Ιακώβ θα εκτιμούσε σωστά τις πνευματικές ευλογίες. Δηλαδή βλέπουμε ένα Ισαύ ο οποίος είναι σαρκικός και ένα Ιακώβ ο οποίος είναι πνευματικός. Δύο παιδάκια από την ίδια ευλογημένο πατέρα και μητέρα, από την ίδια μήτρα. Δύο λαοί, δύο κόσμοι. Δεν έχει σημασία αν ο σαρχικός είναι μεγαλύτερος, λέει, θα δουλέψει το μικρότερο. Και σήμερα δεν παίζει ρόλο, αδερφοί, αν τα κοσμικά σαρχικά συστήματα φαίνονται πιο δυνατά. Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με αυτές τις αρχές, με αυτές τις εξουσίες, τι μπορούμε να κάνουμε? Όλα αυτά θα υποταχθούν στο Θεό και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Θα γονατίσουν μάλιστα όλοι. Στο 24. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος. Ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα. Και αποκάλυψαν το όνομά του Ισαύ. Ισαύ σημαίνει τριχωτός. Έτσι, σκληρός. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισαύ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Ιακώβ που λένε υποσκελιστής, κατά κρύβα είναι φτερνιστής, κρατάει τη φτέρνα. Και ο Ισαάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Ήταν 40, 60, γι' αυτό λέμε έκανε 20 χρόνια αναμονής. Στο 30 μας λέει ότι τον αποκάλεσαν Εδόμ, κόκκινος, γιατί είχε πουλήσει τα πρωτοδοκία του, θα το δούμε πιο μετά αναλυτικά. Και από αυτόν το όνομα του Εδόμ ονομάστηκαν οι Εδομίτες, αυτοί που κατοίκησαν νότια της Νεκράς Θάλασσας. Ο Ιακώβ λοιπόν, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, προσπαθούσε να κρατήσει μέσα τον Ισαύ να βγει αυτός πρώτος. Γιατί? Για να πάρει τα πρωτοτόκια. Θα μου πείτε, μα αφού δεν καταλαβαίνει, ένα νεογνώ ακόμα δεν βγήκε στον κόσμο. Κοιτάξτε πόσο Θεός τα βάζει για να μας δείξει το ζήλο του ανθρώπου του Θεού. Ότι είμαι δεύτερος φυσιολογικά, αλλά θέλω έχω ζήλο μεγάλο για να φτάσω να πλησιάσω τον Κύριο όσο πιο πολύ μπορώ. Και ίσως για το φυσικό νου αυτό να φαίνεται άδικο, αλλά ο Θεός βλέπει τα βάθη της καρδιάς, λέω, σε σχέση με τον Ισαύ. Δηλαδή είδε την πίστη του Ιακώβ, είδε την επιθυμία του να πάρει τα πρωτοτόκια, επειδή εκτίμησε σωστά την ευλογία που υπάρχει εκεί. Βέβαια, αν ο Ισαύ τιμούσε τη θέση του σαν πρωτότοκος και ήθελε να σταθεί σωστός, δεν θα μπορούσε ο Ιακώβ να τον πάρει, αλλά είδε ο Θεός τη διαφορά μεταξύ τους. Και αφού ο Ισαύ ήταν ο μεγαλύτερος, κανονικά τα πρωτοτόκια ανήκαν σε αυτόν. Τώρα, να πει κάποιος, καλά τι σημασία έχει ποιος γεννιέται πρώτος και ποιος δεύτερος, γιατί κάνει τέτοιο θέμα η Γραφή? Και μάλιστα σε μια γέννα διδήμων που είναι μερικά λεπτά διαφορά. Δεν είναι ότι γεννήθηκε ο ένας και μετά από 5 χρόνια γεννήθηκε ο άλλος και λογικά ο μεγαλύτερος έχει τα πρωτοτόκια. Τα προνόμια, αδελφοί, συνδέονταν με ευλογία. Το να είσαι πρωτότοκος, είχες ευλογία. Δηλαδή είχες ανώτερη θέση μέσα στην οικογένεια. Κληρονομείς διπλάσιο μερίδιο από τα αδέρφια σου. Αν ο πατέρας είχε 5 γιους, θα χώριζαν την περιουσία σε 6 και ο πρώτος έπαιρνε 2 μερίδια. Και οι άλλοι το καθένα στο δικό του. Οι άλλοι 4. Είχες ιερατική εξουσία. Είχες την πνευματική αρχηγία της οικογένειας. Και η μεγαλύτερη απόλυση ήταν η ευλογία της Διαθήκης, που σήμαινε ότι θα ήταν ένας κρίκος στη γενιά του Ιησού, γιατί από εκεί θα έρχονταν ο Μεσσίας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, όταν ο Θεός έδινε τις ευλογίες και έλεγε στη Καινή Διαθήκη, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι δεν λέμε? Ενώ έπρεπε να ήταν Αβραάμ, Ισαάκ, Ισαύ. Αυτή ήταν η σειρά, αυτός γεννήθηκε πρώτος. Από εκεί έπρεπε να έρθει η σειρά. Και όμως έβαλε τον πρώτον, τον έβαλε κάτω και έφερε τον Ιακώβ. Και τα πρωτοτόκια θεωρούνταν τόσο πολύτιμα όσο και η ίδια η ζωή, αφού περιλάμβαναν υλικές ευλογίες και πνευματικές ευλογίες. Αλλά αν δεν τα εκτιμήσω και δεν τα εκτιμήσεις, τα πρωτοτόκια που μας δίνει ο Κύριος θα τα πάρει κάποιος άλλος, όπως έγινε στην περίπτωση του Ισαύ. Θυμάστε ότι ο Θεός εξαιτίας της απιστίας των Ισραηλιτών τους αφαίρεσε τα πρωτοτόκια και λέει εμπόλιασε τους εθνικούς πάνω. Και εμείς τώρα είμαστε μπροστά. Εδόθηκε το Ευαγγέλιο στα έθνη και οι Ισραηλίτες που είναι? Περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Στο 27. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μένι Σαβ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, ένας άνθρωπος του αγρού. Ο Δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκηνές. Και ο Μεν Ισαάκ αγαπούσε τον Ισαύ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή. Ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Τώρα, εντάξει, είναι λάθος οι γονείς να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους και να λέει εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τόσον τον άλλον, και η μητέρα εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τον άλλον, γιατί δεν είναι ωραία να δημιουργούνται αυτές οι, να πούμε, συμμαχίες μέσα στην οικογένεια. Αλλά να πω, και αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι έκαναν τέτοια λάθη. Ο Ισαύ λοιπόν ήταν ένας έμπειρος κυνηγός, άνθρωπος του αγρού. Μέσα στο Λόγο του Θεού μόνο 2 άνθρωποι ονομάζονται κυνηγοί. Ήταν ο Νεμβρόδ και ο Ισαύ. Και η σύνδεση αυτή φαίνεται φανερά, δηλαδή τι είδους ποιότητας άνθρωπος ήταν. Γιατί αν θυμάστε από την παραβολή των Ζυζανίων στην Καινή Διαθήκη, ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Και το ότι ο Ισαύ ήταν άνθρωπος του αγρού δείχνει ότι ήταν άνθρωπος του κόσμου. Δυνατός, καλός πολεμιστής, στα δάση έτρεχε να φέρει, άρεσε του πατέρα του μεν, αλλά όπως είπαμε δεν τον ενδιέφεραν τα του Κυρίου. Ενώ ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος, λέει, απλός. Δηλαδή το γεγονός ότι κατοικούσε σε σκηνές μας δείχνει τη φύση του, την πνευματική. Σκηνές, είμαστε εμπάρικοι σε αυτήν τη γη. Δεν θα χτίσουμε, να μεγαλώσουμε, να κάνουμε. Περνάμε από εδώ γιατί το βλέμμα μας είναι στον ουρανό, όπως τον Αβραάμ. Το πιο πιθανό είναι να είχε την ευθύνη της κατασκήνωσης ο Ιακώβ, γιατί ο πατέρας του, ο Ισαάκ, ήταν τυφλός. Είχε δηλαδή την καρδιά του πειμένα. Ενώ ο Ισαύ τι έκανε, τι χαρακτήρα μας δείχνει? Ο ερημίτης, ο ανυπόταχτος, ο επαναστάτης. Και λέει στο 29, «Και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρευμα και ο Ισάβ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισάβ στον Ιακώβ, «Δώσε μου παρακαλώ να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος». Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομά του Εδόμ, και όπως είπαμε οι Εδομίτες. Και ο Ιακώβ είπε, «Πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Τώρα θα πει κάποιος, είδες την αδυναμία του αδερφού σου εκεί που πεινάει πολύ και εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία του να αρπάξεις την πνευματική ευλογία που δεν έχεις και τη δικαιούται αυτός. Γι' αυτό λέμε για το ζήλο. Αρπάζει. Και ο Ιακώβ είπε, «Πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισάβ είπε, «Εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια». Βλέπετε, εάν τα διεκδικούσε και λέει, «Τι λες αδερφέ μου, μου ανήκουν τα πρωτοτόκια». Ο Κύριος δεν θα επέτρεπε να γίνει αλλαγή. Αλλά, «Εγώ πάω να πεθάνω», λέει. «Τα πρωτοτόκια θα σκέφτομαι. Εγώ πεινάω τώρα». Και ο Ιακώβ είπε, «Να μου ορκιστείς σήμερα». Και του ορκίστηκε. Και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και αφού σηκώθηκε αναχώρησε. Έτσι ο Ισάβ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Που είναι πολύ τραγική αυτή η φράση. Δηλαδή αυτό που είπε στην πραγματικότητα ο Ισάβ ήταν, «Δεν μπορώ να ζω με υποσχέσεις, θα γίνει στο μέλλον. Δώσ' μου τώρα να φάω, να πιω, αλλιώς θα πεθάνω, ζαλίζομαι». Που δεν θα πέθαινε. Εντάξει, πεινούσε, ήταν αποκαμωμένος, αλλά δεν είναι ότι θα πέθαινε. Αυτή είναι η γενιά στην οποία ζούμε σήμερα. Τι λέει ο κόσμος σήμερα? «Πού ακούς και εσύ τώρα για αιωνιότητα και για Θεό και τα θελήματά του? Φάε, πιες, απόλαυσε τη ζωή». Ωστόσο ο άνθρωπος ξεχνάει ότι σήμερα ζεις και αύριο μπορεί να πεθάνεις. Και θα περάσεις την αιωνιότητα. Και τι θα γίνει, πού θα την περάσεις? Ξέρετε αδερφοί, η φυσική καρδιά δεν εκτιμά και δεν δίνει καμία αναξία στα πράγματα του Κυρίου. Και αυτό είναι τραγικό. Και πρέπει να προσέχουμε και εμείς που ναι μεν είμαστε πιστοί και είμαστε στη μεριά του Ιακώβ, επειδή περνάει ο χρόνος που είμαστε με τον Κύριο και επηρεαζόμαστε και από το πνεύμα του κόσμου, να μην οπισθοχωρήσουμε και εκεί που είμαστε Ιακώβ να μοιάζουμε και λίγο του Ισάβ σε κάποιες περιπτώσεις ή σε κάποιες τυχές του χαρακτήρα μας. Γιατί η φυσική καρδιά δεν γνωρίζει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι κάτι αόριστο. Σου λέει δεν έχει αξία, δεν έχει δύναμη αυτή. Ενώ τα παρόντα έχουν βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων. Λεφτά έχεις, έχεις λεφτά. Σου λέει, έχεις θέση, τι δουλειά κάνεις. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος θέλει αυτό που μπορεί να αρπάξει, να δει με τα φυσικά του μάτια. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις περιουσία στον ουρανό, επειδή δεν φαίνεται στα φυσικά μάτια, αν κτίζεις τη ζωή σου στον Κύριο. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό το πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, επειδή οδηγείται από την όψη, όχι από την πίστη. Γι' αυτόν το παρόν είναι το παν, ενώ το μελλοντικό, το υποσχόμενο, κάτι αβέβαιο, μηδαμινό. Τι είπε ο Ισάβ, «Εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τώρα τα πρωτοτόκια». Και πραγματικά είναι παράξενος συλλογισμός, γιατί αφού σχεδόν χάνω το παρόν, έτσι, πάω να πεθάνω, περιφρονώ και δεν με ενδιαφέρει το μέλλον, που ίσα ίσα που το μέλλον θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέει, «Έτσι ο Ισάβ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του». Όπως οι Ισραηλίτες που καταφρόνησαν την επιθυμητή γη και δεν πίστεψαν στο λόγο του Κυρίου. Και έτσι καταφρόνησαν και τον Κύριον Ιησού. Ακόμα και στην παραβολή των γάμων, οι προσκεκλημένοι στους γάμους καταφρόνησαν την πρόσκληση. «Έχω ένα κρό, να δω, αγόρασα βόδια, παντρεύτηκα». Και ενώ ο Κύριος καλεί, καταφρόνησε. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί σήμερα πουλούν τη θέση που ο Ιησούς τους έβαλε για ένα πιάτο φακές. Τώρα, να δω τώρα αυτό που μου αρέσει. Δυστυχώς αδερφοί, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Και ένα πιάτο φακές μπορεί να θεωρήσω ότι αξίζει τώρα περισσότερο από μια θέση στην πνευματική γη Χανάν που θα έρθει αργότερα. Και ο λόγος για τον οποίο ο Ισαύ δεν ενδιαφέρθηκε για τα πρωτοτόκια του ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον κάνει να τα εκτιμήσει περισσότερο. Γιατί το ερώτημα είναι πώς σκέφτεται η πίστη. Πιστεύω, όσο περισσότερο βλέπω την αβεβαιότητα και τη ματαιότητα του παρόντα κόσμου, τόσο θέλω να προσκολώμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει στη Δευτέρα Πέτρου 3:11, «Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Προσδοκούμε όμως καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί». Θα στηβάζω για εδώ αυτά που θα καούν και θα διαλυθούν, ή πρέπει να στηβάζουμε στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί? Ο Κύριος μας τα λέει, είναι εκεί γραμμένα. Αυτές είναι οι σκέψεις του Θεού και κατά συνέπεια της πίστης. Λέει στους Εβραίους 12:16, αναφέρεται στον Ισαύ και λέει να μην είναι όπως τον Ισαύ, ο οποίος για ένα φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια του. Το αρχαίο λέει αντιβρόσεως μιας απέδετο τα πρωτοτόκια αυτού. Για σκέψου, για ένα πιάτο φαΐ να πουλήσεις όλη την ευλογία και να μείνει το όνομά του τώρα μέσα στην ιστορία, να χάσει τη θέση του, την αρπάξει ο αδερφός του και μέχρι τώρα να λέμε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ και από εκεί έχουμε τις 12 φυλές. Είναι ο λαός Ισραήλ, από εκεί δηλαδή βγήκε. Γιατί Βέβυλος, που λέει Βέβυλο όπως τον Ισαύ, γιατί τον ονομάζει Βέβυλο, είναι αυτός που δεν έχει αρχές. Και με τη συμπεριφορά του τι κάνει, βεβυλώνει, δηλαδή μηδενίζει τις ευλογίες, τις επαγγελίες, τις εξουσίες. Γιατί? Για τα συμφέροντα του, για τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Εγώ τώρα και μετά. Αυτό που απασχολεί το Βέβυλο είναι το σήμερα, όχι το αύριο, το οποίο του εξασφαλίζει την αιώνια ευλογία του Άγιου Θεού, τις επαγγελίες του. Βέβαια, οι επαγγελίες αρχίζουν από τώρα και συνεχίζουν, αλλά ο άλλος θέλει μόνο το τώρα. Και όπως έπραξε εδώ και ο Ισαύ, ο οποίος μηδένισε το σήμερα για τη λεμαργία και έχασε την επαγγελία του για ένα πιάτο φακές. Και ξέρετε αδερφοί, αυτός που

0: λίγο και αύριο ο Θεός θα με συγχωρέσει. Και το συνηθίσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος όταν πάω πίσω και του ζητήσω συγχώρεση θα με συγχωρέσει με το αίμα του κλπ. Αυτό είναι παγίδα, διότι όταν κάτι που είναι λάθος το κάνουμε χωρίς Πνεύμα Θεού, σοβαρότητα ή υπευθυνότητα, τότε γίνεται πάθος και καταστρέφει και τη ψυχή και το σώμα μας. Γιατί δεν μπορείς να έρχεσαι και να μετανοείς για κάτι που σου αρέσει, που το κάνεις ξανά και ξανά και γίνεται συνήθιο μια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανερχόμαστε στα πρωτοτόκια, το οποίο ήταν πάντοτε δικαίωμα του πρωτότοκου. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Γιατί θα πάρουμε διπλάσια ευλογία από όλους τους άλλους που θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τα πρωτοτόκια, όπως είπα, περιέκλειαν τη διπλή μερίδα της κληρονομιάς και τη θέση του Πατριάρχη που θα διαδεχόταν τον Ισαάκ και από τον οποίο θα έβγαινε ο Μεσσίας. Αυτό το ήξερε και ο Ιακώβ, αλλά το ήξερε και ο Ισαύ. Γιατί από μωρά μεγαλώνοντας τους δίδασκε ο πατέρας τους, ξέρανε. Αλλά βλέπουμε πώς το αντιμετώπισε ο καθένας. Γι' αυτό, όπως είπα, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην ελευθερία τους δεν εκτιμούν, αδιαφορούν για τη σωτηρία. Ματθαίος 16:26. Ανταλλάσσουν τα πρωτοδοκιά τους με κάτι που σίγουρα θα χαθεί και θα προκαλέσει και το δικό τους χαμό μαζί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει αλλά την ψυχή του ζημιωθεί? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του? Δηλαδή, περιφρονώντας το μεγάλο δώρο του Θεού,

0: Οι άνθρωποι είναι σαν να ξεπουλάνε τις ψυχές τους για τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάβ όμως εμίσησα. Ο ίδιος ο Θεός του λέει αυτό. Γιατί ο Ιακώβ κινείται από μια εσωτερική παρόρμηση να ξεχωρίσει. Δεν τον ικανοποιούσαν τα συνηθισμένα πράγματα στη ζωή. Ήθελε να είναι μπροστά στα πνευματικά. Εκτιμούσε αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, που ήταν τα πνευματικά. Και ο Θεός πάντοτε αγαπά αυτούς που τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά περισσότερο από τα σαρκικά. Και ξέρετε, ο Ισάβ, ο οποίος περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, είναι τύπος του Ισραήλ, του λαού. Όπως ο Ιακώβ μπολιάστηκε και πήρε τη θέση του, έτσι και τα έθνη, όπως είπα, μπολιάστηκαν και πήραν τη θέση του εκλεκτού λαού, του Ισραήλ. Γιατί λογικά έπρεπε ο λαός Ισραήλ να ήταν πρώτος τώρα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ισάβ δεν είχε όραση. Και χωρίς όραση, λέει ο Λόγος του Θεού, ο λαός πεθαίνει. Δεν εκτίμησε σωστά τις μελλοντικές ευλογίες του Θεού. Δηλαδή αντάλλαξε μεγάλα πνευματικά πράγματα, μεγάλες υποσχέσεις, για πρόσκαιρες απολαύσεις. Μια στιγμιαία ανοησία, μια σαρκικότητα μπορεί να κοστίσει πολλά στον πιστό. Μα μια φορά, μια ενέργεια, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, είναι μόνο νυφακές, νομίζετε, που πείνασε εκείνη τη φορά? Ήταν όλη του η ζωή. Εκεί τώρα ήταν το λάθος που έγινε το μεγάλο, αλλά γενικά ο Ισάβ ήταν άνθρωπος της σάρκας. Δεν ήταν μια στιγμή αδυναμία στη ζωή του. Και μάλιστα ο Ιακώβ τον έβαλε να ορκιστεί, γιατί ο όρκος ήταν ιερός και αμετάκλητος. Ορκίσου μου ότι θα το κάνεις. Όταν αργότερα ο Ιακώβ και η Ρεβέκα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Ισάκ, θυμάστε, να μην δούμε την ιστορία, να μην μακρηγορούμε, που ήταν τυφλός άνθρωπος και λέει, μα μητέρα, αν πάω εγώ τώρα να υποδηθώ τον αδερφό μου, αντί να πάρω ευλογία, μπορώ να πάρω κατάρα, αν με καταλάβει ο πατέρας μου, ότι πάω να το ξεγελάσω. Αλλά είχαν το θάρρος και το θράσος να ξεγελάσουν τον πατέρα, γιατί ο Ισάβ είχε ορκιστεί να πουλήσει τα πρωτοτόκια, τα θεωρούσαν δικά τους, ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός παρόλο το λάθος, θα γίνει. Γιατί τι έκανε ο Ισάβ? Έφαγε και ήπιε, λέει, και ευθύς ανεχώρησε. Δεν είπε, τώρα που έφαγα και χόρτασα, ού, συγγνώμη, τι έκανα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, όχι, δώσ' μου τα πρωτοτόκια, παίρνω τον όρκο μου πίσω. Τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό που ήθελε, έφαγε, ήπιε και ανεχώρησε. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση στις επαγγελίες του Θεού για έναν αίσθημα, η πείνα. Καταφρόνησε, τα καταπάτησε ως τίποτα. Διάλεξε εφήμερη στιγμιαία απόλαυση αντί τα μελλοντικά αιώνια αγαθά. Έθρεψε δηλαδή τη σάρκα του αντί να θρέψει το πνεύμα του. Ξέρετε, αδερφοί, τα πρωτοτόκια απαιτούν υπευθυνότητα. Γι' αυτό και ο διάβολος τι το συμφέρει? Να έχει χριστιανούς ανεύθυνους. Που να μην έχουμε υπευθυνότητα να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και να κατακτήσουμε αυτά που ο Κύριος μας υπόσχεται. Ο Ισάβ είπε ότι θα πεθάνει αν δεν φάει. Αλλά θυμάστε, όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ, πέθανε όταν έφαγε. Έχασε, τα στερήθηκε. Οι Ιουδαίοι πούλησαν τα πρωτοτόκια τους στους εθνικούς για πρόσκαιρα πράγματα. Πώς είναι τώρα ο κόσμος, όπως είπα πριν? Οι εθνικοί, εμείς, που δεν είμαστε τέκνα του Αβραάμ και έχουμε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, έχουμε τις ευλογίες, και αυτοί είναι εκεί και κουτουλάνε πάνω στον τοίχο των δακρύων και λένε, Κύριε, πού είσαι και πού είσαι. Και είναι εκεί τόσα στους αιώνες και ούτε καν να φτάσουν στον ναό τους, δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Η φυσική καρδιά δεν δίνει αξία στα πράγματα του Θεού επειδή δεν τα γνωρίζει. Η σχέση με τον Θεό δηλαδή είναι κάτι αόριστο. Δεν έχει σπουδαιότητα, δεν έχει ισχύ. Γι' αυτόν τα παρόντα έχουν τόση αξία και δύναμη. Έχουν τόση βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων, όπως είπα. Τι θέση έχει στην κοινωνία, πόσο δυνατός είσαι, δυνατή είσαι. Περνάει ο λόγος σου, έχεις επιρροή, έχεις γνωριμίες. Έχεις δύναμη γενικά, ανθρώπινη. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, αφού δεν οδηγείται από την πίστη, αλλά από την όψη. Το παρόν είναι το παν. Το μέλλον, αβέβαιο. Δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί τις μακρινές ευλογίες. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέχουμε, γιατί και εμείς γνωρίζουμε τις ευλογίες με τη διάνοιά μας, γιατί τις έχουμε ακούσει και λέμε ο Κύριος θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο και το άλλο, αλλά ζούμε μέσα στις ευλογίες ή τις έχουμε εκεί μακριά και προσγειωνόμαστε και γινόμαστε και εμείς λίγο Ισάβ. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος ζητάει να ευλογηθεί τώρα. Επειδή δεν έχει όραση, αυτό το θα κάνω, θα, δεν το δέχεται. Κλείνει τα αυτιά του. Ο λαός μου, λέει στον Οσιέ, αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Ο Ισάφ τι έλεγε? Εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια? Τα πρωτοτόκια, η ευλογία από το Θεό, θα μείνει το όνομα σου στην ιστορία. Εγώ τώρα να φάω. Ο κόσμος βίνει και χάνεται για μένα, οπότε παρετούμε από τις ευλογίες της αιωνιότητας, σαν να έλεγε. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο πραγματική είναι αυτή η εικόνα για έναν αδιάφορο αμαρτωλό που, ενώ έχει ακούσει το λόγο του Θεού, αποτυχάνει να δώσει προσοχή. Προτιμά να απολαμβάνει τις σαρκικές επιθυμίες του παρόντα κόσμου από το να σιγουρευτεί ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και είναι άσχημο να πουλάς τη θέση σου στο ουράνιο σπίτι, τη θέση σου ως βασιλιάς και ιερέας του Θεού, γιατί έτσι μας ονομάζει ο Κύριος. Αποκάλυψη 5, 9. Λέει πιο κάτω, σφάχτηκες και μας αγόρασες στο Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας και θα βασιλεύσουμε πάνω στη γη. Τι όμορφη υπόσχεση. Αλλά είναι θα βασιλεύσουμε. Θα. Δεν είναι τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα πάνω στη γη. Έχουμε μέσα μας το βασιλικό πνεύμα. Είμαστε παιδιά του βασιλιά. Αλλά δεν ξεχωρίζουμε. Εδώ λέει θα βασιλεύσουμε. Επειδή μας αγόρασε ο Κύριος με το αίμα του. Τα πρωτοτόκια πουλήθηκαν μια φορά. Όλα τα κατοπινά δάκρυα και του Ισάβ και όλων των Ισάβ δεν μπόρεσαν να τα πάρουν πίσω. Γιατί μετά, όταν πήγε να πάρει την ευλογία, του λέει ο πατέρας του, τι να σου κάνω. Ήρθε ο αδερφός σου και τα πήρε. Τον ευλόγησα και θα είναι ευλογημένος. Και λέει, δεν έμεινε ευλογία, πατέρα μου, για μένα. Και λέει, ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Ήταν αργά. Μετά που η πόρτα του ελέους του Θεού κλείσει, πολλοί θα ζητήσουν το Θεό. Αποκάλυψη 6:15. Θα χυθούν πολλά δάκρυα, αλλά όλοι αυτοί θα έχουν έρθει πολύ αργά. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί? Να παρακαλάς να σε σκεπάσουν τα βουνά, γιατί αλίμονός σου. Ο λόγος που δεν ενδιαφέρθηκε ο Ισάβ ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον υποχρεώσει να δώσει μεγαλύτερη αξία στα πρωτοτόκια. Γιατί όσο βλέπω την ματιότητα του παρόντος κόσμου, την αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο πρέπει να προσκολιέμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει και στον Ιάκωβο ότι η ζωή μας είναι σαν ατμός. Φαίνεται λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Θα ζήσω, θα κάνω, θα φτιάξω. Λέει ο κάθε παππούς, πώς πήγαν τα χρόνια. Χθες ήμουν νέος και τώρα γύρασα. Ρωμαίους 13:11. Ξέρετε τον καιρό που ζούμε, γιατί είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο. Γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Θα πρέπει να εγερθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, της χαλάρωσης, της άγνοιας, της ημιμάθειας. Λέει η σωτηρία είναι κοντά μας, ειδικότερα σήμερα, πιο κοντά μας. Γιατί αδερφοί, με το κάλεσμα που ελάβαμε δημιουργήθηκαν μέσα μας κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί ο Θεός μέσα μας αναπτύσσει τη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή πνευματικές δυνατότητες που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπτύξουμε. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει την ανάγκη του σώματος ότι είναι καλά το σώμα σου να είναι γεμάτο χαρά, αγάπη, συγχώρεση, να μην έχεις μικρότητες μέσα σου δηλαδή που φέρνουν ταραχή στη ψυχή και στο σώμα και μετά αρχίζουν οι ασθένειες και υποφέρεις γιατί έχεις πικρία, έχεις μίσος, έχεις πάθη και χτυπάνε όλα αυτά στο σώμα σου. Θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο που έχουμε ώστε να τον καλλιεργήσουμε κατά Θεό. Θυμάστε, ο Κύριος Ιησούς δεν επικέντρωσε τον αγώνα του σε θρησκευτικούς τύπους, σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Τι μιλούσε ο Κύριος? Θυσία, αγάπη. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Αυτόν τον σκοπό έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο ουράνιος πατέρας μας δεν βρίσκεται σε προσπάθειες οι οποίες κινούνται έξω από τη θυσία. Πάντα στρέφεται στο συνάνθρωπο σου. Είτε είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Αγάπα τον πλησίο σου. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις. Δηλαδή, αν θέλουμε τη ζωή, πρέπει να δώσουμε αγάπη. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε. Γιατί, όπως λέει και στο Ματθαίο 25:45, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους, τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Δεν μπορείς δηλαδή να στερήσεις τον πλησίον σου από αυτά που θα θέλεις εσύ. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ευαρέστησε τον πατέρα του υπακούντας τον κατά πάντα. Και αδερφοί, αν θέλουμε κι εμείς να τον ευαρεστήσουμε, αυτόν που μας δημιούργησε, είναι να τηρήσουμε τις εντολές του. Γιατί έτσι θα ζήσουμε, λέει, μέσα από τις εντολές. Ναι, είναι η συγχώρηση του, η αγάπη του κλπ. Αλλά σύν το χρόνο τώρα που ζούμε, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που ο Κύριος ζητάει και θέλει. Έτσι θα πλάσουμε και το χαρακτήρα μας και θα κάνουμε αυτόν που ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε, να μεταμορφωθούμε όπως ψάλαμε στον ύμνο πριν και να γίνουμε σαν αυτόν. Να έχουμε δηλαδή τα ίδια θέλω, τις ίδιες επιθυμίες. Επομένως, αδελφοί, τα πρωτοτόκια μας τα έχουμε. Ο Κύριος μας τα έδωσε. Μας ονόμασε Εκκλησία Πρωτοτόκων. Έχουμε το παράδειγμα του Ισαύ, έχουμε το παράδειγμα του Ιακώβ. Μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να αρπάξουμε αν χρειαστεί τις ευλογίες που ο Κύριος μας δίνει. Ο εχθρός έρχεται και υποκλέπτει και τραβάει και ζητάει να αφαιρέσει και να μας βάλει σε αυτόν τον ύπνο τον πνευματικό. Αλλά πρέπει, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μέχρι τέλους. Γιατί είναι αληθινές, έστω και αν δεν τις έχουμε εμπειριστεί. Έχουμε μια πρόγευση με το Πνεύμα του Κυρίου στη ζωή μας, με την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, αλλά είναι φορές, όπως είδαμε στην αρχή, που κάποιες προσευχές δεν απαντούνται ή παίρνουν πολλά χρόνια να απαντηθούν. Και λέμε, πού είναι ο Κύριος? Έρχεται ο ψιθυριστής, δεν έχει Θεό, δεν σε ακούει. Κοίτα, κοίτα, προσεύχεσαι, προσεύχεσαι, τίποτα. Δεν θα γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να γίνεις Ισαύ, για το τώρα, να αρπάξω τώρα. Πρέπει να κρατηθείς μέχρι τέλους. Και ο Κύριος, ό,τι υπόσχεθε θα το κάνει, μετά όμως που θα έρθει το τέλος θα το δούμε αυτό. Δεν λέει και η παροιμία, όποιος γελάει, γελάει τελευταίος. Να μην είμαστε σε αυτούς που βιαζόμαστε να γελάσουμε τώρα και να κλαίμε μετά, αλλά να γελάσουμε στο τέλος και να χαρούμε με τον Κύριό μας. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου, σε ευχαριστώ, γιατί εσύ μας διδάσκεις και μας δείχνεις, Κύριε, το πώς πρέπει να σταθούμε σε έναν κόσμο που ζητάει, Κύριε μας, το τώρα, τα σαρκικά, Κύριε μας, τα απολαύσεις τις τωρινές. Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, σε αυτήν την εποχή να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να χαρούμε, Κύριε μας, μαζί με τους άλλους, μέσα στην αγιότητα, Κύριε, που μας βάζεις, μέσα στις επιθυμίες τις δικές σου και όχι του κόσμου, Χριστέ μας Άγιε, χωρίς να χάσουμε όμως την όρασή μας, Κύριε. Αυτά όλα που υπόσχεσαι, Κύριε μας, και τα βλέπουμε στο βάθος, μακριά, για μας να είναι ζωντανά μέσα μας κάθε μέρα. Και με αυτά να ζούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, έστω και αν κάνουμε τα καθήκοντά μας καθημερινά, ως απλοί άνθρωποι που είμαστε. Να μην χάσουμε, Κύριε, το στόχο μας, το σκοπό μας, Χριστέ μας. Και εσύ είσαι που θα μας φυλάξεις, Κύριε μας, να μην χάσουμε καθόλου τη θέση μας ως πρωτότοκοι, Κύριε. Για να σε ευχαριστήσουμε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητάμε το χρίσμα σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε, καθώς εσύ θα μας μιλήσεις, Κύριε, να ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα σου στην Εκκλησία σήμερα. Για τη δόξα σου τα ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για την αποκάλυψη του Ιησού στην Εκκλησία του. Ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο άπειρος, ο ένας Θεός και μόνος που υπάρχει, φανερώθηκε στους Αγίους του. Φανέρωσε τη φύση του, μίλησε στους πατέρες της πίστης, στην Παλαιά Διαθήκη, λέει στην προς Εβραίους το 1 και 2, λέει ότι, Εβραίους 1-2, ότι ο Θεός αφού ελάλησε το πάνε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος. Με πολλούς τρόπους ο Κύριος φανέρωνε πτυχές από τον εαυτό του. Τον τρόπο που ενεργεί, τι θέλει, τι αγαπάει ο Θεός. Μόνο που ήταν τμηματική αυτή η αποκάλυψη. Τι λέει μετά στις τελευταίες αυτές ημέρες, στο δεύτερο εδάφιο, ελάλησε προς εμάς, στο κείμενο λέει εν ιό. Αυτό σημαίνει μέσα από τον ιό και διά του ιού. Μέσα από τον ιό του φανερώθηκε. Γιατί φανερώθηκε μέσα από τον ιό? Γιατί έτσι ο Θεός θα μπορούσε να φανερώσει πολύ περισσότερα από την άπειρη φύση του σε μας, παρά από ότι στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των αγγέλων. Κάθε φορά που φανερώθηκε ο Θεός χρησιμοποιούσε κάποιον άγγελο. Τώρα χρησιμοποιεί τον άγγελο της Διαθήκης. Όχι ότι ο Χριστός είναι άγγελος, δεν είναι. Είναι ο αγγελιαφόρος, είναι ο μηνυτής. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, είναι αυτός που κρατάει τους 7 αγγέλους στο χέρι του και δίνει τις 7 αυτές επιστολές να πάνε στις 7 εκκλησίες και προς τον άγγελο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψουν. Ο άγγελος είναι ο μηνυτής εκεί και υπό αυτή την έννοια ο Κύριος είναι, ο Ιησούς είναι ο Κύριος διακηρύσσων τον Θεό. Ο Θεός διάλεξε μέσα από τον Υιό να φανερωθεί, να φανερώσει τη δόξα Του. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να μας δείξει τι θέλει να γίνουμε. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να καταλάβουμε την κοινωνία που θέλει ο Θεός να έχεις μαζί Του. Το πρότυπο της είναι η σχέση του Χριστού με τον Θεό. Λέει στην Α Ιωάννου 1-3, λέει η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η εργασία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι θέλει να μας φέρει να γίνουμε κοινωνίοι. Αυτό που ο Κύριος Ιησούς ως άνθρωπος Χριστός, κοινωνία από τον Πατέρα. Και ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται το μεγαλείο Του. Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο αμήν. Αμήν. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλει να σου το δώσει όλο. Όταν ήρθε αυτή η γυναίκα, η χείρα στον Ελισέ και του λέει δεν έχουμε να πληρώσουμε και τα παιδιά μου θα τα πάρουν δούλους. Της λέει τι έχεις στο σπίτι? Τι σκεύος έχεις? Λέει έχω για τρία. Πήγαινε γύρω, δανείσου όσα μπορείς. Πήγαινε. Φτιάξε χώρο. Για να έρθει η ευλογία. Μην αφήνεις τον Κύριο μια μικρή τρυπούλα. Του πεις Κύριε αυτό έχω για σένα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι μέσα μας είναι η άβυσσος. Και η άβυσσος καλεί άβυσσο. Έχουμε την άβυσσο για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν είναι τίποτα και τελικά εξαφανίζονται, και από το θησαυρό της ζωής που είναι ο Θεός ο ίδιος. Καθώς φανερώνεται σημάδια του Ιησού Χριστού. Δεν του δίνουμε παρά μόνο ψίχουλα. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς δόξα Θεού. Καθόλου. Έρχεται ο Ιησούς τώρα και μας φανερώνει τον Πατέρα. Μας φανερώνει τη φύση Του. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Και κοιτάξτε, εδώ στην Αποκάλυψη που είμαστε, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας. Ότι ο Κύριος δεν άφησε την Εκκλησία του έρμεο. Είναι εκεί, τον βλέπει ο Ιωάννης, ότι είναι αυτός που περπατάει ανάμεσα στις επτά λιχνίες, που είναι επτά εκκλησίες, δηλαδή η πληρότητα της Εκκλησίας. Στις επτά περιόδους που πέρασε και περνάει μέχρι το τέλος της, που είναι τη Λαοδικία, που είναι δηλαδή στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Εκεί τελειώνει όλο αυτό. Και ο Κύριος είναι εκεί συνέχεια. Είναι εκεί συνεχώς. Και τι κάνει? Σε κάθε περίοδο αποκαλύπτει τον εαυτό του ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα με τις δυσκολίες τους, ανάλογα με τους πειρασμούς που έχουν, και τους φέρνει έλεγχο, τους δίνει προτροπή και τους δίνει και παρηγορία. Αμήν. Να πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο έλεγχος όσον αφορά τον προφητικό λόγο έρχεται από άτομα τα οποία είναι σε εξουσία να ελέγξουν. Οι προφητεύοντες μέσα στην Εκκλησία τι λέει? Προφητεύουν. Τι κάνουνε? Οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Όχι έλεγχο. Γιατί εάν πάει μια στραβή θα καταστρέψει έναν άνθρωπο. Μπορείς να του καταστρέψει την ψυχή. Γιατί ο λόγος είναι δυνατός και αν δεν είναι σωστός σίγουρα είναι αρνητικός. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται και ελέγχει μέσα από τους αγγέλους οι οποίοι κηρύττουν το μήνυμα που δίνει ο Κύριος τον Ιωάννη. Μέσα από τα σκεύη τα οποία είναι από τον Κύριο ορισμένα για να ποιμάνουν την Εκκλησία του Θεού. Σε κάθε μία περίοδο φανερώνει στοιχεία της φύσης του. Μάστε, προηγούμενη φορά τα μετρήσαμε. 24 στις 7 εκκλησίες. 24 στοιχεία από τον εαυτό του. Και ξέρετε ο λόγος του ότι λέει, όταν πάμε εκεί θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Το όνομά του είναι το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ποιος του το έδωσε? Ο Πατέρας. Ο Πατέρας το κληρονόμησε ο Χριστός. Ο άγγελος πήγε και στον Ιωσήφ και του λέει θα ονομάσει το όνομά του Ιησού. Όταν πήγε στη Μαριάμ, όταν ήταν να συλλάβει ακόμη, λέει θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ο Θεός το έδωσε. Γιατί είναι υπερπανόνομα? Γιατί μέσα σε αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι αρετές και οι ευλογίες του Θεού, τα δώρα Του, οτιδήποτε ο Θεός είναι και κάνει και θέλει να πετύχει μέσα στην Εκκλησία Του. Και το κάνει. Όμως κοιτάξτε, όταν πάμε εκεί, στη δόξα Του μέσα, και τελειώσουν όλα, περάσει και η γλυκή βασιλεία, γίνει τελική κρίση και θα ξεχωριστούν οι δίκαιοι από τους άδικους, οι υπόλοιποι στη λίμνη του πυρός. Μετά, αφού υποταχθούν τα πάντα στον Υιό, και αυτός ο Υιός λέει, θα υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα κλείσει η βουλή του Θεού εκεί. Γιατί μέχρι εκεί φανερώνει. Παραπέρα δεν μας πάει. Υπάρχουν όμως φράσεις που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άλλη συνέχεια μετά. Γιατί μιλάμε για ζωή αιώνια. Και ο Θεός είναι αιώνιος. Θα εξακολουθούμε να το γνωρίζουμε. Και λέει ότι θα έχουμε το όνομά Του νέο. Νέο. Γιατί θα είναι νέο? Γιατί το παλιό τι θα γίνει? Το όνομα που φανερώνει ο Θεός από τη φύση Του σε εμάς σήμερα, το όνομα Ιησούς, είναι για να μας φέρει μέχρι την ώρα εκείνη που τα πάντα θα υποταχθούν στον Υιό. Μετά αρχίζει μια άλλη σελίδα, θα γυρίσει ο Θεός. Και θα αρχίσει ο Θεός, πιστεύω πάντα εν Χριστώ, να μας δείξει τα άπειρα. Να μας δείξει αυτά τα οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε και όμως είναι μέσα στη βουλή Του, είναι μέσα στην επιθυμία Του. Λέει ότι θα είμαστε κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Απαρχή σημαίνει πρωτογέννημα. Δηλαδή η Εκκλησία είναι πρωτογέννημα. Θα πει κανείς, μπορεί να είναι και οι άλλοι που θα ακολουθήσουν και να εννοεί αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μας ονομάζει βασιλείς, μας ονομάζει ιερείς, μας ετοιμάζει για αυτό που ο Θεός έχει, το οποίο δεν το αποκάλυψε ακόμα. Όμως, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Μπορούμε να πάρουμε μέρος σε εκείνα εάν σε αυτά που μας έδωσε τώρα δεν φανούμε πιστοί? Έρχεται ο Κύριος τώρα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δηλαδή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε από το 1900 μέχρι την αρπαγή. Και φανερώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζω Αποκάλυψη 3:7. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά, θυμάστε. Κύριο στοιχείο της φύσης Του. Αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε, ο Θεός είναι ξεχωρισμένος. Όταν έβαλες τον Μωυσή να φτιάξει την κυβωτό, συγγνώμη, τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη, τα πάντα, έπρεπε να αγιαστούν αφού τα φτιάξανε. Και πώς ο Μωυσής πώς τα αγίασε? Τι έκανε? Τα ράντισε με αίμα και έλαιον, το χρηστήριον έλαιον. Όλα ήταν ραντισμένα με αίμα και με χρηστήριον έλαιον. Τα σκεύη αυτά είστε εσείς και εγώ. Αμήν. Και μας θέλει όλους σκεπασμένους με το αίμα. Γιατί δεν ελέγχει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Επειδή είναι τέλεια? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός είναι μόνο τέλειος. Εμείς βαδίζουμε προς την τελειότητα, αλλά στο δρόμο σκοντάφτουμε. Συμφωνούμε? Ναι. Ο Ιάκωβος το λέει, που ήταν ένας από τους πιο άγιους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφός του Κυρίου, που έγραψε την Ιακώβου, την επιστολή, λέει «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Και όμως ο Κύριος εδώ δεν λέει τίποτε αρνητικό στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και αυτό είναι τέτοια ευλογία για μένα. Με ευλογεί μέσα μου. Τι μου λέει? Μου λέει ότι ο Κύριος θα κάνει ένα τέλειο έργο στο σώμα αυτό, το οποίο είναι το σώμα της αρπαγής. Αμήν. Δηλαδή μας κοιτάει, βλέπει τις ατέλειές μας, αλλά τι είναι αυτό που τον ικανοποιεί? Ότι η Εκκλησία αυτή τακτοποιεί την αμαρτία της, τα προβλήματά της, τη δυσκολία της, την τακτοποιεί μπροστά στο θρόνο. Αμήν. Δεν τα αφήνει ώστε να ζει με την αμαρτία. Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, αλλά ιδιαίτερα και με τους εργάτες, οι οποίοι πρέπει άφοβα να στέκονται, να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και να ελέγχουν όπου υπάρχει αμαρτία, να έρχεται ο έλεγχος. Με αγάπη. Πάντοτε με αγάπη. ώστε να ευαρεστείται ο Κύριος. Να μην δοξάσουμε ανθρώπους. Να μην δοξάσουμε συγγενείς, φίλους. Μα είναι τώρα ο άνθρωπος είναι περίβλεπτος. Τι να του πούμε τώρα. Δεν έχει τέτοια πράγματα στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί μου. Ο Κύριος βλέπει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας και την επαινεί. Αυτό, αν δεν έχουμε φτάσει εκεί, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Θα μας φέρει ο Κύριος. Και κοιτάξτε τώρα ότι φανερώνεται και λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ξεχωρισμένος. Μην ακούσω παράπονο, ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά. Εμείς γιατί να μην είμαστε σαν τον κόσμο. Μα τι λες τώρα. Κάνουμε τόσο αγώνα να ξεχωριστούμε. Ο Θεός έκανε τόσο αγώνα να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Θαύματα, δυνάμεις, αν έσπασε την Αίγυπτο, διάλυσε για να μπορεί ο Φαραώ να πει άντε πηγαίνετε. Τον διάλυσε. Άνοιξε τη θάλασσα, περνάει, πνίγει τους Αιγυπτίους και τους φέρνει στο Σινά για να τους δώσει τον νόμο, να τους δώσει την αλήθεια του και τη δόξα του, ο Κύριος. Ω, φύγαμε από την Αίγυπτο, δόξα τω Θεώ. Ξεχωριστήκαμε. Το πρόβλημα όμως πού ήταν, αδελφοί. Ο Κύριος παιδευόταν 40 χρόνια να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. 40 χρόνια. Τελικά, επειδή έμαθαν την καρδιά τους να παρακούει, να είναι απειθής, σαν το όνο ο οποίος άμα βάλει τα πόδια εκεί δεν μπορεί να τον κουνήσει. Ή τον ημίον. Όχι. Τι λέει ο Θεός. Όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Όχι, εγώ. Και η καρδιά μετά μαθαίνει και γίνεται ανόητη. Η καρδιά. Αδόκιμη. Και ο Θεός ξέρετε τι είπε. Ωραία. Θα μείνετε στην έρημο. Και αν σου πει ο Θεός έτσι, εσύ τι θα κάνεις. Μόλις σου είπε έτσι μετά, ξέρετε τι κάνανε οι Ισραηλίτες. Λέει, Μωυσή, θα πάμε. Θα πάμε να κάνουμε πόλεμο με τους Κανανέους. Λέει, Μωυσής, μην πάτε. Αυτοί τι είχαν μάθει τόσο καιρό. Να κάνουν το αντίθετο από ό,τι ο Θεός έλεγε. Και πήγανε. Ο Μωυσής λέει, μην πάτε, τι πάνε. Και τι έγινε. Γυρίσαν πίσω κακήν κακός, τους διαλύσανε οι Κανανέοι. Τους διαλύσανε. Σε θέλει ξεχωρισμένο. Κοίταξε, τα έχει γράψει για μας, λέει. Είναι γραμμένα παραδείγματα για μας. Και τελικά τους λέει, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, προσέξτε το άλλο. Μην παντρευτείτε από τον κόσμο και πάρετε ειδωλολάτρησες, γιατί θα φέρουν τα είδωλα μέσα στο σπίτι σας. Ακούσανε. Η μια γενιά άκουσε, οι άλλοι, οι παράλληλοι, μπήκαν μέσα τα είδωλα και αρχίζει ο κύκλος των κριτών. Δουλεία, βάρος, χαμός και τελικά Κύριε σώσε μας. Στέλνει ο Κύριος Κριτή, τους σώζει, τους ελευθερώνει, ω δόξα, αλληλούια. Και μετά από λίγο η επόμενη γενιά τι κάνει, μπλουμ, ξανά πάλι τα ίδια. Και έχουμε ένα ατέρμονα κύκλο. Ένα ατέρμονα κοχλία γεγονότων. Συνέχεια οι άνθρωποι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν αποφάσισαν να χωριστούν από την αμαρτία. Μόλις μια γενιά, όταν το έκανε, αμέσως μεγαλούργωσε. Τον καιρό του Δαβίδ. Η γενιά εκείνη ήταν πιο πιστή από τις προηγούμενες. Τι έγινε? Το πιο περίβλεπτο έθνος πάνω στη γη τον καιρό του Δαβίδ. Μετά από το Σολομώντα, ξανά πάλι άρχισε ο ίδιος κύκλος και τελικά τι έγινε? Ο Θεός τους ξερίζωσε από εκεί, κατάστησε την Ιερουσαλήμ και τον ναό, τα έκαψε όλα, χρησιμοποίησε τους Βαβυλωνίους και τους Ασσύριους πιο μπροστά, τους έδιωξε. Για 70 χρόνια. Γιατί δεν χώριζαν. δεν άφηναν τα είδωλα, δεν άφηναν την ακαταρσία, δεν άφηναν τη βρωμιά. Και αναγκάστηκε ο Θεός να τους βάλει στο κόσκινο, να τους κοσκινήσει και να κρατήσει μόνο ένα μικρό υπόλοιπο και αυτούς τους επέστρεψε πίσω για να συνεχίσουν, για να έρθει ο Χριστός. Ζωροβάβελ, ο Έσδρας, ο Νεεμίας και άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού γύρισαν πίσω, συνέχισαν. Θυμάστε τον καιρό του Νεεμία. Πάλι κάναν τα επίγαινα και πέρανε γυναίκες από τους Αμμονίτιδες, Μωαβίτισες και ξέχασαν και τη γλώσσα τους να μιλάνε μέσα σε μια γενιά. Και τους μάζεψε, νομίζω ο Έσδρας το έκανε αυτό, και τους μάζεψε και λέει τώρα θα αποβάλλετε τις γυναίκες αυτές μακριά από σας. Δεν βάλατε μια λοπιά. Και τελικά το έκαναν, διώξαν και τις γυναίκες και τα παιδιά. Ζάξτε, μιλάμε, είναι Παλαιά Διαθήκη, έτσι, δεν είναι Καινή Διαθήκη. Αλλά κοιτάξτε τι κοστίζει ο χωρισμός. Ο χωρισμός. Μπορεί κανείς να μου πει στην Καινή Διαθήκη κάτι παρόμοιο που ο Κύριος έχει διατάξει όσον αφορά το χωρισμό, το να είμαστε Άγιοι για εκείνον? Τι έχει πει? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό του στον ώμο, θα αρνηθεί τον εαυτό του, θα αρνηθεί τον κόσμο και σου διευκρινίζει. Πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, όποιος σου αγαπάει πιο πολύ από μένα δεν είναι άξιος μου. Δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό μαζί με όλα τα άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέει ζήτα πρώτα τη βασιλεία και όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε αυτό. Γι' αυτό ξεκινάει και λέει εγώ είμαι ο Άγιος. Ο Άγιος. Είσαι Άγιος. Εάν δεν είσαι, ο Κύριος θέλει να γίνεις. Άλλαξε τη ζωή σου, άλλαξε τον τρόπο που ζεις, άλλαξε τις συνήθειές σου. Άλλαξε τις παρέες σου. Πρόσεξε τι παρέες κάνεις. Είσαι Άγιος, θα παραμείνεις Άγιος. Αν δεν είσαι, γίνε Άγιος, γιατί ο Κύριος Αγίους θα παραλάβει. Έτσι είναι αυτή η Εκκλησία. Εάν δεν πάρεις την απόφασή σου τώρα, ποιος σου λέει ότι αργότερα θα μπορείς να το κάνεις? Τι άλλο λέει ότι είναι? Λέει τα αυτά, λέγει ο Άγιος, ο αληθινός. Ο αληθινός. Άφησε το να περάσει μέσα σου αυτό. Γιατί θέλω να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συστήνει τον εαυτό του ως ο αληθινός. Άγιος και αληθινός. Αυτό το συνδυασμό το βρίσκουμε στην Αποκάλυψη το 6 κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. Ξέρετε ποιοι το λένε? Οι ψυχές των πεπελεγισμένων κάτω από το θυσιαστήριο, δηλαδή οι Άγιοι της θλίψης που τους κατακόπτει ο Αντίχριστος. Και οι ψυχές τους είναι εκεί. Περνάνε δηλαδή από το θυσιαστήριο, θυσιάζονται, τους σκοτώνει και οι ψυχές τους είναι από εκεί κάτω και κράζουν. Με τα φωνής μεγάλης λέγοντες. Έως πότε, ο Δέσποτα, Άγιε και αληθινέ? Δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Εάν δεν καταλάβεις έγκαιρα ότι ο Θεός είναι και Άγιος και αληθινός και αυτά που λέει τα εννοεί, πρόσεξε, μην είσαι από αυτούς που θα το καταλάβουν μέσα στη θλίψη. Και λέω, μα γιατί? Γιατί αδελφοί να το κάνουμε αυτό? Η Φιλαδέλφια το ξέρει, το ζει, το πιστεύει, νιώθει μέσα της χαρά, άνεση, ξεκούραση και ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για την αλήθεια του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αλήθεια, το λόγο. Λέει ότι υπερύψωσε τον λόγο του υπερπάσαν την φήμη του. Άμα κοιτάξεις το εβραϊκό θα δεις ότι ύψωσε, λέει, τον λόγο πάνω από το όνομά του. Γιατί ο λόγος είναι αυτός που μέσα από το λόγο μας δίνει τη ζωή του ο Θεός. μας δίνει αυτό που είναι. Να τον γνωρίσουμε και να πάρουμε μέρος στη φύση του. Αυτός ο συνδυασμός των δύο χαρακτηριστικών επαναλαμβάνεται σε πολλά μέρη στη Γραφή. Για να ορίσει τον Θεό ως Άγιο και αληθινό με το οριστικό άρθρο μπροστά. Ο Θεός περιγράφεται συχνά στις υπέροχες ιδιότητες της απόλυτης αγιότητας και της απόλυτης αλήθειας. Τι ωραία όταν ο άνθρωπος πια πάψει να έχει μάχες μέσα του, αμφιβολίες. Είναι, δεν είναι, ακούς κάτι και αχ λες να είναι έτσι και να έχω λάθος εγώ. Πρέπει να βγεις από εκεί. Πρέπει να φύγεις από εκεί πέρα. Ο Κύριος θέλει να νιώθεις καταπεπισμένος για την αλήθεια Του. Ποτέ ο Θεός δεν θα σου πει ψέματα. Πας άνθρωπος ψεύστης, ο Θεός αληθής. Είναι μέρος της φύσης Του, της αναλύωτης που δεν αλλοιώνεται η φύση Του. Δεν μπορεί ο Θεός να πει και να ξεπεί. Μπορεί να είναι γίνα, αλλά μπορεί να είναι και γιάννη. Μπορεί να είναι άσπρο, αλλά θα έχει μια τελίτσα μαύρη μέσα. Ή το αντίθετο. Ο Θεός μας αδελφοί δεν είναι έτσι. Όχι, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο αληθινός, ο πραγματικός. Κοιτάξτε τι λένε οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή, Αποκάλυψη 15.3, είναι οι 144.000. Που είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακούσε τι λένε. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του θούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες. Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Το ψάλμα αυτό θυμάστε. Κύριε Θεέ Παντοκράτορ. Δίκαι και αληθινέ εωδή σου. Βασιλεύ των Αγίων. Δίκαιες και αληθινές είναι εωδή σου. Δεν θα σου ζητήσει ο Θεός να κάνεις κάτι στραβό, κάτι επιζήμιο για την ψυχή σου ή για άλλους. Είναι αληθινός. Αποκάλυψη 16.7 λέει «Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα, ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Εδώ νομίζω είναι στην τρίτη φιάλη της 7ης σάλπιγγας. Γιατί γίνονται τα γλυκά νερά, ποτάμια, λίμνες, γίνονται αίμα. Και λένε αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου. Γιατί αίμα έχησαν και τους δίνεις αίμα να πιούν. Μέσα στις κρίσεις του Θεού, αδελφοί, είναι το οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδούς αντί οδόντος για όποιον δεν έχει δεχτεί τη χάρη και το έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το πιστεύουμε. Ναι. Πώς θα κρίνει τους νεκρούς. Τους άπιστους νεκρούς πώς θα τους κρίνει. Αφού δεν έχουν πιστέψει. Θα τους κρίνει και αυτούς. Θα περάσουν από τη δικαιοσύνη του Θεού, από την κρίση του. Κατά τα έργα αυτών. Και όταν ο Θεός πιάσει να σε κρίνει κατά τα έργα, δεν βγαίνεις κερδισμένος με τίποτα. Πολλοί λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανέναν, ναι, δεν έχω σκοτώσει κανέναν, ναι. Καλά είμαι. Ναι, με τίνους κριτήρια το λες αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού έχει τα δικά της κριτήρια που είναι τέλεια. Έχεις αμαρτίες που έχεις κάνει, έχεις πράγματα που θα έπρεπε να έκανες και δεν τα έκανες, αυτές είναι αμαρτίες παράληψης. Και άμα πάμε και εξετάσουμε το θέμα, δεν θα θέλει να σε πιάσει ο Κύριος για να σε κρίνει με τα έργα. Γι' αυτό και πέθανε ο Χριστός. Γιατί το άλλο δεν έχει ζωή, έχει θάνατο μόνο. Έχει θάνατο. Εκτός αυτού, ο νόμος τι λέει, εάν πτέσει σε ένα, φταίει σε όλα. Μια φορά. Αμάρτησες, είπες έστω και ένα ψέμα. Τελείωσες. Είσαι καταδικασμένος σε θάνατο. Η ψυχή που αμαρτάνει ότι θα πεθάνει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μία αμαρτία. Δεν λέει ο μισθός των αμαρτιών, πολλών αμαρτιών. Δεν λέει έτσι. Τόσο είναι ο νόμος. Γι' αυτό και μας έδωσε την δικαιοσύνη του Χριστού να ντυθούμε με αυτήν για να μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 19:2 λέει: «Διότι αληθινέ και δίκαιη είναι κρίσεις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη, Βαβυλώνα, ή της έφτυρε την γη με την πορνείαν αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού». Αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Τον εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Φρόντισε κάθε λόγο σου και κάθε ενέργειά σου να είναι αληθινή. Δίκαιη οι λόγοι σου. Δίκαια τα έργα σου. Η καρδιά σου να είναι αληθινή. Να είσαι πιστός στον Κύριο, πιστός στο θέλημά Του, πιστός στα αδέλφια σου. Δεν πάμε έτσι και έτσι. Λέμε και ξελέμε. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να πάρουμε τα χαρακτηριστικά Του. Οπότε όταν σε βλέπει, τι θα πει? Να, ένας Άγιος και ένας αληθινός. Γιατί το λέει ότι είναι ο αληθινός? Γιατί ξέρει ότι την περίοδο αυτή είναι που θα βγάλει κόλαση όλο το ψέμα και την πλάνη. Το βλέπουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, ο Αντίχριστος τι θα πει? Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ έχω την αλήθεια. Αυτοί είναι ψεύτες. Θα προσπαθήσει να τα γυρίσει από την ανάποδη όλα. Θα υπάρχει ο ψευδοπροφήτης. Θα έρθει. Είναι πρόσωπο. Δεν είναι απλά σύνολο. Είναι πρόσωπο το οποίο θα συνεργαστεί με τον Αντίχριστο. Αλλά αυτός θα αρχίσει να δουλεύει πιο πριν έρθει ο Αντίχριστος. Πριν φανερωθεί τουλάχιστον παγκόσμια. Θα δουλέψει. Τι θα κάνει ο ψευδοπροφήτης? Κοιτάξτε τι κάνει. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη 12, 3 και 4. «Και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα σκεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Αυτό είναι το όλο το σύστημα του Αντίχριστου στην πλειότητά του. Το 7. Έτσι. Που δείχνει ότι είναι πια τελευταία βασιλεία. Και λέει στο 4. «Και η ουρά αυτού του δράκοντα έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτού στην γη». Και ρωτάμε, τι είναι η ουρά? Ισαΐες 9:15, ο πρεσβύτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή και ο προφήτης ώστις διδάσκει ψεύδι.

Μπιγκ Μπανγκ και από αστρόσκονη και δημιουργήθηκε τέλος πάντων η πρώτη αλυσίδα πρωτεϊνών και μετά σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται η ζωή από τις αμύβες να γίνεται η πολύπλοκη αυτή η ζωή που βλέπουμε. Πιο μεγάλο ψέμα και παραμύθι από αυτό και διδάσκεται παρακαλώ από τα μικρά, τον ήπιο, μέχρι τις πιο μεγάλες τάξεις στο πανεπιστήμιο. Σήμερα τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, ξέρετε ποιοι τα έχουν? Ξέρει κανείς? Μια άγρια υπόθεση κάνε. Ποιος να έχει και να εξουσιάζει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια? Γιατί στην Αμερική, γιατί γι' αυτό μιλάμε, πληρώνεις για να σπουδάσεις. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια. Ποιος τις έχει? Η Rockefeller. Η Rockefeller τα έχουν. Αυτοί βγάζουν τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι θα καθίσουν και θα σου πούνε, ξέρεις ότι η Γη έχει 300 εκατομμύρια χρόνια ζωή, οτιδήποτε. Αυτοί τους βγάζουν. Και είναι αρχιψεύτεροι. Είναι άνθρωποι που λατρεύουν τον ψεύτη και μιλάνε ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι. Και έρχεται ο κύριος σου λέει, εγώ είμαι αληθινός. Εγώ είμαι αυτός που είναι η αλήθεια. Και το λέει τόσο βροντερά και τόσο δυνατά για να σε σύσει, ώστε να δεις τι θα κάνεις, τι θα διαλέξεις. Μας λέει κατά Ιωάννη 8:44, είχε μια στιχομύθια εκεί με τους Φαρισαίους και τους λέει, «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου». Ο Κύριος δεν χαριζότανε, ούτε χάριζε. «Και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία». Προσέξτε, τι κάνει όταν δεν μένει στην αλήθεια, τι κάνεις? Σκοτώνεις. Ή τον εαυτό σου ή τους άλλους. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σε ένα άνθρωπο, σκοτώνει. Γιατί αν δεν υπάρχει αλήθεια, τι είναι εκεί? Ψέμα. Κάποιοι το παίζουν ιδιαίτερα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Νομίζω ότι ξέφυγες. Όταν λαλεί το ψεύδος, ο διάβολος εννοεί, εκ των ιδίων λαλεί, τα βγάζει αυτός. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Έχουμε λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο έχει από κάτω του δαίμονες και ψεύδεται συνέχεια στους ανθρώπους. Απ' την αρχή, τι είπε την Εύα? Θα είστε σαν θεοί. Και ο Θεός βέβαια δεν θέλει να είστε σαν θεοί. Φάε. Το ίδιο ψέμα επαναλαμβάνει τώρα συνεχώς. Β' Θεσσαλονικής 2:7 λέει, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τώρα? Η Φιλαδέλφια. Αμήν. Καταλαβαίνεις τη θέση που ο Κύριος έχει δώσει τη σπουδαιότητα στο σώμα στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και λέω, και το κήρυτο δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να εξουσιάσει ο Αντίχριστος εφόσον εδώ είναι το σώμα. Εφόσον εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Το κατοικητήριο του Θεού μέσα στο οποίο κατοικεί αυτός που είναι το φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να νικήσει εφόσον είναι το φως μέσα στο λαό του Θεού. Όταν φύγει, τότε εσού εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα, λέει. Εκβληθεί βία κατάσταση που είναι αρπαγή. Και λέει, και τότε στο 8, θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη έλευση. Ώστις, ο Αντίχριστος τώρα, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του Σατανά, εδώ τώρα

0: Θέλω να προσέξουμε. Εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Ψεύδους. Υπάρχουν τέρατα και σημεία και δυνάμεις ψεύδους. Ή, και αν είναι μέσα σου, αν δεν είσαι κατατοπισμένος, οπλισμένος, τα μάτια σου να είναι ανοιχτά, το πνεύμα σου να είναι σε εγρήγορση, τι θα πάθεις, τι θα πάθουν πολλοί. Θα το χάψουν, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι θα πάει μέσα. Και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Δια τούτο και δια τούτο θέλει πέμψη από αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Προσέξτε, έχουμε την πλάνη του Σατανά, έχουμε την πλάνη του Αντίχριστου, έχουμε τους ψευδοπροφήτες που θα σηκωθούν, έχουμε όλο το συστηματικό ψέμα με δυνάμεις σημεία και τεράστια, και τελικά ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης. Έχεις και την ενέργεια του Θεού που επιτρέπει ο Θεός να χτυπήσει πλάνη αυτή τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τον Κύριο, τον αληθινό μέσα, τι θα πάθει. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ο διάβολος συνέχεια κοιτάει να χώνει τα νύχια του, να αλλάζει τον λόγο του Θεού. Θα στείλει ενέργεια πλάνης ο Θεός για να πιστέψουν στο ψεύδος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στην εκκλησία του, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός. Θα έρθει ο ψεύτικος. Ο Κύριος της είπε, όταν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, θα τον δεχτείτε. Μια άλλη έννοια του αληθινός είναι ότι αυτός είναι ο γνήσιος. Ο αφεντικός. Σε αντίθεση με το ψεύτικο ή το εξωπραγματικό. Α Ιωάννου 5:20 λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν δια να γνωρίσουμε τον αληθινόν. Ο Υιός του Θεού ήλθε για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Ποιος είναι? Ο Πατέρας είναι ο αληθινός. Ο Χριστός ποιον αντιπροσωπεύει, ποιον φανερώνει? Πατέρα. Αμήν. Και είμεθα εν το αληθινό. Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Μόνο ο Κύριος μου το ανοίξει λίγο. Είμαστε μέσα στον αληθινό. Δηλαδή, ζούμε και τρεφόμαστε από την αλήθεια του. Αμήν. Είναι για μας η ζωή, το φως. Δεν μπορούμε το ψέμα, ούτε να τα ακούμε. Και το διακρίνουμε αμέσως.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό λέει να έχουμε δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα, για να γνωρίζουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Και η Εκκλησία του Θεού που ζει μέσα στην αλήθεια, ζει μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι λάθος. Μπορείς να διακρίνεις το ψέμα από την αλήθεια? Μπορείς. Εάν σου δώσω δύο προφητείες από καλούς αδελφούς, μπορείς να διακρίνεις ποια είναι αλήθεια και ποια είναι λάθος, εφόσον η μία είναι λάθος? Μπορείς. Λεπτές έννοιες, παράλληλες η μία με την άλλη. Αλλά τι λέει? Ο λόγος είναι αυτός που περνάει μέσα και διαιρεί σκέψεις, τις έννοιες της καρδιάς, λογισμούς. Ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια, τη γνωρίζεις και σε ελευθερώνει. Αμήν. Αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια του Θεού. Να μείνουμε στον αληθινό, αληθινή. Πρόσεξε, έρχεται ο εχθρός σε αρκετά άτομα και όταν είμαστε σε δυσκολία πετάμε το ψέμα. Δεν ξεκινούσα να ελεγχώ από τον αληθινό αυτό. Πρόσεξε. Φτιάξ' το. Βγάλ' το από το στόμα σου. Γιατί? Λες τώρα ένα ψέμα έπα την άκρη. Σιγά το πράγμα. Όχι, αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι ανοίγεις μια πόρτα και λες τον ψεύτη, έλα. Και όταν έρθει μετά, δεν προλαβαίνεις να καλύπτεις τα ψέματα. Και μετά δεν ανοίξεις τον αληθινό. Ο Κύριος σου πει, δεν σε αναγνωρίζω, εσύ είσαι ένας ψεύτης. Και το λέει, οι ψεύτες δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα εδώ, και ο υπόλοιπος κόσμος δεν λέω, αλλά ιδιαίτερα εδώ πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια προϊστορία εδώ πέρα. Διάβασε αν θέλεις την επιστολή του Τίτου. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Και είμαι αν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και ο αιώνιος. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Έτσι σε μαζεύει. Σε αντίθεση με τι? Γιατί στην ιστορία μέσα από τον 3ο, 4ο αιώνα και μετά η Εκκλησία, οι φιλόσοφοι άλλαξαν την διδασκαλία για τον Θεό και έφεραν έναν άλλον Θεό, ξένο. Νεωστή εισαχθέντας. Μα η διδασκαλία του Θεού δεν είναι καινούρια. Ξεκινάει από την γένεση όταν λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός» και είπεν «Ο Θεός». Από εκεί αρχίζει. Όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν μία διδασκαλία. Η Καινή Διαθήκη δεν άλλαξε η διδασκαλία του Θεού. Ο Χριστός μιλούσε και έλεγε για την πρώτη εντολή, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι στην. Κύριος ο Θεός μας. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή ο Θεός είναι Θεός και του Χριστού. Μιλούσε βέβαια ως άνθρωπος. Ο Θεός. Τώρα, προσέξτε λίγο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι μυστήριο, αλλά θα σας πούμε εμείς τι είναι. Ο Θεός δεν είναι εις, αλλά είναι ενότητα. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα μέσα στη θεότητα και το κάθε ένα είναι Θεός. Εξίσου. Μα μισό λεπτό. Η Γραφή δεν λέει για υποστάσεις. Λέει ότι ο Χριστός φανερώθηκε και είναι ενώπιον του προσώπου του Θεού, ένα πρόσωπο ο Θεός, και ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Κοίταξε το Εβραίους 1:4. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως. Δηλαδή είναι το αποτύπωμα της υποστάσεως, όχι των υποστάσεων. Ήρθε ο Χριστός εδώ όχι για να δείξει μια τριάδα, ποιον ήρθε να φανερώσει? Τον Πατέρα. Το διαβάσαμε. Και είμαι θάνατο αληθινό. Εν το Υιό αυτού, του Πατρός. Ο Θεός είναι εις, η φύση του είναι μία. Εις Θεός, εις και Μεσίτης. Φύγαμε σε άλλο Θεό. Μην τα ψάχνεις, είναι μυστήριο. Γιατί? Γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδα. Ο λόγος του Θεού τους προδίδει. Δεν βγαίνουν αυτοί οι στοχασμοί που έχουν φέρει από ιδωλατρικά περιβάλλοντα, Θεός, θεόσοφος κλπ. Σοφιστές ό,τι θέλεις. Είναι ψεύτικα, ξένα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εγώ είμαι ο αληθινός. Τι μας λέει για τη Φιλαδέλφεια αυτό? Η Φιλαδέλφεια θα γνωρίσει τον αληθινό. Θα φύγει από τα ψεύτικα. Θα φύγει από τις πλάνες. Με γεμίζει μεγάλη χαρά, αδερφή, και προσδοκία ότι ο Κύριος βλέπει τη Φιλαδέλφεια, πιστεύω προς το τέλος, όταν πια είναι έτοιμη για να την πάρει ο Κύριος, και δεν βρίσκει ψυγάδι. Μου δίνει μεγάλη ανακούφιση αυτό. Λέω, Κύριε, εσύ θα το κάνεις. εσύ θα το κάνεις. Δεν την ελέγχει για τίποτα. Να σας πω το μυστικό. Γιατί αυτή είναι η νύμφη. Έχει την καρδιά της νύμφης. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη για εκείνον. Μπορεί να έχουμε λάθη και, αλλά σ' αγαπώ, Κύριε. Είσαι αγάπη μου. Συγχώρησέ με. Αλλά σ' αγαπώ. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Είσαι ωραία, αγαπητή μου. Είσαι εύχαρης. Έτσι μας λέει. Διάβασε το άσμα ασμάτων. Τι άλλο μας φανερώνει? Τι άλλο μας φανερώνει? Λέει, Αποκάλυψη 3:7, τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Μας δίνει, αδελφοί, στοιχεία τα οποία απαρτίζουν την πνευματική οντότητα της νύμφης. Είναι απαραίτητα για μας. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι. Το περνάγαμε, αλλά κάτι ο Κύριος θέλει να μας δείξει. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ποιος έχει το κλειδί του Δαβίδ? Ο Δαβίδ εδώ συμβολίζει το μεσιανικό αξίωμα. Μεσιανικό σημαίνει το αξίωμα του Χριστού, του κεχρισμένου. Στο 5ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, διαβάζουμε «Και είσαι εκ των πρεσβυτέρων», λέει ο Ιωάννης, «μη λέγει, μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσεν ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα η ρίζα του Δαβίδ». Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Θεός δεν τρέπεται να παίρνει το όνομα του Δαβίδ για να πει ότι είναι από Αυτόν. «Μα Κύριε, ο Δαβίδ έκανε...» Μπήκανε κάτω από το αίμα. Μπήκανε οι αμαρτίες κάτω από το αίμα. Τελείωσε. Κοιτάξτε. Ξέρετε πού είναι αυτό? Είναι όλη η εκκλησία της αρπαγής εκεί, οι άγγελοι του Θεού εκεί πέρα και ο Κύριος συστήνεται ως εκ της φυλής του Ιούδα και η ρίζα του Δαβίδ. Ούτε για τον Ιούδα ντρέπεται, ούτε για τον Δαβίδ ντρέπεται. Και δεν θα ντραπεί για σένα να σε ονομάσει γιο ή κόρη του. Γιατί δεν θα ντραπεί? Τι θα έχουμε κάνει εμείς? Δεν θα έχουμε ντραπεί να τον ομολογήσουμε. Γιατί λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Και πρόσεξε τις φορές που ο Κύριος σου δίνει μοναδικές ευκαιρίες να τον ομολογήσεις. Και εσύ πρόσεχε το αυτό. Να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις 7 σφραγίδες αυτού. Επίσης, Αποκάλυψη 22:16 λέει, «Εγώ, Ιησούς, έπεψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός». Ένα κλειδί είναι ένα πάρα πολύ απλό σύμβολο στη γραφή. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα κλειδί μπορούμε να το εξομοιώσουμε με την εξουσία. Ποιος έχει το κλειδί, έχει εξουσία. Αν σε ενοχλεί η λέξη εξουσία, βάλε εκεί τη λέξη έλεγχος. Έχω τον έλεγχο. Το δωμάτιό μου, έχω το κλειδί μου, έχω τον έλεγχο. Εγώ μπαίνω, εγώ βγαίνω και μπορώ να βάλω ή να βγάλω όποιον θέλω. Καταλαβαίνουμε. Εξουσία. Και τι λέει ο Ιησούς? Είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ, δηλαδή είμαι αυτός που μπορώ να ανοίξω το θησαυροφυλάκιο και να σας γεμίσω με βασιλικούς θησαυρούς. Ο Δαβίδ είχε πάρα πολλούς θησαυρούς. Και βλέπουμε πόσο επενετικό είναι το πνεύμα εδώ για μας. Όταν λέει έχω το κλειδί του Δαβίδ. Δεν μας το λέει έτσι για να μας πει ότι έχει ένα κλειδί. Πάντα έχει σχέση με εμάς. Κολοσσαίς Β 3 λέει, εν το οποίο ιό, μέσα στον Χριστό δηλαδή, είναι και κρυμμένη πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Ωραία, για να κάνουμε ένα πείραμα λίγο. Εδώ έχουμε ένα σεντούκι γεμάτο από πολύτιμα πράγματα. Έτσι, έχουμε χρυσαφλουριά, έχουμε σμαράγδια, ζαφύρια, διαμάντια, ό,τι θες. Τίγκα. Εδώ. Και εδώ έχουμε ένα άλλο που είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ποιο θα διαλέξεις? Όχι, δεν μπορείς και τα δυο. Γιατί το δεύτερο? Γιατί ο συνετός άνθρωπος θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό τη σοφία. Τη θεία γνώση. Δεν βλέπεις αυτά. Αυτά είναι γυαλάκια. Πες μου στον ουρανό τι αξία θα έχουν? Καμία. Τίποτα. Ξαφανίζονται. Και αν σκεφτείς, ο χρυσός που τρέλονται να βγουν χρυσό οι άνθρωποι. Μια στιγμή και πες ότι αποφασίζουν να αλλάξουν το πολύτιμο. Τη μονάδα βάσει της οποίας κάτι θεωρείται σαν αξία. Τι θα γίνει ο χρυσός? Τι θα τον κάνεις? Θα πιείς? Θα φορέσεις? Πόσο θα φορέσεις? Δεν μπορεί να φορέσεις πολύ, θα σου κρεμάς τα αυτιά μέχρι κάτω άμα είναι πολύ βαρύ. Ο κόσμος σκαλώνει σε μάτια πράγματα. Ο Κύριος ήρθε, αδελφοί, να μας πει την αλήθεια. Είναι ο αληθινός. Ό,τι ανάγκη έχει, σου λέει, εγώ θα σου την προμηθεύσω. Τον εμπιστευόμαστε?
1: Αμήν.
0: Αμήν. Και ο Σολομώντας που ήταν πάμπλουτος και ο πιο σοφός άνθρωπος, τι λέει? Μη με κάνεις πολύ πλούσιο και σε λησμονήσω, και μη με κάνεις πολύ φτωχό, μη τυχόν και σε βλασφημίσω. Άρα το σωστό ποιο είναι? Αυτό που μας έχει ο Θεός όλους σε αυτό. Ποιο? Πάντα να έχουμε κάποια ανάγκη. Να είμαστε στη μέση περίπου. Ώστε να χαιρόμαστε το φαΐ που τρώμε. Και αν μείνει καμιά μέρα το ψυγείο άδειο, δεν πειράζει. Την άλλη μέρα πάλι θα γεμίσει. Αλλά ευχαριστιέσαι τα αγαθά, ευχαριστιέσαι αυτό που έχεις. Δεν έχεις να διαλέξεις μέσα σε 200 φορέματα. Η Λίζ Τέιλορ έκανε στον Ρίτσαρντ Μπάρτον 500 κοστούμια. Δεν τα κάνουμε 500 κοστούμια. Τρέλα. Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. Ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω. Είμαστε καλά. Οι τρέλες του κόσμου δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύα μια φορά σε ένα σπίτι ενός πολύ πλουσίου ανθρώπου. Και ερχόταν η γυναίκα τώρα και κοιτούσε, έλεγχε η καημένη. Πιο ταραγμένη γυναίκα. Πιο αναποφάσιστη. Δεν έχω δει. Φέρανε μια ωραία ντουλάπα. Χριστέ μου, τι ωραία ντουλάπα είναι αυτή. Πανέμορφη. Πάρτε την πίσω, δεν μ' αρέσει, πίσω. Αυτό έχει ο κόσμος, αδελφοί, αυτά βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος σου λέει, σε μένα είναι όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι. Μην αφήσεις τον διάβολο σου στρέψει την προσοχή σε πράγματα που δεν είναι. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και πώς τους παίρνουμε? Καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε μέρα. Και βέβαια μελετώντας το Λόγο του Θεού. Αμήν. Αλλά είναι δώρα του Πνεύματος. Πνευματικά. Πνευματικά. Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με την Εκκλησία του. Ούλου κάτι θα βρει να πει. Και έχει δίκιο. Αμήν. Αλλά φαντάζομαι τους αδερφούς στη Φιλαδέλφεια, εκείνη την πόλη, έχω πάει εκεί, καθώς θα διάβαζε ο άγγελος της Εκκλησίας Φιλαδέλφειας, ο κήρυκάς τους, θα διάβαζε το γράμμα αυτό που τους έστειλε ο Κύριος. Και θα λέγανε, όταν λέγει τάδε, λέγει, οχ, τι έχει να μας πει άραγε. Τι θα βρει να μας πει. Δεν είναι εδώ, θα ανεβαίνει λίγο παρακάτω, θα το λέει. Και μετά τελειώνει η επιστολή και μένουν όλοι άγαλμα. Δεν είπε τίποτα για μας. Μόνο καλά πράγματα. Αμήν. Αυτή είναι η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αδελφοί. Θα είναι χαρά και ευφροσύνη η εκκλησία για τον Κύριο. Γιατί είναι η νύμφη. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι από το έργο αυτό του Θεού. Μετά η Λαοδίκεια δεν λογίζεται νύμφη. Θα έρθουν στην παρουσία του Κυρίου όσοι περάσουν από το θυσιαστήριο μέσα. Φανταστείτε ότι ο Κύριος μπορεί να κοιτάξει μια εκκλησία και να αισθανθεί ότι αξίζει τον έπαινο. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, αδελφοί. Μας ενθαρρύνει. Αμήν. Και δεν θέλω να είμαστε σαν δαρμένοι σκύλοι. Όλη την ώρα, ο Κύριε, συγχώρησέ με. Να ευχαριστείς τον Κύριο για την αγάπη Του, τη συγχωρητικότητά Του και ότι είσαι παιδί Του και σε αγαπάει. Πότε τελευταία φορά ευχαρίστησε τον Κύριο που σε αγαπάει? Πότε? Είσαι έτσι συνέχεια. Όχι πάλι, κάτι έκανα. Λάθος σχέση είναι αυτή. Λάθος σχέση. Όχι. Μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις Κύριε συγχώρησέ με, μετανοώ, εντάξει, αλλά δέξου την αγάπη μου. Κύριε σε αγαπώ. Πες ότι το μοναχοπέδι σου, αγόρι κορί, δεν έχει σημασία. Κάνει έτσι και σπάει το κρυστάλλινο ποτήρι. Πάει το ποτήρι. Χαλάει η εξάδα. Χάλασε. Ή σου ρίξε, ξέρω εγώ, μαρμελάδα επάνω στο καλό σου φόρεμα. Ή σου έκανε το μωρό εμετό στο καλό κουστούμι που μου έγινε. Αυτό το πράγμα δυστυχώς. Έγινε. Χάλασε το κουστούμι. Δεν έβγαινε με τίποτα. Τι θα κάνεις? Πώς αντιδράς σαν γονιός? Εάν είναι σε κάποια ηλικία θα του πεις, παιδί μου, τι είναι αυτό που έκανες? Πρέπει να προσέχεις. Τι θα κάνεις μετά από εκεί πέρα? Θα του κρατάς μούτρα? Όταν σου πει, τα παιδιά μου τους έδερνα σπάνια, αλλά έπρεπε. Και ερχόταν και κλαίγαν στην αγκαλιά μου. Δεν φεύγανε. Και τι θα κάνεις εκεί όταν σου έρχεται και θέλει την αγκαλιά σου, θα το αγκαλιάσεις? Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Εάν εσύ δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, σκέψου τον ουράνιο πατέρα και τις δυνάμεις της αγάπης που έχει εκείνος. Ξοδεύω χρόνο στην προσευχή να ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη Του. Να νιώθω special, να νιώθω ότι είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Μην νοιάζει για τους υπόλοιπους. Είμαι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει άλλος σαν και εμένα και άλλος σαν και εσένα. Άλλος Γιάννης δεν υπάρχει. Έχουμε πολλούς Γιάννης και πολλές Γιάννης. Δεν υπάρχει όμως άλλος. Και έτσι μοναδικοί είμαστε ο καθένας στην καρδιά του Κυρίου. Και μας αγαπάει. Επομένως, η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι για σένα. Και είναι απόρρια της αγάπης Του. Θα σταματήσω εδώ. Θα πω μόνο Ισαΐας 22:22. Μιλάει για τον Ελιακήμ. Ελιακήμ θα πει ο Θεός υψώνει, σηκώνει, εδρεώνει. Και λέει ο Θεός, και θέλω βάλει επί των ώμων αυτού, στον Ελιακήμ, το κλειδί του οίκου του Δαβίδ. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ. Αυτός είναι ο Ελιακήμ, ο υψωμένος, τον ύψωσε, τον ενδόξασε τον Κύριο. Και θέλει ανοίγει και ουδείς κλείει και θέλει κλείει και ουδείς ανοίγει. Θα δούμε αυτά την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου. Η Γραφή λέει αγόραζε την αλήθεια και μη πόλη. Εφόσον ο Κύριος αποκάλυψε την αλήθεια του, μείνε πιστός. Μείνε πιστός. Για να γίνει αυτό που ο Θεός επιθυμεί μες στη ζωή σου. Και σε όλους μας, σαν εκκλησία. Πόσες φορές άνθρωποι μέσα στη ζωή μου με εξουσία και θέσεις μου μίλησαν πλανευτικά. Έλα το, δεν χρειάζεται να πιστεύεις αυτά. Έχουμε να σου δώσουμε αυτό, έχουμε να σου δώσουμε εκείνο. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έχει φυλάξει, αδερφοί. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπώ την αλήθεια. Να αγαπάμε την αλήθεια του Θεού. Αμήν. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό που μας έδωσε. Είναι ο θησαυρός του ουράνιος. Είναι η έκφρασή του σε μας. Γραμμένη. Και εφόσον άνοιξε τις γραφές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έτρωγα το μεσημέρι. Να σας πω λίγο τι γίνεται μέσα μου. Έτρωγα στο μεσημέρι ένα εδάφιο. Άρα γι' αυτό, γιατί του λέει εκείνο, για το άλλο που λέει έτσι και το άλλο που λέει έτσι. Ναι, γι' αυτό γίνεται μέσα. Για να ανοίξει ο λόγος. Να συνδεθεί όλο αυτό σαν ένα τέλειο, μια τέλεια αποκάλυψη, ένα τέλειο φως για να δούμε τον Κύριο. Να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να έχουμε όραση, να μπορούμε να περπατάμε σωστά και δίκαια. Και η κραυγή μου είναι, Κύριε, μη μας αφήσεις να πλανηθούμε, σε παρακαλώ. Φύλαξέ μας στην οδό που είσαι εσύ. Αμήν. Και ο Κύριος είναι πιστός, είναι αληθινός, είναι Άγιος και θα κάνει αυτά που λέει η αδελφή. Θα τα κάνει. Ελάτε να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Ιησού μας. Για την ενθάρρυνσή Σου. Γιατί μας καλείς να πληρώσουμε το θέλημά Σου, να πληρώσουμε, Κύριε, το ρόλο αυτόν που Εσύ όρισες σαν Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εμείς μαζί με όλα τα παιδιά Σου, Κύριε, στα οποία εργάζεσαι με τον ίδιο τρόπο, Κύριε Ιησού Άγιε. Και ευχόμαστε και περισσότερα ακόμη, Χριστέ μου. Κύριε, άγνησέ μας, καθάρισέ μας και κάνε η αλήθεια Σου να νικήσει μέσα μας, Κύριε, κάθε πλάνη, κάθε ψέμα. Εσύ που είσαι αληθινός, να μας δώσεις, Κύριε, τέτοια χάρη ώστε κάθε τι ψεύτικο, πλανεμένο, ακάθαρτο, δελικτό, να φύγει από τη ζωή μας, Κύριε. Να φύγει από τη ζωή μας. Για να είμαστε καθαροί και άγιοι για Σένα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσύ είσαι ο Κύριος, είσαι η δύναμή μας, είσαι η ειρήνη μας, είσαι το άσμα μας Κύριε. Και θέλουμε αυτή την ώρα, Χριστέ μου, ταπεινά και σπασμένα να καθίσουμε στα πόδια σου για να ακούσουμε το τι το Πνεύμα σου θέλει αυτό το βράδυ να πει σε εμάς. Θέλουμε ησυχία μέσα στο Πνεύμα, Κύριε. Να είμαστε μέσα στο Πνεύμα, μέσα στη ροή του Πνεύματος, Χριστέ μου, ώστε να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε το Λόγο σου, Κύριε. Να γεμίσουμε με την παρουσία σου, να οικοδομηθούμε, να πάρουμε δυνάμεις, Κύριε, και να φύγουμε με την ειρήνη που μόνο εσύ, ο Κύριος των δυνάμεων, μπορείς να προσφέρεις. Το χρίσμα σου, η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Πάσαν φύλαξη και πάσαν ευλογία, ώστε εσύ ο Κύριος να εργαστείς θαυμαστά και αυτό βράδυ και να πάρεις όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση και τη δόξα στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι ο Θεός είναι η ειρήνη μας. Ο τίτλος είναι «Ο Θεός η ειρήνη ημών». Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας προς Ρωμαίους 15:33, γιατί θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος. Προς Ρωμαίους λοιπόν 15:33 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών αμήν. Ο Θεός της ειρήνης να είναι με όλους μας πάντοτε. Αμήν. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου στην εκκλησία που υπηρετούσε τον Κύριο στην Ρώμη. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου για κάθε χριστιανό και αυτή είναι και η δικιά μας ευχή. Ο Κύριος, η ειρήνη ημών, να μας σκεπάζει με την ειρήνη Του και να μας ευλογεί σφόδρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούμε σε ένα αλλοπρόσαλο κόσμο. Σε μια κοινωνία δύσκολη, σε μια κοινωνία που είναι άδικη, με ανθρώπους που είναι διεστραμμένοι, γεμάτη λαγνία, παραδομένοι στο σκοτάδι, στο σατανά, στο σύστημα, σε μια ζωή όπου υπάρχουν απρόβλεπτα πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα προβλέψει στην καθημερινότητά του. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι θα γίνει μέσα στην ημέρα. Ο Θεός να φυλάει βέβαια.
2: Αμήν.
1: Πολέμη δεξιά. Πολέμη αριστερά. Συγκρούσεις. Ταραχές. Επιδημίες. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, ένας όχι και τόσο νέος ιός με το όνομα έμπολα θερίζει πολύ κόσμο, θερίζει, σκοτώνει πολύ κόσμο στην Αφρική. Προβλήματα, ταραχές, ειδήσεις και νέα τα οποία θορυβούν την καρδιά του ανθρώπου. Η ζωή έχει μια τέτοια ροή και μια τέτοια πληροφόρηση που αν ένας άνθρωπος δεν είναι σκεπασμένος με το αίμα του Κυρίου και την χάρη του, δύσκολα η ψυχή του θα νιώθει μέσα στην καθημερινότητα ανάπαυση. Εμείς, δόξα τον Κύριο, είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα Του, ξέρουμε ποιον υπηρετούμε, ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός μας, ξέρουμε ότι μας σκεπάζει και ότι είναι η ειρήνη μας. Και όπως έλεγα προχθές τη Δευτέρα, πρέπει να έρθουμε περισσότερο στην επίγνωση της θυσίας, για να γνωρίσουμε περισσότερο αυτό που είναι ο Κύριος ο Θεός για εμάς. Να μην είναι μια απρόσωπη, αόριστη σχέση, αλλά η σχέση που έχουμε, που θα έχουμε μάλλον με τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι μια σχέση ευλογίας, ανάπαυσης, μια σχέση επικοινωνίας και βεβαιότητας μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου ότι ο Κύριος είναι αληθινός, ζωντανός, ότι είναι εδώ ανάμεσά μας, προπορεύεται, ότι είναι οπισθοφυλακή ή εμπροστοφυλακή μας και μας ευλογεί. Η επίγνωση αλλάζει όλο τον πνευματικό μας κόσμο και μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος μας σκεπάζει απόλυτα με την ειρήνη Του. Ο κόσμος προσφέρει μια ψεύτικη ειρήνη. Το ΙΕ. Αυτή η ανθρώπινη οργάνωση που διατυμπανίζει την ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε το τι πραγματικά πρεσβεύουν και το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα παρασκήνια. Και βλέπετε, οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας που βασανίζονται από όλα όσα είπαμε, προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε διάφορες φιλοσοφίες, σε θρησκείες της Ανατολής. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε ψυχικά υποστηρίγματα, φαρμακευτικές αγωγές. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε πράγματα οποία δεν προσφέρουν μία βαθιά, ουσιαστική και αληθινή ειρήνη. Είναι μια ψεύτικη ειρήνη, γιατί είναι επιφανειακή και μικρή σε διάρκεια. Η μόνη ειρήνη που έχει βάθος, ουσία, είναι πραγματική και είναι σταθερή, είναι η ειρήνη του Κυρίου. Στα εβραϊκά, η λέξη ειρήνη είναι σαλόμ, που σημαίνει κυριολεκτικά ο άνθρωπος να είναι πλήρης υγείας, ασφάλειας και απόλυτης αρμονίας με τον Θεό, καθώς μέσα του δεν θα έχει την οποιανδήποτε ταραχή ή το οποιοδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά μια απόλυτη ησυχία και ειρήνη. Σαλό. Αυτή την ειρήνη μας προσφέρει ο Κύριος, της ασφάλειας, της υγείας, καθώς θα είμαστε σε πλήρη αρμονία με Εκείνον. Θα έχουμε συνταυτιστεί, θα Τον έχουμε γνωρίσει και θα Τον έχουμε αφήσει να μας προσφέρει τα δώρα Του, το σκέπασμά Του, την φύλαξή Του και σίγουρα την ειρήνη Του. Κατά Ιωάννη 14:27, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:27 εδάφιο. Ακούστε. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ποιος μιλάει εδώ? Ο Ιησούς. Σε ποιους? Στους μαθητές Του. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, την ψεύτικη που έλεγα πριν λίγο, την επιφανειακή. Αλλά σας δίνω την πραγματική ειρήνη, την βαθιά, την ουσιαστική, την αληθινή. Τη δική μου ειρήνη. Αμήν. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας μηδέας δειλιά. Άρα εδώ έχουμε μια αποτροπή από τον Κύριο. Μην ταράζεστε και μην είστε δειλοί. Και αυτό που θέλω να τονίσω και τονίζω πάρα πολλές φορές, αδέλφια, σε όλους μας, είναι το πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούμε στη σχέση μας με τον Κύριο, ώστε να αποβάλουμε πια αυτές τις φοβίες, τις ανασφάλειες και τους προβληματισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Κύριο νιώθει ελεύθερος από όλα αυτά, γιατί εμπιστεύεται απόλυτα εκείνον. Ξέρει ότι εκείνος οδηγάει τη ζωή του. Τον οδηγεί, είναι μπροστά. Είναι στα δεξιά του. Είναι στα δεξιά του πιστού. Και ο άνθρωπος αυτός πια ξεκουράζεται μέσα σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο Κύριος εδώ, διαβάσαμε πριν λίγο, ότι στο συγκεκριμένο εδάφιο είπε ότι την ειρήνη μου δίνω σε εσάς. Και επαναλαμβάνω, σε ποιους απευθυνόταν? Στους μαθητές Του. Και κάνω μια ερώτηση. Οι μαθητές στο υπόλοιπο της ζωής τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους, είχαν ειρήνη? Τι λέτε εσείς? Όχι. Άρα τι εννοούσε εδώ ο Κύριος? Ότι θα μας δώσει, όπως και τότε στους μαθητές, μια ζωή με ροδοπέταλα, στρωμένη με κόκκινα χαλιά. Τι εννοούσε ο Κύριος? Εννοούσε, αδέλφια, ότι εν μέσω προβλημάτων, εν μέσω θλίψεων, εν μέσω ταραχών, εμείς θα έχουμε ειρήνη μέσα στο πνεύμα και την ψυχή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα μας σκεπάζει η παρουσία και το χρήσμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Αμήν.
1: Διαβάστε λίγο τις πράξεις των Αποστόλων. Τι έγινε μετά την Πεντηκοστή? Κυνηγούσαν τους Αποστόλους, τους βάζαν φυλακή, τους δέρνανε, τους λαστιμούσαν, τους ονίδιζαν. Και όλοι εκτός από τον Ιωάννη είχαν τραγικό θάνατο. Άρα ο Κύριος εδώ έλεγε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα. Μην ταράζεστε, μην έχετε δειλία μες στην καρδιά σας. Γιατί εγώ είμαι ειρήνη σας και ένα παυσί σας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, αδέρφια, ας μάθουμε να πηγαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να ειρηνεύουμε, να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να νιώθουμε την παρουσία Του, το έλεος Του και τα πάντα εκείνη τη στιγμή θα αλλάζουν. Θα αλλάζουν. Η ειρήνη του Κυρίου δεν εξαρτάται από συνθήκες ή καταστάσεις. Η ειρήνη του Θεού μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στην οποιαδήποτε καταιγίδα, στην οποιαδήποτε θλίψη, στο οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος πέρασε τόσα και τι μας λέει? Είμαι χαρούμενος που είμαι παιδί του Θεού. Το ίδιο να είστε κι εσείς. Και σκεπτόμαστε μερικές φορές, μα πώς αυτός ο άνθρωπος είχε χαρά εν μέσω τόσων προβλημάτων και καταστάσεων αρνητικών που περνούσε. Κι όμως, ενώ ζούσε τόσα δεινά, αισθανόταν ειρήνη και είχε χαρά, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει, ποια ήταν η ελπίδα του και ποιος ο προορισμός του. Ήξερε ότι αυτά χρόνια είναι λίγα, ασήμαντα, μπροστά στη σημαντικότητα της αιωνιότητας, σε αυτό που μας περιμένει και που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε για να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως ένας που δεν έχει ειρήνη τι κάνει? Φοβάται και συμπεριφέρεται σπασμωδικά, με λανθασμένες κινήσεις, και αργά ή γρήγορα θα πει αμαρτία, θα πικραθεί, θα θυμώσει, θα νευριάσει, θα οργιστεί, θα κακολογήσει, θα πει ψέματα και θα κάνει λάθη και αμαρτίες μπροστά στον Κύριο και τους αγγέλους του, και θα δώσει λύπη στον Κύριο και χαρά στον διάβολο. Ενώ κάποιος που έχει ειρήνη εν μέσω προβλημάτων συμπεριφέρεται τόσο ήρεμα, με μια πραότητα ξεχωριστή. Αμήν. Εξάλλου η πραότητα είναι και μέσα σε έναν μακαρισμό. Αυτό πρέπει να μας διδάξει ο Κύριος, να τον αφήσουμε να μας διδάξει και να διδάξουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, το πώς πρέπει να αντιδρούμε ώστε ο Κύριος να έρχεται να κάνει το μεγαλύτερο, το περισσότερο και αυτό που εκείνος θέλει και μπορεί, κάτι που εμείς ούτε μπορούμε ούτε είμαστε σε θέση να κάνουμε. Αμήν. Οι μαθητές θα περνούσαν τα πάνδυνα και ο Κύριος τους λέει: σας δίνω την ειρήνη μου. Και βλέπουμε, όταν φυλακίστηκαν οι μαθητές του Κυρίου και συγκεκριμένα ο Πέτρος, ήταν χαρούμενος. Όταν φυλακίστηκε ο Παύλος, θυμάστε τι έκανε? Τι έκανε ο Παύλος στη φυλακή μαζί με τον σύντροφό του? Έψαλνε, υμνούσε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάστε? Που άνοιξαν οι πόρτες, έσπασαν τα δεσμά και σώθηκε ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδέλφια. Θέλουμε δουλειά. Είμαστε σάρκα, είμαστε άνθρωποι, ναι, αλλά μαζί μας είναι ο Κύριος και μπορεί να μας αλλάξει, να μας δώσει ένα νέο πνεύμα με διαφορετική αντίληψη, ίδιο συγκρασία και με μια διαφορετική πνευματική συμπεριφορά. για να έχουμε την ειρήνη που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στη ζωή μας. Απαραίτητη. Προς Φιλιππισίους 4:7. Προς Φιλιππισίους 4:7. Και η ειρήνη του Θεού, ακούστε λέει, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας για του Ιησού Χριστού. Αυτή η ειρήνη δεν εξηγείται με την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε γιατί είναι υπερφυσική. Και το υπερφυσικό δεν εξηγείται πολλές φορές με την ανθρώπινη λογική. Αμήν. Είναι μια ανώτερη δύναμη. Είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι μια θεϊκή ηρεμία που φυλάει την καρδιά μας. Ξέρετε πότε ιδιαίτερα? Όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Υπάρχει ειρήνη όταν έχουμε ειρήνη, και υπάρχει η ειρήνη του Θεού εν μέσω καταστάσεων και όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Θυμάστε τον Πέτρο στην θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ, όταν οι μαθητές έπρεπε να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, ήταν μέσα στο βαρκάκι και η θάλασσα ήταν πλήρης θαλασσοπαραχής, ο άνεμος φυσούσε μανιωδώς κλπ. Το θυμάστε? Θυμάστε που ο Κύριος ήρθε περπατώντας πάνω στα νερά της θάλασσας? Και ποιος κατέβηκε από την βάρκα για να συναντήσει τον Κύριο? Ο Πέτρος. Όσο είχε ειρήνη, είχε πίστη. Όταν ήρθε ο φόβος και έφυγε η ειρήνη, ήρθε μαζί και η απιστία. Όσο είχε ειρήνη και πίστη, περπατούσε στα νερά. Όταν ήρθε ο φόβος και η απιστία, άρχισε να βουλιάζει. Γιατί η ειρήνη είναι δύναμη πίστης και ο φόβος φέρνει απιστία. Απιστία. Γιατί φοβάται ο πιστός, άρα αμφισβητεί τη δύναμη του Θεού. Έχει ανασφάλιση ο πιστός, άρα δεν είναι βέβαιος μέσα του ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να δώσει αποκατάσταση και ελευθερία. Ο πιστός νιώθει μια αρνητικότητα στο ότι η ζωή του θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό όλο είναι μορφή στο πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι μια μορφή απιστίας και αμφιβολίας. Και ό,τι είναι σε απιστία είναι αμαρτία μπροστά στο πνεύμα του Κυρίου, αδέλφια. Αμήν. Είναι αμαρτία. Γιατί αμφισβητούμε με τον φόβο και την απιστία μας αυτό που είναι ο Κύριος. Την αλήθειά Του, την δύναμή Του και τα όσα θέλει και μπορεί να κάνει. Αμήν. Ας μην μικραίνουμε από τον Κύριό μας. Ας μην τον ελαττώνουμε. Αλλά ας έχουμε την υπομονή μέσω της ειρήνης, περιμένοντας να δούμε το τι το χέρι Του θα κάνει. Β' προς Κορινθίους 5:18-19. Β' προς Κορινθίους 5:18-19 εδάφιο. Ακούστε. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλυξεν. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Επαλαμβάνω. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκε σε εμάς την διακονία της διαλλαγής. Δηλωνώ ότι ο Θεός ή το εν το Χριστώ διαλλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και να επιστεύθει σε εμάς το λόγο της διαλλαγής. Έχουμε συμφιλιωθεί με τον Κύριο, άρα έχουμε ειρήνη μαζί Του. Και ο Υιός με την θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα καθώς η αμαρτία είχε δημιουργήσει ένα απροσπέλαστο τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο άνθρωπος ζούσε σε μια διαρκή εσωτερική ανταρσία. Ο Ιησούς με τη θυσία του γκρέμισε αυτό το τείχος και μας χάρισε συμφιλίωση. Και τώρα μπορούμε με το πνεύμα μας να εισέλθουμε στην σφαίρα την πνευματική, καθώς μας έχει συνεκαθίσει, λέει, στον θρόνο της χάριτος και της δόξας του. Έχουμε το δικαίωμα να του μιλήσουμε, να του ζητήσουμε. Μπορεί να κατοικήσει μέσα στην εκκλησία και εντός ενός πιστού. Μπορεί να φανερώνεται, να ευλογεί, να κάνει τα θαυμάσια του, να μας χρησιμοποιεί ως αγωγούς για τη δόξα του, τη μεγαλεία του. Και όλα αυτά, γιατί έχουμε συμφιλειωθεί και έχουμε έρθει σε ειρήνη μαζί του. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι στην αμαρτία είναι εχθρός και πολέμιος του Κυρίου. Γιατί, όπως διαβάζουμε στο λόγο, ο άνθρωπος που του αρέσει ο κόσμος, η σάρκα και η αμαρτία, δεν είναι φίλος του Θεού. Να διαβάσουμε Εφεσίους 2:14-18. Εφεσίους 2 κεφάλαιο 14-18 εδάφιο. Ακούστε. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ποιος είναι η ειρήνη ημών? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ώστις έκαμε τα δύο, προσέξτε, έκαμε, λέει ο λόγος, τα δύο ένα. Και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσα στην έκθρα εν της αρκή αυτού το νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, για να κτίσει αυτόν τους δύο εις ένα νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό για του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έκθρα. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Τι κήρυξε? Ευαγγέλιο ειρήνης, σωτηρίας, συμφιλίωσης. Εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων. Και στο 18, διότι δι' αυτό έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Ο Κύριος έκανε πολλές εργασίες, καθώς έδωσε τη ζωή του για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους. Πρόσφερε σωτηρία, ειρήνη, συμφιλίωση. Έφερε τον άνθρωπο κοντά στον Κύριο τον Θεό και παράλληλα ένωσε και τους ανθρώπους. Γκρέμισε τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων, καθώς την τότε εποχή, αδέλφια, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς. Υπήρχε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο μίσος. Και αυτό ο Κύριος τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε. Και ένωσε σε ένα σώμα τους ανθρώπους αυτούς, ονομάζοντάς τους η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας, ακούστε σας παρακαλώ και σημειώστε το βαθιά μέσα στην ψυχή, το πνεύμα, την καρδιά, το μυαλό σας. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας για κακίες, πικρίες, ασυγχωρητικότητες, εθνικισμούς, κοινωνικές διακρίσεις, έξτρες. Γιατί έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Και ο λόγος αυτό μας το ξεκαθαρίζει και μας τονίζει κάτι σημαντικό. Γιατί η ειρήνη, αδέλφια, συν της άλλης, συν τα όποια άλλα καλά κάνει, κάνει και ένα πολύ σημαντικό καλό στη ζωή μας. Μας δίνει ημέρες. Και αυτό το διαβάζουμε στον Ψαλμοδό. Ψαλμός 34:12-14. Ψαλμός 34:12-14 εδάφιο. Ακούστε. Τις είναι ο άνθρωπος ώστε θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Να κάνω μια ερώτηση. Θέλουμε να δούμε αγαθές ημέρες πολλές στη ζωή μας? Ναι ή όχι? Ακούστε τις προϋποθέσεις. Στο 13. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλούσιδόλων. Έκλεινε από το κακό και πράτε το αγαθό. Ακούστε, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τις ευλογίες του Κυρίου, την εσωτερική ανάπαυση, μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ειρήνη μέσα μας, η ειρήνη του Θεού, η πνευματική ειρήνη, αυτός ο όμορφος καρπός της ευλογίας του Κυρίου, που υπερέχει κάθε γνώση, που υπερέχει οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ή να πει. Υπερέχει. Γιατί? Γιατί είναι δοσμένα από τον ουρανό. Είναι πάνω από όλους και από όλα. Η ειρήνη του Θεού. Αμήν. Να πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα. 26:3. Ισαΐας 26:3.

0: Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να κατανικάμε κάθε μέρα τις φοβίες, τις ανασφάλειες. Πρέπει να νικάμε κάθε μέρα ότι αρνητικό έρχεται μέσα μας και μας ρίχνει κάτω, μας κάνει να νιώθουμε τόσο άσχημα, μας παροπλίζει. Αυτά προβλήματα που πολλές φορές τα βλέπουμε ως γίγαντες, τις θλίψεις, τις αδικίες. Αμήν. Και κάτι σημαντικό. Πώς θα αποκτήσουμε και θα έχουμε αυτή την ειρήνη? Πώς αποκτάτε και πώς διατηρείτε, ώστε και να την λάβουμε, αμήν, αλλά και να την διατηρήσουμε στο πνεύμα και τη ζωή μας. Πώς? Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι μια δωρεά, είναι δώρο, είναι δώρο. Αλλά πάντοτε ο Κύριος απαιτεί και μία μικρή ανθρώπινη πνευματική ανταπόκριση. Ναι, δίνει το δώρο της ειρήνης, αλλά ζητάει μία δικιά μας πνευματική ανταπόκριση, ώστε να μας δώσει αυτήν την ειρήνη που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε όλοι μας. Όλοι μας, αδέρφια. Γιατί είναι τέτοια η ζωή που μας γεμίζει πολλές φορές με το σκοτάδι των φόβων, της ανασφάλειας και της ταραχής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας διαβάσουμε τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ειρήνη, την πνευματική ειρήνη, τη δικιά του ειρήνη, και παράλληλα μέσω αυτών των τριών προϋποθέσεων και των δεδομένων, καθώς θα πάρουμε την ειρήνη, θα την διατηρήσουμε έως το τέλος αυτής της ζωής. Προς Εβραίους 10:22. Προς Εβραίους επιστολή 10:22. Είναι η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο δεδομένο. Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδιάς εν πληροφορία πίστεως, έχοντας τας καρδίες ημών και καθαρμένες από συνειδήσεως πονηράς. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού αν είμαστε μακριά από τον Θεό. Την ειρήνη του Θεού την έχει μόνο κάποιος που είναι κοντά στον Θεό. Και για να πάει κάποιος κοντά στον Θεό και να παραμείνει κοντά του, πρέπει να έχει δύο σημαντικά στοιχεία μέσα στη ζωή, την καρδιά και το πνεύμα του. Το πρώτο είναι η μετάνοια, η οποία καθαρίζει την ανθρώπινη συνείδηση. Και το δεύτερο είναι η πίστη, η οποία ενώνει τον πιστό με τον Θεό, φέρνοντας μια βαθιά εσωτερική γαλήνη. Μετάνοια λοιπόν και πίστη. Με τη μετάνοια θα συντριβόμαστε, θα μετανοούμε με τα σφάλματα και τα λάθη μας, με επίγνωση, και με την πίστη θα τον πλησιάζουμε και εκείνος θα μας δέχεται και θα μας δίνει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί καρδιά και ψυχή μας, την ειρήνη του. Ας μάθουμε λοιπόν να μετανοούμε. Ας μάθουμε λοιπόν να συντριβόμαστε. Ας μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Και ας ζητάμε πίστη. Μια πίστη που θα αυξάνεται καθημερινά στο επίπεδο του θελήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Η δεύτερη προϋπόθεση, το δεύτερο δεδομένο, προς Φιλιππισίους 4, προς Φιλιππισίους 4, 6, 7 εδάφιο. Φιλιππισίους λοιπόν 4, 6, 7 εδάφιο. Μην μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις που ζει ένας πιστός, πρέπει με βεβαιότητα μέσω της προσευχής να μένει μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όποια περίσταση και να έχει στη ζωή του, ό,τι και αν του συμβαίνει, να είναι ένα με τον Κύριο. Πώς? Μέσω της προσευχής. Με αποτέλεσμα να φεύγει ανησυχία και ο πιστός να γεμίζει με ησυχία και ασφάλεια. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Πόσες φορές, αδέλφια, μπήκατε στην προσευχή με ταραχή, με προβληματισμό, προσευχηθήκατε και βγήκατε με ειρήνη? Πόσες φορές? Πολλές φορές, όλοι μας. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Γιατί εκεί μιλάμε στον Κύριο και ο Κύριος έρχεται και μας αγγίζει, έρχεται και μας αναπαύει, έρχεται και θεραπεύει, έρχεται και ανανεώνει, αναζωπηρώνει, δίνει δύναμη. Γιατί η προσευχή είναι κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό, ένας διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αύξησε λοιπόν την προσευχή σου, και την ποσότητα και την ποιότητα. Ποιοτική προσευχή και ποσοτική προσευχή, ώστε να ανοίγει ο ουρανός. Πότε θα ανοίξει ο ουρανός? Όταν ανοίγει η καρδιά του πιστού και το πνεύμα, τότε ανοίγει ο ουρανός. Με 5 και 10 λεπτά ούτε το πνεύμα του ανθρώπου ανοίγει, ούτε ο ουρανός ανοίγει, αδέλφια. Κάποιες φορές κάνει χάρη ο Κύριος και θα δώσει, αμήν, κάποιες φορές. Αλλά τις περισσότερες φορές θέλει χρόνο, ώστε και το πνεύμα του ανθρώπου να ανοίξει, αλλά παράλληλα να ανοίξει και ο ουρανός. Στην προσευχή, αδέλφια, μιλήσει στον Κύριο. Πες του τα όλα. Δοξάστε τον, ευλογήστε τον, ευχαριστήστε τον και πέστε αυτά τα οποία ονομάζονται μέριμνες, ονομάζονται προβλήματα, ονομάζονται με το οποιοδήποτε όνομα στα δεδομένα αυτής της ζωής. Και το τρίτο και τελευταίο, προς Ρωμαίους 8:28, η τρίτη προϋπόθεση, το τρίτο δεδομένο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ώστε να μας δώσει την ειρήνη του και εμείς να την έχουμε σε μια σταθερότητα στη ζωή μας. Προς Ρωμαίους λοιπόν 8:28, ένα θαυμάσιο εδάφιο, πολύ γνωστό. Ξέρουμε δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Όταν αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας και ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό μας, τότε η καρδιά μας θα αναπαύεται. Ο Κύριος πολλές φορές επιτρέπει πράγματα ή έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Για ένα παιδί του Θεού αυτό πολλές φορές είναι ευλογία. Για να μην πω όλες τις φορές, λέω τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες που αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Είναι μια ευλογία. Γιατί μέσα από αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ο Κύριος εργάζεται με τέτοιο τρόπο που η ευλογία που θα έρθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχε έρθει αυτό το αρνητικό γεγονός ή δεδομένο μες στη ζωή μας. Φυλακίστηκε ο Ιωσήφ, ταλαιπωρήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι, η οικογένειά του. Έγινε μάλιστα ο δεύτερος στην Αίγυπτο. Ο Κύριος ταλαιπωρήθηκε. Αμήν. Το αποτέλεσμα, να δοθεί η σωτηρία σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα δεν θέλουμε να έρχονται προβλήματα στη ζωή μας, αλλά όταν θα έρθουν ας μείνουμε στα πόδια του Κυρίου, στην ειρήνη του Κυρίου, καθώς μας σκεπάζει η ειρήνη του Κυρίου, και ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εργαστεί ο Κύριος μέσω αυτού του προβλήματος και τι ευλογία θα φέρει σε μας. Γιατί τα πάντα λέει συνεργούσιν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο, οι οποίοι είναι καλεσμένοι κατά τον προορισμό αυτού, σύμφωνα με την πρόγνωσή του και με την καρδιά και το θέλω του ανθρώπου πάντοτε. Αμήν. Άρα μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη αυτής της ζωής πνευματικά και μη. Ναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Ναι, αδέλφια, να είναι μαζί μου ο Κύριος, οι άγγελοι του, και να είμαι σε φόβο. Είναι δυνατόν? Όταν έχω ό,τι πιο έξοχο, το φως της ζωής, την αλήθεια, την δύναμη, το άσμα των ασμάτων. Δεν είναι δυνατόν, αδέλφια. Αυτό είναι απιστία και πρέπει να ντρεπόμαστε. Γι' αυτό ας ζητήσουμε χάρη, συγχώρηση από τον Θεό, να αλλάξει την καρδιά, το πνεύμα μας και να μας δώσει ένα νέο νου, μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα που θα έχει τέλεια βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γιατί η ειρήνη του Κυρίου είναι μέσα μας και πάνω μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό γι' αυτό. Και θα κλείσω διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με αυτό και κλείνουμε με αυτό, έτσι. Και είναι το προς Ρωμαίους 15:33. Προς Ρωμαίους επιστολή 15:33. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Θέλω να το ξαναπώ. Αλληλούια. Ο Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Όποτε φοβάστε ή αισθάνεστε άσχημα, διαβάζετε αυτά τα εδάφια. Διαβάζετε τα και παίρνετε δύναμη. Παίρνετε πίστη. Γιατί ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο φόβο. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στην ταραχή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο άγχος. Αμήν, δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν μια τέτοια ζωή. Θέλει να έχουν ειρήνη, εν μέσω προβλημάτων, ειρήνη. Αμήν. Άρα, ας του παραδώσουμε σήμερα, σήμερα, τα βάρη μας, τις ανησυχίες μας, τις συγκρούσεις μας και ό,τι άλλο μας απασχολεί, κάτι που πρέπει να κάνουμε καθημερινά έως το τέλος της ζωής μας. Και ας τον αφήσουμε να γίνει ο κυβερνήτης. Ποιος? Ο κυβερνήτης, ο οδηγός της ζωής μας, του πνεύματός μας και της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί είναι τα πάντα εν πάση. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω ένα εδάφιο που κάνει μεγάλη εντύπωση. Διαβάζω στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 34, εδάφιο 14. Το 14 είναι, το 34 θα δούμε. Αμήν. Μιλάει ο Κύριος καθώς δίνει τις εντολές και λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλο Θεό. Επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Πώς είναι το όνομά του, αδερφοί? Το όνομά του είναι Ζηλότυπος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τι σημαίνει Ζηλότυπος? Βλέπετε, όπου ο Θεός μας φανερώνει πτυχές της φύσης του, χρησιμοποιεί για το όνομα διαφορετικούς τίτλους. Είναι ο Γιάχβε Τσιτκενού, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι ο Γιάχβε Ραφά, είναι ο Θεός της θεραπείας. Εδώ λέει, το όνομά μου είναι Θεός Ζηλότυπος, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ζήλο για μας. Δεν ξέρω τι αντίληψη μπορεί να έχουμε εμείς, αλλά ο Κύριος σου λέει ότι έχει, το όνομά του για σένα είναι Ζηλότυπος. Και σημαίνει ότι σε θέλει για τον εαυτό του και έχει τέτοιο ζήλο για σένα που θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε και να πάρουμε εμείς τη σωστή, να έχουμε τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ εμείς για να ακολουθήσει ο Θεός εμάς. Σημαίνει ότι πρέπει ο Θεός να προσαρμοστεί στους δικούς μας δρόμους, στις δικές μας αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε εκείνον και να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, λέει, τα βήματά του. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία της πίστης. Είναι σημαντική η πίστη? Αμήν. Λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να τον ευαρεστήσει. Αμήν. Και διαβάζω στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Στο κείμενο λέει, εστίν δε πίστη ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Και γι' αυτό το κομμάτι του ορισμού της πίστης θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Λέει, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και βλέπετε, μας λέει ότι η πίστη είναι η βέβαιη πεποίθηση για πράγματα, πράξεις, πεπραγμένα, τα οποία δεν βλέπονται. Η πίστη δηλαδή με τι ασχολείται? Ασχολείται με πράγματα που δεν βλέπονται. Δεν βασίζεται η πίστη, αδερφοί, στην απόδειξη των φυσικών μας αισθήσεων, αλλά στις... Πού βασίζεται η πίστη? Η πίστη βασίζεται στις πραγματικότητες που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εκεί βασίζεται. Και θέλω απόψε να δούμε αυτή την αλήθεια. Ο Παύλος την διαφορά αυτή των φυσικών αντιλήψεων με τη λειτουργία της πίστης τη λέει ολοκάθαρα. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 7 εδάφιο. Β' Κορινθίους έψον 7. Λέει, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Βλέπετε, αντιπαραβάλλει την πίστη με την όραση. Είναι δηλαδή, η πίστη με την όψη είναι κάτι το οποίο ενεργεί τελείως διαφορετικά. Και όταν λέει ουχή δια της όψεως, τι εννοεί? Εννοεί ότι η πίστη δεν συμβαδίζει με αυτό το οποίο μπορείς να δεις με την όρασή σου. Ή να το πούμε αλλιώς, δεν συμβαδίζει η πίστη με τις φυσικές αισθήσεις. Με τις οποίες ο κόσμος έχει μάθει να ζει. Και οι φυσικές αισθήσεις έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Η πίστη, αδερφοί, σχετίζεται με ό,τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι μας λέει. Οι αισθήσεις με τι ασχολούνται? Κοιτάξτε τη διαφορά. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα που είναι υλικά, είναι προσωρινά και είναι μεταβλητά. Το ξαναπούμε. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα προσωρινά, υλικά και μεταβλητά, μεταβάλλονται. Ενώ η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία είναι αόρατη, είναι αιώνια και δεν αλλάζει. Αμήν. Η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού που είναι αόρατη, αιώνια και δεν αλλάζει. Είναι αμετάβλητη. Εάν ο άνθρωπος ζει με σαρκικό νου, αδερφοί, μπορεί να δεχτεί μόνο αυτά τα οποία του δείχνουν οι αισθήσεις του. Αλλά αν έχει ο άνθρωπος πνευματικού νου, η πίστη κάνει τις αλήθειες του λόγου πιο πραγματικές από οτιδήποτε άλλο μπορείς να ανακαλύψεις. Αυτό κάνει η πίστη. Γι' αυτό η πίστη δεν βασίζεται σε αυτό το οποίο βλέπεις ή βιώνεις. Βασίζεται στο λόγο. Και θέλει ο Θεός να φύγουμε από τη φυσική αντίληψη. Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο ζεις, αυτό το οποίο πιστεύεις, αυτό είναι το οποίο θα βιώνεις κιόλας. Δεν λειτουργεί αντίθετα. Να βιώνεις πράγματα και επειδή βιώνεις πράγματα, ανάλογα να προσαρμόζεις την πίστη σου. Στην πνευματική εμπειρία, στα πνευματικά, πρώτα έρχεται η πίστη και μετά έρχεται η όραση, η όψη. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στους Ψαλμούς, κεφάλαιο 27, εδάφιο 13. Ψαλμός ΚΖ 13. Λέει, «Ουέ εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων». Βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Δαβίδ δεν είδε πρώτα και μετά να πιστέψει. Πίστεψε πρώτα και μετά είδε. Και η εμπειρία που ο Θεός του έδωσε, η πίστη, γιατί σήμερα η ελπίδα των χριστιανών είναι στην αιωνιότητα. Αμήν. Περιμένουμε να δούμε την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει μέσα στη δόξα του, να δούμε τα ουράνια, να δούμε τα εξαίσια. Αλλά ο Δαβίδ τι λέει, αδερφοί, το δεύτερο στοιχείο. Λέει, εάν δεν επίστευω να δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη των ζώντων. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι μόνο για τον επόμενο κόσμο. Αλλά είναι για εδώ τώρα, για τη γη των ζωντανών. Εδώ που ζούμε. Για εδώ που ζούμε. Θυμάστε, όταν ήρθαν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο, να του ζητήσουν, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα είναι για μας?» Ο Κύριος τι τους είπε? Όσοι άφησαν πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς για να ακολουθήσουν εμένα, θα λάβουν εκατονταπλάσια πότε? Πότε? Τώρα, λέει. Θα λάβουν εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Κύριε, πιστεύω ότι θα δω τα θαυμάσια σου στη γη των ζώντων». Και όλο αυτό που συζητάμε μας το είπε και ο Κύριος στην Μάρθα, έξω από τον τάφο του Λάζαρου. Ιωάννης, Ιώτα Α, εδάφιο 39, Ιωάννης 11:39, λέγει ο Ιησούς, είναι μπροστά στον τάφο, είναι μέσα ο Λάζαρος και ο Κύριος λέει, «Σηκώσατε το λίθο». Η φυσική αίσθηση, τι λέει? Η φυσική αντίληψη. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαζί με τις αδερφές του Λάζαρου, είδαν τον Λάζαρο να πεθαίνει, να τον κλαίνε, να τον βάζουν στο μνημείο μέσα στον τάφο και είχαν περάσει ήδη 4 μέρες. Οπότε το φυσικό επακόλουθο ποιο είναι? Μύριζε. Ο άνθρωπος είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Και έρχεται, λέγει προς αυτόν η αδερφή του αποθανόντος, η Μάρθα, «Κύριε, ως ήδη, διότι είναι 4 ημερών, μυρίζει». 4 μέρες. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δε σου είπαν», τι λέει, «δεν σου είπαν», τι πάει πρώτα, η πίστη. «Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Βλέπετε, ο Κύριος εδώ ξεκαθαρίζει ότι η πίστη συνίσταται πρώτα στο να πιστεύεις και μετά να βλέπεις. Όχι το αντίστροφο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ζουν με σαρκικό νου, το αντιστρέφουν αυτό. Γιατί λένε, πρώτα να δω, πιστεύω μόνο σε ό,τι μπορώ να δω. Αλλά αυτό είναι λάθος, αδελφοί. Ο Κύριος τι είπε? Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Βλέπετε, πολλές φορές, αδελφοί, όταν βλέπουμε κάτι, όταν δεις κάτι, χρειάζεται να εξασκήσεις πίστη. Πίστη είναι στα μη βλεπόμενα. Όταν βλέπεις κάτι, δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Εγώ βλέπω τον Νίκο. Χρειάζεται να εξασκήσω πίστη για να δω ότι είναι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος, τον βλέπω. Αλλά όταν κάτι δεν το βλέπεις, δεν μπορείς να το δεις, εκεί είναι που χρειάζεται να εξασκήσεις την πίστη. Και όπως λέει ο Παύλος, η πίστη και η όραση είναι αντίθετες στη φύση τους. Αντίθετες. Συχνά στην καθημερινότητά μας βλέπουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις μας και σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Ισχύει? Βλέπουμε διαφορά στις αισθήσεις μας με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει? Για παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα. Μπορεί να βλέπουμε και να νιώθουμε μέσα στο σώμα μας όλα τα στοιχεία της ασθένειας. Σωματικής ασθένειας. Πονάω, υποφέρω, δεν μπορώ, μου ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω πυρετό, αισθάνομαι αδυναμίες, αισθάνομαι κομμάρες, ξέρω εγώ. Βάλτε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αισθάνεται το σώμα. Ωραία. Αυτό λέει το σώμα. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Τι λέει ο Λόγος? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμε. Αυτό λέει ο Λόγος. Λέει ο Πέτρος, με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Και το λέει σε παρελθόντα χρόνο. Έχει γίνει. Λέει, με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Οπότε εδώ έχουμε μια σύγκρουση. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι η απλή αποδοχή, η νοητική αποδοχή σε αυτό που λέει ο Λόγος Θεού σχετικά με τη θεραπεία δεν είναι το οποίο κάνει τη θεραπεία. Απλά νοητικά. Γιατί πώς πιστεύει, λέει κάποιος? Πώς λέει ο Λόγος Θεού ότι πιστεύει κάποιος? Με την καρδία πιστεύει της. Και έρχεται αυτή η σύγκρουση που η αίσθηση, η ανθρώπινη, η σαρκική αίσθηση, τι σου λέει? Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, αφού έχεις όλα τα συμπτώματα. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είσαι υγιής. Ότι είμαστε υγιείς. Και αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις και στο λόγο μας φέρνει αντιμέτωπους σαν πιστούς και έχουμε δύο ξεχωριστές εναλλακτικές αντιδράσεις. Το τι θα κάνεις? Από τη μια μεριά μπορείς να δεχτείς τη μαρτυρία των αισθήσεών σου και έτσι να δεχτείς, όταν δεχτείς τις αισθήσεις σου, τι δέχεσαι?
2: Την
1: ασθένεια. Τι δέχεσαι? Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος στο σαρκικό φρόνημα, αδερφοί. Στο σαρκικό φρόνημα. Και από την άλλη πλευρά μπορείς να σταθείς πάνω στη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που σου λέει ότι είσαι υγιής. Ναι, αλλά εγώ τι αισθάνομαι στο σώμα μου? Τι αισθάνομαι? Αισθάνομαι τα πάντα. Αισθάνομαι τον πόνο, αισθάνομαι τον πυρετό, αισθάνομαι την αδυναμία, αισθάνομαι όλα. Ωραία, αισθάνεσαι. Τι είπε ο Κύριος στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Εάν πιστέψεις τον Λόγο, κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο Λόγος. Ο Λόγος είναι πνευματικός, αδερφοί. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από το πνεύμα μας. Και ο Κύριος θέλει με το πνεύμα σου να πιστέψεις και αυτό που πιστεύεις με το πνεύμα σου να βάλεις σε εφαρμογή ώστε η ψυχή και το σώμα να ευθυγραμμιστεί σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει με τις αισθήσεις, Ξέρετε τι σημαίνει. Ο φυσικός κόσμος των αισθήσεων είναι που βάζει την ψυχή και το πνεύμα να υπακούσουν σε αυτό που εκείνος αισθάνεται. Αλλά τι είπαμε ότι είναι ο σαρκικός κόσμος? Πρόσκυρος. Τι άλλο? Μεταβλητός. Μεταβλητός. Ποιο είναι το αληθινό και το αιώνιο και το αμετάβλητο? Ο λόγος. Ο λόγος. Εκεί ο Θεός θέλει να μπούμε. Και είπαμε ότι η πίστη λειτουργεί με την καρδιά, όχι με το μυαλό απλά. Αυτό που ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, είναι δοσμένο από αυτόν μέσα στο λόγο του και ο Κύριος θέλει να το δεχτείς. Είναι η υπόσχεσή του, είναι η επαγγελία του και είναι για κάθε παιδί του Θεού που πιστεύει σε αυτόν. Πιστεύει σε αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις του, κυβερνάται από αυτές σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του. Γι' αυτό όταν κάτι δεν πάει καλά, πώς είναι ο άνθρωπος? Κάτω. Δεν είμαι καλά, πονάω, υποφέρω, θα πεθάνω. Τι ομολογείς? Τι ομολογεί ο άνθρωπος? Όλα τα αρνητικά. Η ομολογία με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Είδατε, τι σημαίνει ομολογώ? Ομολογώ. Λέω κάτι, συμφωνώ με κάτι. Ομολόγος. Και ρωτάω, τι ομολογούμε? Με ποιον συμφωνούμε? Συμφωνείς με τις αισθήσεις, τις φυσικές αισθήσεις, οι οποίες με τι ευθυγραμμίζονται? Με τον Ιησού? Όχι. Ο Κύριος θέλει να ομολογήσεις αυτό που εκείνος λέει, ώστε να συμφωνήσεις αυτό που εκείνος λέει. Και τότε όλος ο λόγος του Θεού μπορεί να έχει αντίκτυπο μέσα στη ζωή σου. Ναι, αλλά καθυστερώ να το δω. Ωραία, τι θα κάνεις? Σήμερα, ξέρετε, ακούω καμιά φορά ομολογίες ότι οι αδερφούς οι οποίοι πάνε και υπηρετούν στην Αφρική, που ο Κύριος κάνει ξέσια πράγματα. Και έχουμε ακούσει κάποτε ένα αδερφό ο οποίος ήταν εκεί και υπηρετούσε και ρώτησε τον άνθρωπο εκεί, δεν ήταν από την Αφρική, στην Αφρική, και ρώτησε τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, μα γιατί γίνονται εδώ τόσα πολλά θαύματα? Γιατί ο Κύριος κάνει τέτοια? Ξέρετε τι είπε? Γιατί δεν έχουμε σε κάθε γωνία φαρμακείο, ούτε σε κάθε πόλη νοσοκομείο. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή θα εμπιστευτείς τον Κύριο ή θα πας κοντά του. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Εμείς εδώ δεν κάνουμε. Μόλις δεν λάβουμε αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει αμέσως, πρέπει να σκεφτούμε τις εναλλακτικές μας. Όπως έλεγε κάποιος αδερφός, το ντεπόνι είναι το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Προσεύχεσαι, δεν γίνεσαι καλά αμέσως, παίρνεις το ντεπόνι και σου φεύγει ο πονοκέφαλος. Το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Η εναλλακτική. Ωραία, και άμα δεν έχεις ντεπόνι, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Πες ότι είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στη νύχτα και είσαι σε δυσκολία, τι θα κάνεις? Εάν θες να δεχτείς τις αισθήσεις σου, δέξου τις μόνο στο σημείο, στο βαθμό που συμφωνούν με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και έτσι ο πνευματικός νους συνοψίζεται σε αυτό που ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμό 119, εδάφιο 31, Ψαλμός Ρογιοταθήτα, εδάφιο 31, λέει, προσεκολήθην στα μαρτύρια σου, Κύριε, μην με κατεσχύνεις. Κύριε, ο Δαβίδ προσπαθεί να πιάσει τον Κύριο από το λόγο του, λέει, προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου, σε παρακαλώ μην με κατεσχύνεις. Δηλαδή αυτό το οποίο λες, Κύριε, θέλω να το δω να το κάνεις. Λέει επίσης το 152 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού από πότε είναι? Είναι ο Λόγος του, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξήλθε από το Θεό και έγινε σάρκα. Και τον είδαμε να περπατάει, λέει ο Ιωάννης, ανάμεσά μας. Και μέσα σε αυτό το Λόγο τι είναι? ζωή. Είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Και ο Κύριος εκεί θέλει να προσκολλήσουμε την καρδιά μας, το λόγο του. Ναι, αλλά λένε έτσι και έτσι, ο γιατρός είπε αυτό. Ο γιατρός μπορεί να το είπε. Εσύ τι λες. Εσύ που στηρίζεις τη ζωή σου. Να δούμε λίγο ένα παράδειγμα πίστης. Τον πατέρα της πίστης. Την εμπειρία του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ, η πίστη του ήταν στραμμένη στον Κύριο. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, αδερφοί, ο Αβραάμ αρχικά έβλεπε κάτι. Έβλεπε τίποτα. Και λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Όταν κάλεσε ο Κύριος τον Αβραάμ και βγήκε από την τούτο των Χαδαίων και τελικά φτάνει στο σημείο και του λέει, σου αλλάζω το όνομα και από Αβραάμ σε ονομάζω Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Ο Αβραάμ είχε παιδιά? Όχι. Δεν είχε κανένα παιδί από τη Σάρα, δεν είχε τίποτα. Κι όμως ο Θεός του λέει, σε ονομάζω πατέρα πολλών εθνών. Ωραία. Πρέπει τώρα να πιστέψεις. Πού θα πιστέψεις? Ο Αβραάμ λέει, εάν ήταν ο Αβραάμ στις μέρες μας, ξέρετε τι θα έκανε? Σκεφτείτε τώρα ο Αβραάμ να είναι 90 χρονών, 90 ξέρω εγώ, φεύγα, και να του λέει ο Θεός, αλλάζω το όνομά σου από Αβραάμ, υψηλός πατέρα, σε ονομάζω Αβραάμ, πατέρα πολλών εθνών. Τι θα έκανε? Κάτσε να πάω να κάνω εξετάσεις, να δω μήπως άλλαξε κάτι. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές πρέπει να αποδειχτεί χειροπιαστά αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει, ώστε να το πιστέψουμε. Και αν πήγαινε ο Αβραάμ να κάνει εξετάσεις για να δει αν μπορεί να κάνει παιδιά ο γιατρός, τι θα του λέγε? Εάν πήγαινε η Σάρα να κάνει εξετάσεις, τι θα της έλεγε ο γιατρός? Δί μου, είσαι χούφταλο. Τα γυναικεία σου έχουν περάσει, δεν έχεις τίποτα, τι ήρθες να κάνεις? Αδερφοί, ο Θεός είναι αυτός, λέει, ο οποίος καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ενώ δεν υπήρχε καρπός, δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα, ο Θεός τα είχε ήδη καλέσει, όλα αυτά τα είχε δει και τα είχε ήδη καλέσει, και ο Αβραάμ για το Θεό ήταν πατέρας πολλών εθνών. Οπότε ήταν τώρα στο χέρι του Αβραάμ να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Αλλά τι λέει ο Παύλος? Ο Αβραάμ τι έκανε? Πίστεψε ο Αβραάμ. Πίστεψε. Δεν είχε καμία βάση να στηριχτεί πάνω στις αισθήσεις του. Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στο λόγο. Σε αυτό που ο Θεός του είπε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και από εκείνη την ώρα ο Αβραάμ θεωρούσε τον εαυτό του πατέρα πολλών εθνών. Οι άλλοι που τον έβλεπαν, τι θα έλεγαν? Αν τους έλεγε ότι μην με ξαναπείτε Αβραάμ, θα με φωνάζετε Αβραάμ. Τι? Αυτός είναι και ηλικιωμένος και δεν έχει παιδί και του στρίψε. Έτσι θα έλεγαν. Αλλά Αβραάμ ζούσε με πεποίθηση σε αυτό που ο Θεός του είχε πει, πατέρα πολλών εθνών, σε κατέστησα. Και δεν περίμενε ο Αβραάμ, αδερφοί, να δει τις αποδείξεις για να το ομολογήσει. Να πει, κάτσε, Θεέ μου, κάτσε, πρώτα να κάνω το παιδί και μετά θα τα ξαναπούμε. Περίμενε να το πει έτσι. Κάτσε πρώτα να θεραπευθώ και μετά θα δούμε ότι αν ο λόγος του είναι αληθινός. Κάτσε πρώτα να απαντηθεί, να γίνει αυτό που ο Θεός λέει μες στο λόγο του και μετά θα δούμε. Δέχτηκε τη δήλωση του Θεού σαν αλήθεια. Σαν αλήθεια. Και αργότερα η σωματική του εμπειρία ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός του είχε πει. Και λέει μετά στο 18, προσέξτε, πρώτα πίστεψε ο Αβραάμ. πρώτα πίστεψε. Και λέει στο 18, ώστις και τι μη έχουν ελπίδα, επίστευσεν, επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαλήθεν. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Αβραάμ τι είχε? Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στην πίστη και στην ελπίδα, δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είχε. Ούτε είχε να πάει τη Σάρα να κάνει εξωσωματικές, ούτε είχε να κάνει παιδί με παρένθετη μητέρα. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Στήριξε τη ζωή του, δηλαδή, σε αυτό που ο Θεός του είχε πει και μόνο, πουθενά άλλου. Και λέει στο 19, «Και μη ασθενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι ή το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου όν, και την νέκρωση της μήτρας της Σάρας». Αρνήθηκε να δεχτεί τη μαρτυρία των αισθήσεών του. Το αρνήθηκε ο Αβραάμ. Μέσα του δεν υπήρχε καν η σκέψη ότι είμαι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών. Έχουν πάψει τα γενετικά της και είναι και στήρα. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στον Αβραάμ πλέον. Έφυγε. Τι είχε ο Αβραάμ μέσα του? Λέει, προσέξτε αδερφή, τι κάνει η όψη. Η όψη. Δηλαδή το να περπατάει ο κόσμος μέσα στον κόσμο των αισθήσεων, ο άνθρωπος, μέσα στην σφαίρα των αισθήσεων και να ζει με τις αισθήσεις, να ζει με τις αντιλήψεις, να ζει με αυτό που αισθάνεται. Με αυτό που πιάνει, με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει. Τι κάνει αυτό το πράγμα όταν ο άνθρωπος ζει έτσι? Τι λέει? Ασθενεί την πίστη. Ασθενεί την πίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε έξω από τις ανθρώπινες, από τη σφαίρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτής δηλαδή της αντίληψης η οποία έχει μάθει να τα κρίνει τα πάντα με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει, με αυτό που μπορεί να πιάσει, με αυτό που μπορεί να γευτεί. Μα όλος ο κόσμος λέει έτσι. Και είμαι ο μόνος που λέω κάτι διαφορετικό. Και ρωτάω, εάν αυτό το διαφορετικό που λες είναι αυτό που ο Λόγος Θεού διακηρύττει, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Η μαρτυρία των αισθήσεων ασθενεί την πίστη. Και εάν στεκόταν στις αισθήσεις του, τι θα έλεγε? Αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να γίνει. Έκανα εξετάσεις και οι γιατροί μου είπαν αδύνατο. Δεν έχω καμία ελπίδα. Είμαι καταδικασμένος. Αδελφοί, δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Ο καρκίνος είναι επιθετικός. Και σου μένουν λίγοι μήνες ζωή. Και δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Και τα ακούς αυτό. Τι κάνεις με αυτό που ακούς? Αφήνεις αυτό να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη, που μπορεί να είναι έτσι. Δεν το λένε αν δεν είναι έτσι. Δεν λέω ότι είναι ψέματα. Είναι ένα γεγονός. Αλλά ρωτάω, πού θα στηριχτείς? Στο γεγονός το ανθρώπινο ή σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει που είναι έξω από τις αισθήσεις? Βλέπεις, ο Θεός σε βάζει πάντα να πιστέψει σε πράγματα που την ανθρώπινη λογική συμβαδίζουν ή πάνε κόντρα. Για πες μου, ποια λογική είναι αυτή που λέει ότι θα πας να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και δεν θα πας στον πάτο, αλλά θα περπατήσεις πάνω στο νερό? Και δεν το έκανε μόνο ο Πέτρος. Το έχουν κάνει πολλοί άγιοι του Θεού. Αυτό. Εμείς το έχουμε γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού με τον Πέτρο. Το διαβάζουμε, αλλά έχει γίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους καθώς υπηρετούσαν τον Κύριο. Ποια λογική σου λέει ότι θα έρθουν εναντίον σου στοιχεία της φύσης, κροκόδιλοι παράδειγμα, μέσα σε ποταμό, τα οποία αυτός ο αδερφός, σας έχω πει να διαβάσει την ομολογία του Μελτάρη, τα διέταξε και οι κροκόδιλοι σαν καλά παιδιά υπάκουσαν, γύρισαν και έφυγαν. Ποια λειτουργία της αίσθησης θα στο πει αυτό? Ή αυτό που είπε ο Μωυσής, ή αυτό που είπε ο Ιησούς του Ναβί, ή αυτό που έδωσε ο Θεός στον Εζεκία να πάει πίσω 10 βαθμούς ο ήλιος? Για να αποδειχτεί ότι αυτό που ο Θεός του είπε είναι ακριβώς έτσι. Ποια λογική αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος που ήταν 100 χρονών και η γυναίκα του 90 που ήταν στήρα, που είχαν πάψει τα γυναικεία της, θα μπορούσε μέσα από αυτούς να βγουν έθνη ολόκληρα. Ποια λογική το λέει αυτό, αδερφοί? Ποια λογική λέει ότι θα μπορούσε να ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα, να περάσει ένας λαός και ο πίσω λαός που ερχόταν θα καταποντιζόταν? Ποια λογική λέει ότι 40 χρόνια στην έρημο δεν θα πάλιωναν τα ρούχα τους, δεν θα είχαν φθορά τα παπούτσια τους και ο Θεός θα τους πότιζε από ένα βράχο που τους ακολουθούσε και έβγαζε συνέχεια νερό και θα έφερνε από τον ουρανό κάθε μέρα ψωμί να τρώνε? Ποια ανθρώπινη λογική το λέει αυτό? Και όμως ο Κύριος σε κάνει να τον εμπιστευτείς πέρα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Πας μια μέρα στην έρημο, σε αφήνουνε, χάνεσαι, δεν ξέρεις πού θα πας, πού θα στραφείς, θερμοκρασία στα ύψη την ημέρα, κρύο τη νύχτα και εσύ πρέπει να μείνεις εκεί χωρίς να έχεις καμία προμήθεια. Και ο Κύριος τι είπε? Λέει, σας σήκωσα, λέει, ως επιπτερίγων. Του σήκωσε ο Θεός στα φτερά του. Και μάλιστα αυτοί είχαν την φυσική αντίληψη, η οποία τι έλεγε? Θυμάστε τι έλεγε ο Ισραήλ? Μπορεί ο Θεός να μας τρώσει τραπέζι στην έρημο? Αυτή ήταν η φυσική αντίληψη. Εδώ δεν φτάνουν όλα τα ζώα να σφαχτούν για να φάμε εμείς. Ο Κύριος τι τους είπε? Θα τρώτε κρέας μέχρι που θα βγει από τη μύτη σας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και ο Μωυσής αναρωτήθηκε. Μα Κύριε, πώς θα γίνει αυτό? Δεν φτάνουν όλα τα ζώα που έχουμε να σφάξουμε για να φάμε. Και τι είπε ο Κύριος? Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορώ να δώσω. Μίκρινε. Και το ίδιο λέει ο Κύριος και σήμερα. Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορεί να δώσω. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Είναι ελευθερία, είναι θεραπεία, είναι οικονομική ευημερία, είναι σωματική υγεία? Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, το οποίο είναι έξω από τις αντιλήψεις τις ανθρώπινες, που ο Κύριος δεν μπορεί να σου δώσει? Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε τι ακολουθούν, αδερφοί? Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Μόλις τους πει κάποιος κάτι, ψάχνουνε. Αυτό, ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Τα αλλάζει όλα. Αυτές τις μέρες που λείπαμε, ήμασταν με την Βαγγελιού και με άλλο ένα ζευγάρι, ήμασταν κάπου. Εκεί που ήμασταν, μας έβγαλε μια φωτογραφία. Η οποία φωτογραφία ήταν μια εφαρμογή, η οποία μου ερχόταν στο κινητό, εκεί που ήμασταν, αλλά είχε γράμματα για να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, έπρεπε να την πληρώσεις να την πάρεις. Και μου λέει ο άλλος αδερφός, μου λέει, θα τη φτιάξουμε με AI, θα τη βάλω στο AI, εγώ θα του πω βγάλε τα γράμματα, τα γράμματα ήταν στο πρόσωπό μου. Βγάλε τα γράμματα και θα καθάρισε μου τη φωτογραφία και δώσε μου τη καθαρή. Ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε τα γράμματα και στη θέση μου είχε κάποιον άλλον. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Και οι άνθρωποι εμπιστεύονται. Κάτσε να δω τώρα. Μου είπαν αυτό, να τσεκάρω τι είναι. Και ρωτάω, τσεκάρεις να δεις τι ο λόγος του λέει? Ή στηρίζεσαι στο τι λένε οι άνθρωποι και αφήνεις αυτό που ακούς να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη. Ανθρώπινη διακήρυξη. Ο Αβραάμ δεν δέχτηκε σαρκική διακήρυξη, η οποία δεν θα συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός του έλεγε. Έκλεισε τα αυτιά του στην μαρτυρία των αισθήσεων, αρνήθηκε να τη σκεφτεί, δεν την έβαλε καν στις σκέψεις του, την απέρριψε και απέρριψε οτιδήποτε θα ερχόταν κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και λέει στο 20.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε, Ρωμαίους 4:20 λέει: «Ουδέ εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη δοξάσας το Θεό και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Όταν όλοι οι άλλοι του έλεγαν: «Αβραάμ, δεν πας καλά, παιδί μου, εσύ χάνεις 100 χρονών και θα κάνεις, από σένα θα βγούνε όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο της θάλασσας». Ο Αβραάμ τι έκανε, τι λέει? Δυναμώθηκε στην πίστη και άρχισε να δοξάζει τον Κύριο. «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί είμαι πατέρας πολλών».

ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είμαι χάλια. Ναι, εσύ μπορεί να αισθάνεσαι. Αλλά ο Κύριος τι είπε στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις? Δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ, αδερφοί. Ποτέ δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ δεν λειτουργεί ότι πρέπει να δεις για να πιστέψεις, γιατί αυτή μετά δεν είναι πίστη. Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Και ρωτάω, πιστεύεις ότι ο Θεός ό,τι έχει πει είναι δυνατός να το εκτελέσει? Το πιστεύουμε, αδερφοί? Ό,τι έχει πει ο Θεός. Και δεν θέλω να το πάρουμε γενικά, γιατί είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να πει πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα. Όχι. Θέλω να το πάρουμε για τη ζωή μας απόψε. Ο Κύριος θέλει να πιστέψει για τη ζωή σου. Για τη δικιά σου κατάσταση, για τη δικιά σου δυσκολία, να πάρεις το Λόγο του Θεού μπροστά και να τον πιστέψεις και να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του Θεού σου λέει. Επικεντρώθηκε η πίστη του Αβραάμ σε αυτό που ο Λόγος του Θεού του είπε. Και έτσι ο Θεός θέλει να βασίζουμε και τη δικιά μας την καρδιά. Λίγο πιο πίσω στο 11 εδάφιο, Ρωμαίους 4:11, ο Παύλος αποκαλεί τον Αβραάμ, λέει, «Δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων». Ο πατέρας πάντων των πιστευόντων. Και λέει μετά στο 12, λέει, «Και πατήρ της περιτομής, όχι μόνο εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ». Ο Θεός είναι ο Θεός αυτών οι οποίοι περιπατούν στα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός σε ποια ίχνη θέλει να περιπατήσουμε? Στα ίχνη του Αβραάμ. Στα ίχνη της πίστης του Αβραάμ. Ο οποίος, κοιτάξτε τι έκανε. Έκανε τρία βήματα. Πρώτον, δέχτηκε ότι η υπόσχεση του Θεού ήταν αληθινή από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Και ρωτάω, ο Θεός μας έχει δώσει υποσχέσεις? Αμήν. Ξέρετε που είναι το θέμα, αδερφοί? Να τις γνωρίσουμε και να τις πιστέψουμε. Δέχτηκε την υπόσχεση του Θεού από τη στιγμή που την είπε. Πρώτον. Δεύτερο, αρνήθηκε την μαρτυρία των αισθήσεών του εφόσον δεν συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός είπε. Τι θα δεχτείς? Τις αισθήσεις σου ή αυτό που ο Θεός λέει? Βλέπετε, αδερφοί, η πίστη είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα απόφασης. Το τι θα γίνει στη ζωή μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Δεν είναι θέμα αδυναμίας του Θεού. Ο Θεός δεν μπόρεσε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ισχύσει αυτό, να πει ο Θεός δεν μπορεί? Κάτι άλλο συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι ο Θεός θέλει εμείς να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με αυτό που εκείνος λέει. Ο Θεός δεν ευθυγραμμίζει τις οδούς του με τους δικούς μας δρόμους, γιατί έτσι μας αρέσει. Σας είπα στην αρχή, ο Θεός μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να μας ακολουθήσει εκείνο. Και τρίτον, επειδή πίστεψε ο Αβραάμ σε αυτό που ο Θεός του είπε, η σωματική του εμπειρία, η μαρτυρία δηλαδή των αισθήσεών του, ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός δήλωσε. Και τελικά είδε την υπόσχεση. Ξέρετε τι έκανε η πίστη, αδερφοί? Φτιάξτε, να διαβάσουμε πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Εδάφιο 11. Λέει, διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη ώστε να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικίας εγέννησε επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι σκέφτηκε, πώς ήρθε το σπέρμα αυτό μέσα στη Σάρα, πώς συνελήφθηκε το σπέρμα, πώς η Σάρα έλαβε δύναμη και έδωσε ώστε να γίνει το σπέρμα αυτό ο Ισάκ? Δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο διαπίστεως. Λέει,
έλαβε η πίστη, της έδωσε

0: δύναμη και συνέλαβε σπέρμα για ποιο λόγο. Τι ήταν αυτό το οποίο την έκανε να γεννηθεί το Άριο, αυτό το οποίο έγινε η σύλληψη και γεννήθηκε ο Ισαάκ. Τι ήταν αυτό που την έκανε να συλλάβει. Λέει, στο χάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Δηλαδή, αν μπορούμε να σκεφτούμε τη Σάρα, εκείνη την ώρα που άκουσε το λόγο του Θεού, ξέρετε τι θα έκανε. Θα άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Γιατί θεώρησε, λέει, πιστό τον υποσχεθέντα. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, νενεκρωμένου. Ο Λόγος του Θεού μας το λέει σε όλη την εικόνα. Δηλαδή, το σπέρμα ήταν νεκρό. Νεκρό. Δια τούτο και εξενός μάλιστα νενεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμμοι παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Επειδή πίστεψε ότι αυτός που του υποσχέθηκε είναι πιστός. Και ρωτάω, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας υπόσχεται είναι πιστός. Στη ζωή μας. Άφησε τους άλλους. Δες τη ζωή σου απόψε. Και λέει στο 13. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες. Μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εκορποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Έζησαν άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, οι οποίοι ποτέ δεν είδαν την εκπλήρωση. Τι έκαναν όμως? Πίστεψαν και επειδή πίστεψαν είδαν τις επαγγελίες του Θεού, λέει, μακριά. Δεν είπαν, ο Θεός μας το είπε, αλλά εμείς δεν είδαμε τίποτα. Πίστεψαν και η πίστη τους τελείωσε, ήταν τέλος πάσης αντιλογίας. Ο Θεός το είπε, αυτό είναι. Μα κακουχηθήκαμε, μα αδαρθήκαμε, μα περάσαμε ό,τι περάσαμε, μα μας πριώνει. Μας έριξαν στα λιοντάρια, μας έριξαν στο καμίνι. Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός, ο Κύριος είναι πιστός, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε. Εάν πεις σε κάποιον σήμερα ότι στέκεις αυτή την υπόσχεση του Θεού, συνήθως ο κόσμος λέει τους ανθρώπους της πίστης ανόητους ή φανατικούς. Μην είσαι τόσο φανατικός. Δηλαδή, πείτε μου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Λες ότι πιστεύεις αυτό που ο Θεός είπε και ο άλλος λέει, μην είσαι τόσο φανατικός. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις δηλαδή? Μπορείς να μην δεχτείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και να ονομάζεσαι φανατικός και να δεχτείς αυτό που οι άνθρωποι λένε για να ταιριάζεις με αυτούς. Μέσα στην ιστορία, πάρα πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά υπόβαθρα, έχουν συμφωνήσει δηλώνοντας ότι η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Το λένε οι άνθρωποι. Η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Σας έχω πει τη μαρτυρία, την δική μου ομολογία με τη θεία μου, που πήρε τις λάθος εξετάσεις και ήταν να πεθάνει. Γιατί άκουσε ότι έχεις λευχαιμία καλπάζουσας μορφής και πεθαίνεις και ήταν στο κρεβάτι να τη θάψουνε, έτοιμοι είχαν πάρει το γραφείο κηδείων και μετά από λίγο τηλεφώνησαν, λάθος εξετάσεις είναι καλές. Αλλουνού ήταν αυτές οι εξετάσεις και αναστήθηκε. Λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι, η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Εάν λοιπόν η μαρτυρία των αισθήσεών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μόνη της ως αληθινή και αξιόπιστη, πού μπορούμε να βρούμε το σωστό κριτήριο αλήθεια και πραγματικότητα με το οποίο μπορεί να κριθεί η μαρτυρία των αισθήσεων? Ρωτάω. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε ότι μα αφού οι αισθήσεις λένε αυτό, αφού βλέπεις αυτό, αφού ακούς αυτό, εσύ τι θα κάνεις? Και απ' την άλλη σου λένε ότι οι αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και αληθινές. Γιατί απλά μεταβάλλονται. Ξέρω εγώ, λες δεν έχω λεφτά και χρωστά. Και τι θα γίνω τώρα. Και την επόμενη στιγμή σε παίρνουν ένα τηλέφωνο, ξέρω αυτή την περίπτωση. Χρωστάω, δεν έχω τίποτα, καταστράφηκα. Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτές είναι εκφράσεις. Μια άλλη έκφραση είναι της Μιχαλούς. Λοιπόν, και ξαφνικά τον παίρνω τηλέφωνο, θυμάσαι που είχες αγοράσει αυτές τις μετοχές. Τόσα λεφτά, ναι. Αυτές οι μετοχές τώρα αξίζουν 80 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και ξαφνικά, εκεί που η αίσθησή σου ήταν ότι είσαι μπατήρης και χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά, την επόμενη στιγμή έχεις 80 εκατομμύρια δραχμές. Και μετά από αυτό οι αισθήσεις σου τι παθαίνουνε, από το κλάμα και στον οδυρμό είσαι στο χορό. Και από εκεί που κλαις και δεν μπορείς να δεις ψηλά, ψάλλεις σε χορό μου έστρεψε τη θλίψη. Πού μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου σε αυτό το ερώτημα, ούτε η φιλοσοφία, ούτε η ψυχολογία μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια ικανοποιητική απάντηση από τη στιγμή που λένε ότι τα συναισθήματα ποικίλουν, μεταβάλλονται και δεν είναι αξιόπιστα. Το καταλαβαίνουμε? Ποιο είναι αδελφοί το απόλυτο αμετάβλητο κριτήριο για τα πάντα? Ο λόγος. Ξέρετε τι είναι που ρωτάνε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα? Μία ερώτηση είναι που ρωτάνε όλοι. Ιωάννης, κεφάλαιο 18, εδάφιο 38. Διαρώτηση που έκανε ο Πιλάτος όταν είχε μπροστά του τον Κύριο. Ιωάννης 18:38, λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια? Τι είναι η αλήθεια? Αυτό ρωτάνε όλοι. Η αλήθεια τι είναι? Ο Κύριος μας είπε τι είναι η αλήθεια. Ιωάννης, κεφάλαιο 17, εδάφιο 17. Αγίασον αυτούς είναι τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Με αυτό ζούσε ο Κύριος, αδελφοί. Ο Ιησούς μας ζούσε με αυτό. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Μα οι άνθρωποι λένε έτσι, μα οι άνθρωποι κάνουν αυτό. Ο λόγος Θεού τι λέει? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν αλλάζει, αυτό που δεν μεταβάλλεται, αυτό που είναι η πραγματικότητα, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η πίστη συνίσταται στο να ακούς, να πιστεύεις και να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια που είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Θα πιστέψουμε? Ας σηκωθούμε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Πολλές φορές, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι για το Σάββατο το βράδυ. Και όταν ξυπνάς την Κυριακή το πρωί μετά, τι κάνεις? Λέει, φύλαξα το λόγο σου στην καρδιά μου, για να μην αμαρτάνω, λέει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος θέλει κάθε λόγο που ακούμε, βλέπετε, θυμάστε την παραβολή του Σπορέα, που και οι τέσσερις καρδιές, τι έκαναν, άκουγαν. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις καρδιών ανθρώπων, τέσσερα χώματα, εδάφους, καρδιάς, που και τα τέσσερις περιπτώσεις ακούν τον ίδιο λόγο. Και έχουμε την επίθεση του εχθρού, η οποία γίνεται, λέει μια λέξη εκεί. Θυμάστε τι λέει? Ευθύς. Και ευθύς μόλις ο άνθρωπος ακούσει. Έρχεται ο διάβολος να κλέψει το σπόρο, ώστε αύριο να είσαι όπως ήσουν πριν ακούσεις το λόγο. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να κάνουμε αποφάσεις, να στεκόμαστε σε αυτές τις αποφάσεις και να μην κουνιόμαστε. Να στεκόμαστε εκεί και να μην κουνιόμαστε. Οι αισθήσεις σου μαρτυρούν τελείως ανάποδα. Μαρτυρούν τελείως αντίθετα, μαρτυρούν όλα, είναι κόντρα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς όμως σε αυτό που ο Λόγος του λέει και να μην μετακινήσει, ας φαίνεται και όλος ο κόσμος ότι πάει ανάποδα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς Εσύ μας λες μέσα στο Λόγο Σου, η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, Κύριε. Και το βράδυ αυτό ζητάω Εσύ να μας δώσεις να αποφασίσουμε, να πιστέψουμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση ενώπιόν Σου το βράδυ αυτό, ώστε να μην μετακινούμαστε από αυτό που ο Λόγος Σου λέει, ανάλογα με το τι ακούμε, το τι βλέπουμε, το τι αισθανόμαστε. Γιατί σε Σένα τα πάντα είναι έξω από την ανθρώπινη σφαίρα. Ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα νικήσουμε τον νόμο της βαρύτητας και θα αρπαχτούμε μέσα στην παρουσία Σου. Και το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, ότι θα μας αλλάξεις, θα μας μεταμορφώσεις, θα σε δούμε στο μεσουράνημα και θα είμαστε αιώνια μαζί Σου. Ξέρουμε ότι αντίθετα με ό,τι λένε οι άνθρωποι, ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια και εκεί θα σταθούμε, Ιησού μας. Και το βράδυ αυτό ζητάω να μας γεμίσεις με αυτή την απόφαση, Κύριε. Να πάμε κόντρα σε κάθε σαρκικό, σε κάθε σαρκή αντίληψη και να αποφασίσουμε, να βαδίσουμε με το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως Εσύ είπες, ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια. Ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια. Αυτό διακηρύττουμε και εμείς απόψε. Ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε την αλήθεια αυτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί πλήρωσες το τίμημα γι' αυτό, Κύριε, για να έχουμε πρόσβαση και είσοδο μέσα στα Άγια, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, με τη θυσία σου γκρέμισες το μεσότυχο του φραγμού, Κύριε, που είχε χτίσει η ανυπακοή μας και η ανομία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, ενώ ήμασταν τυφλοί, μας άγγιξες, Κύριε, τους οφθαλμούς και αναβλέψαμε. Και βλέπουμε το μεγαλείο, τα θαυμάσια που εσύ έχεις φυλαγμένα, Κύριε. Έχεις φυλάξει, Κύριε. Ω, ναι, Κύριέ μας, και δίνεις, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί σου και εργάζεσαι θαυμαστά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που εσύ μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί το χέρι σου είναι κρατεό, δυνατό, μας κρατάς για το αύριο μέχρι τέλους. Εσύ, Κύριε, εσύ σου μας θα μας φτάσεις. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, όσο και αν ο εχθρός ορίεται, εσύ σου, Άγιε, θα αυξάνεις τη δόξα σου, την παρουσία σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί σου, Κύριε μου, στο λαό σου, Κύριε, ώστε να είμαστε ισχυροί, δυνατοί, Κύριε, να μπορούμε να υπερισχύουμε σε κάθε κατάσταση. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάω να χρήσεις το λόγο σου, Κύριε μου. Ό,τι βγει από το στόμα μου, Κύριε, να είναι χρησμένο για να φέρει, Κύριε Ιησού, αποτέλεσμα. Ω, να χρήσεις τα ότα και τις καρδιές του λαού σου για τη δική σου δόξα και μόνο. Καθώς είμαι ένας δούλος, Κύριε, άχρηστος, Κύριε, ελεημένος, Κύριε, από σένα. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Καθώς ήμασταν στην προσευχή εδώ την Παρασκευή, ο Κύριος διέγειρε μέσα μου ό,τι έχει να κάνει με το εδάφιο που μας λέει αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα να σταθούμε. Και έχει να κάνει, αδελφοί, αμέσως μετά μου έφερε τη στενή πύλη και την φαρδιά. Τη στενή οδό και την πλατιά οδό. Και το βράδυ αυτό που μωθεί, Κύριος, είναι θέλω να δούμε την πορεία μας, το βάδισμά μας, αλλά και να ξέρουμε εκ των προτέρων, επειδή ο Κύριος μας το είπε απ' αρχής, ότι το να τον ακολουθείς έχει ένα τίμημα. Βλέπετε, στην αρχή που πιστεύουμε και καθώς ακούμε τα ευεργετήματα που ακολουθούν καθώς παίρνουμε την απόφαση να δεχτούμε τον Κύριο. Αν θέλετε, κάπως και συμφεροντολογικά θα πούμε και βέβαια το θέλω αυτό. Το δέχομαι. Δέχεσαι ότι ο Κύριος έχει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αμήν, το δέχομαι. Σηκώνει την αμαρτία σου, σε ντύνει στα λευκά και σε ονομάζει δίκαιο. Είναι καλό. Αμήν. Εκείνη τη στιγμή, ενώ ήσουν στην πλατιά οδό, ο Κύριος σου λέει, κοίτα, έλα τώρα από εδώ, πρέπει να ακολουθήσεις ένα άλλο μονοπάτι. Να μην. Αυτό το μονοπάτι είναι στενό. Και έχει, λέει, η στενή και τεθλιμμένη οδός. Αλλά ας το διαβάσουμε κατά Ματθαίος το 7ο κεφάλαιο. Το 13, εδάφη. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν. Και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Και όταν λέει τεθλιμμένη οδός, είναι από το ρήμα θλίβω, πιέζω δηλαδή. Και βλέπεις, είναι τεθλιμμένη, είναι με το χ παρακειμένου, που σημαίνει ότι η πράξη έχει ήδη γίνει και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, η οδός ήταν και είναι ακόμη και μέχρι σήμερα τεθλιμμένη. Και ο Κύριος την έκανε σκόπιμα δύσκολη. Γιατί εκείνος που πραγματικά τον αγαπάει, εκείνος που από καθαρή καρδιά, από ελεύθερη επιλογή, καταλαβαίνει το τι κόστισε η σωτηρία μας, θα δοκιμαστεί. Και επειδή βλέπουμε ότι τι γίνεται γύρω μας και δεν ξέρουμε τι έρχεται, επειδή έχουμε το παράδειγμα της πρώτης εκκλησίας, έχουμε 6 εκατομμύρια μάρτυρες, οι οποίοι στη δυσκολία δεν έκαναν πίσω. Αμήν. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ενώ θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία να αλλάξει γνώμη για το όνομα του Ιησού, μαρτύρησε, στάθηκε και λέει, βλέπω τον Κύριο. Βλέπετε, άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του. Έβλεπε πράγματι εκείνα τα οποία οι κατήγοροι του και οι διώκτες του δεν έβλεπαν. Αυτό που θέλω, αδελφοί, να προετοιμαστούμε είναι ότι καθώς όλοι θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους, ενώ βαδίζουμε στην στενή οδό, ενώ μας έχει βάλει ο Κύριος σε αυτή την οδό, αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Ο Κύριος μας, το πρώτο που μας προσκαλεί είναι τι να κάνουμε. Η άλλη οδός είναι της καλοπέρασης, με την έννοια της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πλέον δεν έχει αρχές, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι το εγώ που βασιλεύει. Ό,τι του αρέσει. Και βλέπετε ότι αυτό προπαγανδίζεται σήμερα. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του αρέσει. Και μάλιστα εσύ μην του πεις ότι ξέρεις, κάνεις λάθος. Μην του πεις ότι αμαρτάνεις. Βλέπεις, καθώς μπορεί να ελέγξεις κάποιον άνθρωπο με αγάπη, τι κάνει? Μπαίνει έλεγχος μέσα του. Τον ελέγχεις με αγάπη, αλλά βλέπει και τη ζωή σου, τη δική σου, ότι ακτινοβολεί φως. Και του δίνεις την ευκαιρία, τι να κάνει, να το ξανασκεφτεί. Φτάνουμε το να απαρνηθούμε τον εγωισμό μας, το να αγαπήσουμε πραγματικά τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό τι κάνει? Έχει ένα τίμημα, έχει ένα κόστος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχεις παλέψει με τα δικά σου μου αρέσει, με τις δικές σου επιθυμίες. Πρέπει να έχεις παλέψει και να παλεύεις διαρκώς με τον ίδιο στον εαυτό, ο οποίος είναι σάρκα, Και τι κάνει? Θέλει τα δικά του. Επιθυμεί τα δικά του. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταπολεμήσουμε τα πάντα. Να είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα. Να μην εφησυχάζουμε. Αμήν. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο ίδιος εαυτός μας. Λέει, η καρδιά μας είναι απατηλή. Εάν τώρα δεν αγωνιζόμαστε, εάν δεν λαμβάνουμε μέρος στη μάχη, κατά πολεμό σημαίνει ότι είμαι στρατιώτης και παίρνω μέρος στη μάχη. Ανήκω σε ένα στράτευμα. Αμήν. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού δεν είναι τυχαίες. Θα μπορούσε να βάλει μια άλλη λέξη, πιο ήπια. Σου λέει όμως, κοιτά, θα κάνεις πόλεμο. Ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία και τη δύναμη. Και από την άλλη είναι ο εχθρός εκεί, είναι που δεν ησυχάζει ημέρα και νύχτα, θέλει να έρθει εναντίον σου. Εάν είσαι ζηλωτής, τι στόχο βάζει? Να σου κλέψει το ζήλο. Αν είσαι σταθερός, τι θέλει να κάνει? Σε κάνει να μπορείς να σου δώσει και εναλλακτική, ξέρεις, μα δεν πειράζει και τόσο. Αν είσαι υπάκουος, να έρθει να σε σπηλώσει, μα τι είσαι τώρα, πυθύνιο όργανο είσαι? Η Εκκλησία είναι στράτευμα, έτσι τη βλέπει ο Κύριος. Και αυτούς τους νόμους έχει. Γιατί η ευλογία έρχεται από πάνω. Εάν θέλεις την ευλογία και κάποια στιγμή θέλεις να ανήκεις στο σώμα του Χριστού, θέλεις να εργαστείς για τον Κύριο, επειδή έχουμε πολλά παραδείγματα, σου δίνει ο αδερφός και ο Κύριος την εμπιστοσύνη. Σε εμπιστεύεται να κάνεις μια δουλειά. Και μετά από λίγο, ξέρεις κάτι, αδερφέ, έτσι νομίζω εγώ. Μα, αδερφέ μου, μα, όχι. Τι κάνει το χρήσμα, τι κάνει η ευλογία? Έχει μπει το εγώ, έχει μπει ο εχθρός και κάτι έχει χαλάσει. Αμήν, όχι ότι δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορούμε να πούμε, ξέρεις κάτι αδερφέ μου, εγώ το βλέπω έτσι. Έχει να κάνει πώς θα το πεις. Εάν θα κρατάς το σεβασμό και αν είσαι έτοιμος να το υποτάξεις. Ο στρατιώτης ή ο αξιωματικός που υπόκειται είναι κάτω από τον ανώτερο. Θα του πει ο στρατηγός, θα πει στον ταξίαρχο και ο ταξίαρχος στον συνταγματάρχη. Ο λόγος του είναι τι? Ναι και αμήν. Όμως έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Κύριε, επειδή συνέβηκε και υπηρέτησα μέσα σε στρατηγείο, ήμουν δόκιμος τέλος πάντων, και έζησα όλη την, τον τρόπο, το πώς σχετίζεται ο ένας με τον άλλο. Θα πει τη γνώμη του. Ο σοφός και ο δίκαιος τι κάνει? Όταν η γνώμη του κατωτέρου στην εξουσία είναι σωστή, θα πει, το λαμβάνει υπόψη. Κάποτε μου έλεγε ο πατέρας μου που δούλευε στη Γερμανία, ένας προϊστάμενος, τι έκανε κάθε μέρα? Κατέβαινε εκεί που ήταν οι εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο και τους ρωτούσε, εσύ πώς το βλέπεις τη δουλειά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για καλύτερο? Και έπαιρνε ιδέες, ήταν σοφός. Όμως, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να προσέξουμε το εγώ, την υπερηφάνεια. Γιατί πάντα υπάρχει εκεί αυτός ο ιός του να θέλει, μα ξέρεις, και εγώ είμαι εδώ. Και εγώ αξίζω. Στη Βασιλεία του Θεού, πρώτα απ' όλα, η αξία μας είναι εκείνη που μας έδωσε ο Κύριος. Αμήν. Και αν θέλεις να είσαι πρώτος,
2: άξι εκείνον
1: να σου πει ότι είσαι πρώτος. Και μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, κάν το αθόρυβα για τη δόξα του Κυρίου σου. Αμήν. Και αν δεν το βλέπει ο ανώτερός σου, το βλέπει ο Κύριος. Αργά ή γρήγορα θα σου το επιστρέψει. Την πιστότητά σου τη χρειάζεται ο Κύριος. Λέει, αν στα ολίγα στέκεσαι πιστός, μπορεί να εναποθέσει επάνω σου. Μπορεί να βάλει περισσότερα πράγματα, γιατί και σε εκείνα θα μείνεις πιστός. Αμήν. Και θέλω να πω, αδελφοί, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κύριος έθεσε αποστόλους. Έχουμε τον Απόστολο και επιμένα μας, που έχει δρεώσει αυτή την εκκλησία, ο αδερφός μας ο Θέμης. Αμήν. Έχει τους εργάτες. Και εκείνο που εργάζεται είναι τη δική του καρδιά. Την καρδιά που ο Κύριος έδεσε στον αδερφό μας, το Θέμη. Αμήν. Αυτή την καρδιά εργάζεται, έχει εργαστεί σε ένα μέτρο και εργάζεται στους εργάτες. Και αυτή η καρδιά είναι να περάσει σε όλη την εκκλησία. Αμήν. Που είναι η καρδιά της αγάπης του. Του θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Που δίνει αξία στο ευτελές, στο εκείνο που δεν το πιάνει το μάτι σου. Την ίδια στιγμή είναι η καρδιά που αγαπάει τον αμαρτωλό, του δίνει περιθώριο και ευκαιρία, όμως μισεί την αμαρτία. Αμήν, μισεί την αμαρτία. Και θα σου δώσει ευκαιρία, θα σου δώσει περιθώριο να καταλάβεις ότι εκεί που είσαι στην πλατιά οδό, το τέλος είναι η απώλεια. Και θα πρέπει να αλλάξεις πορεία, να έρθεις στην τεθλιμμένη οδό, τη στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία έχει, μπορεί να έχει θλίψη. Μπορεί να πούν για σένα, να σε κακολογήσουν. Μπορεί να πούν πράγματα τα οποία είναι ψέματα. Αλλά πάντα θα σκέφτεσαι το παράδειγμα, το ίδιο έκαναν στον Κύριο. Εάν σε μένα το χλωρό κάνουν τούτο, πόσο μάλλον σε εσάς θα ξέρα. Αλλά μέσα από όλο αυτό, ο Κύριος έχει δόξα. Η δοκιμασία της πίστης μας. Δηλαδή, ενώ εύκολα μπορεί να ανταποκριθούμε, αυτό θα φανεί στην πορεία. Εκεί, στη δυσκολία μέσα, θα φανερωθεί η καρδιά, πραγματικά. Που λέει η στενή πύλη. Ξέρετε, η πύλη είναι η πόρτα. Η πόρτα που μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, αλλά μέσα σε αυτό το σπίτι διεξάγεται μια γιορτή. Η πόρτα είναι τόσο στενή, την οποία θα πρέπει να πιέσεις. Λέει ότι πολλοί, λέει, θα ζητήσουν να μπουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Θα το ζητήσουν. Ποια είναι η διαφορά το να... Κάποιοι θα ήθελαν να μπουν μέσα από αυτή την πόρτα για να μπουν στο σπίτι το οποίο είναι ο βασιλιάς και έχει τρώσει το δείπνο του. Αμήν. Θα το ήθελαν πολλοί να μπουν, αλλά δεν θα το καταφέρουν. Η διαφορά είναι ότι για να μπεις θα πρέπει να ασκήσεις βία με την έννοια του ότι θα δώσεις όλη σου τη δραστηριότητα, όλη σου τη δύναμη. Όπως λέει ο Κύριος ότι οι βιαστές θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει βιαστές? Πρώτα απ' όλα έχεις καταλάβει τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Μπορεί να είναι στενή η πόρτα, μπορεί να έχει εμπόδια, αλλά έχεις βάλει στόχο. Πρέπει να είμαι κι εγώ σε αυτό το τραπέζι. Μη γέννητο να χάσω τον προορισμό μου. Μη γέννητο την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, εγώ να είμαι αλλού. Τι προτεραιότητες έχω τώρα? Πού έχω βάλει, πού έχω κατατάξει την κλίση μου? Με έχει καλέσει ο Κύριος μέσα στη Βασιλεία Του. Πόσο με νοιάζει η Βασιλεία Του, δηλαδή να απλωθεί το Ευαγγέλιο, να τρέξει ο Λόγος Του. Πόσο με νοιάζει, πόσο συμβάλλω σε αυτό, πόσο το έχω πάρει προσωπική μου υπόθεση? Τόσο όσο αυτό καθορίζει το ζήλο σου να θέλεις να μπεις μέσα στο σπίτι. Εν το οίκο του πατρός μου έχει πολλά οικήματα. Είναι ο Κύριος ο οποίος έχει στρώσει το δείπνο και μας περιμένει. Αμήν. Σε θέλει, όχι απλά θα ήθελα να είμαι εκεί. Χαίρομαι πολύ. Δεν φτάνει αυτό όμως. Το λέμε και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, για να καταλάβουμε τα πνευματικά. Δηλαδή, θέλει να, ο Κύριος να γίνουμε πολεμιστές. Αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα. Αφού καταπολεμήσεις τα πάντα. Τι είναι τα πάντα? Τι σημαίνει? Εμπόδιο να έρχομαι στην Εκκλησία. Ο εαυτός μου εμπόδιο στο να αγκαλιάσω τα αδέρφια μου και να νιώσω ότι είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου. Ο καθένας μας είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Άρα η καρδιά μου πώς βλέπει τον αδερφό μου? Να, πάλι εσύ. Ή μήπως ο αδερφός μου. Βλέπετε, η καρδιά που ανανεώνεται, ποτίζεται από το Πνεύμα του Κυρίου, γεμίζει με τα συναισθήματα του Κυρίου. Σε άλλη περίπτωση, αυτό που γίνεται στη φαρδιά οδό, τη λεωφόρο του κόσμου, ο άνθρωπος επηρεάζεται από φθόνο, μίση, κακίες, τα έργα της σαρκός. Και ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αδελφοί, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Το ξέρετε, το ξέρουμε, το βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Αυτό που δεν μας ζητάει ο Κύριος είναι να πιάσουμε να γίνουμε με ανθρώπινο τρόπο. Όχι. Κάν τη μάχη σου ως προς το να μείνεις καθαρός, να καθαρίζεις τον εαυτό σου περισσότερο, να μην επηρεάζεσαι από τον κόσμο και το φρόνημά του. Και θέλω να προσέξουμε, επειδή αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, μέσω του αδελφού μας, είναι πραγματικά το ατόφιο. Η πίστη, η άπαξ παραδοθή σας στους Αγίους. Μην επηρεάζεσαι, μα τι συμβαίνει αλλού. Τι κάνουν οι άλλες εκκλησίες? Μα βάζουν και λίγο νερό στο κρασί τους. Γιατί αλλιώς μπορεί να έχουν και δυσκολία. Όχι, αδερφοί. Αυτή η οδηγία που έχει ο αδερφός μας. Η οδηγία που έχει. Παίρνε το ότι είναι η οδηγία του Κυρίου. Γιατί έτσι είναι. Και αποδεικνύεται. Αυτό αποδεικνύεται. Η πλατεία πύλη και η ευρύχωρη οδός, αυτή φέρει στην απώλεια και λέει «Πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής». Μα τόσοι πολλοί μπορεί να έχουν άδικο. Βλέπετε, είναι πολλοί και το επιχείρημα είναι ότι επειδή είναι πολλοί, μπορεί κάτι να ξέρουν. Εδώ ισχύει το ρητό που έλεγε το «ουκ εν το πολλό το εφ». Αδελφοί, ο Κύριος έχει ορίσει απ' αρχής. Ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος θέλει και επιθυμεί να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όμως είναι και δίκαιος. Είναι δίκαιος. Βλέπεις, απ' αρχής μας δίδαξε άλλωστε ο Κύριος ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων θα τον ακολουθήσει στον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Σχετικά λίγοι θα περάσουν αυτή τη στενή πύλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η πύλη αλλιώς μπορούμε να την ονομάσουμε η πύλη της ταπείνωσης. Ενώ η άλλη, τι είναι? Η πύλη της περηφάνειας, του εγώ. Είναι η πύλη η οποία για να μπεις μέσα χρειάζεται πραγματική μετάνοια. Να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός και ότι έχεις ανάγκη τη χάρη του Κυρίου. Και με ειλικρινή μετάνοια έρχεσαι στο σταυρό, στα πόδια του. Λες, Κύριε, Κύριε, εγώ θα έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό. Εγώ αμάρτησα, εσύ είσαι Άγιος. Αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω για την αγάπη σου τη μεγάλη. Και τι κάνεις από εκείνη τη στιγμή? Αρνείσαι τη δική σου πορεία. Αρνείσαι το δικό σου τρόπο σκέψης. Και είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις την πορεία που χάραξε ο Κύριος. Είσαι πρόθυμος να παραδώσεις τη γνώμη σου, τη σκέψη σου, τις εξυπνάδες σου, οτιδήποτε. Κύριε, ο λόγος σου με ενδιαφέρει. Τι λες εσύ? Τι λες εσύ? Και είναι αυτοί οι λόγοι οι οποίοι θα χαράξουν πλέον τη ζωή σου. Και εφόσον υπακούς τους λόγους του, είσαι στη στενή και θλιμμένη οδός, αλλά όμως το τέλος είναι η ζωή. Και είναι ανάγκη να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Σε κάθε κατάσταση. Κύριε, τι λέει ο λόγος σου? Εγώ λέω αυτό, αλλά τι λέει ο λόγος σου? Νους Χριστού. Με διοικεί ο νους του Χριστού. Δεν με διοικεί ο νους μου, που λέει άλλα και θέλει άλλα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος στην επιώρους ομιλία του περιγράφει τα ωφέλη και τις ευλογίες οι οποίες θα έρθουν στη ζωή εκείνου που θα τον ακολουθήσει, που θα είναι κοντά του, που θα είναι πειθαρχημένος μαθητής του. Αλλά εκείνο που τι λέει, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν του ονόματός μου». Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι ενώ σας καταλαλούν, ενώ λένε ψέματα, τι κάνουν, στέκονται και δεν αρνούνται στη δυσκολία το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή απαρχής ο Κύριος και επιμένει μάλιστα ότι τα παιδιά του θα αντιμετωπίσουν έχθρα και διωγμό. Αμήν. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η πίστη μας σε εκείνον έχει ένα τίμημα και μάλιστα είναι ένα υψηλό τίμημα. Και συνεπάγεται πολλές φορές στο να παίρνουμε αποφάσεις δύσκολες. Μπορεί να συμβεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση όταν μέσα στην οικογένεια κάποιοι δεν δέχονται και μάλιστα είναι ενάντια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το συναίσθημα τι λέει. Αν πας με την καρδιά. Τώρα λέει ο μπαμπάς άλλα ή η γυναίκα άλλα και να έρθω σε σύγκρουση. Ο Κύριος τι λέει. Σου λέει παιδί μου τώρα σου βάζω ένα τεστ. Για να δούμε αν με αγαπάς περισσότερο. Αν αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Με εμπιστεύεσαι ότι εγώ αγαπάω τους οικείους σου. Σε εμπιστεύομαι Κύριε. Τότε στάσου για μένα όποιο και αν είναι το τίμημα. Εάν σε κακολογήσουν, εάν σου πούν, δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. Εσύ στάσου για μένα, γιατί αυτό είναι που νικάει το διάβολο. Ξέρετε, είναι δαίμονες εκεί, οι οποίοι εμποδίζουν. Τι λέει ο Κύριος, πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Αμήν. Βάζει πόδι ο Κύριος μέσα στο σπίτι σου έτσι. Εάν εσύ πεις όχι, δεν βάζει. Συνεχίζει να βασιλεύει άλλος. Όταν όμως σταθείς, μπορεί οι υπόλοιποι να μην βλέπουν, να μην καταλαβαίνουν. Εσύ όμως το κάνεις επειδή αγαπάς τον Κύριο. Έχεις μπει και βαδίζεις στην τεθλιμμένη οδό. Αλλά έχει δόξα. Η οδός αυτή έχει δόξα. Αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι, αρχίζεις και γεύεσαι την παρουσία του Κυρίου. Πώς. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι από σάρκα, σώμα, ψυχή. Το βαθύτερος άνθρωπος, το πνεύμα του. Καθώς υπακούς και στέκεσαι για εκείνον, μέσα το πνεύμα σου αρχίζει και γεύεσαι τη χαρά. Βλέπεις να σε κακολογούν, να είναι εναντίον σου και το πνεύμα σου μέσα να σκυρτάει από χαρά. Γιατί ο Κύριος σου δίνει από το απόθεμα που έχει εκείνος. Σου δίνει δύναμη και τη διαβεβαίωση ότι κοίτα, εγώ έχω τον έλεγχο. Αμήν αδερφοί, γι' αυτό λέει μακάρι είστε εάν διωχτείτε, εάν πούνε εναντίον σας πάντα λόγο. Πόσοι και πόσοι τους έριξαν μέσα στα λιοντάρια. Τι είναι εκείνο, δεν έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία. Ποτέ αυτό το πράγμα. κάποιον, βλέπετε πόσους και πόσους τους έχουν εξισλαμίσει έτσι. Α, θα σου πάρουμε την περιουσία. Α, τι θέλετε. Τα παιδιά, τα γνήσια παιδιά του Κυρίου όμως, απολάμβαναν το τέλος της πίστης απαρχής. Ένιωθαν και γευόντουσαν την αιωνιότητα. Και εκεί μπορούσαν να υπομένουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος από μόνος του, ξερός, δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον ακολουθούμε, αδελφοί, ό,τι και αν γίνει, αλλά είναι απαραίτητο να είμαστε το κατοικητήριό του. Να τον αφήσουμε να μας γεμίσει με τη δόξα του, να μας γεμίσει με το μεγαλείο του ουρανού. Είναι ανάγκη να καταπολεμήσουμε κάθε εμπόδιο. Έρχεται ο εχθρός με αμφιβολίες, έρχεται με σκέψεις. Θα πρέπει το πού εκθέτουμε τους εαυτούς μας. Ξέρεις, αν κάτσεις μπροστά σε κάποιον ο οποίος ξέρει και χειρίζεται πολύ ωραία το λόγο, θα σε πείσει η προπαγάνδα του διαβόλου. Ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά τον άνθρωπο, να τον χτυπήσει. Και να πεις, μα μήπως είναι και έτσι τα πράγματα. Να σου σπείρει την αμφιβολία. Αδελφοί, επειδή θέλουμε να φτάσουμε όλοι μέχρι τέλους, αυτό που ένιωσα μέσα στην προσευχή μου είναι

όμορφα. Θα ξεφύγουμε από τη ρουτίνα του σπιτιού. Εδώ ερχόμαστε, αδελφοί, γιατί ο Κύριος εργάζεται μέσα στις καρδιές μας και θέλει να αποκτήσουμε προσωπική κοινωνία μαζί Του. Και αυτό που περιμένει ο Κύριος από τον καθέναν μας είναι, επιτέλους, να σταθούμε. Χαίρομαι που βλέπω τα νέα παιδιά. Νέα παιδιά έχουν καταλάβει να σταθούμε για Εκείνον. Όποιο και αν είναι το τίμημα, να σταθούμε να είμαστε τα φώτα Του στον κόσμο αυτόν. Εάν, λέει, κάποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, την ψυχούλα μου να περάσω καλά, τι θα κάνω. Δεν έχεις καταλάβει. Ο Κύριος, αυτό που τον ευαρεστεί, είναι η αγάπη σου για Εκείνον και επειδή έχεις καταλάβει το τι κόστισε η σωτηρία σου. Και όσο ανταποκρίνεσαι σε αυτή την αγάπη, σου δίνει περισσότερο να καταλάβεις. Και αυτό σε συναρπάζει. Αυτό σου δίνει απόφαση καρδιάς. Κύριε, η ζωή μου είναι δικιά σου. Ό,τι και αν συμβεί, εγώ θα είμαι δικό σου. Τότε, κάθε εμπόδιο έχει σπάσει. Τότε ο Κύριος θα σε γεμίσει από το είναι Του, από το πνεύμα Του και θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Γιατί υπάρχουν πολλά πρόβατα, αδελφοί. Τα σπαρμένα είναι, βλέπετε, τα στάχια έτοιμα. Οι άνθρωποι χρειάζονται να ακούσουν και περισσότερο να δουν τα γνήσια παιδιά Του, όσο και αν κοστίσει. Γιατί στο τέλος, λέει, δεν μπορεί κανείς μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, πόσο θα πάει. Θα κοιτάς προς τα πίσω και θα λες, έκανα τη σωστή απόφαση. Γιατί βάρος δόξης, θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο για να μας δώσει το μισθό μας. Και ποιος είναι ο μισθός μας? Εκείνος. Το βάρος της δόξης, το οποίο θα έχεις μέσα στην αιωνιότητα. Επειδή πήρες τη σωστή απόφαση. Στη στενή οδό και τεθλιμμένη. Και όχι το τι κάνουν οι πολλοί. Και βλέπετε και το ότι ο χαρακτήρας μας αλλάζει. Ότι ο Κύριος εργάζεται και χρησιμοποιεί τις δυσκολίες αυτές όχι εις μάτιν, όχι επειδή θέλει να μας βάλει βάρος επάνω μας. Γιατί αυτές οι δυσκολίες είναι ο καταλύτης. Είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Τι είπε προηγουμένως η Τόνια? Βρέθηκε κάτω από τη ρόδα του αυτοκινήτου. Και σκέφτηκε τι γινότανε. Πού θα πήγαινε? Για κάτσε, Τόνια. Και κάθε... Θα ξαναδούμε τα πράγματα απ' αρχής. Αμήν. Γιατί πάντα, αδελφοί, μα πάντα, ο Κύριος μας αγάπησε και έστειλε το Γιο Του, αλλά η αγάπη Του είναι εκεί, μας αγαπάει. Το πιστεύουμε? Αμήν. Ας σκοτούμε. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 23. Εάν τις με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Επειδή αγαπάμε τον Κύριο, αγαπάμε το Λόγο Του. Και καθώς είμαστε υπάκουοι στο Λόγο Του, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μέσα στον οποίο είναι Πατέρας Θεός,

0: έρχεται και κάνει το σώμα σου να είναι το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Να είσαι ο ναός του Θεού επί της γης. Ο Κύριος έχει βάλει υψηλούς στόχους για το κάθε παιδί του. Θέλω το βράδυ αυτό, πούμε ναι Κύριε, θέλω όποια επιρροή που έχει να κάνει με αυτή την λεωφόρο, την πλατιά οδό του κόσμου, να με βοηθήσεις. Να καταπολεμήσω και να δεχτώ το σταυρό που μου δίνεις εσύ, Κύριε. Θέλω να βαδίσω μέσα στην στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία όμως οδός είναι γεμάτη από ευλογίες. Κάθε δυσκολία εσύ τη στρέφεις προς το αγαθό για να εργάζεσαι μέσα στην καρδιά μου, για να γεμίζω, Κύριε, και να με αυξάνεις από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Ναι, Κύριε. Άγιε Ιησού μας. Σύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και εμείς είμαστε τα πρόβατά Σου. Ο καθένας από μας, Κύριε, είμαστε σφραγισμένοι με το πνεύμα Σου, με το όνομά Σου. Ανήκουμε σε Σένα, Κύριε. Ανήκουμε σε Σένα. Και Σου ζητάμε εσύ να φυλάξεις, Κύριε, τα παιδιά Σου. Να φυλάξεις το λαό Σου από το φρόνημα του κόσμου, από τους δαίμονες, το διάβολο. Να φυλάξεις κάθε ένα παιδί Σου. Να ενισχύσεις, Κύριε, με ζήλο και αγάπη προς το πρόσωπό Σου, ώστε να σε ακολουθούμε με χαρά. Ναι, Κύριε, καθώς μας είπες ότι ο ζυγός Σου είναι ελαφρύς. Θέλουμε να έχουμε το ζυγό Σου. Και ξέρουμε ότι εσύ είσαι εκεί με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος για να τον σηκώνεις, Κύριε. Για να μας οδηγείς και να βλέπουμε τα θαυμάσια που εσύ έχεις αποταμιεύσει, Κύριε. Και φανερώνεις, Κύριε Ιησού μας, καθώς μένουμε πιστοί σε Σένα. Τάμε να ανανεώσεις την αφιέρωσή μας. Να ανανεώσεις, Κύριε, την απόφασή μας να γίνουμε όπως εσύ θέλεις. Ζηλωτές, Κύριε. Βιαστές, Κύριε ο Θεός μας. Καμία δυσκολία να μην μας αποκάμει, να μην μας απογοητεύει. Αλλά θα στεκόμαστε, Κύριε μας, και θα διεκδικούμε και θα ζητάμε, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, τα θαυμάσια Σου να γίνει το θέλημά Σου. Να γίνει το δικό Σου το θέλημα. Ναι, Κύριε μας, και ζητάμε να γίνει, Κύριε, το θέλημά Σου εδώ στην Κρήτη, Κύριε. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, Κύριε, στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, Κύριε. Να γίνει το θέλημά Σου, να έρθει η Βασιλεία Σου, Κύριε, να πλωθεί το Ευαγγέλιο Σου, Κύριε. Ναι, Κύριε Ιησού μας, και κάθε ένα από τα παιδιά Σου, εσύ να τους κάνεις εργάτες δικού Σου, να τους χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου. Να πάρεις, Κύριε, ό,τι απομεινάρει από τον κόσμο. Κύριε, δειλία, ντροπή, στο όνομά Σου το Άγιο. Να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι εσύ είσαι ο Γιος του Θεού, ο ζωντανός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των δυνάμεων. Ω, ναι, Κύριε, ναι, Κύριε μας. Ναι, Σωτήρα μας, Άγιε. Θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια Σου. Να δούμε, Κύριε μας, το έθνος μας, να μεταμορφώνεται, Κύριε, να απάκρου εις άκρου, Κύριε Ιησού μας, να ανάψεις, Κύριε, την πυρκαγιά αυτή, Κύριε, ο Θεός μας, εν το ονόματι Σου το Άγιο, τα γύρω έθνη, Κύριε, την Αλβανία, Κύριε, τη Βουλγαρία, Κύριε Ιησού μας, την Τουρκία, Κύριε Ιησού, ναι, Κύριε, ναι, Κύριε μας, ναι, Κύριε, τη Γεωργία, Κύριε, την Ουκρανία, τη Ρωσία, ζητάμε εσύ, Κύριε, να φέρει ειρήνη στο όνομά Σου το Άγιο, στο όνομά Σου το Άγιο. Ω, εν το όνομα της Σου το Άγιο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Σε προσκυνούμε, σε προσκυνούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη θήτα. Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσεν εκ κοιλίας. Εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου και έκαμε το στόμα μου ως μάχεραν οξίαν. Υπό την σκιάν της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκαμεν ως βέλος εκλεκτών και εν τη φαρέτρα αυτού με έκρυψε και είπε προς εμέ: «Συ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, εις τον οποίον θέλω δοξαστεί». Και εγώ είπα: «Ματέως εκοπίασα, εις ουδέν και εις μάτιν ανάλωσα την δύναμή μου. Πλην οι κρίσεις μου είναι μετά του Κυρίου και το έργον μου μετά του Θεού μου. Τώρα λοιπόν, λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκ κοιλίας δούλων αυτού, δια να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και δια να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου και ο Θεός μου θελείστε η δύναμής μου». Και είπε: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον τον οποίον καταφρονεί άνθρωπος, προς εκείνον τον οποίον βδελίτεται έθνος, προς τον δούλον των εξουσιαστών. Βασιλείς θέλουσι σε ειδή και σηκωθεί, ηγεμόνες και θέλουσι σε προσκυνήσει, ένεκεν του Κυρίου, ώστις είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ, ώστις σε έκλεξεν. Ούτω λέγει Κύριος: «Εν καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρίας σε ευοήθησα, και θέλω σε διαφυλάξει, και θέλω σε δώσει εις διαθήκην των λαών, δια να ανορθώσεις την γην, να κληροδοτήσεις κληρονομίας ηρημωμένας. Λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε, προς τους εν το σκότι ανακαλύφθητε. Θέλουσι βοσκηθεί πλησίον των οδών και ευοσκέ αυτών θέλουσιν είστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλουσι πεινάσει ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον ούτε ήλιος, διότι ο ελαιών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Και θέλω κάμει πάντα τα όρη μου οδούς και τρίβη μου θέλου συνυψωθεί. Ιδού, ούτι θέλου συνελθεί μακρόθεν, και ιδού, ούτι από βορρά και από νότου και ούτι από τις γης του συνήμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησεν. Αλυσιών είπεν: «Ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με ελισμόνησε. Δύναται γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής? Αλλά και αν αύτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφησα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν συνελθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε, θέλουν συνεξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και οι δε. Πάντες ούτι συναθρίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντας τούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι φανισμένοι σου και οι ηρημωμένοι σου τόποι και η γη σου η κατεφθαρμένη θέλουσιν είστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή δια τους κατοίκους σου. Εκείνη δε ήτινε σε κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνίαν σου, θέλουσιν υπή προσέτη εις τα ότα σου, στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε εις εμέ τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή εν την καρδία σου, τι σε γέννησεν εις εμέ ταύτα, ενώ εγώ ήμην η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τι σε ξέθρεψεν, ιδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη, ταύτα που ήσαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: «Ιδού θέλω υψώσει την χείραν μου προς τα έθνη και στήσει την σημαίαν μου προς τους λαούς και θέλουσι φέρει τους ιούς σου εν τεσαγκάλες και θυγατέρες σου θέλουσι υφερθεί επόμον και βασιλείς θέλουσιν είστε η παιδοτρόφη σου και ευασίλησε αυτόν ετροφέ σου. Θέλουσι σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γην και γλύφει το χώμα των ποδών σου. και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουν συνισχυνθεί. Δύναται το λάφυρον να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσουν οι δικαίως εχμαλωτισθέντες. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θέλουν συναφαιρεθεί και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δέκατα θλιβοντάσαι, θέλω κάμει να φάγωσει τα σιδείας αυτών σάρκας και θέλω συμμεθυστεί με το ίδιον αυτόν αίμα ως με νέων ίνων και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτή σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Ισαΐας, κεφάλαιο νη. Ούτω λέγει Κύριος, πού είναι το έγγραφον του διαζυγίου της μητρός σας, διού απέβαλον αυτήν, ή τι είναι εκ των δανειστών μου εις των οποίων σας επόλυσα, ιδού δια τας ανομίας σας επολύθητε και δια τας παραβάσεις σας απευλήθη η μήτρη σας. Διατί ότε ήλθον δεν υπήρχε νουδής και ότε εκάλεσα δεν υπήρχε ο αποκρινόμενος, εσμικρύνθη ποσός η χείρ μου, ώστε να μην δύναται να λυτρώσει, ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω, ιδού εγώ με την επιτίμησή μου εξήρανα την θάλασσα, έκαμα έρημον τους ποταμούς. Οι ιχθύες αυτών εξηράνθησαν διέλειψην ύδατος και απέθανον υποδίψεις. Εγώ περί εν δύο τους ουρανούς σκότος και θέτω σάκον το περικάλημα αυτών. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων για να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγων εν καιρό προς τον βεβαρημένον. Εγύρι από πρωί εις πρωί εγύρι το οτίον μου για να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός είναι ξενοτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησα, ουδέ στράφινο πίσω. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτισμάτων. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπην, δια τούτο έθεσα το πρόσωπόν μου ως πέτρα σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθόμενο μου. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει εις εμέ. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντες ούτι θέλουσι παλαιωθεί ως ημάτιον. Ο σκόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου αυτού. Ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ας θαρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των θεών αυτού. Ιδού πάντε εσείς, οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινεν υπό της χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε.
2: Αγκαίος, κεφάλαιο Α. Εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως, εν το έκτο μηνή, την πρώτη ημέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου προς Ζωροβάβελ των ιών του Σαλαθίλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν των ιών του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον, ο λαός ούτως λέγουσιν, ο καιρός δεν ήλθεν, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου, λέγον, είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνοτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Εσπήρατε πολύ και εισοδεύσατε ο λίγον. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιον τετρυπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Ανάβετε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον. Και θέλω ευαρεστηθεί εις αυτόν και θέλω ενδοξαστεί, λέγει Κύριος. Επευλέψατε εις πολύ και ιδού έγινεν ο λίγον. Και εφέρατε τούτο εις τον οίκον και εγώ απεφύσισα αυτό. Γιατί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εξαιτίας του οίκου μου, ώστις είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο, ο ουρανός απέκλεισεν από σας την δρόσον αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπόν αυτής. Και κάλεσα ανομβρίαν επί την γην και επί τα όρη, επί των σίτων και επί το γλεύκος και επί το έλεον και εφόσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους κόπους των χειρών αυτών. Και υπήκουσε Ζωροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ομέγας και πάν το υπόλοιπον του λαού εις την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών και εις τους λόγους Αγγέου του προφήτου, καθώς απέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν. Και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Και ελάλησε Αγγέος ο απεσταλμένος του Κυρίου κατά την αγγελίαν του Κυρίου προς τον λαόν, λέγον «Εγώ είμαι με σας», λέγει Κύριος. Και διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, ιού του Σαλαθιήλ, του διοικητού του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του ιερέως του Μεγάλου, και το πνεύμα παντός του υπολείπου του λαού, και ήλθον και ηργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού αυτών, εν τη 24η ημέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρο έτη Δαρίου του Βασιλέως. Αγγέως, κεφάλαιο Β. Εν το 7ο μηνή, τη 21η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου, λέγον «Λάλησον τώρα προς Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθιήλ, τον διεκτήριο,

0: «Είμαι με σας», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Κατά των λόγων της προς εσάς διαθήκης μου, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, το πνεύμα μου θελημένει μεταξύ σας. Μη φοβήστε». Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύσει των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν. Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτων δόξης», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και εν το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνην», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τη 24η του ενάτου μηνός, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ερώτησον τώρα τους ιερείς περί του νόμου λέγον. Εάν λάβει της κρέας Άγιον εν το άκρο του ηματίου αυτού και δια του άκρου αυτού εγγύσει άρτον ή μαγείρευμα ή ίνον ή έλεον ή παν φαγητών, θέλει αγιαστεί. Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπων ουχή. Και είπεν ο Αγγέος, εάν ακάθαρτος από νεκρού σώματος εγγύσει της εξ αυτών, θέλει μιανθεί. Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπων θέλει μιανθεί. Και απεκρίθη ο Αγγέος και είπεν, ούτος είναι ο λαός ούτος και ούτο το έθνος τούτο ενώπιόν μου, λέγει ο Κύριος, και ούτο παν έργων των χειρών αυτών. Και ό,τι προσφέρουσιν εκεί είναι μεμιασμένον. Και τώρα λοιπόν συλλογίστητε. Από τη ημέρα ταύτης και επέκεινα, πριν τεθεί λίθος επιλήθων εν το ναό του Κυρίου, πριν γίνωση ταύτα, επορεύε τότης ισορών 20 μέτρων και ίσαν 10. Επορεύε το εις των λινών για να εξαντλήσει 50 μέτρα από του λινού και ίσαν 20. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και με ερισίβιν και με χάλαζαν εν πάση της έργης των χειρών σας. Πλην σεις δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Συλλογίστητε τώρα. Από της ημέρας ταύτης και επέκεινα, από της τετάρτης και 20ης ημέρας του ενάτου μηνός, από της ημέρας καθήν εθεμελιώθη ο ναός του Κυρίου, συλλογίστητε. Είναι σπόρος έτι εν τη αποθήκη. Έτι και η άμπελος και η σική και η ροηδία και η ελαία δεν εκαρποφόρησαν. Από της ημέρας ταύτης θέλω ευλογήσει αυτά. Και έγινε πάλιν λόγος Κυρίου προς τον Αγγέον, τη 24η του μηνός λέγον. Λάλησον προς Ζωροβάβελ, τον διοικητήν του Ιούδα, λέγον «Εγώ σύω των ουρανών και την γην, και θέλω καταστρέψει των θρόνων των βασιλείων, και θέλω εξολοθρεύσει το κράτος των βασιλείων των εθνών, και θέλω καταστρέψει αμάξας και τους αναβάτας αυτών, και οι ήπιοι και οι αναβάτες αυτών θέλουν πέσει, έκαστος δια της ρομφέας του αδελφού αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω λάβει σε Ζωροβάβελ, τον δούλον μου, τον ιόν του Σαλαθίλ, λέγει Κύριος, και θέλω σε θέση ως σφραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ε. Οι δε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβεν Έζερ εις Άζωτον. Και έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Δαγών και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών. Και ότε οι Αζώτιοι εσηκώθησαν εν ωρίς την επαύριον, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και λαβώντες τον Δαγών κατέστησαν αυτόν εις τον τόπον αυτού. Και την επαύριον ότε εσηκώθησαν εν ωρίς το πρωί, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και η κεφαλή του Δαγών και οι δύο παλάμε των χειρών αυτού αποκεκομένε επί του κατοφλίου. Μόνον ο κορμός του Δαγών εναπέμεινε εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο οι ιερείς του Δαγών και πάσο εισερχόμενος εις τον οίκον του Δαγών δεν πατούσιν εις το κατόφλιον του

0: σταγόν έως της ημέρας ταύτης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους αζωτίους και εξολόθρευσεν αυτούς. Και επάταξεν αυτούς με αιμορροίδας την άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της αζώτου ότι έγινεν ούτως, είπον, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμών, διότι η χείρα αυτού εσκληρύνθη επί μας και επί των δαγών των Θεών ημών. Όθεν, αποστήλαντες εσύναξαν προς εαυτούς πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπον, «Τι θέλομεν κάμει στην κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ?» Είδε είπον, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί εις Γαθ». Και μετεκόμισαν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ. Αφού δε μετεκόμισαν αυτήν, η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον της πόλεως με όλεθρον μέγαν σφόδρα. Και επάταξε τους άνδρας της πόλεως από μικρού έως μεγάλου και εξεφύησαν εις αυτούς αιμορροίδες. Δια τούτο απέστειλαν την κυβωτόν του Θεού εις Ακαρών. Και ως ήλθεν η κυβωτός του Θεού εις Ακαρών, οι Ακαρονίτε εβόησαν λέγοντες, «Έφεραν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ εις ημάς, δια να θανατώσει ημάς και των λαών ημών». Και αποστήλαντες εσύναξαν πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, «Αποπέμψατε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπον αυτής, δια να μη θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Διότι ή το τρόμος θανάτου εφόλην την πόλην. Η χείρ του Θεού ή το εκεί βαρία σφόδρα». Και οι άνδρες όσοι δεν απέθαναν εκτυπήθησαν από αιμορροίδας. Και η κραυγή της πόλεως ανέβη εις τον ουρανόν. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον σίγματα. Και ήτο η κυβωτός του Κυρίου εν τη γη των Φιλιστέων 7 μήνας. Και έκραξαν οι Φιλιστέοι τους ιερείς και τους μάντης λέγοντες, «Τι να κάμωμεν εις την κυβωτόν του Κυρίου? Φανερώσατε εις ημάς τίν η τρόπο θέλομεν αποστείλει αυτήν εις τον τόπον αυτής?» Είδε είπον, «Εάν εξαποστείλετε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ, μη εξαποστείλετε αυτήν και νυν, αλλά κατά πάντα τρόπον απόδοτε εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας. Τότε θέλετε η αθή και θέλετε γνωρίσει διατί η χείρ αυτού δεν απεσύρθη από σας». Και είπον, «Ποια είναι η περί ανομίας προσφορά την οποία θέλομεν αποδώσει εις αυτόν?» Οι δε απεκρίθησαν, «Κατά τον αριθμόν των σατραπών των Φιλιστέων, 5 αιμορροίδες χρυσέ και 5 χρυσή ποντική. Διότι η αυτή πληγή ήτο επί πάντας ημάς και επί τους σατράπας ημών. Δια τούτο θέλετε κάμει ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικών σας, των φθυρώντων την γην, και θέλετε δώσει δόξαν εις τον Θεόν του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει την χείρα αυτού αφημών και από τον Θεόν ημών και από τις γης ημών. Δια τι λοιπόν σκληρύνετε τας καρδίας σας, καθώς οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ εσκλήρναν τας καρδίας αυτών? Ότε έκαμε τεράστια εντομέσω αυτών, δεν αφήκαν αυτούς να υπάγωσει και αυτοί ανεχώρησαν? Τώρα λοιπόν λάβετε και ετοιμάσατε μίαν άμαξα νέα και 2 βούς θυλαζού σας, εις τας οποίας δεν επεβλήθη ζυγός, και ζεύξατε τας βούς εις την άμαξαν τους δεμόσχους αυτών, επαναφέρετε απόπισθεν αυτών εις τον οίκον. Και λάβετε την κυβωτόν του Κυρίου και θέσατε αυτήν επί της αμάξης. Και τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αποδίδεται εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας, θέσατε εν κυβωτίο εις τα πλάγια αυτής. Και εξαποστήλατε αυτήν να υπάγει. Και βλέπετε, εάν αναβαίνει δια της οδού των ορίων αυτής εις Βεθσεμές, αυτός έκαμεν εις ημάς το μέγα τούτο κακόν. Είδε μη, τότε θέλομεν γνωρίσει ότι δεν επάταξεν ημάς η χείρα αυτού, αλλά ότι τούτο εστάθη συμβεβικός εις ημάς. Και έκαμον ούτως οι άνδρες, και λαβώντες 2 βούς θυλαζού σας, έζευξαν αυτάσει στην άμαξαν, τους δε μόσχους αυτών απέκλεισαν εν το οίκο. Και έθεσαν την κυβωτόν του Κυρίου επί της αμάξης, και το κυβώτιον μετά των χρυσών ποντικών και των ομοιωμάτων των αιμορροίδων αυτών. και διευθύνθησαν ευούς εις την οδόν την εις Βεθσεμές. Την αυτήν οδόν εξικολούθουν μικόμενε ενώ επήγαιναν και δεν μετεστρέφοντο δεξιά ή αριστερά. Οι δε σατράπε των Φιλιστέων επορεύοντο κατόπιν αυτών έως των ορίων της Βεθσεμές. Και οι Βεθσεμίτε εθέριζον των σίτων αυτών εν την κοιλάδη και υψώσαντες τους οφθαλμούς αυτών είδον την κυβωτών και είδοντες υπερεχάρισαν. Και εισήλθεν η άμαξα εις τον αγρόν Ιησού του Βεθσεμίτου και εστάθη εκεί όπου ήτο λίθος μέγας. Και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και προσέφεραν τα σβούς ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και οι Λεβίτε κατεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και το κυβώτιον το μεταυτής, το περιέχον τα χρυσά σκεύη και έθεσαν επί του λίθου του μεγάλου. Και οι άνδρες της Βεθσεμές προσέφεραν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίας εις τον Κύριον την αυτήν ημέρα. Και αφού οι πέντε σατράπε των Φιλιστέων είδων, επέστρεψαν εις Ακαρών την αυτήν ημέρα. Αυτε δε ήσαν αιμορροίδες εχρυσέ, τας οποίας οι Φιλιστέοι απέδωκαν προσφοράν περί ανομίας εις τον Κύριον. Της Αζότου μία, της Γάζης μία, της Ασκάλωνος μία, της Γαθ μία, της Ακαρών μία. Και η ποντική η χρυσή κατά των αριθμών πασών των πόλεων των Φιλιστέων, των πέντε σατραπών, από πόλεων περιτετυχισμένων και κομών απεριτυχίστων, έως μάλιστα του λίθου του μεγάλου, Αβέλ, επί του οποίου κατέθεσαν την κυβωτών του Κυρίου. Ώστις σώζεται έως της ημέρας ταύτης εν το αγρό Ιησού του Βεθσεμίτου. Και επάταξεν ο Κύριος τους άνδρας της Βεθσεμές, διότι ενέβλεψαν εις την κυβωτών του Κυρίου. Και επάταξεν εκ του λαού άνδρας 50.000 και 70. Και επένθησεν ο λαός, διότι επάταξεν αυτόν ο Κύριος εν πληγή μεγάλη. Και είπαν οι άνδρες της Βεθσεμές, τι δύναται να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, του Αγίου τούτου Θεού, προς τι να θέλει αναπεί αφημών. Και απέστειλαν μηνυτάς προς τους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρήμ λέγοντες, οι Φιλιστέοι έφεραν οπίσω την κυβωτών του Κυρίου, κατάβητε και αναβιβάσατε αυτήν προς εαυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε, ευχαριστούμε για όλη αυτή τη συμμαρτυρία που έχεις μέσα, Κύριε, στο λαό σου, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, σε όσους ποθούν την επιφάνεια του προσώπου σου, Κύριε, σε όσους θέλουν, Κύριε, να φανεί η νύμφη σου, η εκκλησία σου, Πατέρα Άγιε. Εσύ μας μαρτυρείς τον τρόπο, μας μαρτυρείς τον δρόμο, Πατέρα Άγιε, ότι είναι μονόδρομος, Κύριε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, Πατέρα Άγιε. Ό,τι έγινε στο παρελθόν θα γίνει και σήμερα, Πατέρα Άγιε. Αυτό το μονοπάτι ακολούθησαν οι Αγίοι σου, Κύριε. Αυτό το μονοπάτι καλείς να περάσουμε και εμείς σήμερα, Πατέρα Άγιε. Θέλω, Κύριε, αυτή την ώρα να έρθεις με χάρη, Κύριε, με χρήσμα, Κύριε, πάνω στο λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Κάθε αποκάλυψη είναι δική σου, δεν είναι τίποτα δικό μας, Πατέρα Άγιε, ώστε να περηφανευτούμε, Κύριε, για τον εαυτό μας, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλω να με κρύψεις τώρα, Κύριε, πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Δεν θέλω να φαίνομαι καν εγώ, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλω να φαίνεσαι εσύ, Πατέρα, για να μιλήσεις σε όλους μας σήμερα μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα. Προσμένουμε να ακούσουμε τι το πνεύμα σου θέλει να μας πει, Πατέρα. Αλληλούια σου μας. Εδώ και αρκετό καιρό μου είχε βάλει ο Κύριος στην καρδιά να μιλήσω για τα τελευταία λόγια του Κυρίου που, ή τις τελευταίες παραγγελίες που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και αυτό δείχνει όλο το θέλω του Κυρίου για τον λαό του, για την νύφη του. Έχει πάρα πολλές όμορφες εικόνες από την ώρα που μου το άνοιξε ο Κύριος. Μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά είναι πλούσιο, γεμάτο από όμορφες εικόνες όλο αυτό που ο Κύριος μας καλεί σήμερα να τις κατανοήσουμε. Ξέρετε κάτι, είναι ωραίο να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Το έχω πει πολλές φορές, δεν κουράζουμε να το ξαναλέω και να μην τη διαβάζουμε σαν γράμμα, σαν νόμο, κάτι που είναι ξερό. Αλλά θέλει ο Κύριος να τη δούμε, να την κατανοήσουμε, να τη ζήσουμε, να μπούμε μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, να μπούμε μέσα και να ζήσουμε αυτές τις μέρες που ζήσανε οι μαθητές. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να πούμε, μα ήθελα κι εγώ να ήμουν εκεί ανάμεσα στους 12. Σε εκείνη τη βραδιά που ο Κύριος τους πήρε μαζί, γιατί είχε επιθυμήσει, θυμάστε, λέει, επιθύμησα πολύ να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα με τους αδερφούς του. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα με τις αδερφές του. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα καν με τη Μαριάμ. Επιθύμησε να φάει το τελευταίο Πάσχα με τους 12. Αμήν. Λέει, πολύ επιθύμησα να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Πόσο τιμή είναι αυτό. Πόσο τιμή μπορεί να είναι ότι ο Ιησούς θέλει, αδερφοί, να φάει μαζί μας, να δειπνήσει μαζί μας. Ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε συνάθρηση, ο Κύριος μας τρώνει ένα πνευματικό τραπέζι. Αμήν. Από την ώρα που μπαίνουμε μέσα στην αίθουσα αυτή και προσευχόμαστε, ο Κύριος έχει ήδη στρώσει το τραπέζι και μπορεί να πάρουμε από την προσευχή. Μπορεί να πάρουμε την ώρα της λατρείας, της δοξολογίας. Όσο ανοιχτό είναι το πνεύμα μας, τόσο περισσότερο παίρνουμε. Αμήν. Δεν είναι μόνο η ώρα που κηρύτεται ο λόγος. Ο Κύριος είναι από την αρχή της συνάθρησης μέσα εδώ και έχει στρώσει ήδη τράπεζα για να μπορεί να αγγίξει το πνεύμα μας, να αγγίξει την καρδιά μας, να αγγίξει το σώμα μας ο Κύριος. Και αυτό απαιτεί ένα άνοιγμα της καρδιάς για να κατανοήσεις από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συνάθρηση μέχρι που θα φύγουμε τι ο Κύριος έχει κάνει μέσα μου. Αμήν. Ψάλαμε πριν λίγο το «Φέγγει αστέρι». Αμήν. Και ο Κύριος σε μια στιγμή μου πέρασε όλη τη ζωή μου εν Χριστώ από μπροστά μου. Τη στιγμή που ήμουν στη Ρόδο, που έφευγα με το πλοίο, που έφτασα στο Ηράκλειο, που μαθήτευσα, σε μια στιγμή μου τα έφερε όλα μπροστά μου. Σαν να μου λέει, εγώ είμαι ο οδηγός σου και θα φτάσεις μέχρι τέλος. Εγώ είμαι το αστέρι σου. Αμήν. Πρέπει να τον εμπιστευτούμε τον Κύριο, είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Κύριος, μας αγαπάει. Θα θέλαμε να είμαστε ένας από τους 12. Θα θέλαμε. πολύ ωραίο. Προφανώς μπορούμε να είμαστε μέσα στους 12. Μπορούμε να ζήσουμε αυτές τις ιδιωτικές στιγμές που έζησε ο Ιησούς με τους 12. Φτάνει να τις ζήσουμε. Αμήν. Φτάνει να μην το διαβάσουμε απλώς το κείμενο και να το διαβάσουμε σαν μια απλή ιστορία, σαν έναν best seller, αλλά να ζήσουμε αυτές τις στιγμές μαζί με τον Πέτρο, τον Ιωάννη, να κατανοήσουμε τι το πνεύμα του Κυρίου ήθελε να πει στους μαθητές. Ξέρετε ότι ο μαθητής που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριος ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε? Ο Ιωάννης. Μα ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Αγαπούσε 12, ξεχώρισε 3, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, και η κορυφή της πυραμίδας, η αγάπη του ποια ήταν? Ο Ιωάννης. Μα το γράφει στο Ευαγγέλιο του αυτό. Είναι πολύ εγωιστής ο Ιωάννης. Λέει ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς ηγάπα. Εγώ δηλαδή. Ο Ιωάννης είχε πιάσει, αδερφοί, τους κτύπους της καρδιάς του Κυρίου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ο Ιωάννης είχε κατανοήσει την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ήξερε να γέρνει στην καρδιά του Ιησού. Αν έχει γράψει κάποιος μαθητής για αγάπη περισσότερο από όλους, ποιος είναι? Ο Ιωάννης. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που θα διαβάσουμε, αυτές τις τελευταίες παραγγελίες που ο Ιησούς δίνει, δεν τις γράφει κανένας. Ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Ματθαίος, ούτε ο Μάρκος. Τις γράφει όμως το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Γιατί τις συνέλαβε τις εικόνες. Παρατηρούσε αυτά που έκανε ο Ιησούς και καταλάβαινε για ποιο λόγο τα έκανε. Οι μαθητές μέχρι τέλος είχαν ένα πρόβλημα. Το γράφει ο Λουκάς. Μέχρι τέλος. Ποιος θα είναι μεγαλύτερος? Και αυτό ήταν και πιο πριν, Είχαν φέρει μάλιστα και κάποιοι τις μητέρες τους στον Ιησού να καλοπιάσουν τον Ιησού. Ήτανε μαθητές μαμάκηδες. Και βάλανε τη μαμά τους να πάει στον Ιησού και να πούν, όταν θα πας στη βασιλεία σου, βάλε το γιο μου δεξιά σου. Καλά, αφού είναι ο γιος σου, κάτι θα κάνουμε. Είναι τα, ξέρεις, στον κόσμο σήμερα τι ισχύει? Το ροσφέτι, ισχύει το μέσο. Έχεις μέσο, όλα καλά. Στον Κύριο αυτά δεν υπάρχουν. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μέχρι τέλους οι μαθητές, ακόμα και την ώρα που ο Κύριος θα έπρεπε να προσεύχεται για την σταύρωσή του, να προσεύχεται για το βάρος που θα σήκωνε την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου, ο Ιησούς δίδασκε τους μαθητές του, τους αγαπούσε. Αμήν. Και αυτοί σκεφτόντουσαν ποιος θα είναι μεγαλύτερος. Ξέρετε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ακόμα και όταν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, όταν φαινόμαστε είναι ωραία. Αμήν. Άμα δείχνει συνέχεια το YouTube για μένα, είμαι κάτι, έχω κάποια αξία. Αν στο κιέ βάλει συνέχεια εμένα, πάει να πει ότι είμαι ο καλύτερος κήρυκας, το number one. Κάπου μέσα μας θέλουμε τι να κάνουμε? Να ξεχωρίζουμε, είναι η αλήθεια. Όμως μας μίλησε ο Κύριος μέσα από την αδερφή μας, και για να μην πω μέσα από την αδερφή μας, μέσα από τις αδερφές μας στην οικεσία, ότι πρέπει να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας για να έρθει αυτή η μέρα της αναζωπήρωσης. Αμήν. Και αυτό ποθούμε. Κοιτάξτε τώρα, από το κατά Ιωάννη 13 μέχρι το 17, ο Ιωάννης μιλάει για πράγματα που γίνανε εκείνη την ημέρα μέσα σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Ιησού, 12 άνθρωποι. Κανένας δεν τα γράφει άλλα αυτά. Μόνο ο Ιωάννης. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα εξετάσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για το πρώτο δίδαγμα, δεν μας παίρνει ώρα για τα υπόλοιπα. Και έτσι ο τίτλος που θα έδινα στο κήρυγμα είναι το πλήσιμο των ποδιών. Και θα δούμε σήμερα μόνο αυτό. Και λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Ιησούς ήξερε ότι ήρθε το τέλος της διακονίας του. Το ήξερε. Ήταν το τελευταίο του Πάσχα. Επιθύμησε να φάει πολύ με τους μαθητές του και έλεγε, και θέλω να μας μείνουν αυτά τα λόγια, ότι ήξερε ότι θα μεταβεί από αυτόν τον κόσμο στον Πατέρα. Και αυτή είναι η ελπίδα της Εκκλησίας. Αν καταναλωνόμαστε σε τόσα κηρύγματα, τόσες προσευχές, οτιδήποτε κάνουμε είναι για την αιωνιότητα. Αμήν. Γιατί ξέρουμε ότι εδώ πέρα είμαστε πάρκοι, είμαστε ξένοι, είμαστε πάρκοι. Και ο Κύριος ήξερε ότι ο καιρός της ξενιτιάς του τελείωσε. Θα πήγαινε πού? Στον Πατέρα του. Δηλαδή από ξενιτιά πας εκεί που ανήκεις, που είναι ο Πατέρας σου. Αμήν. Οπότε δεν πρέπει να μας φοβίζει καν η ιδέα του θανάτου. Ο Ιησούς μας αναστήθηκε για να μας πάρει από μέσα μας το φόβο αυτό. Αμήν. Και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, αν έχουμε μετάνοια μέσα μας, να δούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Ποιους αγάπησε? Ποιους αγάπησε? Μας λέει ότι αγάπησε τον κόσμο? Μας λέει ότι αγάπησε τους 70 που είχε στείλει πριν, τους μαθητές, που τους αγαπούσε, και τον κόσμο αγαπούσε, και τους 70 αγαπούσε, και τους 126 μαθητές αγαπούσε, και τους 500 που φάνηκε μετά για μια αγαπούσε. Αλλά βλέπετε, ο Ιησούς είχε μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτούς τους 12. Λέει, τους αγάπησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και ξέρετε γιατί? Γιατί και αυτοί τον αγαπούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αμήν. Η αγάπη έχει πάρε δώσε. Αγαπάς και σε αγαπάει ο άλλος. Αμήν. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Ιωάννη να ξεχώριζε σαν τον μαθητή της αγάπης. Γιατί? Γιατί ανταποκρινόταν άμεσα στην αγάπη του Κυρίου. Άμεσα. Και ο Κύριος περιμένει αυτή την αγάπη να έχουμε. Να ανταποκριθούμε στη δικιά του αγάπη. Και μας λέει ότι ήταν μέσα στον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά είμαστε έξω από το φρόνημα του κόσμου. Αμήν. Μπορεί να ανήκουμε στον κόσμο, αλλά δεν σκεφτόμαστε όπως ο κόσμος και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όπως ο κόσμος. Μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας. Αμήν. Και λέει, και αφού λέει, έγινε δείπνος, θα το αφήσουμε. Ο διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Ιούδα Σίμωνα του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Πάλι λέει την ίδια λέξη. Εξεύρων, λέει, ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Και ότι απ' του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει. Τι άλλο ήξερε ο Ιησούς εκτός από το θάνατό του? Τι άλλο ήξερε? Ότι τα πάντα του τα είχε δώσει ο Θεός στα χέρια του. Ήταν εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς τι ήτανε? Παντοδύναμος. Είχε πει στον Πέτρο, θυμάστε, ότι μπορώ να διατάξω αυτή τη στιγμή 12 λεγιώνες αγγέλων. Βάρ' το μαχαιράκι σου μέσα. Την είχε τη δύναμη. Την είχε τη δύναμη. Θα μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς ήδη καθότανε στο θρόνο του Πατέρα. Και θέλω να το σκεφτείτε αυτό με το ποιο θα βάλω δεξιά μου και ποιο αριστερά μου. Ο Ιησούς λοιπόν ήταν μέσα στη δόξα του. Αμήν. Ήταν καθισμένος στη δόξα του. Τα πάντα μπορούσε να τα κάνει. Το ήξερε ο Κύριος. Εάν το ήξερες εσύ αυτό, τι θα έκανες? Εάν ήξερα εγώ ότι ο Θεός μου έδωσε όλη τη δόξα του, όλη τη δύναμή του, όλο το μεγαλείο του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να είμαι έξω από το νοσοκομείο και οι άρρωστοι να φεύγουν. Να μην μπαίνουν καν μέσα. Να μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω. Όμως υπάρχει το γιατί να κάνω. Πώς θα διαχειριστώ αυτή τη δόξα? Πώς τη διαχειρίστηκε ο Ιησούς αυτό το μεγαλείο, αυτή τη δόξα? Πώς τη διαχειρίστηκε? Πώς θέλει να τη διαχειριστούμε εμείς αυτή τη δόξα? Άρα βλέπουμε μία αλήθεια, ότι ο Ιησούς εκείνη την ώρα ήξερε ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα. Αμήν.
2: Τι κάνει όμως ο Ιησούς?
1: Ακούστε τι λέει. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα αιμάτια αυτού και ελαβών προσώψω διαζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και άρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε Σίμου, νύπτους τα σπόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά από αυτά. Τώρα αυτό που κάνω εγώ δεν το καταλαβαίνεις, δεν το ξέρεις. Όμως θα το γνωρίσεις.» Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Το καταλαβαίνεις, Κύριε? Δεν θα πλύνεις τα πόδια μου εις τον αιώνα.» Εντάξει, Πέτρο, όπως θέλεις. Ο Ιησούς ήρεμα τι του λέει? Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετά μου.» Λέγει προς αυτός ο Σίμων, πώς άλλαξε κατευθείαν ο Σίμωνας, Εκεί που ήταν απόλυτος, στους αιώνες δεν πρόκειται να με ακουμπήσεις. Δεν με πείθεις. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή.» Ας πάρουμε λίγο την εικόνα, αδερφοί. Γιατί η Αγία Γραφή είναι, τι είπαμε, εικόνες. Τι έκανε ο Κύριος? Σηκώθηκε από το δείπνο. Μας αρέσει πάρα πολλές φορές να καθόμαστε στο δείπνο και να μας υπηρετούν άλλοι, δεν είναι ωραίο? Τι λέτε? Κάθεσαι στο δείπνο, άλλος μαγειρεύει, άλλος σερβίρει, άλλος μαζεύει τα πιάτα, άλλος τελειώνει όταν πας στο εστιατόριο, πληρώνεις βέβαια ένα αντίτιμο, αλλά εσύ έχεις ξεκουραστεί. Αμήν, είναι έτσι? Ο Κύριος, αδερφοί, ενώ κάθεται στην τράπεζα και ενώ είναι βασιλιάς, θέλω να δούμε την εικόνα, και ενώ έχει όλη τη δύναμη και τη δόξα, λέει σηκώνεται από το τραπέζι, εγείρεται. Και ο σκοπός του να γερθεί ο Κύριος είναι για να υπηρετήσει ή για να δώσει ένα μάθημα στο λαό του. Αυτό βέβαια το μάθημα ο Κύριος το έκανε 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια συνέχεια υπηρετούσε ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνετε καθώς σηκώνετε είναι βγάζει τα ημάτια του. Ερώτηση. Με τι έμεινε? Το χιτώνα. Έβγαλε τα ημάτια του. Όλη αυτή η ομορφιά, η δόξα, η ανθρώπινη έφυγε. Ή να το πω διαφορετικά, θα το πούμε λίγο μετά για να το κατανοήσουμε περισσότερο. Τελικά έμεινε με ένα εσώρουχο ο Κύριος που ήταν ο άραφος του χιτώνας. Πνευματικά ο άραφος χιτώνας αυτός τι είπαμε την περασμένη φορά ότι είναι? Τι είναι? Η νύμφη. Άρα ο Κύριος, αδερφοί, τους έδειχνε εκείνη την ώρα μια πνευματική εικόνα. Και θέλω σήμερα να ανοίξουμε τα αυτιά μας να την κατανοήσουμε. Υπάρχει η ορατή εκκλησία που ο Κύριος είναι ντυμένος σε αυτή την ορατή εκκλησία. Την κουβαλάει πάνω του ο Κύριος. Αλλά έρχεται ώρα που ο Κύριος, και θα μπορούσα να σας το πω με σιγουριά σαν προφητεία, τάδε λέγει Κύριος, θα απεκδηθεί την εκκλησία του, την ορατή εκκλησία. Ο Κύριος θα χωρίσει την Λαοδίκαια από την ύφη του. Βλέπετε, όπως και μέσα στη γέννα, η εκκλησία είναι κρυμμένη, ή μάλλον η νύφη είναι κρυμμένη μέσα πού? Μέσα στην εκκλησία, δεν φαίνεται? Πρέπει κάτι να γίνει και να γεννηθεί αυτή η εκκλησία. Αμήν. Τις βλέπουμε τις εικόνες, αδερφοί? Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος όταν ήθελε να πλύνει τα πόδια των μαθητών έπρεπε να τους δείξει μια εικόνα. Ήταν ανάγκη να τα βγάλει τα ρούχα του? Θα μπορούσε να βάλει από πάνω, να ζωστεί τις σοφίες του και να πλύνει τα πόδια των μαθητών με το ρούχα του. Όμως είναι προφητικές εικόνες. Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Δεν γράφει ο Κύριος ιστοριούλες για να τις διαβάζουμε. Γράφει πνευματικά παραδείγματα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου, θα τα γνωρίσεις, θα τα καταλάβεις αργότερα αυτά που κάνω. Δεν ήρθα εδώ να κάνω ένα σοου και να σας πλύνω τα πόδια και να δείξω ότι είμαι ψευτοταπεινός. Ξέρετε, οι παπάδες αυτό κάνουν, ε? Η νύψη των ποδών είναι τελετή. Δεν μας έφυσε ο Κύριος τελετές να κάνουμε. Μας διδάσκει ο Κύριος την ουσία. Αμήν. Μας διδάσκει ο Κύριος την ουσία. Και αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος στο λαό του, μπορεί να το κάνει μόνο με την ύφη του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Ο Κύριος στο τέλος θα μείνει μόνο με την ύφη του. Και καθώς ο Κύριος μένει με την ύφη του, το επόμενο κομμάτι που κάνει τι είναι? Θα το κάνουμε λίγο προφητικές εικόνες. Να το δούμε. Έχω φέρει τα κλάπα τσιμπαλά μου εδώ. Ζώστηκε. Πού το διάβασε αυτό ο Κύριος? Γιατί ξέρετε ότι κάνει ο Κύριος, το έχει διαβάσει. Τι ήτανε τότε? Τι γιορτάζανε? Πάσχα. Και για να φάνε το αρνί, εκείνη την ώρα τι κάνανε? Είχανε πάνω στο τραπέζι τι? Είχαν αρνάκι, είχαν πικρά χορταράκια, είχαν τον ίνο, είχαν το άσημο ψωμί. Αυτό ήταν το τραπέζι τους. Αμήν. Ό,τι έλεγε ο Κύριος στον Μωυσή να κάνουνε, το έκανε. Όμως ο Κύριος είχε πει ότι είναι Πάσχα και πρέπει να είστε περιεζωσμένοι της οσφίας σας. Έχουμε κηρύξει κάθε φορά ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, περιεζωσμένοι της οσφίας μας. Και ο Κύριος λέει, ναι, πρέπει, για να γιορτάσεις αυτό το Πάσχα, αυτή τη μοναδική έξοδο που θα κάνει ο Κύριος και να σε βγάλει από εδώ και να σε πάρει μέσα στον ουρανό του, πρέπει να περιεζωστείς την οσφή σου. Τι να περιεζωστείς? Τι να περιεζωστείς? Ένα λινό προσώψιο. Δηλαδή ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι αδερφέ μου, άσε ποιος θα καθίσει δεξιά, άσε ποιος θα καθίσει αριστερά, άσε ποιος είναι Απόστολος, άσε ποιος είναι ποιμένας, άσε ποιος είναι Ευαγγελιστής, άσε ποιος. Πρέπει να φορέσεις προσώψιο να με υπηρετήσεις. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Η νύφη του Κυρίου λοιπόν φοράει προσώψιο. Λένε, Κύριε, τι πρέπει να κάνουμε? Και ο Κύριος απλά σου λέει, πρέπει να ζωστείς το προσώψιο. Αμήν. Μετά λέει ο Κύριος τι έκανε. Πήρε ένα σκεύος που είχε νερό. Πρέπει να υπάρχει σκεύος που να έχει νερό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι πρέπει τα σκεύη του να είναι γεμάτα από τι? Από το λόγο. Αμήν. Πρωταρχικά το σκεύος που έχει νερό, γεμάτο νερό, ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Μετά ο Κύριος έχει βάλει διδασκάλους, ποιμένες, αποστόλους, ευαγγελιστές για τον καταρτισμό των Αγίων και το ξέρουμε αυτό. Δεν θα το ξαναεπαναλάβω. Μετά όμως πρέπει να βρει ένα σκεύος που να είναι τι? Τι να είναι? Τι να είναι αυτό το σκεύος? Άδειο. Όχι δικές σου αντιλήψεις. Όχι δικές σου καινοτομίες. Όχι δικά σου σχέδια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχτές είχαμε κοινωνία με τους αδερφούς που έχουν μουσική διακονία. Και ένα μεγάλο μέρος μέσα στη μουσική διακονία είναι ότι η μουσική διακονία είναι, θα λέγαμε, και αυτή, όπως και άλλες διακονίες, η αιχμή του δόρατος. Πόσοι έχουμε νιώσει τη δόξα του Κυρίου μέσα στην μουσική διακονία? Πόσοι έχουμε δει οράσεις μέσα στη μουσική διακονία? Σε πόσους ο Κύριος μας άνοιξε προφητεία, ο Κύριος, την ώρα της μουσικής διακονίας? Άρα το πνεύμα του Κυρίου στη μουσική διακονία τι κάνει? Εργάζεται. Πάρα πολλοί βλέπουν τη μουσική διακονία σαν ευκαιρία να γεμίσουν κόσμο μέσα στην εκκλησία. Ας βάλουμε λίγο κοσμική μουσική μέσα για να ελκυστούν οι νέοι. Όχι. Με κοσμική μουσική ας τους να ελκυστούν εκεί που είναι. Αμήν. Εδώ θέλουμε χρησμένη μουσική. Αμήν. Χρησμένη μουσική. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένη μουσική? Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ο Κύριος έχει δώσει όμορφους ύμνους και σε αδερφούς μέσα από την εκκλησία μας. Και προσευχόμαστε ακόμα και δόξα στον Κύριο έχει δώσει και σε παγκόσμιο επίπεδο καλούς μουσικούς ο Κύριος. Χρησμένους μουσικούς. Αμήν. Η χρησμένη μουσική, ξέρετε τι κάνει? Μπορείς να μπεις μέσα από αυτή την πόρτα και να κλαις και να μην ξέρεις γιατί κλαις. Αμήν. Να σπάει η καρδιά σου και να μην ξέρεις γιατί σπάει η καρδιά σου. Να ανοίγει το πνεύμα σου και να μην ξέρεις γιατί ανοίγει το πνεύμα σου. Όλα αυτά δεν τα κάνει η όμορφη μουσική. Όλα αυτά τα κάνει πια η χρησμένη μουσική. Και αυτή είναι η διαφορά από αυτό που ζητάμε από τον Κύριο, από αυτό που έχει ο κόσμος. Άρα πρέπει να είμαστε άδειοι από δικές μας ιδέες. Άδεια από δικές μας καινοτομίες, για να μπορέσει να μπει ο λόγος του Κυρίου μέσα μας. Αμήν. Τότε αρχίζεις και γίνεσαι ένα σκεύος που είναι χρήσιμο. Εκεί που ήσουν άδειο γίνεσαι χρήσιμο. Γεμίζεις. Όσο πιο πολύ γεμίσεις, τόσο πιο πολύ ο Κύριος μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Είμαστε λίγο μες στις μέρες του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Κύριος εκείνο το βράδυ. Η επόμενη κίνηση, αδερφοί, που έκανε ο Κύριος ήταν να πάει να πλύνει τα πόδια του Πέτρου. Ξέρετε τι ήταν ο Πέτρος, ε? Αγαπούσε πολύ τον Κύριο. Αλλά είχε ένα παράξενο πνεύμα. Και ο Κύριος ξέρει που πάει. Ξέρει που πάει ο Κύριος. Αμήν. Εγώ θα πάω στο δικό μας Πέτρο. Λέτε να ξέρω που πάω? Αλλά θέλω να δείτε την κίνηση. Γιατί ο Πέτρος, η αντίδραση που είχε ο Πέτρος, αδερφοί, ήταν μια λογική αντίδραση. Δεν ήταν παράλογη η αντίδραση του Πέτρου. Βλέπουμε ότι μπροστά του είχε το δάσκαλό του, είχε τον ποιμένα του, είχε τον Κύριό του, ήξερε ότι ο Ιησούς ήταν ο Κύριος και ο Θεός του. Το ήξερε, το γνώριζε. Και βλέπει αυτόν που είχε εξουσία στα πάντα, αυτόν που ήταν ο Κύριος του, ο δάσκαλός του, και τι κάνει? Κάνει αυτή την κίνηση. Πάει και τι κάνει μπροστά στον Πέτρο? Γονατίζει. Αμήν. Καλά. Ο Πέτρος βλέπει τον Κύριο να γονατίζει μπροστά του. Ήτανε δουλειά δούλου αυτή. Δεν ήτανε δουλειά Κυρίου. Ήταν δουλειά υπηρέτη. Γι' αυτό η αντίδραση του Πέτρου ήταν αυτή. Εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια? Ο Κύριος ήθελε να του περάσει ένα μήνυμα, αδερφοί. Του λέει παρακάτω. Τους λέει παρακάτω, ξέρετε κάτι? Μελέτη Κύριό σας και διδάσκαλο. Και έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Είμαι ο Κύριος σας και είμαι ο διδάσκαλός σας. Και λέει, αφού όμως εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλός σας το κάνω αυτό, χρωστάτε και σε εσάς, το κάνω σε εσάς, κοιτάξτε τι λέει, είναι μετρημένες οι λέξεις του, χρωστάτε και εσείς να το κάνετε εις αλλήλους. Σε ποιους αλλήλους? Σε ποιους αλλήλους? Ο ένας αναμεταξύ μας, μέσα στην εκκλησία του. Να σας πω τώρα κάτι. Ποιο είναι πιο εύκολο? Όλοι ποθούν να κατέβει η δόξα του Κυρίου και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τη θέλουμε τελικά. Είναι πιο εύκολο να έρθει κάποιος με ασθένεια και να του πω «Στο όνομα του Κυρίου Ιησού θεραπεύσου» και ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Είναι εύκολο? Απαιτεί κόπο? Απαιτεί χρόνο? Απαιτεί κούραση? Όχι. Το πλήσιμο των ποδιών όμως τι απαιτεί? Ας πούμε ότι έρχεται ένας αδερφός που είναι ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία που έχει 1000 προβλήματα όπως όλοι μας όταν ήρθαμε. Ωραία. Ο Κύριος μου έχει δώσει την χάρη του και εφόσον βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρω εγώ δεν έχει αυτοεκτίμηση, έχει επίρρεια στα ναρκωτικά ή στα τσιγάρα και όλα αυτά, να προσευχηθώ και ο Κύριος να τα πάρει. Τι όμορφο που είναι. Εύκολο, ε? Κύριε, πάρε όλο αυτό το πρόβλημα που έχει. Πάρε αυτή τη δυσκολία που έχει. Γέμισε τον με πίστη. Όμως είναι πολύ δύσκολο να του βγάλεις τα παπούτσια του και να του καθαρίσεις το βάδισμά του. Επί 3,5 χρόνια ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε με τους μαθητές του? Τι έκανε 3,5 χρόνια? Τους καθάρισε το περπάτημά τους. Εκείνη ήταν μια προφητική πράξη που έκανε ο Κύριος στο τέλος. Αλλά επί 3,5 χρόνια ο Κύριος ασχολούταν με την απιστία του, την αμφιβολία του, τα προβλήματά του, ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι μικρότερος. Αμήν. Και ξέρετε, αυτό θέλει χρόνο. Θέλει κόπο. Και μας λέει ο Κύριος ότι εκεί είναι η δόξα. Στο να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να βγάλεις τα ημάτια σου. Μπορεί να είσαι κάποιο πρόσωπο που στον κόσμο μετράει και ο Κύριος σου φέρνει τον τελευταίο σε παρένθεση άστεγο να τον υπηρετήσεις. Τι θα κάνεις? Θέλει χρόνο. Θέλει να βάλεις το προσώψιο. Θέλει να πάρεις το λόγο, να τον τοποθετήσεις στο σκεύος σου και να αφήσεις τα πόδια του να μπουν μέσα. Να αρχίσεις αυτά τα πόδια να τα καθαρίζεις, να καθαρίσεις το βήμα του, ώστε αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί ο Κύριος είπε ότι εάν δεν καθαριστούν τα πόδια σου, δεν έχεις μέρος μέσα στη βασιλεία μου. Ξέρετε τι μας έχει κάνει ο Κύριος? Ξέρετε πόσες ώρες έχει σε παρένθεση σπαταλήσει, που δεν τις έχει σπαταλήσει, ή να το πούμε επενδύσει? Αμήν. Έκανε μια επένδυση πάνω μας, να μας καθαρίζει τα πόδια μας. Ο Κύριος θέλει να το δεχτείς αυτό. Αμήν. Εάν δεν δεχτείς να καθαρίσει ο Κύριος τα πόδια σου, εάν δεν δεχτείς να καθαρίσει ο Κύριος το βάδισμά σου, ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχεις μέρος μαζί μου στη βασιλεία μου. Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε ακόμα και μέσα στην εκκλησία για να υποδείξουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Καλό είναι να μου τον υποδείξεις και να μου το στηρίξεις και μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Θα μ' άρεσε και εμένα να ζω μια ζωή πιο ανέμελη, με μεγαλύτερη ροπή στην αμαρτία. Και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 400.000 εδάφια για να σου δείξω ότι μπορώ να είμαι και αμαρτωλός και να είμαι μαζί με τον Κύριο. Μπορεί να ήθελα να πάω με 2 γυναίκες και να έλεγα, ο Αβραάμ, ο πατέρας μου, τι έκανε? Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Είχε τα πλούτη του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Δεν ήταν πλούσιος, κατσίκες είχε ο άνθρωπος. Δεν έλεγε το χρήμα από την τσέπη του, ήταν ευκατάστατος. Νομίζω ότι η Σάρα του βρήκε μια όμορφη γυναίκα και του είπε, πήγαινε με αυτήν. Μπορεί να ήταν μια... δεν ξέρουμε, να μην τη χαρακτηρίσουμε τη γυναίκα, και να του είπε πήγαινε με αυτήν, και να είπε Αβραάμ, σιγά μην πάμε με αυτήν. Του λέει, α, θέλεις κι άλλα, παιδί θέλουμε, δεν θέλουμε. Μα μπορώ να πάω και παραπέρα. Ο Δαβίδ είχε πόσες γυναίκες? Ο Γεδεών, άνθρωποι της πίστης, 70 παιδιά, γιατί είχε τόσες γυναίκες. Άμα θέλεις να βρεις δικαιολογίες για την αμαρτία σου, μπορείς να βρεις χίλιες δικαιολογίες και να πεις, όχι Κύριε, δεν θέλω να μου νύψεις τα πόδια μου, είμαι καλός εγώ. Σου λέει, βάλ' τα πόδια σου μες στο λόγο, να περπατήσεις το βάδισμα που περπατήσαν οι Αγίοι μου. Αμήν. Να βρούμε τα χνάρια του Κυρίου. Άφησέ με να σου καθαρίσω τα πόδια. Άφησέ με να σου καθαρίσω το βάδισμα. Για να μπεις μέσα στην αιωνιότητα, να μπεις μέσα στη δόξα μου. Βλέπετε λοιπόν ο Κύριος μέσα από όλο αυτό, όλη αυτή σε παρένθεση την τελετή, την προφητική εικόνα που μας δίνει ο Κύριος, μας δείχνει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, εάν λοιπόν στο 14, εγώ ο Κύριος και ο δάσκαλός σας ένυψα τους πόδα σας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδα αλλήλων. Διότι, κοιτάξτε τους λέει, παράδειγμα έδωσα σε εσάς. Τι τους έκανε ο Κύριος εκείνη την ώρα? Παράδειγμα. Αμήν. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα, αδερφοί, ήταν ολόκληρη ζωή του. Αμήν. Μέσα από αυτή την προφητική εικόνα, ο Κύριος ήθελε να δείξει τη ζωή του, το παράδειγμά του. Γιατί σε λίγο θα ήταν πάνω στο σταυρό για όλους μας. Αμήν. Για να μπορέσουμε εμείς να ανοίξουμε τα πόδια μας, να τα καθαρίσουμε τα πόδια μας, ο Κύριος έπρεπε να σταυρωθεί. Ήτανε υπήκος στον Θεό, δούλος υπακοής, μέχρι τέλους θανάτου, λέει, σταυρού ο Κύριος. Και μας λέει ότι αυτό το παράδειγμα έδωκα σε εσάς. Ξέρετε, αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί υπομονή. Το να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσία σε έναν άνθρωπο, ούτως ώστε να είμαστε δίπλα του όταν μας χρειάζεται. Αμήν. Και όταν βλέπεις ότι αρχίζουν και ορθοποδούν αυτοί οι άνθρωποι, λες, σε ευχαριστώ Κύριε. Δεν πήγε άδικα όλος αυτός ο κόπος. Αμήν. Όμως δεν είναι ευχάριστος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που τον υπηρετείς μέρες, χρόνια, και αναστείνεται κάποια μέρα, αναστείνεται κάποια μέρα, δεν χαίρεσαι? Ο Κύριος αυτό σου λέει. Είναι εύκολο να λες είμαι μεγαλύτερος, να έχω δόξα, να περνάω και να πέφτουν οι άνθρωποι δεξιά και αριστερά μου, μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά είναι δύσκολο να βγάλεις

αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν νομίζεις ότι ποτέ θα γίνεις ανώτερος από τον Χριστό, δεν γίνεται. Μπορεί να λέει ότι αυτά που έκανε ο Κύριος και ακόμα περισσότερα θα κάνουμε, αλλά πλανόμαστε αν κάνουμε αυτά που ο Κύριος έκανε και ακόμα περισσότερα στη δόξα που τα έκανε ο Κύριος. Στην ποσότητα σαν εκκλησία, ναι. Γιατί ο Κύριος εργάζεται μέσα από ποιους? Μέσα από μας. Σήμερα όλοι σκέφτονται ότι, κοιτάξτε, άμα αναστηθεί κάποιος άνθρωπος ή άμα θεραπευτεί, όλος ο κόσμος θα πιστέψει. Το έχω ξαναπεί. Ωραία. Και γιατί δεν πιστεύεις ότι άμα σταθώ και γυρίσω τη γη 10 λεπτά πίσω θα πιστέψει και η NASA? Γιατί δεν στέκεσαι σαν τον Ιησού του Ναβί, αφού έχει γίνει και ακόμα περισσότερα? Από τον Ιησού θα κάνουμε, όχι από τον Ιησού του Ναβί. Μα τι λέμε τώρα? Να πεις στάσου ήλια, στάσου και εσύ σελήνη. Το ρώτησες τον Κύριο αν θέλετε να σταματήσει? Γιατί ο Ιησούς του Ναβί ήξερε. Ο Ισαΐας ήξερε. Ο Ιησούς ήξερε. Και αυτό θέλει ο Κύριος, να γίνουμε ένα μαζί του. Για να μπορούμε να ξέρουμε. Και για να γίνουμε ένα μαζί του πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά. Να γίνουμε ίση μαζί με τον δάσκαλό μας. Είναι αρκετό, λέει, σε κάποιον να γίνει σαν το δάσκαλό του. Και ο Κύριος το θέλει γι' αυτό. Ξέρετε γιατί το θέλει? Θέλει, λέει, να είμαστε ένα μαζί του. Αμήν. Ένα. Δηλαδή, όπως σκέφτεται ο Ιησούς, να σκεφτόμαστε και εμείς. Να μπούμε μέσα στη σκέψη του Ιησού, όπως ο Ιησούς ήταν μέσα στη σκέψη του Πατέρα. Και να κάνουμε αυτά τα έργα που θέλει ο Πατέρας. Αμήν. Που θέλει ο Πατέρας. Και λέει, εάν εξεύρετε ταύτα, και με αυτό τελειώνω, εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε όταν τα πράττετε. Αμήν. Εάν, λέει, τα ξέρετε αυτά, τα ξέρουμε. Τι περιμένει ο Κύριος τώρα να κάνουμε? Εάν τα ξέρουμε, είναι όμορφα. Αμήν. Καταλαβαίνουμε τι υπονοεί ο Κύριος όταν θέλει να είμαστε ταπεινοί, όχι για ψευτοταπεινώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θέλει να είμαστε υπηρέτες? Όταν λοιπόν μάθουμε ότι πρέπει να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, τότε η καρδιά του Κυρίου, αδερφοί, τι κάνει? Τι κάνει? Χαίρεται. Αμήν. Όταν μας βλέπει και έχουμε αυτή την καρδιά να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, η καρδιά του Κυρίου είναι χαίρεται. Μπορεί ο Κύριος πάνω σε αυτή την εκκλησία να μην φέρει αναζωπήρωση? Μπορεί. Μπορεί να μην φέρει τα θαυμάσια του? Μπορεί να μην γίνεται κάθε Σάββατο αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία του? Τι λέτε? Ο Κύριος λοιπόν μας περιμένει από την ακοή να πάμε στην πράξη. Αμήν. Και οπότε να μάθουμε ότι ο μεγαλύτερος τελικά είναι όχι αυτός που είχε ένα ταμπελάκι και γράφει ποιμένας. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αδερφοί. Ο μεγαλύτερος, λέει, αναμεταξύ σας είναι αυτός που υπηρετεί. Αν λοιπόν μάθουμε να υπηρετούμε με όλοι μας την καρδιά ο ένας τον άλλο, τότε είμαστε μεγάλοι, αδερφοί. Ζούμε το μεγαλείο του Κυρίου μας. Αμήν. Και όχι των ανθρώπων. Βλέπετε, αυτά τα μέτρα που έχει ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικά αυτά από τα μέτρα που έχει ο Κύριος. Ο κόσμος ονομάζει μεγάλους και ευεργέτες, λέει, αυτούς που τους καταστρέφουν. Το βλέπουμε, το ζούμε. Βγαίνουν φωτογραφίες, αυτά. Μπορεί να σου δείξει ότι είναι, πώς να το πω, δώσανε τόσα λεφτά σε παιδάκια, τόσα, και μετά βγαίνει από πίσω η βρώμα ότι μπορεί να είναι παιδεραστές, μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι το άλλο. Αυτός είναι ο κόσμος. Αμήν. Και αυτοί ζουν με τα αιμάτια τους. Εμείς πρέπει να ζούμε με το χιτώνα μας, τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια, Ιησού μας. Πατέρα μου, ξέρουμε γιατί μας κάλεσες. Ξέρουμε πως βρισκόμαστε σαν τους μαθητές σου και εμείς, Κύριε, αντιμέτωποι με τη σάρκα μας, Πατεράγε. Είμαστε άνθρωποι, Κύριε, σαν και αυτούς, Πατεράγε. Όμως ξέρουμε ότι έχουμε την ίδια αγάπη, Πατεράγε. Έστω και

0: πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτή η αγάπη, με λάθος τρόπο στο πρόσωπό σου, σου μου, Κύριε. Εσύ όμως έρχεσαι και τοποθετείς το σωστό τρόπο να σε αγαπήσουμε, Πατεράγε. Να μοιάσει, Κύριε, ο τρόπος μας, Κύριε, σαν αυτό το θυμίαμα, Κύριε, που φέραν οι ιερείς, Πατεράγε, στο θυσιαστήριο, Κύριε, του θυμιάματος σου μου, Κύριε. Γιατί θέλουμε η ζωή μας, Κύριε, να είναι ευάρεστη σε σένα, σου μου. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να αφήσουμε τα σχέδιά μας, τους τρόπους μας, Πατεράγε, τις σκέψεις μας, Κύριε, και να παραδειγματιστούμε από σένα, σου μου, Κύριε. Αν εσύ ήξερες ότι όλα είχαν δοθεί στα χέρια σου, όλη η δύναμη που είχε ο πατέρας ήταν δοσμένη, Κύριε, σε σένα, Πατεράγε, να κινήσεις τη γη και τον ουρανό, να σταματήσεις, Κύριε, το σύμπαν, Πατεράγε. Τα πάντα μπορούσες να κάνεις εκείνη τη στιγμή, σου μου, Κύριε. Αλλά εσύ, για να δείξεις τη δύναμή σου, Κύριε, να δείξεις τη δύναμη της θεότητάς σου, Πατεράγε, έβγαλες τα αιμάτια σου, Κύριε, πήρες δούλου μορφή, Κύριε, και έπλυνες εκείνη την ώρα, Κύριε, τα πόδια των μαθητών σου για να μας διδάξεις, Κύριε, αυτό τον όμορφο, μοναδικό τρόπο, Πατεράγε. Θέλουμε εσύ να τον εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Πατεράγε. Και όπως τον άκουσε ο Πέτρος εκείνη την ημέρα, ο Ιωάννης, Κύριε, ο Ιάκωβος, ο Θωμάς, οι μαθητές σου όλοι, Πατεράγε, και τους είπες ότι θα έρθει η στιγμή να το καταλάβουν, Κύριε, και σε εμάς ήρθε αυτή η στιγμή να το γνωρίσουμε, να το καταλάβουμε, Πατεράγε, και να σου ζητήσουμε τη δύναμη αυτή που είχες εσύ, Ιησού μου, για να μπορέσουμε, Κύριε, και εμείς να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, Κύριε, να γονατίσουμε και εμείς, Πατεράγε, να κάμψουμε το γόνι του εγωισμού μας, της καινοδοξία μας, Πατεράγε, και να υπηρετήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, Πατεράγε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε Σου Χριστέ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας έδωσες, Κύριε, αυτό το όμορφο παράδειγμα, Πατεράγε. Ζωντάνεψέ το, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Πατεράγε. Να γίνει εικόνα μέσα μας, Πατεράγε, που να απασχολεί το νου, την καρδιά μας, Πατεράγε, μέχρι που να γίνει πράξη, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.